την συγχωρητικότητα και γενικά με την ανεξικακία που πρέπει απαραίτητος να έχει ο άνθρωπος, διότι και αυτός σαν άνθρωπος αμαρτάνει και προς συνανθρώπους, αλλά κατεξοχήν προς αυτόν τον Θεό. Και όταν αυτός ζητάει συγχώρηση από τον Θεό, όμως αυτός δεν συγχωρεί τους άλλους, τα πράγματα αλλάσουν και είναι ασυγχώρητος κατά κάποιον τρόπο και αυτά τα οποία εκτομολογήθηκε ακόμη. Διότι ο Θεός ανακαλεί μπροστά την κακία μας και θα βρεθούμε πολύ μπερδεμένοι. Γι' αυτό δύναμη βέβαια δεν έχουμε να ανεχόμεθα πολλές φορές τον συνανθρώπου μας τις αδυναμίες, αλλά με τη δύναμη τη δικιά του θα μπορούμε να αντεπεξέλθουμε. Γιατί είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι δεσμευμένοι κάτω από τέτοιες περιπτώσεις με άλλους συνανθρώπους, παλιά νήσι, παλιά πάθη ή σύγχρονα όπως θα λέγανε, και παραμένουν και νομίζουν ότι ο Θεός δέχεται περί την. Και την προσευχή και τα δώρα που προσφέρουμε, εφόσον ο Θεός δεν τα δέχεται. Καθαρά στον Ευαγγελικό νόμο το έχει πει, εάν λέγει, όταν προσφέρεις το δώρο σου, θυμηθείς ότι υπάρχει κάτι με κάποιον, άφησε το έξω από την εκκλησία και πήγαινε πρώτα να συνδιαλλαγείς, να τακτοποιήσεις την εκκρεμότητα αυτή και τότε να έρθεις να προσφέρεις το δώρο σου. Αφορμή βέβαια εκείνης της παραβολής ή το εισκέψεις ότι ο Χριστός έχει πει πολλά πράγματα και έχει πράξει πολλά πράγματα, αλλά διότι ο άνθρωπος είναι υλικός, δεν είναι μόνο πνευματικός, επήρε πολλά περιστατικά από τη ζωή του ανθρώπου και από αυτή τη φύση ακόμη και του τα έκαμε σαν παραδειγματικός που λέμε, σαν παραδείγματα για να μπορούν να πιάνουν πιο πολύ. Όπως θέλετε μέσα σε μια ομιλία, ένα παράδειγμα το θυμάται ο ακροατής, όσο αγράμματος κι αν είναι, την υπόλοιπη ομιλία μπορεί να μην τη θυμηθεί. Έτσι ακριβώς έκανε και ο Χριστός μας τους μαθητάς και γενικά και όλους που είσαι κοντά του, και όλα αυτά έχουν μείνει σαν παραβολές, όπως είπαμε και προχθές, και κάνουμε αυτή την προσπάθεια να βγάλουμε ορισμένες στην επιφάνεια όσο μπορούμε, για να ωφεληθούμε κι εμείς και να ωφελήσουμε κι άλλους. Αυτή ήταν η πρώτη παραβολή που ερμηνεύσαμε με τη χάρη του Θεού στην περασμένη ομιλία. Απόψε έχω σταθεί σε μια άλλη παραβολή η οποία έχει την επωνομασία παραβολή των βασιλικών γάμων. Αυτή είναι από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Αυτός την έχει περισσότερο σε αυτή την παραβολή και συγκεκριμένως είναι το 22ο κεφάλαιο από στίχος 1 και κατωτέρα. Είναι, να πω, μια παραβολή η οποία έχει σχέση περίπου, αλλά διαφέρει βασικά, με την παραβολή του μεγάλου δείπνου, αυτή που ερμηνεύσαμε στην Κυριακή των Προπατώρων, και με την παραβολή των κακών γεωργών. Είναι μια άλλη παραβολή που θα αποτελέσει θεού θέλοντος ίδιον μάθημα, που έλαβε βέβαια αφορμή από τους Ιουδαίους ότι κάποια μέρα αυτοί θα απορριφθούν και θα κληθούν άλλοι για τη βασιλεία, που ήταν οι ολάτρε, που είναι μετά εμείς οι Έλληνες και άλλοι. Και λέγει αυτή, όπως λένε, ωραία κι αυτή, την παραβολή και παρουσιάζει μια υπόθεση ενός γάμου. Κάποιος βασιλιάς παντεύει το παιδί του, εκάλεσε τους ανθρώπους μια, δυο, τρεις φορές, όμως αυτοί οι περισσότεροι μάλλον δεν θέλησαν και αναφέρει τα περιστατικά. Κατά κάποιον δηλαδή τρόπο, αυτό που θα περιμένει και εμάς
όταν και εμείς καλούμεθα σε αυτή τη χαρά, σε αυτό το γάμο, αλλά αρνούμεθα άλλοι απευθείας και ιδιώτων των χριστιανισμών, άλλοι πιστεύοντες αλλά μη πράττοντες. Γιατί είναι πολλές δυστυχώς οι κατηγορίες οι οποίες θα μείνουν έξω. Δεν είναι η απευθείας αρνητέ μόνο, αλλά είναι και εκείνοι οι οποίοι ναι μεν πιστεύουν, αλλά δεν πράττουν. Σε αυτή την παραβολή μέσα θέλει να μας πει ποια πρέπει να είναι η πολιτεία, η ζωή γενικά των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η σειρά του. Και από πλουσίς λέγει ο Ιησούς πάλιν, είπεν αυτής εν παραβολές. Ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών, γιατί περί Βασιλείας του Ουρανών ομιλούσε ο Χριστός μας. Δεν ομιλούσε για Βασιλεία εδώ στη γη. Και αν καμιά φορά ο Χριστιανός, κάποιος Χριστιανός, ενδιαφέρεται περισσότερο για τα πάνω και λιγότερο για τα κάτω, ας μην τον παρεξηγούμε, διότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα πει να κερδίσει την ψυχή του, θα σκέφτεται περισσότερο τα πάνω και πολλές φορές καθόλου τα κάτω. Δεν είναι παράξενο αυτό, δεν είναι τρέλα όπως λένε ορισμένοι. Αυτή είναι η κυρίως σκέψη του χριστιανισμού. Να σηκώνει τον άνθρωπο, να τον παίρνει τον άνθρωπο. Θυμόσαστε τη Σαμαρίτια, τι ζωή είχε, πού έπρεπε να ανεμίσει. Και εντός όταν μίλησε με τον Χριστό, άφησε και το σαμνίστο πηγάδι και έφυγε. Το είναι μεγάλο πράγμα. Τι είναι η αλλαγή που γίνεται μέσα όταν ο Χριστός δει μέσα στον άνθρωπο, όταν η χάρη τον αλλάζει. Και πρέπει ο άνθρωπος να σκέφτεται προς τα εκεί. Τα άνω λέει φρονείται, μη τα επιτύχει. Παρακολουθήσετε τη δημιουργία, θα δείτε ότι όλα κοιτάζουν κάτω. Μόνο ο άνθρωπος είναι όρθιο. Όλα, τα ζώα κλπ. Κοιτάζουν τα υπογάστερια του. Μόνο ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να του υπενθυμίσετε ότι είσαι για επάνω εσύ, δεν είσαι για κάτω. Είσαι για βασιλεία εκείνη, δεν είσαι για βασιλεία εδώ. Πολλοί το θέλουν τον Χριστό εδώ, αλλά δεν είναι μόνο για εδώ ο Χριστός. Ο Παύλος λέει στους Κορινθίους ότι όποιος δέχεται τον Χριστό μόνο για εδώ, είναι ο ελεηνότερος των ανθρώπων. Παύλος το παιδί είναι δικό μου. Και ο Χριστός μας ανενθυμίστε κάποτε που εκείρηται που στο τέλος ένας παρουσιάστηκε νεαρός και του λέγει να πάνε μέχρι το σπίτι να του μοιράσει την περιουσία με τον αδελφό ή απήντησε. Ποιος με έστειλε λέει δικαστήν ή μερικήν έθιμά. Εγώ δεν ήρθα να σας χωρίσω τα μπέλια, τα χωρίσετε μεταξύ σας. Και αν τα χωρίσετε μεταξύ σας θα τα βρούμε αύριο επάνω, αν είσαι άδικο ο ένας προς τον άλλον. Αλλά εγώ θα σας μιλήσω για άλλα πράγματα. Δεν θα σας μιλήσω για τα χωράφια και τα μπέλια. Αυτά είσαι εδώ και θα μείνουν εδώ. Αν επί κακία σου εσύ θέλεις να πάρεις το άλλο, θα τα συζητήσουμε αύριο. Όμως δεν σας μιλώ για θέματα της γης, αλλά για θέματα των ουρανών. Γι' αυτό εδώ λέγει ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Περί ουρανού ο λόγος. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για πολίτευμα στον ουρανό, εκείνη η θέση του. Εύρον καγόδια της μετανοίας των οδών. Να ξαναγυρίσει στον παράδεισο. Πως ημίν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιόν πολίτημε. Αυτή είναι η ευχή του ανθρώπου. Ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου? Να ξαναεπιστρέψει στον παράδεισο. Η γης, ο πολιτισμός, οι τέχνες, οι εφευρέσεις, τα έργα τους. Θα καταστραφούν. Δεν πρόκειται να μείνει τίποτα. Θα χαθούν από προσώπου της γης. Είναι ο καμίνος, θα μείνουν οι ψυχές. Γι' αυτό στέκεται πολύ καλά εδώ. Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Για τον Χριστό σου μιλούσε περί βασιλείας του ουρανών, όχι περί βασιλείας της γης. Ανθρώπο βασιλεί, καλά δεν υπόψα σου λένε άνθρωπο βασιλιά, όσοι σε ποιησε γάμους
το Υιό αυτού, ο οποίος λέει επάντρεψε το γιο του ή επάντρευε το γιο του. Και συνεχίζει, θα καταλαβαίνετε μέχρι εδώ, ποιος είναι ο βασιλιάς, είναι ο Θεός, ποιος είναι ο γιος του, ο νυμφίος, είναι ο Χριστός, ποια είναι η νύμφη, είναι η ψυχή του ανθρώπου, ή γενικότερα αν θέλει ο άνθρωπος, η εκκλησία. Όμως όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη στο 21ο κεφάλαιο, αναφέρει εκεί ότι την ψυχή την αναφέρει ως γυνή του αρνίου. Αρνίου είναι ο Χριστός και ως γυνή του αρνίου φέρνει την ψυχή του ανθρώπου ή την εκκλησία η οποία έχει τα ψυχά μέσα, γιατί η εκκλησία εννοείται σύνολο ψυχών, σύνολο θρησκευτάντων. Ώστε επαναλαμβάνω, βασιλεύς ο Θεός, νυμφίος γαμπρός όπως θα λέγαμε ο Χριστός και νύμφη η ψυχή. Εν πάση περιπτώσει, απέστειλε τους δούλους αυτού, καλέσε τους κεκλημένους εις τους γάμους. Απέστειλε, λέει, τους δούλους αυτού. Εμείς διαβάζοντας και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, την προ-Χριστού δηλαδή υπόθεση, την κατά-Χριστόν υπόθεση όταν ο Χριστός ήταν στον κόσμο και μετά-Χριστόν υπόθεση όταν ο Χριστός ανελήφθη, βλέπουμε τρεις περίπου περιόδους. Βλέπουμε τους προφήτες και τον τίμιο πρόδρομο να καλεί τους ανθρώπους. Μετανοήστε το. Είχε χάρη βασιλεία των ουρανών. Αρχίζει και ομιλεί. Χτυπάει ο κόδωνας περί βασιλείας, όπως μιλάει εδώ. Πιο κάτω ο ίδιος ο Ιωάννης είπε, όταν ήθελε κοντά στον νυμφίο, νυμφίο το λέει το Χριστό μας, τον αναγγέλει ότι είναι αυτό που είναι άξιος να του πλήσει το λιμάντο των υποδημάτων του. Είναι μια κατηγορία δούλων που καλούν τους ανθρώπους, αγγέλων δηλαδή, ιεροκηρύκων, που καλούν τους ανθρώπους για τη βασιλεία. Έρχεται ο Χριστός, πριν φύγει ακόμα. Και τον πρόδρομο τον έχει για ορισμένο χρονικό διάστημα που κηρύττει και οδηγεί ανθρώπους προς τον Θεό, αλλά και τα πιστόλου. Τους έστερε 2-2 και εκεί ήταν το Χριστό και οι 12. Να μια άλλη περίπτωση, μια άλλη εποχή όπως θα λέγαμε, με δευτέρα αποστολή δούλων να έρθουν για αυτού. Φεύγει ο Χριστός, στέλνει άλλη τα 12, στέλνει 70, στέλνει τον Στέφανο, στέλνει τον Παύλο, στέλνει τον Βαρνάβα, στέλνει και καλεί για τη βασιλεία. Όλος αυτός ο κόσμος δεν έκαμε τίποτα άλλο και μέχρι τη σήμερα ακόμη φωνάζουμε για να επιστρέψουν οι άνθρωποι οι θέλοντες στην βασιλεία των ουρανών. Αν θα εντοπίσουμε εδώ θες λέει στους κεκλημένους, υπάρχουν άνθρωποι κεκλημένοι. Εμείς κατά το σύνη τώρα μπορεί να πει κανείς είμεθα μεταξύ των κεκλημένων. Ναι, εμείς είμεθα βαπτισμένοι. Όλος ο κόσμος είναι κεκλημένος. Κατεπιχήν όμως είναι οι βαπτισμένοι. Οι άνθρωποι κοντά του. Αυτοί που ομολόγησαν μια μέρα ότι τον θέλουν. Αδιαφόρωσαν τον υστερόν, τον αρνήθησαν. Για τα βρίσκαν δύσκολα. Διότι δεν θέλησαν να αγωνιστούν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάντως, ο Χριστός από την πλευρά του έκανε και κάνει τη δουλειά του. Είπε λοιπόν σε αυτούς να έρθουν στους γάμους. Και που ήθελαν να έρθουν. Δεν ήθελαν να έρθουν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εκ προημίου δεν θέλουν. Όπως και λαοί άλλοι οι οποίοι παρότι άκουσαν το κήρυγμα, επήγανε στην πατρίδα τους Απόστολοι, επήγανε κήρυκες, το απέριψαν. Ή το κράτησαν για λίγο και έπειτα το απέριψαν. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, ούτε ήθελε να ελθύνει. Αποτέλεσμα, έστειλε λέει πάλι, όπως σας είπα, άλλους δούλους λέγω. Είπανε τις εκκλημένες. Ιδού το αρχιτόν μου ετοίμασα, οι ταύροι μου και τα χειριστά τεθειμένα και πάντα έτοιμα
Δέστε εις τους γάμους. Έλατε εις τους γάμους. Εδώ παρουσιάζει το τραπέζι. Άριστον είναι το τραπέζι. Έτσι παρουσιάζει τη χαρά που πρέπει να γίνεται και γίνεται πραγματικά όταν ένας άνθρωπος θελήσει να έρθει να συναντηθεί με τον Χριστό. Ξέρετε, ο γάμος αποτελεί ένα σταθμό στη ζωή του ανθρώπου. Και τολμώ να πω, αδιαφόρως ποια αποτελέσματα έχουν πολλοί γάμοι εκ των υστέρων, το πιο χαρούμενο σταθμό αποτελεί για μια οικογένεια, για ένα πρόσωπο, τους γάμους του, χαρά στους γάμους του. Τι θόρυβο γίνεται γύρω από ένα γάμο. Τι συγγένειες δημιουργούνται, τι φιλίες, τι δώρα, τι θυσίες, τι περιουσίες μεταβιβάζονται, τι υδρότες χρησιμοποιούνται για ένα γάμο. Που ίσως άλλη μέρα να έχει αποτυχία αυτός άμος. Γι' αυτό τη σχέση του ο νυμφίος με την νύμφη την παραλληλίζει για να μπορέσει να μιλήσει στους ανθρώπους, την παραλληλίζει με τη χαρά αυτή που αισθάνεται. Και βέβαια δεν είναι τέτοια χαρά. Είναι χαρά διαφορετική όταν μια ψυχή μετανοήσει και επιστρέψει. Γιατί η ψυχή φεύγοντας μακριά από το Θεό είναι μηχανή. Είναι πόρνη. Ο νυμφίος είναι ο Χριστός. Όταν θελήσει να φύγει και να ακούει αλλού, είναι μηχανή η ψυχή αυτή. Και όταν επιστρέψει εν μετανία, γίνεται χαρά στον ουρανό. Χαρά γίνεται εν το ουρανό, λέγει, επενία μακολό μετανοούδη. Μεγάλο και ο γονός. Μια ψυχή να συνδεθεί με τον Χριστό, να θελήσει να παρακαθεί. Εκείνο δε που πρέπει να έχει υπόψη της η κάθε ψυχή είναι ότι δεν βάζει τίποτα, δεν προσφέρει τίποτα. Όπως μιλούσαμε όταν μιλούσαμε για την παραβολή του μεγάλου δείπνου, όταν μας καλούν σε ένα γάμο εδώ κοσμικών, υλικών, γενιακών, πρέπει κάτι να κρατάμε στο χέρι μας. Υπάρχουν ακόμη στην πατρίδα μας έθιμα που οι προστεκλημένοι και κρέας στέλνουν το γάμο και ψωμί ζυμώνουν και κρασί στέλνουν και άλλα εκτός τα άλλα δώρα που μπορούν να στείλουν και μάλιστα σε ένα σύγχρονο ζευγάρι οι χιλιάδες δραχμές μπορούν να δώσουν να πάρουν ένα ψυγείο να κάνουν δώρο αν δεν έχουν άλλα πράγματα, μια μηχανή να μαγειρεύουν, ξέρω κάτι άλλο. Και για πολλούς προσκεκλημένους είναι λίγο δύσκολο αυτό το πράγμα. Πού να πάμε, πρέπει κάτι να πάμε. Και εμείς τώρα πώς είμαστε, δεν είμαστε καμιά θέση να πάρουμε, ούτε να πούμε σπίρτα να κρατάμε στο χέρι μας. Και πολλοί άνθρωποι δεν πηγαίνουν, ή έρχονται να στείλουν ένα τηλεγράφημα, ή έρχονται να στείλουν ένα μικρό δώ, ή να πούν ένα μεγάλο ψέμα ή μικρό ψέμα, να καλύψουν τέλος πάντων να περάσει αυτή η δώρα. Εδώ όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορείς τότε να δικαιολογηθείς, να πεις, μα πού να πάω, εφόσον δεν θα κρατούσα τίποτα στα χέρια μου. Είναι συγγενείς, βλέπετε, πρέπει κάτι να πάμε, είμαστε υποχρεωμένοι. Και δυσκολεύεται και δεν πηγαίνει. Εδώ όμως δεν έχουν τα πράγματα έτσι. Όταν καλεί ο Χριστός, όταν καλεί ο Θεός που παντεύει το γιο του και ζητάει νύχτα την κάθε ψυχή, του λέει δεν θέλω να κρατάς τίποτα στο χέρι σου. Άλλωστε τι μπορεί να κρατάει σε ένα βασιλικό τέτοιο τραπέζι ο άνθρωπος. Τι κρατάς ή τι κρατώ όταν πηγαίνω να κοινωνήσω. Τι κρατώ δικό μου, τι προσφέρω εγώ. Μπροστά σε εκείνο που λαμβάνω. Σε εκείνο που θα συμβεί εκείνη την ώρα με την ένωσή μου με το Θεό. Σε αυτή τη χαρά που χαίρονται άγγελοι και αρχάγγελοι και όλος ο ουράνιος κόσμος. Που ενώνεται το χώμα με το Θεό. Το πλάσμα με το πλάσμα. Το δημιούργημα με το δημιουργό. Τίποτα έτσι. Τίποτα προσφέρει. Έχει μια παραγωγή ο άνθρωπος που μπορεί να προσφέρει και πολλές φορές δεν την προσφέρει. Αματίες. Και πολλές φορές δεν την προσφέρει. Της παίρνει την πλάτη και πάει στην κοινωνία. Δεν την προσφέρει σαν αμαρτίες. Γιατί ο άνθρωπος μόνο αμαρτίες έχει παραγωγή. Δεν έχει τίποτα άλλο καλό άνθρωπο. Όλα καλά είναι ευχάριστο και του πνεύματος. Αυτό πρέπει να το πνεύσει, να το πιστέψει αυτό το πράγμα. Και τούτης όχι απλώς αξιούται, αλλά κατάξιούται να έρχεται και να παρακάθεται στο ίδιο τραπέζι. Τράπεζα την πνευματική, την οποία έφτιαξε το πνεύμα του Άγιον και παρατήρησε αυτός ο γαμπρός, αυτός ο νηφίος, για να συμφάγει με την ίδια από εδώ και να ενωθεί από εδώ, για να είναι μαζί του εκεί.
Είναι παράξενα πράγματα αυτά. Δεν τα κάνουμε, διότι δεν θυμίσατε καμιά φορά στην προσευχή μας ιδιαίτερα. Θεέ μου, Χριστέ μου, Θεέ μου, δείξτε μου τόσο δα. Θα τι γίνεται γύρω από σένα και από μένα. Πώς έχουν τα θέματα αυτά. Τι είναι εγώ και τι είσαι εσύ. Τι προσφέρω εγώ και τι προσφέρεις εσύ. Να είδε τι απάντηση θα πάρουμε. Να είδε τι θα μας δείτε και πώς θα λυθούν τα γονατά μας. Αλλά νομίζουμε ότι έχουμε δικαιώματα. Νομίζουμε ότι προσφέρουμε. Νομίζουμε ότι είναι θα καλή και υποχρεωμένος ο ουρανός. Υποχρεωμένος ο Χριστός. Υποχρεωμένοι Άγιοι, Παναγία Άγγελοι να μας φυλάτουν. Να μας κάνουν, να μας κάνουν υγιείς, να μην αρρωσταίνουμε, να μην πεθαίνουμε, να μην. Είναι πλάνη όμως αυτή. Ο άνθρωπος τίποτα δεν προσφέρει. Μου κάνει μεγάλη αίσθηση και σε αυτό το κομμάτι και στην άλλη παραβολή του μεγάλου δίκου που λέγει. Ιδού το αριστό μου ετοίμασα, το τραπέζι το έχω έτοιμο. Δεν λείπουν όλο και φίδε. Λείπουν μόνο οι άνθρωποι να έρθουν μπροστά, να παρακαθίσουν και να φάνε, να εφραθούν μαζί μου. Αυτή η ωραία όχθη υπάρχει στα μοναστήρια. Δεν είναι από κοσμική πλευρά εμπνευμένη αυτή η διάταξη. Είναι από το Θεό. Και όπως όλα τους υπάρχουν από το Θεό τοποθετημένα, οι κινήσεις τους γενικά, η συμπεριφορά τους, είναι και το τραπέζι τους. Και θα πάτε να δείτε 100-200-300 σερβίτσα. Στην εντέλεια τα πάντα. Το φαγητό, το ψωμί, το κρασί, η πετσέτα, το φρούτο, το γλυκό κλπ. Θα ντυθεί εν επισήμω περιβολή ο μοναχός και θα πάει να καθίσει στην τράπεζα. Με τα χέρια ή δυνατόν να μην βλέπει δεξιά και αριστερά, προσευχόμενος, ακούγοντας την προσευχή και τρώγοντας. Έτοιμο, δεν χρειάζεται τίποτα. Μα ούτε το νερό, μα τα πάντα έχουν προβλεφθεί στην τελευταία τους λεπτομέρεια. Και κάθεται όλος αυτός ο κόσμος, καμιά ψυχή. Γέροντες, νεότεροι, λαϊκοί, κληρικοί, τι πάντες. Ο καθένας στη θέση του και λες τι είναι εδώ πέρα μέσα. Νεκροταφείο είναι, δεν ακούγεται τίποτα, δεν έχει ανάγκη κανένας από τίποτα, δεν ζητάει τίποτα. Τα πάντα στην εντέλεια. Με απλότητα και στην εντέλεια. Για όλους τους ανθρώπους. Και λέγω καμιά φορά, αν εμείς οι άνθρωποι έχουμε τέτοιες εμπνεύσεις και παρουσιάζουμε τέτοια πράγματα, σαν να λέμε μια σχετική τελειότητα. Εκείνο το τραπέζι, εκείνος ο Θεός που παραθέτει αυτό το δικό του το άριστον, το δικό του το τραπέζι, θα έχει ανάγκη από τίποτα. Ο τίποτα δεν έχει ανάγκη. Τι να θέλει. Ποιος κάνει το τραπέζι αυτό. Ποιος καλεί. Μόνο λέγω έχει να προσθέσει αμαρτίες. Αν θέλεις να είσαι αβαρής και καθαρισμένος στο δοχείο για να πάρεις όλο αυτόν τον πλούτο της Χριστότητος και της Χάριτος από το τραπέζι που παραθέτει ο Χριστός, κάνε το. Αφήστε τις αμαρτίες αυτές. Πέταξε τις, μην τις παίρνεις κοντά σου. Εκεί δεν χρειάζεται τίποτα. Να πας και έτος εσύ. Θα έχει έτοιμο αυτό. Τι έφτιαξε ο Θεός, ο άνθρωπος για τη σωτηρία του. Τίποτα. Τα πάντα τα έφτιαξε ο Θεός. Και τον άνθρωπο τον έφτιαξε ο Θεός. Και το μέσο της σωτηρίας του έφτιαξε ο Θεός. Και ο Θεός μόνο είναι εκείνος ο οποίος εργάζεται και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται. Από φόβο κανείς μπορεί, ξέρω εγώ, φοβούν πάει στην κόλαση μπορεί. Από αγάπη όμως Σπάνιοι οι άνθρωποι να βρεθούν από αγάπη να ακολουθούν του Θεού το δρόμο. Πες του λοιπόν από τους κυρίους να μην βρουν καμιά δικαιολογία ότι είναι όλα έτοιμα. Οι ταύροι μου, τα σκουτουστά στιθυμένα, τα σφαχτά, τα φρεστάρια που λέει τα πάντα. Γιατί επί της Αγίας Τραπέζης είναι ο μόσχος ο συστευτός ο Χριστός. Είναι ο αμνός του Θεού έρων την αμαρτία του κόσμου, αυτός που εσφάγει. Είναι το αρνίον το εσφαγμένο. Δεν ξέρω πώς θέλει βάζω μέσα στο νου σου. Βρίσκουν τελείως ανταπόκριση στα λόγια αυτά. Δέστε εις τους γάμους, ελάτε, χαρά γίνεται. Τιμή σας είναι να έρθετε σε βασιλικό τραπέζι. Ελάτε γύφτη, ελάτε. Γιατί ούτε τίποτα χαμηλότερα από γύφτη είναι θα μπροστά σε εκείνο το οποίο κάνει. Και εντούτοις. Δε αμελήσαντες απίλτων. Σας έχει απασχολήσει αυτή η λέξη ποτέ. Δε αμελήσαντες. Παραδέχονται δηλαδή το βασιλιά,
το νυμφείο, την νύμφη, το γάμο, τα κορίτσια. Παραδέχονται. Αλλά από αμέλεια δεν πάνε. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι χριστιανοί στα χαρτιά και αντίχριστοι στη ζωή. Αυτοί που αμέλουν, που αδιαφορούν. Δεν χρειάζεται η νηστεία, δεν χρειάζεται η εξομολόγηση, δεν χρειάζεται ο ενθουσιασμός, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Εγώ το Χριστό τον έχω μέσα μου. Ξέρεις τι έχω εδώ μέσα μου και τι κάνω στα κρυφά. Αυτοί είναι οι άνθρωποι αυτοί. Αδιάφοροι. Έχουμε δουλειές. Έχουμε χρέος. Έχουμε παιδιά. Και γι' αυτό λέγει ως συνέχεια ημέν εις τον ίδιον αγών απήλθον, ο δε εις την εμπορίαν αυτού, οι βελυθοί κρατήσατε στους δούλου αυτού, ήβρισαν και απέκτηναν. Και μια τρίτη κατάσταση, δυναμική αυτή η τρίτη κατάσταση. Πάντως, οι δύο πρώτες καταστάσεις είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ναι, το Πάσχα με τη λαμπάδα, αλλά ολόκληρο το χρόνο όχι στην Εκκλησία. Είναι οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, οι οποίοι είναι στα χαρτιά χριστιανοί. Δεν απορρίπτουν, είναι και άλλοι που λένε ότι βέβαια υπάρχει μια ανώτερα δύναμη, κάτι, πιστεύουν δηλαδή. Δεν απιστούν, δεν παίρνουν δηλαδή εχθρική στάση όπως τα λέγαμε. Ούτε θέλησαν αυτοί, δεν θέλησαν να πιστέψουν στον Χριστό ημέν. Οι άλλοι όμως επίστευσαν στον Χριστό, αλλά δεν ενεργούν, δεν ακούν δηλαδή του Χριστού. Δεν τον δέχονται τον Χριστό στην πράξη. Και ξέρετε τι έχει πει ο Χριστός για το ο αγαπώνε με, τον νόμο μου τηρήσει. Ο αγαπώνε με, τα σεντλάδες μου τηρήσει. Δεν τηρούμε αυτό που λέει ο Χριστός. Το Χριστό δεν τον αγαπούμε, απλώς πλανόμεθα. Έχει όμως και μία άλλη τάξη όπως ακούσατε. Οι δε κρατήσαντες, τους δούλους αυτού ήβρισαν και απέκτηναν. Ξέρετε την δύση πολλών εκ των Αποστόλων, πολλών εκ των προφητών που ετόλμησαν ή να υπενθυμίσουν ή να ελέγξουν. Όλοι επέρασαν με μάσκεραν. Πολλοί λοιπόν από τους πρώτους έχουν ως πάρεργο το χριστιανισμό, ότι ο χριστιανισμός είναι για τους καλογέρους, οι εκκλησίες είναι για τους εμπέληδες και για αυτούς, και δεν ταξινομούν και να βάλουν ποιο πρέπει να είναι πρώτο θέμα, τα υλικά ή τα πνευματικά. Και δεν βλέπουν και αδιαφορούν και μένουν εκεί που μένουν. Οι άλλοι, οι παρακάτω αυτούς που μίλησα τώρα, παίρνουν εχθρική στάση έναντι του κρίσματος, έναντι του Ευαγγελίου, έναντι της Εκκλησίας του Χριστού. Παίρνουν εχθρική στάση. Και η εχθρική αυτή στάση είναι από τις πρώτες ημέρες του χριστιανισμού, όπως ξέρετε. Αν ανοίξετε τα σπράκ των Αποστόλων, θα βρείτε διωγμούς επιδιωγμό. Όχι μόνο των Αποστόλων, των Κυρίκων, αλλά και των πιστών, οι οποίοι επίστευαν και αυτοί εδιώχθησαν. Αρχίστε από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Από εκεί και κάτω, να δείτε τι διωγμούς είχε. Η Εκκλησία του Χριστού, η βασιλεία αυτή του Χριστού, τι διωγμούς είχε. Υπάρχουν λοιπόν και οι εχθροί, υπάρχουν και σήμερα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλασφημούν τον Χριστό, βλασφημούν την θρησκεία, βλασφημούν την εκκλησία, βλασφημούν τις καμπάνες που χτυπάνε και ιδρύουν τον κλήρο. Και πολλούς άλλους από εμάς, ξέρετε τα επίθετα που μας λέγουν, παίρνουν θέση καθαρά εχθρική εναντίον των. Αλλά ξέρετε όλα έχουν τέρμα. Η υπομονή έχει όρια και αυτού του ουρανού. Και κάποια μέρα θα πέσει η αυλαία της ανοχής. Και θα προσφυγεί το πίσω μέρος του νομίσματος που λέει δικαιοσύνη. Και όταν επιληφθεί η δικαιοσύνη,
τότε θα δούμε πού θα πάει ο καθένας. Ο μάστος ένας είναι λυπηρό από δύο μεριές. Διαφερόμεθα πρώτον για αυτή την κατηγορία που λέγει οι δε αμελήσαντες απήλθαν. Διότι όλοι εμείς, εκτός ορισμένων νεαρών σήμερα, σεμινόμεθα που είμαστε χριστιανοί και ακούμε καμιά φορά λένε «Μα Εβραίος είναι». Δεν ξέρω τι είστε. Η πράξη δείχνει ότι πιθανό να είναι να είστε και Εβραίος. Διότι δεν πράξεις χριστιανικά, δεν πολιτεύεστε χριστιανικά. Σε αυτή την κατηγορία έχουμε τον περισσότερο κόσμο που θα κολλαστεί. Γιατί φαίνεται ότι είναι στη θεωρία, εφόσον στην πράξη δεν είναι. Τα αποτελέσματα δηλαδή. Και ο Χριστός τότε θα κρίνει διαφορετικά. Υπάρχει ένα εδάφιο εδώ να έχετε υπόψη σας, τον προφήτη Ιερεμία, το 31ο εδάφιο, κεφάλαιο, 10ο εδάφιο, και λέγει «Επικατάρατε οποιον θα έγα Κυρίου αμελός». Αυτό που δεν πράττει σωστά είναι επικατάρατε. Αυτό το άδρο δεν το απάλυψε κανένα ακόμη από τη δαστή. Υπάρχει και ασφαλώς θα ισχύσει κάποια μέρα. Και ενώ πρέπει να ξέρει ότι ετοιμάζεται για βασιλεία. Και ενώ πρέπει να καταλάβει ότι είναι ανώτερο πράγμα. Είναι πριγκιπόπουλο, είναι βασιλόπουλο. Πώς φαντάζεστε να αισθάνεται ένα πρίγκιπς περιπατών μέσα στον κοινών λαών, μια πριγκίπισσα, ένα βασιλόπουλο, πώς φαντάζεστε? Φανταζόμεθα και εμείς έτσι. Κάθεται οπουδήποτε, κάνει την τροφιά με οποιονδήποτε. Πώς την περιφέρετε, κοσμικά πάρτε το πράγμα. Εμείς οι σωροϊπερήφανοι δεν καταδεχόμαστε πολλές φορές να αφήσουμε το παιδί μας να πάει κάπου ή εμείς τον εαυτό μας χωρίς να το προσέξουμε. Είναι δυνατόν τώρα ένας άνθρωπος που πολιτεύεται καθαρά, να βάλω μια λέξη, γουρνίσα, να έχει ελπίδα να πάει στη βασιλεία των ουρανών, διότι τα έργα τα δικά μας είναι κυρινά κάτω-κάτω. Κυρινά με όλη σημασία αν φιλοξενούν το προσωπικό χριστιανών τα έργα. Πώς είναι δυνατόν να πάμε? Δεν θα πάμε. Του πούμε για το ομιλό έτσι, αλλά έτσι είναι. Τόσο λοιπόν των ανθρώπων οι οποίοι αδιαφορούν, τόσο των ανθρώπων οι οποίοι διώχνουν τον χριστιανισμό και είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουν, και ξέρετε και βλέπετε γενικά η αθεία πώς συγκεριφέρεται έναντι της βασιλείας των ουρανών. Θα έρθει κάποια μέρα όμως που θα πληρώσουν. Πλήρωσαν για αυτοί τότε, γιατί η παραβολή αυτή είχε αντιμετώπιση του γραμματείου και του Φαρισαίου. Του υπονοούσε βέβαια και τα έθνη, υπονοούσε και εμάς, ξέρετε και γενικά, διότι ο λόγος του Θεού είναι λόγος του Θεού και δεν είναι περιορισμένος για μια γειτονιά. Δεν ισχύει για μια κατάσταση ορισμένη ώρα εποχή. Όπως είναι αιώνιος και απέραντος και καλύπτει από τον Αδάμ με την τελεία των αιώνων όλα τα περιστατικά και τον κόσμο, αυτός ο Θεός έτσι είναι και ο λόγος που είναι απέραντος, ο λόγος αυτός, και θα πραγματοποιηθεί μια μέρα και θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον άνθρωπο εάν δεν θελήσει να αλλάξει η ζωή στον κόσμο αυτό. Αν δεν θελήσει να αλλάξει η ζωή. Αφού σας λέγει, δεν ξέρω αν έχετε προσθέσει. Ο βασιλεύς εκείνος οργής και πέμπτα στα στρατέματα αυτού

di mia casa ne ha più, anche se che tu nella pagina come e se tu esci dal chiesa che ti comunica che ci mettono in chiesa e anche agli stili posti di catastrofico i poveri si spiegano e potremmo avere lo nostro e l'altro pagina e anche agli stili posti è tutto e Dio era per me e c'era posto stilato e questo che è fatto questo tutto che è venuto a metà di tempo sta in organa di tu viene la ginastica che lo vuole qua per tenere a noce fino a chi speculato la sapevano ma ci freschi e ci si cruzano i felgeni mi pregunto di loro e allora le smette su in questa ominia e con il troppo che fa ma a pandici si calcia con un troppo se anche non ha prosetto una metanoista in chiena sotto allora una catacrisina luego a to che vuole portare a occhi al vino di Sinara e ha neanche più la cacosteria la finia più presenzione ma ricimogname la cacosteria non è una cerosa di mio cacos perché hai nemmeno sono anche tu si vinci che c'è di co che tu hai scoglia una vivi testi angeli e si logo che non hai citato una vino che logo non ti stai smetto sono alla chi non puoi essere che sono e chi non puoi sentire che sono era ma scocca all'occhi questa se mi amera oggi questo è logo un organo natura nuova che da vita, che pronuncia, ma con lui, ma si pensi mesi, protegge, eroine, e per anche il figlio che ti sei nato. E non lo vorrei finire, e da una fiore, per giusti, per giusti te, e gli giacco, giacalopo sono antropo, si smigino che giacalopo sono antropo, che menino già ti leggo in te, menino che ti sei, e so pronuncia anche poi, che antropo è una lascia. Ti morte όταν έγινε ο σεισμός στη Θεσσαλονίκη. Τι έγραψε την ημερία καλημέρα. Τι συνέχαρε. Και η κυρία συνελήφθη με τον ηχό της από τον άντρα της κάτω από τη σκηνή. Και βρέθε το παράνομο κρεβάτι στο σπίτι. Αυτή έπαιξε προσωρινό. Δεν εγκατέλειψε την αμαρτία. Αυτή είναι θα είναι. Με πότε αυτό το θέλει. Έχει τότε. Τέσσερι τότε. Εδώ λέγει, έστειλε, αυτούς ξεφώνευσε και ενέπισε την πόλη αυτών. Αυτό πραγματοποιήθηκε, γραφικώς μπορούμε να το αποδείξουμε, το 70 μετά Χριστόν σε αυτού. Είναι τότε πλέον, ότι εκεί θα γίνει. Αποτέλεσμα. Αυτό περιμένει και κάθε άνθρωπο. Κάθε εκεί. Κάθε λαό. Διότι υπάρχει πολύ φως γύρω από την αλήθεια αυτή. Πολύ φως υπάρχει. Αλλά ο άνθρωπος δεν θέλει. Θεματικά ο άνθρωπος απορρίπτει. Αν είχα μαζί μου ένα σημείωμα που μου άφηκαν χθες εκεί που μιλούσα, να είδε πώς μιλούσαν για τον Χριστό, θα σκοτεί τρίτατο. Θα πείτε, ακόμη ο Χριστός βλέπει αυτούς τους χαρακτηρισμούς εναντίον του και κρατάει τον ουρανό. Και βγάλει ήλιο και αφήνει αέρα στον κόσμο αυτόν. Και μπορεί να τρώει αυτός ο άνθρωπος καλύτερη γκριζόλη του κόσμου. Με την αρχή πόσο το Θεό. Όλοι οι άνθρωποι αντίχρηστοι τρέφονται από τα καλύτερα αγαθά του Θεού. Και περνούν την καλύτερη ζωή. Όπως θα λέγαμε κατά κόσμο. Οι κοφάρνοι την πάνε με το σταυρό στο χέρι. Όλοι οι άλλοι όχι. Είναι η ανεξαρτησία του Θεού. Η αγάπη του Θεού. Με την οποία πρέπει να αντιλαμβάνουμε υπόψη. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει. Δεν σταμάτησε εκεί. Δεν σταμάτησαν οι Εβραίοι με τη Ζακία. Ούτε σταμάτησε οι Φαρισαίοι. Τότε λέει τη δούλη αυτή. Ο Μέρ γάμο έτοιμο εσύ. Η Ζακία τη μένει. Έχει συνάξει. Το βρίο. Τώρα δεν ξέρουν. Έπειτα διεξόδου των οδών. Ποιο τον έβρισε, καλέσεται ει του γάμου.
certo il fondo, se lui è chiuso, mi fa solo, si mette con tanta dosi ebron, con i russi che ha gassi, con i russi che ha gassi, troviamo me, che con i rimessa, ne, che era di magì, ne, cosa è lì, a cui spara gassi. Και πλήσιο γάμο ανακοιμένων. Πονηροί είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι ναι, δεν είχαν πονηροί, αλλά με το μόνο είχαν. Ελάτε, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Θα κοπείτε οι υπόθεσει σα. Θα σταλίζετε οι αμαρτίε. Μην δυσκολεύεστε. Δεν είναι ένα ενδεσάγιο από τη φυλή τη μητέρα. Μακάρι να είστε. Αλλά και αν παραδεχτούμε ότι σαν άνθρωποι δεν υπήρχε αγάπη, αλλά υπήρχε πονηρό. Έφυγε και απόλυσε το πέρασμά σου. Δημιούργησε μόνο ερήπια και μόνο δάκρυα στο πέρασμά σου. Υπάρχει και για σένα περιθώριο, αρκεί να θελήσει να έρθει. Για να συναντηθεί το πλάσμα με τον πλάστη, χρειάζονται δύο θελήσει. Η μία είναι του Θεού, που την έχουμε πάντοτε αμέριστο τη θέληση του Θεού, που θέλει πάντα στο τι είναι και οι σκεπτούμε στην αληθία σε αυτήν και οι άλλοι του ανθρώπου να θελήσει και ο άνθρωπο. Χαρά στου ανθρώπου θα θελήσει. Κανένα δεν θα μετανοήσει, διότι μετενόησε τον κόσμο του. Όταν όλοι θα μετανοήσουν που δεν θα μετανοήσουν. Τι σκεφτείτε λοιπόν που και του πονηρού, που του συμβολολάτρα, εμά μα εκάλεσε στη βασιλεία του. Θελήσαμε και πήγαμε και κρατάμε και μέχρι σήμερα. Υπήρχαν και αγαθοί και τότε υπήρχαν και σήμερα υπάρχουν αγαθοί οι οποίοι ζούσαν σε αμαρτία και σε σκοτάδι. Αν κανείς θα αντρέψει θα βρει το χρυσό με το καμάκι να του μαζεύει. Αν είτε στις πράξεις των Αποστόλων θα βρείτε πολλά τέτοια περιφαντικά. Πάρτε τον αγαθό Κορνίλιο. Άνθρωπος αβάστητος, άνθρωπος απερίσκητος, άνθρωπος ιδωλολάτρης. Κι όμως ήταν αγαθός της ζωής. Προσήκε το, ενίσχυε δε, έκανε λεγμοσύνες, πράγματα που δεν κάνουν οι χριστιανοί. Και τα έκανε αυτός χωρίς χριστόν, ακόμη. Να, αγαθός. Ο Παύλος είπε ο αγαθός, την προαίρεσή του. Και τον είδε ο Θεός και τον εκάλεσε, ειδικά, τον Παύλο. Ο Άγιος Ευστάθιος, προλόγητα. Αγαθός όμως. Ο μέγας ο Σαντίνος. Δεν ελάτρες είπε. Ήταν αγαθός όμως. Για διαβάσει τη ζωή του να έχει τόσα. Και τι άλλο είπε. Σε διάφορα περιστατικά. Πάτε σε τι όλο λέει. Φέρε το μέσα να γεννήσει. Να πιστεί ο γάμος. Να γεννήσει δηλαδή η αρχιστά. Τι σκανδαλίζει η εικόνα να ακούτε κανένα φορά. Σε υπονοηρή θα πάνε μέσα. Δεν δυσκολεύεται. Όταν ο άνθρωπος έλεγε παρότι υπήρξε πονηρός. Να αλλάξει. Και ο άλλος που είναι ο καλοπροέτος από νύπιον και αυτό να αξιοποιηθεί διά του Χριστού και αυτό δηλαδή να περάσει μέσα. Η εκκλησία του Χριστού που είναι η νύμφη γενιά είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο που δεν έχει μετά υγιή. Και αυτοί οι γιατροί πολλές φορές κρατούν εμβόλια για να μπορέσουν να σταθούν πάνω στον άρρωστο. Όπως μέσα στο νοσοκομείο λοιπόν πηγαίνοντας θα βρούμε αρρώστους, άλλους σε σοβαρά μορφή και άλλους, άλλοι στην αποθεραπεία και άλλοι τώρα εισέρχονται, έτσι ακριβώς είναι μέσα στην εκκλησία. Πάση στήσει ως άνθρωποι. Το θέμα είναι να μπουν. Και τώρα μέσα θα γίνει όλη η διαδικασία της θεραπείας, ώστε να γίνει κατάλληλο το πρόσωπο να αντέχει για τη βασιλεία. Και τη βασιλεία προϋποθέτει, όπως είπαμε άλλη φορά, βασιλόπουλα. Και κληρονομείται η βασιλεία. Κατά συνέπεια και εμείς πρέπει να είμαστε ανάλογοι. Αμέσως πρίγκιπες, βασιλόπουλα. Και γινόμεθα βασιλόπουλα, παίρνοντας κατά την θείαν κοινωνία το αίμα του Χριστού του βασιλιά μέσα μας. Και γινόμαστε εμείς κατά χάρη βασιλόπουλα. Όπως κατά χάρη είναι τα παιδιά του Θεού διαμέσου του Ιησού, έτσι και κατά χάρη θα γίνουμε παιδιά της βασιλείας, θα είναι διαμέσου του Ιησού. Γι' αυτό η θεία κοινωνία είναι απαραίτητη. Και μάλιστα να γίνεται όπως ακριβώς πρέπει. Ώστε να έχουμε τα ανάλογα αγαθά αποτελέσματα.
Ma è pragmatico il fatto di una martione. A me ne vuole qui, perché hanno anche poi sempre stessi, che proprio stessi, tutti stessi stanno vivi da poter lei. Ecco, è una trama che sta un matruo. Questo c'è meglio anche là. E questo fermo che pesemmo. Questo ne va a te. Io ti rammo del dropo. Questo è un altro fermo tosse. Che è un fermo tosse. E questo fermo cancello, questo fermo. Che cosa ha detto da poter leggere? Ottimo. Per me non fa un altro vuoto farmaco che sia sinonimo di attività. Che è una teoria più con antropo. E hanno mostrato questa cosa, che tu fermi i catopi che si dai gli studini o all'anfa se si attraverso questo, di atto che si è su. A sto pipa, Morina Gini, non mi hanno più parenti su ciò che gli muotero, ciò che si sia in una nostra comune. Quelli spero che vi viene su chi sia, che mai sto per le cose che si erano più sei nei protestanti, e se sia orismeron, a tassaglione sin esistia, o di attore paradigma di colossi di protestanti qui, apocrisi, io ti esistia messa, se vedo una sonnalo, e in parte non con me, e in parte non a te, tante ecclesi, a di sotto, se il papo di Norgù di messa esistia, non si esistia. E da basso, sono tocco mio, fa cusi sconabolo, fa cusi sconessa per qui, fa cusi sacria per qui, fa, fa, fa. Non è che si sia messa, vuole fare sparare i cardiaci, o tabas messa se ne parlamo, che gli zecca diaforo di qua troppo assenia, ma i poteri che ne va sanizzo dei che ne va buoni. E chi ne? Mi vuole ne imparare se ti ne si sia, e ti mangi a tuo baradice. Ana si sa non li dici, se ne stesso parlamo, sai che ti ne ha evgenia, ne ha se zizio omor si malaccia, che è mia atmosfera, e scalpe. O non so che parchi sono, so che parchi elco, so che parchi asenia, o che parchi... Non è una perimessa di Abramo. E chi ne metta? Lei ne sarà per me, la terapia di Abramo. Mi dica di ponti ne cristia, e si sia. Mi dica di ne cristia, si periforà. E ti citerà i parchi più diavolo, o più svasi che sono proprio, che di nulla c'è che sta passato. Ute a fino o se l'unde, che gli anni non glattano di te. Da solo sapere fare da cerne mi si ortodossi, io ti valome fa, a questo diavolo. Non ortodossia vale da questo diavolo. Cammina agli legnei in tristia, ne vale da questo diavolo. Dopo una parte, fa charite a poco a poco, e si si sia una minete. Non si ortodossia chi sia, e si vengi farci si sia. A poco, cosa dare? Mentre che a poco io ero a poni, βλέπετε ο Σατανά να δουλεύει και να είναι παρόν. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το πω αυτό, διότι ορισμένοι νομίζουν ότι θα πάνε στην Εκκλησία και θα δουν αγγέλη. Και αν και δεν πάνε στην Εκκλησία, εμείς και αμαρτωροί πήγαμε στην Εκκλησία, σιγά σιγά να μπορέσουμε να γίνουμε. Όσοι έχετε προχωρήσει, να ανέχεστε λοιπόν αυτούς που δεν κάνουν σωστά ακόμη στην Εκκλησία. Είναι άρρωστοι οι άνθρωποι. Όταν γίνουν καλά αυτοί, θα είναι όμως. Έτσι. E va per ricordare, ma ce ne scritto. Da poter mai ne o ti egenice. O per egenice profano, il notizio di egenice, egenice, o icos, o gamos, e adita, i selton, tote, se astra se spanakinenus, na iscina, si pui ne messa, ina ne chi andro con, ucine di meno, endima gamo, perché mia archi, io sia che simera a come e chi cato se non è lì, vi attirite, όταν ένα μεγάλο έκανε μια επίσημο εορτή, ένα γάμο, και όλοι τους προσεκμένους προσέφερε από μια στολή. Ώστε αυτός που θα λαπάρει μέρος στο τραπέζι μέσα στη χαρά του γάμου, θα ήταν ομοιόμορφο. Δεν θα μπορούσε δικιά του στολή κατά αναλογία των χρημάτων της καταστάσεως που είχε. Ο ένας να πούμε φορούσε μάλινο, ο άλλος φορούσε κασμίρι, ο άλλος φορούσε μπρίλινο, ο άλλος κατά αναλογία. Όχι. Είχατε
όλο το ίδιο. Γιατί πώς είμαστε στο κατώ, φαντάρι σου λέγει. Κουρεμένος στο δικό, κουρεμένος στο σκαφτιά. Έτσι, χλαίνει ο ένας, χλαίνει και ο άλλος. Καραβάνα ο ένας, καραβάνα και ο άλλος. Το ίδιο κρεβάτι ο ένας, το ίδιο κρεβάτι ο άλλος. Και ένα και εδώ λέγει, όταν πας στο σπίτι θα κανονίσαρα. Εδώ είμαστε ίσα, είμαστε φαντάρι. Έτσι κάπως είναι και στο Χριστού τα πράγματα. Ο Χριστός κάνει αδελφούς δικούς του. Δεν κάνει μικρότερους και μεγαλύτερους, ομορφότερους και περισσότερο περιποιημένους. Το είναι πάρα κάτω θέμα. Εδώ, έναντι του Ιησού είμαστε όλοι ίσοι. Και ο εμπροκειμένο, ο κάμαρα, είναι ο Χριστός, ο Θεός, ο οποίος δίνει μια στολή στον καθένα. Για αυτή τη στολή πολλά λόγια λέμε εμείς κατοχήν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τον ηχό μας που βλέπω στο πύρμο και το γυμμένο και έναν δημαού και έχω ένα εισέλθον αυτό, λάμπρινό μου τη στολή του εκεί και λοιπά. Αυτό είναι στολή που δίδει ο Χριστός. Τον άνθρωπο, τον απόγονο του Αδάμ και της Εύας. Του γυμνού Αδάμ και της γυμνής Εύας. Ο άνθρωπος έρχεται γυμνό. Γι' αυτό την ημέρα που θα βαπτιστεί, εντύεται. Όσοι Χριστόν ευαπτίζεται, Χριστόν ενεδίσταται. Και του φέρνει τα λευκά του, τα ευλογεί ο ιερέας και λέγει «Τι το να μου παράσχεις φωτεινόν ο αναβαλών». Εσύ τους και πάρει. Και πάρει και αυτόν, ενδύει και αυτόν. Γι' αυτό το κοστούμι το λευκό, το καθαρό που παίρνουμε από το βάπτισμα, το συμβολίζουμε αυτό το κοστούμι και την ώρα ξανά του ακόμη. Δεν ξέρει τα σαβανά της από τους Αγίου Τόπους. Τι είναι τα σάβανα. Τι είναι το σάβανο. Είναι το ένδυμα αυτό. Το λευκό. Ότι δεν μείναμε γυμνοί απόγονοι του Αδάμ, αλλά είναι δύσκολο ένα Χριστό. Και μας το βάζουν καμιά φορά μπροστά σε ένα σαβάν τετραχύλι, το κόβουν, μας το φορούμε, ώστε να μην πάμε γυμνοί. Ότι είμαστε ενδυμένοι από τον Χριστό. Ως ο Χριστός είναι εκείνος που ενδύει τους ανθρώπους και τους βοηθάει τους ανθρώπους να παρουσιαστούν. Με όχι γυμνή τη βασιλεία εκείνη. Ένας όμως από αυτούς δεν είχε τέτοιο ένδυμα. Όχι γιατί δεν έδωσαν στην πόρτα, όχι γιατί του ζήτησαν λεφτά, όχι γιατί του ζήτησαν ακριβά. Όχι! Τόσο νόμιζε ότι μπορεί να παρουσιαστεί με το δικό του το κοστούμι, με τη δικιά του δικαιοσύνη. Τίποτα από αυτά δεν είχε. Την τελευταία στιγμή μπήκε μέσα και φτάνει στο τραπέζι εκεί και του λέγει «Ετέρε, φίλε». Φίλε, πόσοι σκύλτε σώδε μη έχουν ένδυμα γάμου. Πού είστε, γιατί εσύ, με ο εγωισμό δηλαδή, με ο εγωισμό. Άλλοι μάλιστα ερμηνεύουν. Για να φτάσει εκεί είχε κλείσει, αλλά δεν είχε φτιάξει ένδυμα γάμου. Ότι το ένδυμα γάμου το φτιάχνει τα καλά έργα του ανθρώπου. Του κλείσεις να υπέσεις και τα έργα που θα κάνεις στη ζωή σου, που θα ζεις μεταμειμένος, εκτομολογημένος, θα προσέχεις, δεν θα είσαι μισός, δεν θα είσαι πόρνος, δεν θα είσαι παιδιά σου, θα νηστεύεις, θα. Αυτά είναι που διατηρούν το ένδυμα το λευκό, το οποίο πάλι ο Χριστός έδωσε τον γάμο. Εμείς το απεμπολίζουμε αυτό το ένδυμα. Το βγάζουμε, το πετούμε, το υπόστημα αυτό που μας δίνει την ημέρα του βαπτίσματος. Και στην ημέρα του βαπτίσματος είπαμε από τα τεμέσια σατανά και τα τεμέσια Χριστέ. Και την πομπήση και την λατρεία σου και τη μόδα θα αποτάσσουμε. Αλλά έπειτα όταν μεγαλώσουμε, πάρ' το πίσω. Εγώ θα πάω με τον διάβολο από τα ζωμέσει Χριστέ και την ζωμέσει Σατανά. Μου αρέσει η μόδα, μου αρέσει η παρανομία, μου αρέσει η αγκαλιά, μου αρέσει ούτω το άλλο κλπ. Τότε ο άνθρωπο έχει μεν την κλίση από το νοικιοβάσμα που βρήκε την πόρτα εύκολο και εισήλθε, γιατί το νοικιοβάσμα είναι ανοιχτή η πόρτα. Αλλά από εκεί και κάτω όμω η πόρτα αρχίζει και στενεύει. Για να περάσει ο άνθρωπο μέσα χρειάζεται η ανάλογη ζωή. Για να μπορέσει. Διαφορετικά θα του κρίνει ο Χριστός μια ημέρα, στον σκυλάδι, οπουδήποτε και αν πάει, όπως την έλεγε και αυτόν. Με αποτέλεσμα, αυτός λέει ετοιμώσει και έδωσε εντολή στους δούλους, προφανώς αγγέλους, ρίχτε τον λέγει όπου ο βρισμός και ο τριγμός των ολόντων. Το πήρε το εξώτερο, παρότι είχε κλείσει, παρότι έφτασε μέχρι εκεί. Όσοι λοιπόν έζησαν με όνομα χριστιανικών, αλλά με δύο αντιχριστιανικών, τους περιμένει αυτό που ακούσαμε από εσά. Έχουμε το Χριστό μαζί σας να γλιτώσουμε και να βρεθούμε με έρημα γάμου, ώστε να περάσουμε στη βασιλεία του αιώνα, του πάλι την έρθει, και όλο τον κόσμο και τον άνθρωπο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Επιρώτησεν ο Ιησούς, πόσος χρόνος εστίν, ως τούτο γέγονεν αυτό, ο δε είπε, παιδιώθεν. Ίσως αγαπητοί μου αδελφοί, ίσως φανεί ειδικό το κήρυγμα της απόψινής βραδιάς. Ίσως νομίσουν μερικοί ότι το κήρυγμα το απόψινό είναι μόνον για τους γονείς και θα έπρεπε να γίνει ένα κήρυγμα, όχι ένα κήρυγμα, αλλά πολλά κηρύγματα για τους γονείς που παίζουν σήμερα σπουδαιότατο ρόλο μέσα στην κοινωνία. Εδώ μέσα στην αίθουσα υπάρχουν πολλοί γονείς και μάλιστα πολλοί νεαροί γονείς που έχουν παιδιά σε παιδική και εφηβική ηλικία και με πόνο

και με αγωνία παρακολουθούν και ζουν το δράμα της συγχρόνου νεότητας. Οι γονείς αυτοί, θα μπορούσαμε τους γονείς αυτούς να τους χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν γονείς που έχασαν ήδη τη μάχη με τα παιδιά τους. Έφυγε πλέον το τιμόνι της οικογενειακής ζωής από τα χέρια τους. Δεν μπορούν πλέον να επιβληθούν στα παιδιά και κάθονται πλέον από μακριά και παρακολουθούν το κατρακύλισμα των παιδιών τους χωρίς να μπορούν δυναμικά να επεμβούν. Δυστυχισμένοι οι γονείς που τους κατήντησαν τα παιδιά τους να είναι απλοί θεατές ενός κατρακυλίσματος. Δυστυχισμένοι οι γονείς που ζούνε ένα δράμα που μόνον αυτοί οι ίδιοι μπορούν να το περιγράψουν. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι γονείς, οι γονείς οι οποίοι δεν παρέδωσαν ακόμα τα όπλα στη μάχη με τα παιδιά τους. Είναι οι γονείς εκείνοι που κάνουν σκληρό αγώνα για να συγκρατήσουν τα παιδιά που άρχισαν να μεγαλώνουν και μπήκαν στην εφηβική ηλικία και παρουσίασαν τα πρώτα επαναστατήματα. Είναι τραγικοί γονείς, γονείς που τους βλέπεις σαν να είναι ζαλισμένοι, ζούνε μια αγωνία και δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς να συμπεριφερθούν. Βλέπουν μπροστά τους τα μέχρι χτες σεμνά και αθώα παιδιά, τα βλέπουν τώρα με όψη αλλαγμένη, τα βλέπουν και εξωτερικά και εσωτερικά να είναι διαφορετικά. Βλέπουν τα παιδιά τους να κινδυνεύουν, βλέπουν μπροστά τους ολοφάνερο τον κίνδυνο να χάσουν μια για πάντα τα παιδιά και ζουν την αγωνία και δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς να συμπεριφερθούν, να δείξουν αυστηρότητα και να σφίξουν πιο πολύ τα λουριά ή να δείξουν επιείκεια και να ξελασκάρουν κάπως και να υποχωρήσουν σε ορισμένα πράγματα. Τραγικοί γονείς, δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν στα παιδιά τους που έχουν αρχίσει να επαναστατούν. Και άλλοτε, αυτοί οι γονείς πάνω στην αγωνία και στην προσπάθεια να σώσουν τα παιδιά, άλλοτε αυτοί οι γονείς χρησιμοποιούν τον ωραίο τρόπο, μιλάνε με γλυκύτητα στα παιδιά, τα συμβουλεύουν, τους δείχνουν αγάπη, τρυφερότητα, θερμότητα, δεικνύουν κατανόηση στα προβλήματά τους, δείχνουν συγκατάβαση στις παιδικές αδυναμίες, δείχνουν συμπάθεια στις αταξίες τις νεανικές και πολλές φορές κάνουν και στραβά μάτια ότι δεν βλέπουν ορισμένα πράγματα. Και όλα αυτά για να μην ξεκοπεί η ψυχική επαφή με τα παιδιά, για να μην τα χάσουν τελείως και ξεγλιστρήσουν και δεν μπορούν πλέον να τα πλησιάσουν καθόλου. Και άλλοτε πάλι οι ίδιοι γονείς, οι γονείς της δευτέρας κατηγορίας, άλλοτε οι ίδιοι γονείς αναγκάζονται να αλλάξουν τρόπο, να χρησιμοποιήσουν αυστηρότητα, επιπλήττουν, μαλώνουν, φωνάζουν, φιλονικούν, πολλές φορές σηκώνουν και το χέρι και δίνουν και καμιά στα παιδιά που ατακτούν, πάλι με το σκοπό να μην πάρουν τελείως αέρα τα παιδιά και κάνουν ό,τι θέλουν, οπότε πλέον δεν θα μπορέσουν να τα συγκρατήσουν. Είναι τραγική, επαναλαμβάνω, οι γονείς, και στην κατηγορία αυτή την τραγική της τραγικότητος ανήκουν οι περισσότεροι γονείς σήμερα. Τα 95% των γονέων που έχουν παιδιά από ηλικίας 12 μέχρι 18 χρονών ανήκουν στην κατηγορία αυτή, στους τραγικούς γονείς. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία γονέων εδώ μέσα στην αίθουσα. Είναι οι γονείς
που τα παιδιά τους είναι ακόμα μικρά βρέφη, μικρά αγγελούδια, αθώα πλάσματα που τα καμαρώνουν, αλλά ενώ το βλέμμα τους καμαρώνει τα παιδιά, καμαρώνει την αθωότητα των παιδιών, ξαφνικά το πρόσωπό τους αλλοιώνεται, γιατί μια σκέψη αστραπιαία περνά από το μυαλό τους, μια σκέψη μελαγχολική, μια σκέψη που τους κάνει να διερωτώνται. Άραγε θα είναι πάντα τα παιδιά μας έτσι αθώα και καλά? Άραγε θα είναι πάντα κοντά στο Θεό? Άραγε θα μπορούμε πάντοτε να τους μιλάμε? Άραγε τα παιδιά αυτά που τώρα τα βλέπουμε να τρέχουν χαρούμενα μέσα στο σπίτι και στα χείλη τους να ανθίζει το αθώο εκείνο χαμόγελο και στα μάτια τους να σφινθυροβολεί η αγνότητα, άραγε αυτά τα παιδιά θα διατηρηθούν ή θα ακολουθήσουν και αυτά το δρόμο του ολέθρου, της καταστροφής, του κατρακυλίσματος που έχουν πάρει οι περισσότεροι νέοι σήμερα? Και οι γονείς αυτοί οι νεαροί που έχουν μικρά παιδιά, όταν στα διπλανά τους σπίτια, όταν στη γειτονιά τους βλέπουν τους άλλους γονείς που μεγάλωσαν τα παιδιά να ζουν ένα δράμα, φοβούνται και τρέμουν μήπως το δράμα των γονέων εκείνων γίνει και δικό τους δράμα, και μήπως το κλάμα των γονέων εκείνων γίνει μια μέρα και δικό τους κλάμα. Ειδικό λοιπόν, αδελφοί μου, θα είναι το θέμα της απόψινής βραδιάς, ειδικό για τους γονείς, αλλά ειδικό και για όλους μας, γιατί όλοι μας, έγγαμοι και άγαμοι, μικροί και μεγάλοι, φέρνουμε κάποια ευθύνη στο πρόβλημα της συγχρόνου νεότητος. Το σημερινό κήρυγμα θα είναι μια ερμηνεία, η ερμηνεία μιας φωτογραφίας. Μια φωτογραφία παρουσιάζει το σημερινό Ευαγγέλιο. Μια φωτογραφία που εικονίζει περιστατικό της εποχής του Χριστού μας, και όμως όταν τη βλέπεις αυτή τη φωτογραφία νομίζεις ότι τραβήχτηκε και εμφανίστηκε στην εποχή μας και εικονίζει τη σύγχρονη εποχή. Μια φωτογραφία. Θέλετε να δείτε τα πρόσωπα της φωτογραφίας αυτής? Να το πρώτο πρόσωπο. Είναι ένα παιδί. Αυτό το παιδί αποτελεί το κέντρο της φωτογραφίας. Είναι ένα δυστυχισμένο παιδί. Ένα παιδί που αφρίζει και κυλιέται κάτω. Ένα παιδί που χτυπιέται κάτω στο χώμα. Ένα παιδί που άλλοτε χοροπηδάει σαν τρελό και άλλοτε πέφτει κάτω ανέστητο σαν νεκρό. Ένα παιδί που τρίζει τα δόντια του. Ένα παιδί που πέφτει πότε μέσα στο νερό για να πνιγεί και πότε μέσα στη φωτιά για να καεί. Ένα παιδί που έχει πνεύμα άλαλων και κοφών. Ένα παιδί που έχει γλώσσα και δεν μιλάει, αλλά ουρλιάζει και βγάζει άναρθρες κραυγές όταν θέλει να μιλήσει. Ένα παιδί που έχει αυτιά και δεν ακούει τι του λένε, γιατί είναι κοφό και άλαλο. Ένα παιδί δυστυχισμένο είναι το πρώτο πρόσωπο της φωτογραφίας του σημερινού Ευαγγελίου. Σπαράζει η καρδιά μας βλέποντας το δυστυχισμένο αυτό πλάσμα. Ματώνει η ψυχή όταν το βλέπεις να χτυπιέται κάτω και να αφρίζει και να είναι σε αυτή την αξιοθρύντη κατάσταση. Κι αν η δική μας η ψυχή ματώνει, πόσο ματώνει η ψυχή του Πατέρα, ο Πατέρας. Να το δεύτερο πρόσωπο της σημερινής φωτογραφίας. Είναι ένας πατέρας που δεν μοιάζει σαν τους πατεράδες της εποχής μας. Είναι ένας πατέρας που δεν ζει τη ζωή του καλοπερνώντας, δεν ζει όμορφα τη ζωή του. Είναι ένας πατέρας που έχει καταντήσει ράχος πραγματικό. Ένας πατέρας
που σέρνει από το χέρι χρόνια τώρα το παιδί του αναζητώντας γιατριά και ανακούφιση. Ένας πατέρας που σωματικά και ψυχικά έχει γίνει ερείπιο. Ποιος θα βοηθήσει αυτό τον τραγικό πατέρα που είναι ο θεατής της αξιοθύνητης καταστάσεως του παιδιού του? Ποιος θα τον βοηθήσει? Αλλά να, βρίσκονται μερικοί που έχουν τη διάθεση να τον βοηθήσουν. Για δέστε τους μέσα στη φωτογραφία. Είναι οι Απόστολοι. Είναι νέα από τους Αποστόλους. Σ' αυτούς καταφεύγει απελπισμένος ο πατέρας και πέφτει στα πόδια και τους παρακαλεί και τους ζητάει την ενίσχυση και τη βοήθεια. Ζητά να μπορέσουν να θεραπεύσουν το παιδί τους. Και οι Απόστολοι δείχνουν όλη τη διάθεσή τους για να βοηθήσουν τον πατέρα αυτών των τραγικών. Προσπαθούν, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Οι Απόστολοι που άλλοτε έκαναν παρόμοια θαύματα και ακόμα μεγαλύτερα από το θαύμα αυτό, αυτή τη φορά στέκονται αδύνατοι. Δεν μπορούν να θεραπεύσουν το παιδί αυτό του δυστυχισμένου πατέρα. Ουκίσκησαν, λέγει το Ευαγγέλιο. Δεν μπόρεσαν. Στέκουν, βλέπουν το παιδί να σπαρταρά, βλέπουν τον πατέρα να πονά, θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Και οι ίδιοι απορούν με την αδυναμία στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά δεν είναι μονάχα οι Απόστολοι μέσα στη φωτογραφία της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Είναι και ένα πλήθος ανθρώπων. Για δέστε τους, στην άκρη εκεί της φωτογραφίας είναι μαζεμένο ένα πλήθος ανθρώπων. Ένα πλήθος που παρακολουθεί τη σκηνή. Είναι ένα πλήθος χωρισμένο στα δύο. Οι μεν, οι πιο πολύ ευτυχώς, δείχνουν συμπάθεια στον πατέρα. Παρακολουθούν με αγωνία τη μάχη των Αποστόλων για τη θεραπεία του παιδιού. Και συμπονούν με τον πατέρα και παρακολουθούν με σπαραγμό το παιδί το οποίον υποφέρει. Αλλά οι άλλοι, ευτυχώς λιγότεροι οι άλλοι, σκληροί, ανάλγητοι, ασυγκίνητοι μπροστά στον πόνο του πατέρα και στην τραγωδία του παιδιού, γελούν και καγχάζουν και χαίρονται γιατί βλέπουν την αδυναμία των Αποστόλων να κάνουν το θαύμα. Αυτά είναι τα πρόσωπα της σημερινής φωτογραφίας. Νομίζω, αδελφοί μου, ότι κάπου σε κάποια γωνιά θα διακρίνατε οπωσδήποτε και τον εαυτό σας. Κάπου θα είστε κι εσείς. Εάν δεν είστε παιδί, εάν δεν είστε νέος, ίσως να είστε πατέρας ή μητέρα που ζείτε το δράμα του παιδιού. Και αν δεν είστε παιδί, και αν δεν είστε πατέρας ή μητέρα, ίσως να είστε κάποιος που δίνετε τη μάχη για τα παιδιά στην εποχή μας. Ίσως να είστε κάποιος παιδαγωγός, κάποιος δάσκαλος, κάποιος καθηγητής, κάποιος κατηχητής, κάποια κατηχήτρια, κάποιος ιερεύς, κάποιος ιεροκήρυκας, ο οποίος ασχολείται με τα παιδιά και επομένως βλέπει και αυτός τον εαυτό του μέσα στη φωτογραφία δίπλα από τους Αποστόλους που δίνουν τη μάχη για το παιδί. Και αν δεν είστε ούτε πατέρας, ούτε παιδί, ούτε παιδαγωγός, ούτε καθηγητής, ούτε διδάσκαλος, ούτε ιεροκήρυκας, θα είστε όμως οπωσδήποτε κάποιος από το ανώνυμο πλήθος, από εκείνος που παρακολουθούν το δράμα. Και θέλω να πιστεύω πως είστε από εκείνους που ζείτε με αγωνία το δράμα της σημερινής νεότητος και δεν είστε από τους γραμματείς εκείνους της σημερινής περικοπής που εκάνχαζαν και χαιρόντουσαν για την αγωνία και το δράμα το οποίο έβλεπαν. Όλοι λοιπόν, ο καθένας μας βλέπει κάπου τον εαυτό του και επομένως για όλους μας αρμόζει το αποψινό κήρυγμα. Αλλά αδελφοί μου, δεν σας τελείωσα τα πρόσωπα της φωτογραφίας. Υπάρχουν ακόμα στη φωτογραφία δύο πρόσωπα. Το ένα είναι πρόσωπο σκοτεινό, κατάμαυρο. Το άλλο είναι πρόσωπο φωτεινό, ολοφώτινο. Το ένα είναι η εξήγηση του δράματος,
είναι η αιτία του δράματος, το άλλο είναι η λύση του δράματος. Το ένα πρόσωπο δημιουργός του δράματος, το άλλο πρόσωπο λύσης και απαλλαγή από το δράμα εκείνο. Ποιο είναι το πρώτο πρόσωπο? Μην ψάχνετε να το βρείτε. Δεν θα το δείτε το πρόσωπο στη φωτογραφία. Είναι αόρατο το πρόσωπο αυτό. Είναι ο διάβολος. Ο διάβολος. Αυτός είναι το πνεύμα του ακάθαρτον που λέγει το Ευαγγέλιο σήμερα. Αυτός είναι το πνεύμα του άλαλων και κοφών. Αυτός είναι το γένος των πονηρών όπως περιγράφεται σήμερα. Αυτός ο Λεβιάθαν των θαλασσών, ο διάβολος που εισέρχεται μέσα στην οικουμένη και ταράσει ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός ο Λεβιάθαν των θαλασσών εισήλθε και μέσα στη θάλασσα της ψυχής του νέου του σημερινού Ευαγγελίου και τον ετάραξε. Εισήλθε μέσα στο νέο και κατέστρεψε την ισορροπία της ζωής του, σάλεψε τα μυαλά του, έδεσε τη γλώσσα του, έκλεισε τα αυτιά του και τον ετάραξε, του ετάραξε ολόκληρη την ύπαρξη. Ταλέπορο πλάσμα, ρομπότ του διαβόλου είχε καταντήσει, δαιμονισμένη ύπαρξη. Υπάρχει κανείς εδώ μέσα που αμφιβάλλει για την ύπαρξη του διαβόλου? Εάν υπάρχει κανείς που ο διάβολος κατάφερε να τον κάνει να αμφιβάλλει και να απιστεί για την ύπαρξη του διαβόλου, γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου, να σε κάνει να πιστέψεις πως δεν υπάρχει. Αν υπάρχει λοιπόν κανείς που ο διάβολος τον έπεισε ότι δεν υπάρχει διάβολος, ας έλθει να δει για να πιστεί τους δαιμονισμένους. Τους δαιμονισμένους κάθε εποχής, αλλά ιδιαίτερα τους δαιμονισμένους της εποχής μας. Είναι λίγοι οι δαιμονισμένοι σήμερα? Λίγοι υπό την στενή έννοια είναι λίγοι οι δαιμονισμένοι. Υπό την ευρία όμως έννοια είναι πολλοί, είναι χιλιάδες, είναι εκατομμύρια οι δαιμονισμένοι. Θέλετε να δείτε δαιμονισμένους? Μα ρίξτε μια ματιά. Ρίξτε μια ματιά στη σημερινή νεότητα και φτάνει για να πιστείτε ότι υπάρχει διάβολος. Μόνο αδελφοί μου, δαιμονισμένη γενιά θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει η γενιά μας. Και μόνο δαιμονισμένη νεότης θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει η νεότης μας σήμερα. Ο διάβολος εξακολουθεί να είναι ο κοσμοκράτορ του σκότους του αιώνος τούτου. Ο διάβολος είναι ο κοινών και παρακοινών και μετακοινών τους ανθρώπους. Ο διάβολος, σαν να τον βλέπω το διάβολο μπροστά μου, σαν να τον βλέπω στη φωτογραφία του σημερινού Ευαγγελίου, για δέστε τον, είναι κάπου κρυμμένος σε μια γωνιά ο διάβολος και καγχάζει σαρκαστικά, καγχάζει, γελάει, γιατί κατόρθωσε για μια ακόμη φορά να ταλαιπωρήσει τον νέο του σημερινού Ευαγγελίου. Γελάει γιατί βλέπει την αδυναμία των Αποστόλων να βγάλουν το δαιμόνιο μέσα από την ψυχή του νέου. Γελάει ακόμα και καγχάζει γιατί βλέπει ότι κατόρθωσε να μπει στην ψυχή των γραμματέων, των υπούλων εκείνων ανθρώπων που γελάνε με το δράμα του πατέρα και με την αδυναμία των μαθητών. Καγχάζει ο διάβολος. Αλλά σε μια στιγμή σταματά ο καγχασμός του διαβόλου. Το παιδί πέφτει νεκρός κάτω στο χώμα ανέστητος. Ο διάβολος εγκαταλείπει την ψυχή του παιδιού, φεύγει, το βάζει στα πόδια και απομακρύνεται. Γιατί? Πώς έγινε αυτό? Παρουσιάζεται το δεύτερο πρόσωπο. Το πρώτο, σκότος. Σκότος βαθύ. Το δεύτερο, φως. Όλο φως φωτεινών το πρόσωπο. Είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός ο περιβαλλόμενος το φως ο σημάτιον. Ο Χριστός πάντοτε ήταν φως, πάντοτε ήταν φωτεινός, αλλά στην περίπτωση αυτή του σημερινού θαύματος ο Χριστός παρουσιάζεται απείρως πιο φωτεινός. Γιατί? Διότι ο Χριστός κατέρχεται από το όρος Ταβόρ. Κατεβαίνει από το όρος κάτω στους πρόποδες του όρους για να δώσει τη μάχη. Τη στιγμή που ο Χριστός βρισκόταν πάνω στο όρος Ταβόρ και μπροστά στα μάτια των τριών μαθητών μεταμορφώθηκε και έδειξε κάτι από τη λάμψη και από το μεγαλείο της θεότητος. Τη στιγμή που ο Χριστός
είχε λουστεί από τις ακτίνες της θεϊκής του φύσεως, της θεότητός του, εκείνη τη στιγμή που οι 9 μαθητέ απελάμβαναν το φως της θεότητος, την ίδια ακριβώς στιγμή οι 9 άλλοι μαθητέ έδιναν τη μάχη με τον διάβολο κάτω στους πρόποδες του όρου Σταυρ. Και ο Χριστός, βλέποντας πάνω από το όρος τους μαθητάς να πολεμάνε και να μάχονται και να αδυνατούν, εγκαταλείπει το όρος Σταυρ, εγκαταλείπει τη δόξα και κατεβαίνει στη μάχη. Έρχεται κάτω στους πρόποδες του όρου Σταυρ και κάνει εκείνο που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι μαθητές. Λύει τον διάβολον. Ο Χριστός, ο οποίος ήρθε να καταλύσει τα έργα του διαβόλου, καταλύει τώρα ένα συγκεκριμένο έργο του διαβόλου. Κάνει το θαύμα του ο Χριστός. Ο Χριστός διατάσσει ως εξουσίαν έχων και ο διάβολος αναγκάζεται να υπακούσει. Εγώ σε επιτάσσω, έξελθε εξ αυτού και μικέτη εισέλθεις εις αυτόν. Εγώ σε διατάσσω, λέγει ο Χριστός, και ο διάβολος αναγκάζεται να υπακούσει, αφού κάνει η τελευταία απεγνωσμένη προσπάθεια να παραμείνει μέσα στην ψυχή του νέου. Και κράξαν και πολλά σπαράξαν, αφήκε το πνεύμα. Και έτσι λύνεται, δόθηκε μια λύση στο πρόβλημα του νέου εκείνου. Λύθηκε το δράμα του παιδιού εκείνου και συγχρόνως λύθηκε και το δράμα του πατέρα. Αλλά αδελφοί μου, ενώ λύθηκε εκείνο το δράμα, παραμένει το άλλο δράμα. Παραμένει το δράμα των συγχρόνων παιδιών, των συγχρόνων νέων και των συγχρόνων γονέων. Η φωτογραφία την οποία σας παρουσίασα στην αρχή άλλαξε τώρα. Άλλαξε τελείως όψη. Ο διάβολος εξαφανίζεται. Ο Χριστός παίρνει το κέντρο της φωτογραφίας. Το παιδί σηκώνεται και κάθεται ήρεμο στα πόδια του Χριστού. Και ο πατέρας πάει να κλαίει και κάθεται χαρούμενος κοντά στο Χριστό για τη λύτρωση που του χάρισε ο Χριστός, για τη λύτρωση από τα δεσμά του σατανά που χάρισε στο παιδί του. Αλλά ενώ η φωτογραφία εκείνη άλλαξε, παραμένει η ίδια φωτογραφία για τη σημερινή, για τη σύγχρονη νεότητα, για τη νεότητα. Ω αδελφοί μου, σκεφτήκατε τη σημερινή νεότητα? Η νεότης που είναι πλασμένη για τα μεγάλα ιδανικά, η νεότης που είναι πλασμένη για υψηλούς οραματισμούς, η νεότης αυτή, η δαιμονισμένη νεότης, κάτι της ρομπότ του διαβόλου, μια νεότης που έπρεπε να είναι νεότης χριστιανική, νεότης ορθόδοξος, κατήντησε νεότης διαβολική. Θέλετε να σας παρουσιάσω τη σημερινή νεότητα? Αλλά είναι περιττόν. Όλοι όσοι είστε εδώ ζείτε κοντά στους νέους μας. Τους βλέπετε καθημερινά, παρακολουθείτε το ποιόν τους. Τους ζείτε από κοντά, βλέπετε την εμφάνισή τους και καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε το πιστεύω της σημερινής νεότητας. Θέλετε να σας παρουσιάσω τη σημερινή νεότητα? Μια εικόνα της σημερινής νεότητος είναι το παιδί, ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου. Πνεύμα άλαλον και κοφών είχε ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου. Πνεύμα άλαλον και κοφών έχουν τα παιδιά μας, έχουν οι έφηβοι μας, έχουν οι νέοι μας. Πνεύμα άλαλον. Δεν μιλάνε. Μιλάνε. Και μιλάνε πολύ και φλιαρούν και φωνάζουν και ξεφαντώνουν και ουρλιάζουν όταν τραγουδούν τα έξαλλα τραγούδια. Μα δεν μιλάνε. Δεν ανοίγουν το στόμα τους να μιλήσουν για το Χριστό, για την Εκκλησία, για την πίστη, για τη θρησκεία. Κάνε ό,τι θέλεις. Είναι κλειδωμένο το στόμα του. Δεν μπορείς να το κάνεις το παιδί αυτό, το έξαλλο και κεντρικό. Δεν μπορείς να το κάνεις να ανοίξει το στόμα του, να πει μια τρυφερή λέξη, μια θερμή λέξη για το Χριστό,
να ομολογήσει τον Χριστό, να διαδώσει την πίστη του στον Χριστό, να τραγουδήσει τραγούδια του Χριστού, να γονατίσει, να ψελίσει δυο λόγια προσευχή στον Χριστό. Πνεύμα άλαλον έχει κυριεύσει τα παιδιά μας και πνεύμα κοφών. Δεν ακούνε, ακούνε, ακούνε τις φωνές του κόσμου, ακούνε τις σιρήνες της σύγχρονης κοινωνίας, ακούνε τις φωνές των φίλων των διεφθαρμένων, αλλά δεν ακούνε εκείνους που πρέπει να ακούνε. Και αν τολμήσει κανένας να συμβουλέψει τα σημερινά νιάτα και να τους δείξει το καθήκον τους και να τους υποδείξει ποιον ολέθριο δρόμο έχουν πάρει και ποια καταστροφή τους περιμένει, τα παιδιά κλείνουν τα αυτιά τους και δαιμονίζονται. Και ακούς το παιδί της εποχής μας να λέει συχνά: «Πάψε πια πατέρα και μάνα, βούλωσέ το, με δαιμονίζεις πια με τα λόγια σου, δεν θέλω να σ' ακούω». Και όταν ο πατέρας και η μάνα με πόνο και με σπαραγμό του λένε: «Παιδί μου, πρόσεξε, εμείς σε αγαπάμε μόνο, πρόσεξε τον κατήφορο που έχεις πάρει», το παιδί γουρλώνει τα μάτια και δαιμονίζεται και σηκώνει και το χέρι να χτυπήσει τον πατέρα: «Πάψε, σκάσε πια, με δαιμόνισες με αυτά που μου λέγεις». Πνεύμα άλαλον και κοφών έχει κυριεύσει τους νέους μας. Άφριζε και σπάραζε ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου, αλλά και οι νέοι μας σαν αφρισμένοι κάνουν. Έξαλλη, σε μια έξαλλη έξταση, σε ένα δαιμονικό παραλήρημα κυριεύονται και σαν αφρισμένοι κάνουν, όταν τραγουδούν, όταν χορεύουν, σαν να χορεύουν θηρία της ζούγκλας, όταν διασκεδάζουν, λες και αφρίζουν, λες και είναι δαιμονιώδεις υπάρξεις, λες και ήρθαν από άλλο σύμπαν για να κάνουν τους ανθρώπους εδώ να παραμένουν εκστατικοί. Άφριζε ο νέος. Ακόμα ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου έπεφτε κάτω και ξερενόταν και γινότανε ανέστητος. Αλλά και πολλοί από τους σημερινούς νέους μας έχουν καταντήσει ξεροί, ανέστητοι, ασυγκίνητοι. Δεν πάνε να κλαις μπροστά τους, δεν πάνε να τους παρακαλάς. Είναι ανέστητο, είναι ντουβάρι πια η ψυχή, δεν συγκινείται. Έχει ναρκωθεί η σημερινή νεότης και τώρα μάλιστα τελευταία που μπήκε και στην Ελλάδα μας η μανία των ναρκωτικών. Θα δείτε τα παιδιά μας να γίνουν κατάξερα, ανέστητα, ναρκωμένα, ασυγκίνητα, ανάλγητα. Για θυμηθείτε προχτές που γράψαν οι εφημερίδες γι' αυτό το δαιμονικό κοινόβιο των χίπηδων που ανακαλύφθηκε κάτω στο Κουκάκι, εισόρμησε η αστυνομία μέσα κι όμως αυτοί παρέμειναν ακίνητοι. Ξερεί! Σαν το δαιμονισμένο παιδί του Ευαγγελίου, δεν μπόρεσαν να σηκωθούν να αντιδράσουν. Τους είχε καθυλώσει ξερούς και ανέστητους κάτω το χασίς το οποίο είχαν πιει. Εκυλίετο ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου κυλιότανε μέσα στη λάσπη, μέσα στο χώμα, αλλά και οι σημερινοί μας νέοι κυλιούνται, αδελφοί μου, μέσα στο βούρκο της αισχρής αμαρτίας και διαφθοράς. Οι νέοι που είναι πλασμένοι από το Θεό να διασχίζουν τους εθέρας με τα φτερά της πίστεως και της ηθικής, οι νέοι μας κατήντησαν φοβερά, κατήντησαν ελεϊνά ερπετά, κατήντησαν σκουλίκια που σέρνονται στη γη, κατήντησαν ακάθαρτα ζώα που κυλούνται μέσα στο βούρκο. Ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου, αλλά και τα παιδιά μας και οι νέοι μας σήμερα, πότε πέφτουν μέσα στα βαλτονέρια της ψεύτικης χαράς και πότε πέφτουν μέσα στη φωτιά του πανσεξουαλισμού που έχει ανάψει ο σύγχρονος Ναβουχοδονόσορας για να κάψει ό,τι παρέμεινε όρθιο, ό,τι παρέμεινε άθικτο, να το κάψει και να τα αφήσει ερήπια. Αδελφοί μου, φοβερή η εικόνα της σημερινής νεότητος. Ντρέπεσαι μερικές φορές να κοιτάξεις τους νέους. Δεν μπορείς να τους διακρίνεις αν είναι άντρας ή αν είναι γυναίκα. Η εμφάνισή τους εκεντρική, εξωφρενική, έξαλλη. Και η εξωτερική τους εμφάνιση, όσο κι αν λένε μερικοί μοντέρνοι και υπεραισιόδοξοι, η εξωτερική εμφάνιση των νέων μας, τις πιο πολλές φορές για να μην είμαστε απόλυτοι, η εξωτερική εμφάνιση των νέων μας είναι ο καθρέπτης της εσωτερικής
καταστάσεως της ψυχής των νέων. Αλλά αδελφοί μου, αρκετά ασχοληθήκαμε με την περιγραφή των νέων. Είναι καιρός να αναζητήσουμε τα αίτια αυτής της καταστάσεως των σημερινών νέων. Οι νέοι μας, όσο κι αν τους κατηγορούμε, οι νέοι μας, όσο κι αν μας πικραίνουν, οι νέοι μας, όσο κι αν έχουν καταντήσει σε αξιοθρύντη κατάσταση, οι νέοι μας, όσο κι αν ντρεπόμαστε πια και θλιβόμαστε να τους βλέπουμε, όμως οι νέοι μας είναι τα θύματα, είναι θύματα τις πιο πολλές φορές, είναι τα θύματα ενός πολιτισμού που έσβησε το Θεό και γκρέμισε το Ευαγγέλιο. Οι νέοι είναι τα θύματα. Ποια είναι τα αίτια, ποια είναι η αιτία η βασική της σημερινής καταστάσεως των νέων? Μέσα στο σημερινό Ευαγγέλιο, αδελφοί μου, υπάρχει μια λέξη η οποία κρύβει τα αίτια της αξιοθρύνης της καταστάσεως των νέων μας. Ποια είναι η λέξη αυτή? Θα σας φανεί παράξενο ότι αυτή η λέξη ερμηνεύει το φαινόμενο των νέων. Είναι η λέξη παιδιώθεν. Όταν ο πατέρας εκείνος έπεσε στα πόδια του Χριστού και τον παρακαλούσε, και ο Χριστός μας είδε το παιδί να χτυπιέται κάτω και να κυλιέται και να αφρίζει, έκανε μια ερώτηση ο Χριστός τον πατέρα και του είπε: πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτό? Πόσα χρόνια βασανίζεται το παιδί σου? Από ποια ηλικία? Μα γιατί ρωτάει ο Χριστός? Δεν ξέρει. Παντογνώστης είναι ο Χριστός. Ξέρει από πότε βασανίζεται το παιδί. Αλλά ρωτάει γιατί θέλει να ακούσει την απάντηση και από το στόμα του πατέρα να παραμείνει η απάντηση σε αυτή, σαν μια ερμηνεία για το φαινόμενο της συγχρόνου νεότητος. Πόσος χρόνος εστί? Και ο πατέρας απαντά: παιδιώθεν. Από μικρό παιδί. Αυτή η λέξη μας κάνει τον πατέρα να είναι πιο συμπαθή σε μας, γιατί το δράμα του δεν ήταν δράμα λιγοχρόνιο, ήταν δράμα πολυχρόνιο. Παιδιώθεν. Από μικρό παιδί, Χριστέ μου, από μικρό παιδί το βλέπω έτσι να βασανίζεται, από μικρό παιδί χτυπιέται, από μικρό παιδί ζω το δράμα. Κύριε, ελέησόν με, βοήθησέ με. Παιδιώθεν. Αυτή η λέξη, αδελφοί μου, κρύβει δύο πράγματα. Κρύβει το χρόνο από τον οποίο αρχίζει η διαφθορά του παιδιού, αλλά κρύβει και τη βασική αιτία του κατρακυλίσματος της συγχρόνου νεότητος. Παιδιώθεν. Από μικρό παιδί. Ναι, μην νομίζεις πως ο νέος που τώρα τον βλέπεις μπροστά σου, μην νομίζεις ότι τώρα απέκτησε τις έξις αυτές τις κακές και τις συνήθειες. Από μικρό παιδί τις είχε. Άλλο ότι τώρα εκδηλώνονται πιο ζωηρά, πιο έξαλα και πιο επιτακτικά εκδηλώνονται οι έξις αυτές και οι συνήθειες. Παιδιώθεν. Τρεις παράγοντες, αδελφοί μου, συνεργούν ώστε το παιδί από μικρό να αρχίζει να αδιαφθείρεται. Ποιοι είναι αυτοί οι τρεις παράγοντες? Ο ένας παράγον που τον ξεχνάμε είναι, λέγεται, προπατορικό αμάρτημα. Πολλές φορές ξεχνάμε εμείς οι χριστιανοί την αλήθεια αυτή, τη βασική αλήθεια, το δόγμα αυτό της πίστεώς μας. Και όμως το παιδί όταν γεννιέται, μόλις γεννιέται, παίρνει μέσα του το προπατορικό αμάρτημα, τη ροπή προς το κακό, την επιθυμία της αμαρτίας, τη δυνατότητα να αμαρτήσει. Ένας μονάχα γεννήθηκε στον κόσμο που δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα. Και δεν το είχε το προπατορικό αμάρτημα γιατί είναι ο μόνος που γεννήθηκε όχι κατά συνήθι τρόπο αλλά κατά διαφορετικό τρόπο. Μόνο ο Χριστός δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα, γιατί ο Χριστός δεν γεννήθηκε εκ θελήματος και εκ σπέρματος ανδρός, αλλά γεννήθηκε ευδοκία πατρός αηδίου δια πνεύματος Αγίου. Μόνο ο Χριστός λοιπόν δεν είχε προπατορικό αμάρτημα. Μόνο το θείο βρέφος της Βηθλεέμ ήταν απειλαγμένο από το προπατορικό αμάρτημα. Όλα τα άλλα βρέφη που τα βλέπετε στην κούνια ασφαίνονται αγγελούδια. Μέσα τους κρύβουν το προπατορικό αμάρτημα. Ασφαίνονται παρθενικές υπάρξεις. Μέσα τους κρύβουν το σπέρμα των κακιών, το σπέρμα κάθε αμαρτίας. Ο ένας παράγων ονομάζεται προπατορικό αμάρτημα. Ο άλλος παράγων, ισχυρός κι αυτός και στις μέρες μας πολύ πιο ισχυρός από άλλοτε, ονομάζεται νόμος
κληρονομικότητος. Μάλιστα, το παιδί, το κάθε παιδί που γεννιέται, δεν είναι μονάχα παιδί του Αδάμ και της Εύας, αλλά είναι παιδί και κάποιου συγκεκριμένου πατέρα και κάποια συγκεκριμένη μάνας. Το παιδί δεν είναι μονάχα παιδί του ανθρωπίνου γένους αορίστος, αλλά είναι παιδί μιας ορισμένης συγκεκριμένης γενιάς. Και το κάθε παιδί μέσα του σέρνει ολόκληρες γενιές. Το κάθε παιδί μέσα του φέρνει εν σπέρματι όλες τις κακίες και όλες τις αρετές των προγόνων, των γονέων, των παππούδων, των προπάππουδων, όλων των γενεών του φέρνει μέσα το παιδί. Και το παιδί που γεννιέται, κάθε παιδί που γεννιέται, φέρνει επάνω του τη σφραγίδα κάποιου καταραμένου πάθους που του κληρονόμησε ο πατέρας, ο έκφυλος, ή ο παππούς ο έκφυλος, ή ο προπάππους ακόμα. Και φέρνει μέσα του αυτή την κληρονομικότητα που συνεργάζεται με το προπατορικό αμάρτημα για να δημιουργήσει μια εγκληματική φυσιογνωμία, ένα νέο έξαλλο και διεφθαρμένο. Αλλά εκτός από το προπατορικό αμάρτημα και το νόμο της κληρονομικότητας, υπάρχει και ένας τρίτος παράγων. Το τρίτος αυτός παράγων ονομάζεται περιβάλλον, ονομάζεται σύγχρονος κοινωνία, ονομάζεται ατμόσφαιρα, περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ναι, τα παιδιά σήμερα ζουν σε μια μολυσμένη ατμόσφαιρα. Είδατε οι γιατροί, όταν πρόκειται να γίνει κάποιος τοκετός, προσέχουν καλά το περιβάλλον που θα γίνει ο τοκετός και θα έρθει μια καινούρια ύπαρξη στον κόσμο, ένα βρέφος θα γεννηθεί, το περιβάλλον να είναι αποστηρωμένο, να είναι καθαρό από μικρόβια. Αλλά ποιος, αδελφοί μου, θα φροντίσει να είναι αποστηρωμένο και το πνευματικό περιβάλλον μες στο οποίο θα αναπτυχθεί και θα ζήσει το παιδί? Τι υποκριτική κοινωνία! Αποστηρωμένος ο θάλαμος του νοσοκομείου, μολυσμένη η κοινωνία, μολυσμένος ο αέρας, μολυσμένη η θάλασσα, μολυσμένα τα πάντα, μολυσμένος όλος ο κόσμος. Και μέσα σε αυτό το μολυσμένο κόσμο ξυπνά το παιδί και αναπτύσσεται και μεγαλώνει. Και ξέρετε τι γίνεται? Το παιδί από μικρό υφίσταται ένα άγριο βομβαρδισμό. Το βομβαρδίζει ο Σατανάς όλες τις αισθήσεις του. Τις βομβαρδίζει οργανωμένα, τις βομβαρδίζει άγρια, έως ότου κυριεύσει το κάστρο της παιδικής ψυχής. Αυτή η τρυφερή παιδική ψυχή, πόσα βέλη πεπειρωμένα του Σατανά, δεν δέχεται καθημερινά από το λεγόμενο σύγχρονο πολιτισμό. Τα βέλη που θέλουν να ξεσκίσουν την καρδιά του παιδιού και να τη διαφθείρουν. Το παιδί λοιπόν μέσα σε αυτή την κοινωνία, κάτω από την επίδραση των παραγόντων που σας είπα, από το προβατορικό αμάρτημα, από τον νόμο της κληρονομικότητος και από το περιβάλλον της σημερινής κοινωνίας, μεγαλώνει και αρχίζει να διαφθείρεται. Και το κάθε μικρό παιδί που βλέπετε είναι ένας εκολαπτώμενος δυστυχώς εγκληματίας, ένας εκολαπτώμενος φωνιάς, ένας εκολαπτώμενος τρόφιμος των φυλακών, ένας υποψήφιος για την κόλαση. Προχτές έγραψαν οι εφημερίδες την περιπέτεια ενός μικρού παιδιού. 10 χρονών το παιδί έπαιζε αμέριμνο μια μέρα στο χωριό του με ένα μεγαλύτερο παιδί, και το μεγαλύτερο παιδί πήρε στα χέρια το όπλο του πατέρα και παίζοντας δεν πρόσεξε. Ακούστηκε ένας κρότος, εκπυρσοκρότησε το όπλο και μια σφαίρα έφυγε σαν βολίδα και σφινώθηκε στον κρόταφο του 10χρονου παιδιού. Το έφεραν το παιδί στην Αθήνα εσπευσμένα και οι γιατροί το είδαν και αποφάνθηκαν. Είναι αδύνατον. Εάν επιχειρήσουμε να χειρουργήσουμε το παιδί και να του βγάλουμε τη σφαίρα που είναι σφινωμένη στο κρανίο, στον κρόταφο του, το παιδί θα πεθάνει. Και προκειμένου να πεθάνει, ας παραμείνει καλύτερα το παιδί με τη σφαίρα σφινωμένη στον κρόταφο. Και γύρισε το παιδί στο χωριό και ζει στο χωριό τώρα και πάει στο σχολείο με μια σφαίρα σφινωμένη στον κρόταφό του. Μια σφαίρα που θα του φέρνει κρίσης επιληψίας. Άξιο συμπάθη το παιδί. Αλλά γιατί, αδελφοί μου, τόσο συγκινούμαστε από την περιπέτεια ενός μικρού παιδιού? Καθήν στιγμή το ίδιο γεγονός, απαράλλακτα το ίδιο γεγονός, συμβαίνει καθημερινά με χιλιάδες παιδιά δικά σας. Όταν ο διάβολος εκπυρσοκροτεί και οι σφαίρες του, τα βέλη του έρχονται και σφινώνουν
όχι στον κρόταφο, μέσα στο μυαλό, μέσα στον εγκέφαλο των παιδιών. Και μέσα στον εγκέφαλο των παιδιών μας σήμερα είναι σφινωμένα όλα τα κακά, όλη η διαφθορά, όλη η εγκληματικότητα, όλα τα ένστικτα είναι σφινωμένα μέσα στο μυαλό του παιδιού. Κι όμως δεν μας συγκινεί η περιπέτεια αυτή του παιδιού. Παιδιώθεν λοιπόν, από μικρό παιδί βάλετε, από μικρό βάλετε το παιδί για να διαφθαρεί. Επομένως αδελφοί μου, εφόσον από μικρό παιδί το παιδί διαφθείρεται, από μικρό πρέπει να αρχίσει και η αντεπίθεση και η αντίδραση. Από μικρό επιτίθεται ο Σατανάς, από μικρό θα φροντίσεις και εσύ, από μικρό θα φροντίσει η Εκκλησία, από μικρό θα φροντίσει η αγωγή, από μικρό θα φροντίσει η παιδαγωγική επιστήμη. Φροντίζουν σήμερα οι γονείς. Τι περιμένεις και κλαις όταν μεγαλώσει το παιδί σου και γίνει 14 χρονών και έρχεσαι και με επισκέπτεσαι ή πας στον άλλο το πνευματικό και τον επισκέπτεσαι και κλαις μπροστά του και λες το έχασα το παιδί, που ήσουν όταν ήταν μικρό το παιδί, το φρόντισες, τώρα που μεγάλωσε κλαις, αλλά δεν φρόντισες όταν ήταν μικρό. Τι να φροντίσεις, φροντίζουν σήμερα οι γονείς από μικρά τα παιδιά τους, πώς δεν τα φροντίζουν, τα φροντίζουν. Και μάλιστα πολλοί τα φροντίζουν. Γι' αυτό έρχονται τα παιδιά κατά σατανικό τρόπο για να τα φροντίζουν καλύτερα. Και τα φροντίζουν πρώτα σωματικά. Έχουν θεοποιήσει οι γονείς σήμερα την υγεία των παιδιών. Να τα θρέψουν με τις ωραιότερες τροφές. Να τα δίσουν με τα ωραιότερα ρούχα. Να τα παχύνουν τα παιδιά. Λες και τα κάνουν θρεφταράκια έτοιμα για σφαγή του διαβόλου. Εφρόντιζε λοιπόν το παιδί σου. Φρόντιζε το μόνο στην υγεία τη σωματική. Θα αναπτυχθεί το παιδί σωματικά, αλλά τι θα γίνει πνευματικά. Φροντίζουν οι γονείς για τη σωματική ανάπτυξη του παιδιού. Φροντίζουν ακόμα για τη διανοητική ανάπτυξη του παιδιού. Άλλοτε οι γονείς έστελναν το παιδί σε ένα απλοϊκό δημόσιο σχολείο και επαναπαυόντουσαν. Σήμερα οι γονείς, οι μοντέρνοι γονείς που ενδιαφέρονται πολύ για το παιδί, δεν τους φτάνει ένα σχολείο απλό. Θέλω να το πάνε στο πιο καλό ιδιωτικό σχολείο, στο πιο ωραίο καλό κολέγιο, στα Ινστιτούτα τα καλύτερα των ξένων γλωσσών, να το πάνε το παιδί να μάθει μουσική, να μάθει ξένες γλώσσες και να γίνει το παιδί διανοητικός, να αναπτυχθεί. Αστειεύεσαι, έλεγε μια μάνα για την κόρη της. Αστειεύεσαι, δεν θα στείλω το κορίτσι μου να μάθει αγγλικά. Και το έστειλε το παιδί της να μάθει αγγλικά. Και μέσα στο Ινστιτούτο, όπου αγελιδών συνοστίζονται αγόρια και κορίτσα, έμαθε όχι μόνο να μιλάει αγγλικά, αλλά να μιλάει και άλλες γλώσσες και να πράττει το κακό. Και γυρίζει το κορίτσι τη νύχτα στο σπίτι και γίνεται ερείπιο πλέον. Πάρτο τώρα το κορίτσι σου που ήθελε να το μάθεις αγγλικά, πάρτο και καμάνωσέ το ερείπιο διεφθαρμένο πλέον. Έτσι είναι οι γονείς, να αναπτυχθούν τα παιδιά σωματικά, να αναπτυχθούν διανοητικά, να αναπτυχθούν ακόμα και ψυχαγωγικά. Όλα τα μέσα του σύγχρονου πολιτισμού για την ψυχαγωγία των παιδιών. Άλλοτε έφταναν για τα παιδιά τα αθώα εκείνα παιχνίδια που έπαιζαν στην αυλή ή στη γειτονιά τα παιδάκια. Τώρα δεν φτάνουν αυτά τα παιχνίδια. Θέλουμε μοντέρνα σύγχρονα παιχνίδια και αρχίζουμε από τη βόλτα στην κάθε λογής γειτονιά για να φτάσουμε στη τηλεόραση και να καταλήξουμε στο κινηματογράφο και ύστερα να φτάσουμε πλέον μέχρι το πάρτι. Το πάρτι, το παιδικό στην αρχή, το νεανικό στο τέλος, το μεικτό στο τέλος, όπου μακριά από τα μάτια του πατέρα και της μάνας και μέσα στο μισοσκόταδο, μέσα στο σκοτάδι γίνονται όργια εν ονόματι της ψυχαγωγίας του παιδιού. Αστειεύεσαι να μην ψυχαγωγήσει το παιδί μου, θα τα αφήσω εγώ να σκάσει. Πρέπει να ξεσκάσει το παιδί, να γλεντήσει τη ζωή. Ας τη γλεντήσει τη ζωή για να χάσει τη ζωή του λοιπόν. Φροντίζουν οι γονείς, φροντίζουν σωματικά, φροντίζουν διανοητικά, φροντίζουν ψυχαγωγικά, δεν φροντίζουν όμως, φροντίζουν ακόμα και για ένα άλλο, φροντίζουν για τη μελλοντική τους αποκατάσταση, φροντίζουν να τους αφήσουν κάποιο ακίνητο ή κάποια μεγάλη κατάθεση στην τράπεζα. Για ένα πράγμα δεν φροντίζουν, δεν φροντίζουν για την ψυχή των παιδιών, δεν φροντίζουν. Ψυχικά διαφορούν για το παιδί και σας ερωτώ. Σε πόσα σπίτια σήμερα γίνεται θρησκευτική αγωγή των παιδιών? Σε πόσα σπίτια τα παιδιά ακούνε λόγια φλόγερα
αγάπη στο Χριστό. Σε πόσα σπίτια βλέπουν τους γονείς να γονατίζουν και να προσεύχονται, σε λίγα σπίτια η μητέρα που έχει να παίξει το σπουδαιότερο ρόλο τα εγκατέλειψε τα παιδιά πνευματικά. Ποια μητέρα μιλάτε σήμερα? Για δέστε το Ευαγγέλιο σήμερα. Βλέπετε πουθενά μητέρα? Πατέρα τραγικό βλέπετε μόνο. Για δέστε την παραβολή του ασώτου Ιού. Βλέπετε πουθενά μητέρα? Μια αιτία του δράματος είναι η έλλειψη της μάνας. Και η μάνα σήμερα θα έχει εγκαταλείψει τα παιδιά της πνευματικά. Τα εγκαταλείπει για να τρέχει αυτή δεξιά και αριστερά να κάνει τα κέφια της τα αμαρτωλά και να διασκεδάζει. Αλλά υπάρχουν και μητέρες. Μητέρες ευσεβείς. Μητέρες που κάνουν το καθήκον τους. Μητέρες που φροντίζουν για την πνευματική καλλιέργεια των παιδιών. Υπάρχουν γονείς ευσεβείς. Γονείς ευσεβείς που θέλουν τα παιδιά τους να τα κρατήσουν κοντά στο δρόμο του Χριστού. Υπάρχουν γονείς ζηλωτές που μέσα τους υπάρχει κρυφός ο πόθος να δώσουν όλα τα παιδιά τους στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Και όμως αδελφοί μου, και αυτοί ακόμα οι γονείς, οι ευσεβείς γονείς, οι ευσυνείδητοι γονείς, οι ήρωες γονείς, και αυτοί ακόμα οι γονείς δοκιμάζονται στην εποχή μας. Και αυτοί ακόμα ζουνε το δράμα. Τα θέλουν τα παιδιά τους στο Θεό, μα καταλήγουν τα παιδιά τους να τα βλέπουν όταν μεγαλώνουν μακριά από το Θεό, να κοσμικεύονται, να απομακρύνονται και να μην ακούνε ούτε τους ευσεβείς γονείς. Αδύνατοι και οι ευσεβείς γονείς μπροστά στη μάχη αυτή που δίνεται σήμερα, στη μάχη για την κατάκτηση του παιδιού. Αδύνατοι και οι γονείς, και μόνο αδύνατοι οι ευσεβείς γονείς. Αδελφοί μου, ας το ομολογήσουμε. Δεν είναι μόνο αδύνατοι οι γονείς, αδύνατοι είμαστε όλοι μας μπροστά σε αυτή τη μάχη. Αδυνατοί είναι οι δάσκαλοι, αδυνατοί είναι οι κατοικητές, αδυνατοί είναι οι κατοικήτριες, αδυνατοί είναι οι ιεροκήρυκες, αδυνατοί είναι οι ιερείς, αδυνατοί είναι οι επίσκοποι, αδυνατοί δυστυχώς είναι και η Εκκλησία σήμερα να κερδίσει τη μάχη των παιδιών. Και τη χάσαμε τη μάχη και παραστράτησαν τα παιδιά και μας τα πήρε ο διάβολος. Τόσο αδυναμία έχουμε, ώστε αυτή η αδυναμία η δική μας σκανδαλίζει πολλούς ευσεβείς και κάνει να καγχάζουν οι ασεβείς, να καγχάζουν οι άπιστοι. Και να λένε πού είναι η Εκκλησία, αδύνατο το Ευαγγέλιο, αδύνατοι οι ιερείς, αδύνατοι οι θεολόγοι. Και βρέθηκε και ένας δημοσιογράφος κοσμικός, εκμεταλλευόμενος τη δικιά μας αδυναμία, την αδυναμία των εργατών του Ευαγγελίου, εκμεταλλευόμενος αυτή την αδυναμία, να γράψει εκείνα τα βλάσφημα, τα φρικτά λόγια, ότι στέρεψε το Ευαγγέλιο. Πάβει πια να υπάρχει Ευαγγέλιο, δεν ωφελεί τίποτε το Ευαγγέλιο. Λάθος, κύριε δημοσιογράφη. Εάν εμείς οι άνθρωποι είμαστε αδύνατοι και δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, υπάρχει εκείνος που δεν είναι αδύνατος. Είναι εκείνος που είναι παντοδύναμος. Είναι ο δυνατός και ισχυρός. Είναι εκείνος που διέταξε και είπε «Εγώ σοι επιτάσσω, έξελθε εξ αυτού και μη κέτη εισέλθεις εις αυτόν». Εκείνος, αδελφοί μου, ο Χριστός είναι η λύση του προβλήματος της συγχρόνου νεότητος. Ο Χριστός, όταν τον πλησίασε ο Πατέρας τον Χριστό, επηρεασμένος από την αδυναμία των μαθητών, εξέφρασε τρόπον τεινά μια μικρή αμφιβολία για τη δύναμη του Χριστού και είπε «Κύριε, ή τη δύνασε, βοήθησον ημίν». Και ο Χριστός, σαν απάντηση στην αμφιβολία αυτού του Πατέρα, που οφείλωτο στην αδυναμία των μαθητών, σαν απάντηση ο Χριστός του λέγει «Η δύνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι». Και κάνει το θαύμα ο Χριστός. Εκείνο που δεν μπόρεσε να κάνει ο πατέρας, εκείνο που δεν μπόρεσε να κάνουν οι γιατροί, εκείνο που δεν μπόρεσε να κάνουν οι μαθητές, το έκανε ο Χριστός. Κάνει το θαύμα το Χριστός. Ο Χριστός, αδελφοί μου, μόνον θαύμα μπορεί να σώσει τα σημερινά παιδιά. Μόνο το θαύμα του Χριστού μπορεί να τα ξαναφέρει στο δρόμο του Χριστού. Μόνο θαύμα θα κρατήσει τα μικρά σου τρυφερά παιδάκια μακριά από την αμαρτία. Μόνο το θαύμα του Χριστού. Μα θα μου πείτε, γιατί σήμερα δεν γίνονται τέτοια θαύματα? Γιατί γίνονται λίγα θαύματα? Γιατί ο Χριστός και σε μένα που πιστεύω να μην κάνει το θαύμα του και να δω τα παιδιά μου όπως τα ονειρεύομαι, κοντά στον Χριστό, στην Εκκλησία, στη Βασιλεία του Θεού? Γιατί, την απάντηση αδελφοί μου,
μας τη δίνει πάλι το σημερινό Ευαγγέλιο. Διατί Κύριε, Κύριε, διατί εμείς που κινδυνήθημε να εκβαλήν αυτόν, αυτό ρωτάνε οι μαθητές, Κύριε, γιατί δεν μπορέσαμε εμείς να ξεριζώσουμε το δαιμόνιο μέσα του δική του παιδιού? Και ο Χριστός απαντά, δια την απιστία ημών. Και όταν ο πατέρας ήρθε και του ανέφερε την αδυναμία των μαθητών, ο Χριστός είπε, ο γενεάπιστος. Και όταν πάλι ο πατέρας τον παρεκάλεσε, ο Χριστός είπε, ήδη να σε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Αδελφοί μου, η απιστία μας είναι η αιτία που δεν γίνονται θαύματα. Πιστεύουμε σήμερα, πιστεύουν οι άνθρωποι στους γιατρούς, στους παιδιάτρους, στους ψυχιάτρους, στους νευρολόγους, στους παιδαγωγούς, πιστεύουν στην άθεο παιδαγωγική, στην άθεο ψυχολογία, στην ανθρωπιστική αγωγή, πιστεύουν σε όλα αυτά. Δεν πιστεύουν όμως στον Χριστό. Εάν πιστεύεις ακράδαντα στον Χριστό, εάν πιστεύεις 100% στον Χριστό, τότε μην απογοητεύεσαι, τότε μη θρηνείς. Θα γίνει το θαύμα οπωσδήποτε. Θα γίνει το θαύμα. Ίσως εσύ να μην ζεις, να μην το δεις το θαύμα, να είσαι πλέον στην άλλη ζωή. Εάν πιστεύεις, θα γίνει το θαύμα και το παιδί σου θα σωθεί και θα επιστρέψεις στον Χριστό. Η απιστία είναι το πρώτο αίτιο που δεν γίνεται σήμερα θαύμα. Αλλά η απιστία αυτή συνοδεύεται και με ένα άλλο πράγμα. Συνοδεύεται και με τον εγωισμό μας, γι' αυτό δεν γίνεται θαύματα. Τον είδα τον πατέρα, ταπεινώθηκε, σύρθηκε στα πόδια του Χριστού, έπεσε κάτω στο χώμα, έκραξε, έκλαψε, ταπεινώθηκε και έτσι προσήλκησε τη χάρη του Θεού. Πώς θες να γίνει θαύμα, έτσι όπως στέκεις υπερήφανος, που έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και για τις παιδαγωγικές σου ικανότητες, που κατηγορείς τις άλλες οικογένειες ότι δεν φροντίζουν για τα παιδιά τους και μόνο εσύ φροντίζεις. Λοιπόν αδελφοί μου, ο Χριστός επιτρέπει το παραστράτημα των παιδιών για να ταπεινώνονται οι γονείς. Και θα πω και ένα άλλο λόγο ακόμα. Ο Χριστός επιτρέπει το παραστράτημα των παιδιών σου για να σε τιμωρήσει για κάποιο έγκλημα το οποίο έχεις κάνει. Για το έγκλημα που έκανες να περιορίσεις την τεκνογωνία και να φέρεις 2 και 3 παιδιά μόνο κατά σατανικό τρόπο για να τα φροντίσεις ιδιαίτερα. Να λοιπόν έρχεται ο Θεός το έγκλημά σου να το τιμωρήσει με το παραστράτημα των παιδιών. Αυτά τα παιδιά τα έξαλα που έρχεσαι τώρα και μου τα κατηγορείς είναι η τιμωρία για το έγκλημα που έχεις κάνει. Και αυτή η τιμωρία είναι για να σε ξαναφέρει στον δρόμο του Θεού, να σε ξυπνήσει, εάν εννοείται μετανοήσεις και επιστρέψεις. Απιστία, εγωισμός, τα αίτια που δεν γίνονται θαύματα. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο αίτιο που δεν γίνονται σήμερα θαύματα. Είναι το ότι δεν παίρνουμε τα παιδιά μας κοντά στον Χριστό. Είδατε τι είπε ο Χριστός? Φέρετε μη αυτόν πρόσμε. Φέρτε τον κοντά μου. Και ο πατέρας τον σήκωσε με το χέρι από κάτω από το χώμα και τον έσυρε στα πόδια του Χριστού. Φέρετε μη αυτόν, όδε φωνάζει ο Χριστός. Και βλέπεις τους μοντέρνους γονείς και παίρνουν το παιδάκι Κυριακή το πρωί και το πάνε εκδρομή, το πάνε σε διασκέδαση, το πάνε σε ταξίδι, το πάνε στη βόλτα. Δεν το πάνε όμως κοντά στον Χριστό. Προχτές, ταξιδεύοντας σε ένα νησί, ήταν ένα παιδάκι, ένα αγόρι που δεν ήξερε αν είναι αγόρι, είχε τόσο μεγάλα μαλλιά. Πώς σε λένε παιδί μου, το ρώτησε, μου είπε το όνομά του. Με κοίταγε με απορία, λες και πρώτη φορά έβλεπε παπά στη ζωή του. Πώς σε λένε παιδί μου, μου είπε, και μου πας εκεί πέρα. Πηγαίνεις στην εκκλησία? Όχι. Δεν έχεις πάει ποτέ? Ποτέ. Ούτε μία φορά δεν είχε πάει το παιδάκι. 10 χρονών. Οι γονείς του δίπλα, έξαλλη σε αθλία κατάσταση. Μόλις το είδαν, το φοβέριξαν. Παιδί μου, τι είναι αύριο, του λέω. Ήταν Κυριακή της Ορθοδοξίας ξημέρων. Δεν ξέρω, μου λέει. Τρέχει ένα άλλο παιδάκι χαριτωμένο. Δεν ξέρεις? Δεν πας σχολείο? Η δασκάλα δεν μας είπε ότι είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας? Δεν ξέρω, δεν μας είπαν στο σχολείο. Πήγαινε σε ένα ξενόγλωσσο σχολείο, σε ένα παπικού τύπου σχολείο και δεν του είπαν τίποτε του παιδιού. Και δεν είχε πάει ποτέ το παιδί στην εκκλησία. Φέρτε αυτά τα παιδιά. Φέρετε με αυτόν, όδε φωνάζει ο Χριστός. Και εσύ το παίρνεις το παιδί και το απομακρύνεις. Αλλά και οι ευσεβοί γονείς δεν πάνε πίσω.
Μην νομίζετε ότι θέλουν και τα παιδιά τους να πάνε στον δρόμο του Θεού. Τα θέλουν υπό όρους. Όχι και πάρα πολύ. Όχι και πολύ στο κατοικητικό. Όχι και πολύ στην εκκλησία. Να μην το παρακάνει το παιδί. Να μην το παρακάνει και γίνει καλόγερος το παιδί. Και όμως ο Χριστός φωνάζει. Φέρετε μια αυτονόδε. Φέρτε το εδώ το παιδί.

πλησίασαν οι μαθητέ και του είπαν «Κύριε, διατίμη σου κυβνήθημεν», απαντά ο Χριστός «Τούτο το γένος, το δαιμονικόν δηλαδή γένος, τούτο το γένος που και εκπορεύεται η μίαν προσευχή και νηστεία». Πώς θέλει να γίνει το θαύμα όταν εσύ δεν ζεις την πνευματική ζωή, όταν την νηστεία την περιφρονείς, όταν στο σπίτι σε βλέπει τα παιδιά μεγάλη σαρακοστή χωρίς να έχεις τίποτε και Παρασκευές και Τετάρτες τρως σαν γουρούνι σαν ζώων. Πώς θέλεις το παιδί να νιώσει ότι είσαι χριστιανός? Νηστεία, αλλά προπαντός προσευχή. Χτύπησες πόρτες, χτυπάνε πόρτες οι γονείς και τρέχουν πάνω στην αγωνία να συμβουλευτούν τον Α και τον Β. Τι να κάνω για το παιδί μου? Χτύπα τώρα την πόρτα του Θεού. Χτύπα προπαντός την πόρτα του Θεού και παρακάλα και ηκέτευε με θέρμη, με κλίση γονάτων, με δάκρυα στα μάτια και λέγε «Κύριε λυπήσουμε, Κύριε σπλαχνίστητη, Κύριε σώσε με, το παιδί μου Κύριε, κλάψε και προσευχή σου και το θαύμα θα γίνει». Αδελφοί μου, τελείωσα. Θα ήθελα απόψε, φεύγοντας από την αίθουσα αυτή, να μείνουν μέσα στην ψυχή σας δύο πράγματα, δύο αισθήματα. Το ένα η αγωνία, το άλλο η πίστη. Αγωνία, να φύγετε με αγωνία για τα παιδιά της συγχρόνου κοινωνίας, για τα παιδιά, και ας μην είναι δικά σου παιδιά, είναι δικά μας παιδιά αδελφοί μου, είναι της Ελλάδος μας παιδιά, είναι της Εκκλησίας μας παιδιά, είναι πρόβατα της μάντρας μας, τα πήρε ο λύκος και τα έφαγε. Αγωνία το πρώτο αίσθημα, αγωνία για τα παιδιά που χάνονται. Αλλά το δεύτερο, πίστης ακράδαντη, ότι είναι δυνατόν το θαύμα να γίνει και σήμερα. Και αυτή η δαιμονισμένη νεότης μπορεί να γίνει και πάλι ευλογημένη νεότης. Και τα άγρια νιάτα να γίνουν άγια νιάτα, νιάτα του Χριστού ευλογημένα. Νέοι του Χριστού με πίστη, με αγάπη, με πόθο, με αγωνιστικότητα που θα εργαστούν πλέον δια το κράτος του Θεού. Αμήν.

η χειρονακτική εργασία σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, η χειρονακτική εργασία δεν είναι καθόλου κατώτερη από την λεγόμενη πνευματική εργασία. Η χειρονακτική εργασία οξύνει την αντίληψη, την κρίση, την ευφυΐα, την ευστροφία και όλες τις διανοητικές δυνάμεις. Ενεργοποιεί την θέληση του ανθρώπου, την επιμονή, την υπομονή, την αποφασιστικότητα, την γενναιότητα, αλλά και τις λεγόμενες ηθικές και κοινωνικές δυνάμεις. Ο άνθρωπος γίνεται αλτρουιστής και γενικότερα γυμνάζεται το όλο σώμα του, το μυοσκελετικό σύστημα. Όμως υπάρχουν

0: και κάποια μειονεκτήματα. Αυτοί που ασκούν την χειρονακτική εργασία επιστρέφουν όχι απλά κουρασμένοι και ιδρωμένοι και λερωμένοι μερικές φορές, αλλά και με ακάθαρτα ρούχα ή ελαιοχρωματιστές ή γεωργοί που μπορεί να έρθουν στο σπίτι τους με λασπωμένα ρούχα, αυτοί που δουλεύουν μέσα στα ορυχεία και ούτω καθεξής. Με αυτά τα ρούχα τα βρώμικα, τα ακατάλληλα, δεν μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν κάτι, να πάνε στο γιατρό, να πάνε σε μια ομιλία ή σε μια δεξίωση ή να πάνε σε έναν γάμο, σε μια βάπτιση κτλ. Πρέπει να βγάλουν τα βρώμικα ρούχα, να πληθούν και να φορέσουν καινούργια ρούχα. Ας είναι παλιά, αρκεί να είναι καθαρά. Υπάρχουν τα ρούχα του σώματος, τα βρώμικα και τα καθαρά. Υπάρχουν και τα ρούχα, τα ενδύματα, πνευματικά ενδύματα της ψυχής, τα οποία είναι και καθαρά και ακάθαρτα. Και αυτό εξαρτάται από την επιλογή που κάνει ο άνθρωπος.
1: Για να δούμε το θέμα από την αρχή του, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να θυμηθούμε τις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης, όταν ο Αδάμ και η Εύα βρίσκονταν μέσα στον Παράδεισο. Ζούσαν κάτω από την αγκαλιά, θα έλεγα, του Δημιουργού τους, υπάκουοι στο θέλημα του Θεού, μέχρι που κάποια στιγμή ήρθε η παράβαση. Δοκίμασαν από τον απαγορευμένο καρπό και τότε παρουσιάζει ανθρωπομορφικά η Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός ψάχνει να βρει τον Αδάμ. Αδάμ, πού είσαι? Πού είσαι, Αδάμ? Και κάποια στιγμή ο Αδάμ του λέει: Κύριε, γυμνός είμαι και κρύβει. Είμαι γυμνός και κρύφτηκα. Και τότε βέβαια έρχεται η απορία και η απάντηση. Αδάμ, πάντα γυμνός ήσουν. Τι έγινε τώρα και ντρέπεσαι για τη γυμνιά σου? Μήπως παρέβεις την εντολή μου? Μήπως έφαγες από τον απαγορευμένο καρπό? Τότε μπαίνει το ένδυμα, το υλικό στη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει ως βασικό του ένδυμα την καθαρότητα της συνειδήσεως. Όταν αυτό λερωθεί, τότε αρχίζει πλέον αυτός ο άνθρωπος να ψάχνει να βρει τρόπους για να καλύψει τα ελλείποντα. Κάποια στιγμή πέρασαν οι αιώνες και έρχεται σε αυτόν τον κόσμο ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός μέσα στη διδασκαλία του μας έχει παραδώσει και μία παραβολή από ένα βασιλικό γάμο, όπου εκεί επικεντρώνει στο γεγονός ότι κάποιος μπήκε χωρίς το κατάλληλο ένδυμα στο τραπέζι. Και αυτός τιμωρήθηκε για αυτή του την ασέβεια. Αυτή ακριβώς την εικόνα η Εκκλησία την έχει πάρει σε πάρα πολλές υμνογραφικές παραγωγές. Κυρίως δε τη βρίσκουμε όταν πρόκειται να πάμε να κοινωνήσουμε στον λεγόμενο κανόνα και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Κύριε, ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Δεν έχω το κατάλληλο ένδυμα να εισέλθω στο γάμο σου. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Καθάρισε, Κύριε, αυτό το λέρωμα που έχει το ρούχο της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Ο δε Απόστολος Παύλος έρχεται και μας το παρουσιάζει αυτό με έναν πολύ όμορφο τρόπο και παραστατικό, λέγοντάς μας ότι όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Όσοι έχουμε βαπτιστεί στο Χριστό, έχουμε ενδυθεί το Χριστό. Και βλέπετε ότι εκεί στη βάπτιση, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι και σήμερα, αν και σήμερα λίγο έχει κοσμικευθεί αυτή η παράδοση, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια οι νεοφώτιστοι στη φόραγαν ένα λευκό χιτόνα. Και εψάλετο την ώρα που τον φορούσαν, χιτόνα μη παράσκου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, πολυέλε Χριστέ ο Θεός ημών. Τελικά Ποιο είναι το ένδυμα του ανθρώπου? Το ένδυμα του ανθρώπου, όπως και εσείς υπενιχθήκατε, είναι η καθαρότητα της ψυχής. Είναι η καθαρότητα της συνειδήσεως. Όσο ο άνθρωπος επατέρχεται σε αυτό το κατ' εικόνα και καθομοίωση, τόσο αυτός ο άνθρωπος έχει ενδυθεί τον ίδιο ουσιαστικά τον Χριστό και πλέον αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τα ρούχα για βιτρίνα, θα έλεγα, της προσωπικότητάς του. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι Άγιοι, οι σπουδαίοι άνθρωποι, θα έλεγα, ποτέ δεν έδιναν ιδιαίτερη σημασία στο να καλοποιήσουν το εξωτερικό φαίνεσθε. Τους ενδιαφέρε περισσότερο αυτό το οποίο ήταν, παρά εκείνο το οποίο φαίνονταν προς τα έξω. Εμείς λοιπόν ας κρατήσουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Είναι αυτό το οποίο ψάλλουμε και στο μυστήριο του βαπτίσματος και στις μεγάλες δεσποτικές γιορτές, αντί για το Άγιος ο Θεός, για τις μεγάλες δεσποτικές γιορτές, θυμίζω στους τηλεθεατές μας, γίνονταν ομαδικές βαπτίσεις στην αρχαία Εκκλησία. Και ως απομεινάρι από την τότε πράξη και παράδοση, μέχρι σήμερα το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, όταν πάμε στη λειτουργία, ο ψάλτης δεν ψέλνει όπως συνήθως Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Ψέλνει όσοις Χριστόν ευαπτίσθημεν, Χριστόν ενεδύθημεν, αλληλούια.
0: Και μετά από αυτή την πάρα πολύ ωραία παράγραφο, σεβασμιότατε, και προχωρώντας τη συζήτησή μας, να θυμηθούμε ωραία, ωραιότατα, πάλευκα ενδύματα που αναφέρει ο Χριστός μας στην θαυμάσια επί του όρος ομιλία του. Στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου λέγει εκεί ο Χριστός μας, άνοιξε το στόμα του αφού κάθισε στο μέσο μιας πλαγιάς και είπε «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Δηλαδή καλότυχη και τρισευτυχισμένη είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αισθάνονται την πνευματική τους φτώχεια και εξαρτούν όλη τους την ζωή από τον Θεό. Πιστεύουν στον Θεό, αγαπούν τον Θεό και υπακούουν στον Θεό, γιατί ξέρουν ότι αυτοί είναι αδύνατοι, ενώ ο Θεός είναι πάνσοφος και παντοδύναμος. Και συνεχίζει. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Καλότυχοι δηλαδή αυτοί που πενθούν για τις προσωπικές τους αμαρτίες, αλλά και για το κακό που υπάρχει στον κόσμο, διότι αυτοί θα έχουν την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζοντας, ο Κύριος μας λέγει, «Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν την γην». Να, άλλο ένδυμα, η πραότητα. Καλότυχοι δηλαδή οι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν την γη της επαγγελίας. Και συνεχίζει, «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Καλότυχοι αυτοί που διψούν και πεινούν την δικαιοσύνη, την αρετή, διότι αυτοί θα χορτάσουν. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Καταπληκτικό πνευματικό ένδυμα, η ελεημοσύνη, η ευσπλαχνία προς τον συνάνθρωπο και όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί θα ελεηθούν από τον Θεό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Καλότυχοι και τρισευτυχισμένοι είναι αυτοί που έχουν καθαρή την καρδιά, διότι αυτοί θα δουν τον Θεό. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ή Θεού κληθήσονται. Καλότυχοι αυτοί που δεν βάζουν διχόνοιες ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά προσπαθούν να συμφιλιώσουν, να ειρηνεύσουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένε και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Καλότυχοι αυτοί που διώκονται εξαιτίας της αρετής τους, διότι δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Και τελειώνει, μακάρι οι εστέ όταν όνει δίσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένε και ένε μου. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πωλείς εν της ουρανής. Καλότυχοι, όταν σας διώξουν, σας οικοφαντήσουν, σας φυλακίσουν, σας εξορίσουν, σας σκοτώσουν, διότι πολύς θα είναι ο μισθός σας στον ουρανό. Και από την θαυμάσια επί του όρους ομιλία, που είναι στο 5ο, 6ο και 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου, να πούμε ένα ακόμα στίχο. Από το 6ο κεφάλαιο. Εάν γαραφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Που σημαίνει, συγχωρούμε τους άλλους, θα συγχωρηθούμε από τον Θεό. Δεν συγχωρούμε, δεν θα συγχωρηθούμε. Και να θυμηθούμε τον τελευταίο μακαρισμό του Κυρίου, που είναι στο 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Και μεθημέρας 8 πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς μετ' αυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστι στάθηκε εις το μέσον και είπεν αυτής, ειρήνη ημίν, ειρήνη σε σας. Ήτα, ύστερα, λέγει το Θωμά, φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα χείρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευράν μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Τώρα ο Χριστός λέγει τον τελευταίο μακαρισμό. Αν ο πρώτος μακαρισμός σε αξία, αλλά και στη σειρά, είναι μακάρι η ταπεινή, τώρα του λέει, είδες και πίστευσες, ότι εώρα κάσμε πεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Καλότυχοι αυτοί που δεν θα με δουν με τα σωματικά τους μάτια και θα πιστεύσουν. Η πίστη είναι το θεμέλιο, είναι μεγάλο ένδυμα, πνευματικό ένδυμα, κατάλευκο, χρυσοπίκυλτο ένδυμα. Και όπως σε ένα σπίτι τα θεμέλια είναι το υπαριθμόν ένα, έτσι η πίστη είναι το υπαριθμόν ένα. Και πάνω στα θεμέλια αυτά κτίζομαι το οικοδόμημα των Αγίων Αρετών του Ευαγγελίου.
1: Όντως, οι αρετές είναι η λάμψη του ενδύματος της συνειδήσεως. Όμως, ως απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, δυστυχώς έχουμε τη ροπή προς την αμαρτία. Και γι' αυτό ξέρουμε εμείς οι χριστιανοί ότι ουκέστην άνθρωπος οζήσεται και ουχ αμαρτήσει. Ο άνθρωπος όσο και αν παλέψει, όσο και αν αγωνιστεί, δεν υπάρχει περίπτωση να τηρήσει επακριβώς το θέλημα του Θεού. Χρειάζεται να σκεφτόμαστε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η τελευταία εντολή που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή είναι η εντολή ουκ επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί. Δεν έχει να κάνει με υλική πράξη, έχει να κάνει με θέλημα, έχει να κάνει με διάθεση. Δεν λέει ουκ λέψεις, αυτό είναι άλλη εντολή. Η τελευταία εντολή λέει ουκ επιθυμήσεις. Και ερχόμαστε τώρα στην Καινή Διαθήκη και λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ότι και μόνο να δεις κάτι προς το επιθυμείσαι, ήδη έχεις διαπράξει την αμαρτία. Και τίθεται το ερώτημα, εγώ στον εαυτό μου και ο καθένας μας στον εαυτό του. Είναι δυνατόν, ακόμη κι αν κάτι δεν το έχουμε κάνει ως υλική πράξη, είναι δυνατόν να πούμε ότι δεν πέρασε κάτι από το μυαλό μας, ότι δεν πέρασε μια αμαρτωλή σκέψη? Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, κάθε λεπτό που περνάει, έχουμε διαπράξει μύριες όσες αμαρτίες, αν όχι με το σώμα, τουλάχιστον με τη σκέψη. Και γι' αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας, ιδίως οι όσοι που προσπαθούσαν να έχουν τη διαρκή νύψη μέσα στη συνείδησή τους, πάλευαν με τους λογισμούς και προσπαθούσαν να κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερο το νου τους στον Θεό για να μην ξεφεύγει προς τα αμαρτωλά πάθη. Ωστόσο, ήθελα να πω ότι τελικά αυτή η καθαρότητα του ενδύματος, γιατί για το ένδυμα ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, αυτή η καθαρότητα του ενδύματος ψυχής δεν έχει να κάνει τόσο με την τήρηση των εντολών, με την πραγμάτωση των αρετών. Κυρίως έχει να κάνει με τη μετάνοια. Αν δεν ήμασταν απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, αν ήμασταν ακόμη μέσα στον Παράδεισο, τότε ο αγώνας θα ήταν για την τήρηση των εντολών του Θεού. Επειδή όμως ρέπουμε προς την αμαρτία και επειδή κάθε ώρα και κάθε στιγμή διαπράττουμε αμαρτίες και παραβάσεις, γι' αυτό τελικά ο μόνος δρόμος που απομένει για να πλύνουμε το ένδυμα της ψυχής μας και να το φέρουμε στο αρχαίον κάλος, είναι η μετάνοια, είναι η εξομολόγηση. Και γι' αυτό, επανερχόμενος και σε εκείνο που είπα στην προηγούμενη σκέψη μου, γι' αυτό θέλω να θυμίσω ότι η μετάνοια είναι το α και το ω μέσα στην Εκκλησία και θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Ναι μεν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η ολοκλήρωση του χριστιανού, πλην όμως λέει ο Απόστολος Παύλος ότι επειδή πολλές φορές κοινωνούμε μη διακρίνοντας σώμα και αίμα Δεσπότου, γι' αυτό στη ζωή μας πολλές φορές έχουμε δεινά. Η διάκριση του σώματος και του αίματος του Χριστού ουσιαστικά είναι συνώνυμη με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Για να το κάνω ακόμη πιο σαφές, πώς γινόμαστε χριστιανοί στην κολυμβήθρα? Τι είναι η κολυμβήθρα? Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Ουσιαστικά είναι πλήσιμο της αμαρτίας. Ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στην κολυμβήθρα, την ώρα που βγαίνει από την κολυμβήθρα της βαπτίσεως, είναι καθαρός σαν το περιστέρι και φοράει το λευκό χιτόνα. Το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί. Λέμε στο σύμβολο της πίστεως, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως μπορώ να πλύνω το χιτόνα της ψυχής μου. Με ποιον τρόπο? Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Όπως λένε οι πατέρες, με το βάπτισμα των δακρύων. Είναι η μετάνοια. Όταν εξομολογούμε, ουσιαστικά ξαναγίνομαι όπως όταν μπήκα στην κολυμβήθρα. Και βέβαια, για να είμαι και πιο ολοκληρωμένος, υπάρχει και ένα τρίτο βάπτισμα που ξεπλένει αμαρτίες, είναι το βάπτισμα του αίματος. Το βάπτισμα του αίματος, για όσους δεν μπορούν να κατανοήσουν τον όρο, είναι το μαρτύριο. Και ένα παράδειγμα το οποίο το ξέρουν όλοι είναι οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Οι 40 μάρτυρες μπήκαν στη λίμνη της Σεβαστίας, την Παγωμένη, και κάποια στιγμή ο ένας από αυτούς λιποψύχησε. Και σηκώθηκε και έφυγε και μείναν 39. Όταν είδε τον έναν να φεύγει, ο Δήμιος που ήταν εκεί, ο εκτελεστής, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, βρίσκει την εσωτερική δύναμη και λέει, εγώ θα πάω να αναπληρώσω την απουσία. Και μπαίνει στη λίμνη Σεβαστίας, ο ειδωλολάτρης, και πλέον προσκυνάμε 40 μάρτυρες Αγίους. Αμα ήταν ειδωλολάτρης, δεν είχε βαπτιστεί, βαπτίστηκε με το αίμα του μαρτυρίου και είναι Άγιος της Εκκλησίας. Αυτά είναι τα τρία βαπτίσματα, ή εγώ θα τα έλεγα τα τρία λουτρά της παλιγενεσίας, με τα οποία ξαναγεννιόμαστε ουσιαστικά. Αν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει αυτήν την πνευματικότητα, τότε καταλαβαίνει ότι ναι, το ένδυμα είναι η τήρηση των εντολών, αλλά επειδή είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, ουσιαστικά το πλήσιμο του ενδύματος έχει να κάνει με τον αγώνα εναντίον της αμαρτίας, δηλαδή με τη μετάνοια.
0: Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που αναφέρατε, σεβασμιότατε, πριν προχωρήσω σε μία παράγραφο, θα ήθελα να προσθέσω, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Διάβαζα ότι υπήρχε ένας ιερέας πάρα πολύ καθαρός, και όπως ο Άγιος Νίφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής, τον 4ο αιώνα, σύγχρονος του Μεγάλου Αθανασίου, έβλεπε θεία οράματα. Αυτός μερικές φορές κοίταζε ψηλά στον ουρανό και έμενε έκθαμβος. Τον ρωτούσαν πνευματικά του τέκνα, γέροντα, τι κοιτάζεις, τι βλέπεις επάνω? Και λέει, βλέπω τα τάγματα των αγγέλων που μεταφέρουν τις προσευχές προς το θρόνο του Θεού. Οι περισσότερες προσευχές έχουν σχέση με την πείνα, τη δίψα, την ανεργία, την εγκληματικότητα, την έβρεση εργασίας, να σταματήσουν οι πόλεμοι και άλλα επίγεια αιτήματα. Τα πιο λαμπροφόρα τάγματα αγγέλων είναι αυτά τα οποία όχι απλώς μεταφέρουν τις δοξολογίες και τις ευχαριστίες προς τον Θεό, υπήρχαν και τέτοια τάγματα, αλλά αυτά τα τάγματα των αγγέλων που μετέφεραν τα καυτά δάκρυα της μετανοίας προς τον θρόνο του Χριστού. Αυτά τα δάκρυα της μετανοίας ήταν τα χρυσά μαργαριτάρια στον θρόνο του Θεού, διότι οι άνθρωποι της μετανοίας ακούνε τον λόγο του Χριστού που λέει «Νικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρονσι τι γέννητε». Αυτό θα πει μετάνοια. «Σταμάτα να αμαρτάνεις», που είπε στον πρώην παράλυτο, που επί 38 χρόνια ήταν παράλυτος και τον θεράπευσε ο Χριστός μας. Νικέτι αμάρτανε σημαίνει πάρε διαζύγιο από την αμαρτία. Διαζύγιο από τα κακά έργα, διαζύγιο από τους κακούς λογισμούς που είπατε προηγουμένως και διαζύγιο από την κακή γλώσσα. Αυτό ήθελα εν ολίγης να αναπτύξω σε μία παράγραφο. Το μαχαίρι, αυτό καθ' αυτό δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Εξαρτάται από την χρήση που θα κάνουμε. Εάν κόψουμε το ψωμί ή κλαβέψουμε ένα δέντρο ή κάνουμε κάποια άλλη ωφέλιμη εργασία, το μαχαίρι είναι καλό. Αν όμως πάρουμε το μαχαίρι και σκοτώσουμε τον συνάνθρωπό μας ή και τον ίδιο τον εαυτό μας, τότε είναι κακή η χρήση του μαχαιριού. Η γλώσσα είναι μαχαίρι. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, στην ομώνυμη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο λέγει «Η της δοκή, θρίσκος είναι εν ημίν, μη χαλιν αγωγών γλώσσαν αυτού, αλλά πατών καρδίαν αυτού, που του μάταιος η θρησκεία». Αν κανείς ανάμεσά σας είναι θρησκευόμενος άνθρωπος, αλλά έχει αχαλήνωτη την γλώσσα του, δεν βάζει φρένο δηλαδή στη γλώσσα του, μάταια είναι η θρησκεία του. Αυτή είναι η κακή όψη. Αυτό είναι το κακό πνευματικό ένδυμα. Συνεχίζει όμως αναφέροντας ένα θαυμάσιο, κατάλευκο ένδυμα. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά το Θεό και Πατρί, αύτη εστίν. Επισκέπτεστε ορφανούς και χείρας εν τη θλίψη αυτών, άσπυλον εαυτών τυρήν από του κόσμου. Δηλαδή, αν τρέχουμε στις χείρες, στα ορφανά, στους πονεμένους, στους δυσκολεμένους ανθρώπους, στους αρρώστους, στα νοσοκομεία, με γεμάτα τα χέρια και κυρίως με γεμάτη την καρδιά μας, αυτό είναι το ωραίο ένδυμα, τα καλά έργα δηλαδή. Και στο τρίτο κεφάλαιο λέγει «Η τις εν λόγω ου πτέει ούτως τέλειος ανήρ». Ανήρ δεν σημαίνει μόνο άντρας, αλλά και άνθρωπος γενικότερα. Όποιος δεν φταίει στα λόγια του, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος. Αυτό είναι θαυμάσιο ένδυμα. Στο 13ο κεφάλαιο των παροιμιών, ο σοφός Σολομώντας τονίζει «Ως φυλάσει το εαυτού στόμα, τηρεί την εαυτού ψυχήν». Αυτός που προσέχει το στόμα του, τη γλώσσα του, τα λόγια του, αυτός προφυλάσσει την ψυχή του. Και στο 18ο κεφάλαιο, ο ίδιος ο σοφός Σολομώντας λέγει μία φράση, μία πρόταση, που καλό είναι να την σημειώσουμε και να την μάθουμε απ' έξω, να την έχουμε υπόψη μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Θάνατος και ζωή εν χειρή γλώσσης. Ο θάνατος, ο πνευματικός που μας αποχωρίζει από τον Θεό, αλλά και η αιώνια ζωή εξαρτάται από τη χρήση που θα κάνουμε της γλώσσας. Και στο 22ο κεφάλαιο, πάλι ο σοφός Σολομώντας λέγει μια έκφραση που φαίνεται αυστηρή, σκληρή, αλλά δεν είναι. Βόθρος βαθύς στόμα παρανόμου. Είναι βόθρος βαθύς το στόμα του παρανόμου, αυτού του ανθρώπου που παρανομεί, αυτός που βρίζει τον Χριστό και την Παναγία και το Σταυρό και τους Αγίους και την Εκκλησία και τα Άγια Μυστήρια. Τι στόμα έχει? Μόνο με αυστηρή, με μεγάλη συντριβή, με μεγάλη μετάνοια μπορεί να σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, λέει ο απλός λαός σε μια παροιμία. Αυτή είναι η κακή όψη του νομίσματος. Υπάρχει όμως και η άλλη, η καλή όψη του νομίσματος, που λέει πάλι ο σοφός Σολομώντας στο 25ο κεφάλαιο των παροιμιών. Γλώσσα μαλακή συντρίβει ωστά. Μαλακή γλώσσα είχε η Αγία μας, η Αγία Θεοδώρα, η Βασίλισσα της Σάρτας. Είχε γλώσσα μέλι, γλυκιά σαν μέλι, γλώσσα ταπεινή, γλώσσα επιϊκή, γλώσσα ευγενική. Τι σημαίνει συντρίβει ωστά? Σημαίνει ότι διαλύει τις έχθρες και τους κακούς τους κάνει καλούς και τους εχθρούς τους κάνει φίλους. Γι' αυτό και ο σοφός Σιράχ στο 20ο κεφάλαιο λέγει «Καλύτερα να γλιστρήσεις με το σώμα σου, να πέσεις και να χτυπήσεις, παρά να γλιστρήσεις με τη γλώσσα σου και να πεις άπρεπα λόγια». Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ στον 140ο ψαλμό μας λέει να προσευχόμαστε και να λέμε «Θου Κύριε, φυλακήν το στόματί μου». και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Ελεύθερη μετάφραση, ως φιλόλογος. Κύριε, βάλε κλειδαριά στο στόμα μου και πόρτα ασφαλείας. Όχι μόνο κλειδαριά και πόρτα ασφαλείας στα σπίτια μας, αλλά κυρίως στο στόμα μας. Διότι, όπως λέγει ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός στο 12ο κεφάλαιο του Ματθαίου, «Εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει», που σημαίνει ότι δεν κρίνονται μόνο τα έργα, δεν κρίνονται μόνο οι λογισμοί, κρίνονται και τα λόγια. Και κατά συνέπεια, αν προσέχουμε τα λόγια μας, αν είμαστε προσεκτικοί στη γλώσσα, αν καθαρίζουμε την καρδιά μας, γιατί από το περιεχόμενο της καρδιάς μας εξαρτώνται και τα λόγια καλά ή κακά, τότε θα έχουμε καλό ένδυμα, λαμπρό ένδυμα, ενώ αν δεν προσέχουμε, θα έχουμε κακό πνευματικό ένδυμα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο που επικεντρώνεστε στα αμαρτήματα του στόματος, διότι όντως την εσωτερική κατάστασή μας την εκδηλώνουμε κυρίως μέσα από το λόγο μας. Ο λόγος είναι μία λέξη η οποία δεν υπάρχει σε άλλη γλώσσα. Σκεφτείτε ότι λόγος είναι η λογική, λόγος είναι η ομιλία, λόγος είναι ο Υιός του Θεού, λόγος είναι η αιτία. Έχει πάρα πολλές έννοιες. Και μέσα από αυτά τα οποία εκβάλλουμε οι άνθρωποι, όντως, πολλές φορές γινόμαστε κατάπτυστοι ενώπιον του Θεού. Χρειάζεται να βάλουμε φραγμό στο στόμα μας, ο οποίος φραγμός στο στόμα μας θα έρθει με την καλλιέργεια της ψυχής μας. Όσο πιο πολύ ταπεινωνόμαστε, τόσο πιο πολύ θα έχουμε να πούμε στο Θεό τις αμαρτίες τις δικές μας για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών. Ήθελα να συνεχίσω κάτι που είπα στην αρχή της συζητήσεώς μας. Υπάρχει μια παραβολή μέσα στο Ευαγγέλιο για ένα βασιλικό γάμο όπου πήγε ένας ο οποίος δεν ήταν κατάλληλα ντυμένος και αυτό θεωρήθηκε ασέβεια. Όταν αυτός ελέγχθηκε από τον οικοδεσπότη, λέει το Ευαγγέλιο ότι θύμωσε. Αυτή η εγωιστική στάση απέναντι στον έλεγχο ουσιαστικά είναι η αιτία της μολύνσεως της καρδιάς μας. Ο άνθρωπος, ιδίως ο μεταπτωτικός άνθρωπος, μιλάω για τον άνθρωπο που είναι απόγονος του Αδάμ και της Εύας, έχασε το βασικό του προσόν που είναι η ταπείνωση. Και όταν χαθεί η ταπείνωση, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για μετάνοια. Και όταν δεν μιλάμε για μετάνοια, τότε δεν μπορούμε να φτάσουμε στο κατοικόνα και καθομοίωση. Θυμηθείτε πάλι από την ιστορία των Αδάμ και Εύας, των πρωτοπλάστων, θυμηθείτε ότι όταν έπεσαν στην αμαρτία, στην παράβαση του θείου θελήματος και ήρθε πλέον ο Θεός να ζητήσει λόγο για αυτό το οποίο έγινε, αντί να αποδεχθούν με μετάνοια αυτό το οποίο είχαν κάνει, άρχισε ο ένας να ρίχνει την αμαρτία στον άλλον. Ο Αδάμ είπε: «Η Εύα με ξυπάτησε». Η Εύα είπε: «Ο Όφης με ξυπάτησε». Και ουσιαστικά και οι δύο το βάρος το έριξαν στον ίδιο το Θεό. Γιατί και την Εύα και τον Όφη ο Θεός τους είχε δημιουργήσει. Τελικά, τι είναι εκείνο που μας σώζει? Είναι αυτό που είπαμε από την αρχή. Είναι το ταπεινό φρόνημα. Είναι η διάθεση να πιστέψουμε, όπως είπατε πολύ ωραία, να πιστέψουμε στο Θεό. Και επειδή μιλήσαμε πολύ για το ένδυμα, θέλω να θυμίσω μια πολύ όμορφη ιστορία, την οποία η Εκκλησία μας την παρουσιάζει μάλιστα στο κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι η ιστορία του Παγκάλου Ιωσήφ. Ο Παγκάλος Ιωσήφ πουλήθηκε από τα αδέρφια του, τελικά έφτασε να είναι μέσα στο παλάτι του Πρωθυπουργού της Αιγύπτου και κάποια στιγμή ήρθε αντιμέτωπος με μια πρόκληση από τη γυναίκα του Πετεφρή. Και εκείνη την ώρα, αυτό είναι το συγκλονιστικό της ευσέβειας, της πίστεως και του αγώνα εναντίον της αμαρτίας. Εκείνη την ώρα που βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο και μάλιστα ήταν γυμνός, σκέφτηκε ως εξής, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Σκέφτεται λοιπόν ο Πάγκαλος Ιωσήφ. Το ένα δίλημα είναι να πέσω στην αμαρτία με τη γυναίκα του Πετεφρή και να γίνω κατάπτυστο στα μάτια του Θεού, ο οποίος είναι πάντα χού παρών και βλέπει τα πάντα. Το άλλο είναι να βγω γυμνός από το δωμάτιο και να γίνω κατάπτυστος στους ανθρώπους. Γιατί κάτι τέτοιο σίγουρα δεν ήταν μια πράξη για την οποία καυχάται κανείς να βγει και να κυκλοφορεί γυμνός. Και τελικά προτίμησε να βγει γυμνός έξω από το δωμάτιο παρά να γίνει κατάπτυστο στα μάτια του Θεού. Αυτό ονομάζεται πίστη. Αυτό ονομάζεται ευσέβεια. Αυτό είναι εκείνο που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Η καθαρότητα της συνειδήσεως που πλέον δεν αφήνει τον άνθρωπο να ντραπεί ενώπιον των ανθρώπων. Γιατί ο άνθρωπος έχει μάθει να σέβεται το Θεό και να ντρέπεται το Θεό. Και όταν ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού έχει αυτό το σέβας και αυτή την πίστη, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν δίνει τόση σημασία για τα σχόλια των ανθρώπων, οι οποίοι άνθρωποι, ό,τι και να κάνεις, έχουν πάντα κάτι ανάποδο να πούν. Θυμηθείτε το λόγο του ίδιου του Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε ότι ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, νίστευε, ντυνόταν με κουρέλια, τελικά του πήρατε το κεφάλι. Έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, πηγαίνει σε σπίτια, τρώει και εσείς λέτε είδου άνθρωπος, πότης, φίλος, αμαρτωλών και τελωνών. Τελικά, να το πω με μια έκφραση, ας μου επιτραπεί λαϊκή, ούτε στο σακί, ούτε στο τσουβάλι. Δηλαδή, είτε έτσι, είτε αλλιώς, δεν πρέπει να περιμένουμε τη δικαίωση από τους ανθρώπους. Η δικαίωση έρχεται από το Θεό, όταν η συνείδησή μας δεν μας ελέγχει. Γι' αυτό έφερα το παράδειγμα του παγκάλου Ιωσήφ, ο οποίος βγήκε γυμνός και όπως λέει η υμνογραφία, και ούκ ισχύνετο. Και δεν τρεπόταν. Δεν τρεπόταν τους ανθρώπους. Γιατί δεν είχε πέσει στην αμαρτία, ώστε να γίνει κατάπτυστο στα μάτια του Θεού, ο οποίος είναι πανταχού παρόν. Ένας ασεβής άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό, θα υπολόγιζε τι θα πούν οι άνθρωποι. Και όχι το τι θα πει ο Θεός, γιατί στο Θεό δεν πιστεύει. Ο Ιωσήφ έκανε το ακριβώς αντίστροφο. Τελικά, για να σας δώσω το λόγο να κλείσετε και την εκπομπή, επειδή βλέπω ότι ο τηλεοπτικός χρόνος πέρασε. Δύο πράγματα θα πω. Το ένα είναι από τη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, στους ναούς, υπήρχε μία νηπτήρα. Όταν έμπαινες λοιπόν στο ναό, έπρεπε να πλύνεις τα χέρια σου. Και νομίζω οι περισσότεροι θα το ξέρουν αυτό, στην Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχε αυτή η νηπτήρα, που επάνω είχε και την καρκινική λεγόμενη επιγραφή, νύψων ανομήματα μη μόναν όψιν, η οποία λέγεται καρκινική γιατί διαβάζεται και αντίστροφα. Όπως και να τη διαβάζεις βγαίνει το ίδιο νόημα. Νύψων ανομήματα μη μόναν όψιν. Πλύνε λέει όχι μόνο τα χέρια σου, αλλά κυρίως τις αμαρτίες σου. Αυτό βρισκόταν στην είσοδο του ναού. Σήμερα βέβαια αυτό έχει εκλείψει και μόνο ο λειτουργός πλένει τα χέρια του όταν πρόκειται να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία στον νηπτήρα που υπάρχει μέσα στο Ιερό Βήμα. Άρα λοιπόν το α και το ω είναι η καθαρότητα της συνειδήσεως. Το να καθαρθούμε από τις αμαρτίες μας. Και τελειώνοντας να πω και το επόμενο το οποίο νομίζω κλείνει τις σκέψεις μου με έναν τρόπο που μας θυμίζει και το κλείσιμο της Αγίας Γραφής, μια εικόνα από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Εκεί λοιπόν εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι με λευκές στολές. Και ακούγεται τη φωνή, ποιοι είναι αυτοί που έρχονται με τις λευκές στολές? Και η απάντηση που λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννη, ούτε εσύ οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της Μεγάλης, ήτινες ελεύκαναν τα στολάς αυτών εν το αίματι του αρνίου. Και ακούγεται πάλι η απάντηση από το Θεό. Απαλείψω παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται με τις λευκές στολές? Είναι αυτοί που έρχονται από τη μεγάλη θλίψη. Είναι αυτοί οι οποίοι πόνεσαν και ταπεινώθηκαν για να καθαρίσουν τη στολή τους. Όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα της αμαρτίας μου. Και απαντάει ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Εγώ, λέει, θα σκουπίσω τα δάκρυα από τα μάτια τους για να μπορέσουν να απολαύσουν τη γλυκύτητα και τη χαρά του Παραδείσου. Αυτό ήθελε να αξιωθούμε όλοι μας μέσα από τον διαρκή αγώνα για κάθαρση του λευκού χιτώνα που φορέσαμε στη βάπτισή μας όταν αναγεννηθήκαμε. Γιατί για τον χριστιανό δεν μετράει τόσο η βιολογική γέννηση όσο η πνευματική αναγέννηση που είναι την ώρα που βαπτιζόμαστε χριστιανοί, την ώρα που πλενόμαστε μέσα στο λουτρό της παλιγενεσίας, δηλαδή την ώρα που καθαίρονται οι αμαρτίες μας, μέσα από την μετάνοια και βέβαια μέσα από την συνειδητή συμμετοχή μας στο σώμα του Χριστού που είναι η Θεία Ευχαριστία.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε λίγο κάτι θαυμάσια λόγια που λέγει ο προφήτης Δαβίδ στον 48ο ψαλμό του. «Άνθρωπος εν τιμίον ούσι νίκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Ο άνθρωπος, ενώ είναι τιμημένος από τον Θεό, είναι πλασμένος από τον Θεό, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, να μοιάσει δηλαδή με τον Θεό, ούσι νίκε. Είναι αόριστος δεύτερος το ρήμα αυτό, του ρήματος συνήιμη, που σημαίνει εννοώ, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω, δεν το εννόησε, δεν το αντιλήφθηκε, δεν το κατάλαβε αυτό ο άνθρωπος, κυρίως λόγω της αμαρτίας, και παρασυνευλήθη με τα όμοια κτίνη και έγινε όμοιος με αυτούς, με αυτά τα ζώα, τα άλογα. Πρώτος που αρπάχτηκε ζωντανός στον Παράδεισο είναι ο κορυφαίος Άγιος Απόστολος Παύλος. Δεύτερος που αρπάχτηκε ζωντανός στον Παράδεισο είναι τον 9ο αιώνα, ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός. Αυτός είδε την λαμπρότητα, την ωραιότητα όλων των Αγίων που είναι στον Παράδεισο. Και δεν είναι όλοι αναμάρτητοι, είναι εκατομμύρια μετανοημένοι αμαρτωλοί. Δυστυχώς όμως είδε και αυτούς που δεν σώθηκαν και μοιάζουν με τα άλογα ζώα. Οι εσχροί τραγουδιστές, είπε, δεν είναι όλοι βέβαια οι τραγουδιστές εσχροί, μια μειοψηφία, μοιάζουν με βατράχια. Οι απατεώνες μοιάζουν με αλεπούδες. Οι αρσενοκίτες μοιάζουν με βρωμόσκυλα. Οι βλάσφημοι μοιάζουν με κουρούνες. Οι γαστρίμαργοι μοιάζουν με άλογα. Οι ειδωλολάτρες μοιάζουν με αγριοκάτσικα. Οι κλέφτες, οι αμετανόητοι, όχι οι μετανοημένοι, οι κλέφτες μοιάζουν με λύκους. Οι κτηνοβάτες μοιάζουν με ποντίκια. Οι μάγοι, οι αμετανόητοι πάντα, μοιάζουν με φίδια. Οι μνησίκακοι, αυτοί που βαστούν μέσα τους το κακό, βαστούν ινάτι και δεν συγχωρούν τον συνάνθρωπό τους, μοιάζουν με οχές. Οι οργύλοι μοιάζουν με πάνθυρες. Οι φυλάργυροι μοιάζουν με αγριόγατες. Οι φωνιάδες μοιάζουν με σκορπιούς. Οι προαγωγοί μοιάζουν με γαϊδούρια και είχε και άλλες κατηγορίες. Δεν φταίει γι' αυτό ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός, αλλά δίκαιος. Υπάρχει τρομερή διαφορά ανάμεσα στην λέξη τιμωρός και δίκαιος, που δεν είναι βέβαια της ώρας να το σχολιάσουμε, αλλά μπορούμε, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, να αποκτήσουμε δυο φτερούγες. Όπως το κάθε πουλί πετάει στον αέρα με δυο φτερούγες, δεν μπορεί με μία, αυτές οι δυο φτερούγες είναι η αγάπη, η βασίλισσα των αρετών και η ταπείνωση, που είναι ο θρόνος της βασίλισσας, της αγάπης, όπως λέει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης και όλων των Αγίων Αρετών. Η αγάπη υψώνει τον άνθρωπο και η ταπείνωση συγκρατεί τον άνθρωπο να μην πέσει. Η ταπείνωση, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, είναι στολή της θεότητας και όποιος δίνεται αυτήν, δηλαδή την ταπείνωση, μοιάζει με εκείνον που κατέβηκε από το ύψος του ουρανού και σκέπασε την θεότητά του για να μην καταφλεχθεί η κτήσης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης λέει ότι η ταπείνωση είναι ανεμοστρόβιλος, ουράνιος ανεμοστρόβιλος, που μπορεί να πάρει την ψυχή από την άβυσσο της αμαρτίας και να την ανεβάσει στα ύψη του ουρανού. Ο Χριστός μας, λέει ένας συγγραφέας, εξευτέλισε την Χαναναία. Έριχνε τα βέλη σκοπίμως ο Χριστός, για να φανερωθεί και να λάμψει η ταπείνωσή της, η αγάπη της, η υπακοή της, η υπομονή της, σαν να της έλεγε δεν αξίζεις τίποτε. Όμως η Χαναναία φορούσε την αλεξίσφαιρη φορεσιά της ταπείνωσης και δεν πληγώθηκε, δεν θύμωσε, δεν έφερε καμία αντίρρηση και ο Χριστός μας την επεβράβευσε. «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτω εσύ ως θέλεις. Λέει στο Πατέρ ημών να λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου. Τώρα ο Χριστός το αντιστρέφει και λέει στην γυναίκα αυτή την ιδωλολάτρησα, γεννηθήτω το θέλημά σου. Και η άθιη θυγάτερ αυτής από τις ώρας εκείνης. Ευχηθείτε σεβασμιότατε κυρίως με αυτές τις δύο αρετές, την ταπείνωση και την αγάπη, αλλά και όλες τις άγιες αρετές του Ευαγγελίου. Να συγγενεύουμε με τους Αγίους μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο, για να γίνει πραγματικότητα αυτό που λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του. Άρα ούν ουκέτι εστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Δεν είστε ξένοι, δεν είστε περαστικοί από την Εκκλησία. Είστε συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα. Τα κατορθώματα του Ηρακλή, του μυθικού Ηρακλή, είναι μικρά. Το μεγάλο κατόρθωμα είναι να μοιάσουμε στους Αγίους, να συγγενέψουμε με τους Αγίους και έτσι, έχοντας καθαρότατο τον χιτώνα της ψυχής μας, να εισέλθουμε στον καθαρότατο νυμφώνα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Το σωτήριο έτος 1953 άφησε για πάντα τον μάτιο του το κόσμο και σαν πουλάκι πέταξε στα ουράνια. Η μακαρία και τρισευτυχισμένη ψυχή του Ιγνατίου Μοναχού, αδελφού της κοινοβιακής Ιεράς Μονής του Αγίου Διονυσίου. Την αρετή και πνευματική προκοπή κάθε ανθρώπου μόνο ο Θεός γνωρίζει. Συμβαίνει όμως πολλές φορές να φαινόμαστε διαφορετικοί από εκείνο που είμαστε. Δηλαδή, τρόποι ευγενικοί, τίτλοι, αξιώματα, καλή εξωτερική συμπεριφορά, φαινομενικές καλοσύνες ή και ελεημοσύνες ακόμη, όλα αυτά μπορούν να εξαπατήσουν τον άνθρωπο και ο αμαρτωλός να λογιστεί για δίκαιος, ενώ ο ενάρετος και καλός να λογιστεί για κακός. Αλλά τα μεταθάνατον φαινόμενα είναι η καρπή του καλού δένδρου και η πληρωμή του καλού ή η τιμωρία του κακού που κατά το διάστημα της προσκέρου αυτής ζωής διέπραξε. Έτσι και στον γέροντα Ιγνάτιο Διονυσιάτη, τα μεταθάνατον σημεία που ο Πανάγαθος Θεός ευδόκησε να δείξει μας πληροφορούν για την αγία και ενάρετη ζωή που είχε ο ευλογημένος αυτός μοναχός, ο οποίος για αντιμισθία της υπακοής και των πολλών πνευματικών του κόπων έλαβε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, προείδε και προείπε την κοίμησή του και από τη συνεχή και αδιάλειπτη επανάληψη της μακαρίας και ζωτικής αυτής ευχής του «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με», η οποία είχε κολλήσει και είχε γίνει ένα με την αναπνοή του, έλαβε την αγιαστική χάρη, τα οστά και η Αγία Κάρα του κατά την ανακομιδή να ευωδιάζουν και να εκπέμπουν πνευματική και άρρητη ευωδία τόσο που όλοι οι μοναχοί της κοινοβιακής αυτής μονής έδωκαν δόξα στο Θεό, ο οποίος και στον μοναχό αυτό επιβεβαίωσε τα ιερά λόγια του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που λέγει «Όπου ενδυμίσει ο υπερφύσιν Θεός, υπερφύσιν λοιπόν και τα πράγματα γίνονται». Ο ευλογημένος αυτός μοναχός δεν είναι από την χωρία των παλαιών εκείνων μεγάλων αβάδων, αλλά είναι ένας από τους σύγχρονους πατέρες και μοναχούς, διότι με τη χάρη του Θεού κοιμήθηκε τον Ιούνιο του 1953 και κατέταξε αυτόν ο Θεός στη χωρία των οσίων αγιοριτών πατέρων για να δοξάζει με τους Αγίους Αγγέλους και όλους τους Αγίους τον Πανάγαθο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τον οποίον από νεότητος αγάπησε και ελάτρευσε. Ο σεβαστός και αγαπητός μου Διονυσιάτης μοναχός Γέρον Λάζαρος κοιμηθεί στον αιώνιο ύπνο πριν από λίγα χρόνια και βρισκόμενος τώρα στη μακαρία χωρία των αγιοριτών πατέρων παρά το αθανάτο και αιωνίο βασιλεί και Θεό ημών, μου διηγήθηκε κάποτε για τον πατέρα Ιγνάτιο ότι με τρόπο πολύ ταπεινό ρωτούσε τον ευλογημένο αυτό γέρο Ιγνάτιο λίγο καιρό πριν τον πάρει ο Κύριος στα ουράνια θεία σκηνώματα για την αρχή της πνευματικής ζωής. Ο γέρο Ιγνάτιος ήταν πολύ φιδωλός, σοβαρός και λιγόλογος. Ο δε γέρο Λάζαρος, σαν το διψασμένο ελάφι, ζητούσε και αυτός να μάθει και γι' αυτό του είπε μια μέρα: «Πατέρ Ιγνάτιε, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου πεις πώς και με ποιον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος, γενικά και ιδιαίτερα ο μοναχός, να μπει στην πνευματική ζωή και από πού θα πρέπει να αρχίσει». «Πάτερ μου, με ρωτάς για πράγματα που δεν μπόρεσα ποτέ να ζήσω ο ίδιος και εφόσον δεν τα δοκίμασα με την πράξη, πώς μπορώ να τα πω και να τα διδάξω στους άλλους?» Τούτο έλεγε ο ευλογημένος από υπερβολική ταπείνωση και αυτογνωσία, διότι, όπως στη συνέχεια θα δούμε, ο ίδιος αυτά τα είχε δοκιμάσει και είχε προχωρήσει αρκετά στην ταπείνωση που αποτελεί το καλύτερο δάσκαλο της αρετής. «Μα γέροντα», επανέλαβε ο πατήρ Λάζαρος, «τόσα χρόνια που έχεις την καλογερική ζωή, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα σου φανέρωσε ασφαλώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος και πολύ περισσότερο ο μοναχός να μπει στο δρόμο της αρετής, της αυτοκυριαρχίας και του περιορισμού των λογισμών του». Ο γέρο Ιγνάτιος απάντησε: «Ναι, πατέρ Λάζαρε, εγώ όπως σας είπα δεν γνωρίζω από δική μου πείρα, αλλά καθώς έχω ακούσει από εργάτες της αρετής, οι οποίοι είπαν ότι εκείνο που μπορεί να ανοίξει την πόρτα για την ενάρετη ζωή, και το πιστεύω κι εγώ, πρέπει να είναι η άρνηση του εαυτού μας, όπως και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε: «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη, και ο εμέ ακολουθών ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Δηλαδή, εκείνος που μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, αυτός μπορεί εύκολα να σηκώσει το σταυρό του, και όταν μάθει να σηκώνει το σταυρό του, τότε αυτό είναι σημείο πως μπορεί να ακολουθήσει και να βαδίσει στα ίχνη και στα βήματα της ζωής του Δεσπότη Χριστού. Εκείνος λοιπόν, πατέρ Λάζαρε,
που θα κατορθώσει έστω και για λίγο να δοκιμάσει και να μπει στα ίχνη και να βαδίσει στα βήματα της ζωής που μας δίδαξε και μας έδειξε ο Κύριος, αυτός νομίζω πως έχει αποκτήσει την ταπείνωση του Κυρίου και δεν του χρειάζεται άλλη διδαχή και θα έχει ασφαλώς αποκτήσει το πρώτο χάρισμα του Θεού που είναι η υπομονή. Η υπομονή φέρνει στον εργάτη αυτόν το δεύτερο κατά σειρά θειοδώρο που είναι η διάκριση. Η δε διάκριση φέρνει τη δύναμη του ελέγχου των λογισμών, της αυτοκυριαρχίας και του περιορισμού. Αλλά συγχώρεσέ με, πάτερ μου, που εγώ εμπαθής και αμαρτωλός σου κάνω το δάσκαλο. Η οσιότητά σου έχει αρκετά χρόνια στην καλογερική και εκείνα που δεν μπόρεσα να τα καταλάβω εγώ, ασφαλώς θα γνωρίζεις καλύτερα από εμένα και με την πράξη θα έχεις μπει στο νόημα της πνευματικής ζωής και θα μπορείς πιο καλά να διδάξεις και άλλους αδελφούς και να τους οδηγήσεις σαν καλός χειραγωγός στην εργασία της αρετής και της μακαρίας προσευχής. Με τον τρόπο αυτό και με τη δύναμη της χάριτος και δωρεάς του Παναγίου Πνεύματος θα συνομιλεί ο άνθρωπος με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και μόνος με μόνο τον τρισυπόστατο και τρισήλιο Θεό μας, είτε μοναχός είναι, είτε απλός χριστιανός, είτε άλλος με οποιαδήποτε ιδιότητα και αξίωμα. Διότι όπως πολύ καλά γνωρίζεις, αδελφέ, η Εκκλησία μας καθημερινά τιμάει και γιορτάζει Αγίους οι οποίοι προέρχονται από όλες τις τάξεις των ανθρώπων, πτωχούς όπως είναι ο μεγαλύτερος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Πρόδρομος και Βαπτιστής, ο Ιωάννης, πλούσιος όπως είναι οι Πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, διάφοροι βασιλείς, στρατηγοί, στρατιώτες, άρχοντες του λαού, βουλευτές και άρχοντες της Εκκλησίας, από καντιλανάφτη, ψάλτη μέχρι αρχιερείς και πατριάρχες. Όλοι αυτοί, οι προφήτες, απόστολοι και το πλήθος των μαρτύρων, των οσίων και των άλλων ταγμάτων της τριαμβεύουσας Εκκλησίας, της Άνω Ιερουσαλήμ, συνέχισε να λέγει ο Γερο-Ιγνάτιος, το δρόμο του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πιστά ακολούθησαν, όπως ο Μακάριος Απόστολος με παρησία πολύ έλεγε, τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρικα, λοιπόν, αποκυτέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ο μόνον δε εμή, αλλά και πάση της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Έτσι, σύμφωνα με τα ιερά αυτά λόγια του Αποστόλου Παύλου, στεφανώθηκαν και ανταμείφθηκαν όλοι οι Άγιοι, τους οποίους όλος ο χριστιανικός κόσμος επικαλείται για βοήθεια και προσκυνάει τα Άγια και Ιερά τους Λείψανα και τις εικόνες τους ως θεράποντες του Κυρίου. Αλλά πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε ότι αν δεν αρνηθούμε τον εαυτό μας, δηλαδή να υποταχθούμε και να νεκρώσουμε το θέλημά μας, αν δεν σηκώσουμε το σταυρό μας, δηλαδή με χαρά και ευχαρίστηση να υπομένουμε τα βάσανα, τους πειρασμούς και τα σκάνδαλα του κόσμου τούτου, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το αρνίον και να κερδίσουμε τον Χριστό όπως έκανε και ο Μακάριος Παύλος και όλοι οι Άγιοι που έλεγε «Διόν τα πάντα εζημιώθην και ηγούμε σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω». Δηλαδή όλα τα ιδέα και ειδίνοντα ημάς, αυτά τα πράγματα που μας γλυκαίνουν και μας ευχαριστούν, αν δεν τα μισήσουμε και σαν σκουπίδια να τα λογαριάσουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιθυμήσουμε τα αιώνια αγαθά του άλλου κόσμου, της άλλης ζωής, της αιωνίου βασιλείας των ουρανών. Αν λοιπόν δεν κάνουμε και εμείς έτσι, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό εκεί που αυτός πήγε, δηλαδή στο Σταυρό. Και αν δεν τον ακολουθήσουμε στο Σταυρό, δεν θα αξιωθούμε να δούμε Ανάσταση. Αλλά, εξακολούθησε να λέγει ο Γερο-Ιγνάτιος στο Γερο-Λάζαρο, και αν όλες αυτές τις πνευματικές αρετές αποκτήσουμε και στο Σταυρό να ανεβούμε, αν δεν έχουμε την αληθινή ταπείνωση και την επίγνωση να λέμε και να το πιστεύουμε ότι οι αχρίοι δούλειες μεν και ο οφείλομεν ποιήσε πεποιήκαμεν, τίποτε δεν ωφελούμαστε. Διότι αν δεν σκεπτόμαστε έτσι, δεν μπορούμε να μπούμε στη χώρα της πραγματικής αρετής, αλλά και νοερά καρδιακή προσευχή, αληθινή, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε. Αν πρώτα δεν μπούμε στην περιοχή του άκρου αγαθού, στην κορονίδα των αρετών, και να αποκτήσουμε κι εμείς την αρετή εκείνη που λέγεται αγάπη, η οποία είναι αυτός ο ίδιος ο προαιώνιος Θεός. Και διότι χωρίς αγάπη πραγματική αρετή δεν υπάρχει. Και κανείς χωρίς αυτή δεν θα αξιωθεί να ειδεί τον Θεό, τον Πατέρα των Υιών και το Άγιον Πνεύμα, τη μόνη αληθινή αγάπη. Αμήν.
Στιγμές και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος έκτο. Η αδικία ταλαιπωρεί και τους απογόνους. Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου μου φέρθηκαν άδικα. Μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται από τον νόμο? Όχι, δεν ταιριάζει. Μα φοβάμαι μήπως τους βρήκαν ένα κακό από την αδικία. Να, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα τους έλεγα: εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιό μου όμως που μου ανήκει, θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό για να μην φτάσει στα παιδιά σας η οργή του Θεού. Γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του, για να γίνει λόγου χάρη ένα ίδρυμα και να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται, αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά.

Ας το άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατήντησε η πιο φτωχή, γιατί πουλούσαν τα κτήματα όσο-όσο για να πληρώσουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια, πού συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς. Στα άτομα της οικογένειας που γνώρισα, δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκιμάζει ο Θεός σαν εκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες μου, και μάθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χείρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα του τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε. Και εκείνη πάνω στην ανάγκη το έδινε όσο όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα του το επέστρεφε μόλις μάζευε τα βαμβάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο όσο για να μην τον κυνηγήσει τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε όσο όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος ο γογγισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο. Για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κλπ, πουλούσαν όσο όσο τα κτήματα και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί και ένας-ένας έφυγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει με την πολύ του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρίσκονταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς και λοιπά και φτώχεψαν, θα ανταμυφθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτόν που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Τον ευεργέτη μας δεν θα αγαπούμε? Δεν του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί, να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας ευλαβής οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα του τα υπέμεινε χωρίς να γογγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου τα είπε και μετά με ρωτάει: «Τι με συμβουλεύεις να κάνω?» «Έτσι να κάνεις», του λέω, «να αποβλέπεις τη θεία δικαιοσύνη και στη θεία ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτε δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτή τη δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός, έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή, χωρίς λογική, αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί, να παραδίνεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε όταν τον πούλησαν οι αδελφοί του για δούλο. Μπορούσε να πει: «Είμαι αδελφός τους». Δεν μίλησε όμως, και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του ταιριάζει, όπως αναπαύεται. Και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει και ούτε του έρχονται όλα έτσι όπως τα θέλει. Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή τη ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στην ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή, να πιάνουμε τον εαυτό μας. Γέροντα, όταν αγοράζουμε κάτι για το μοναστήρι,
Μερικοί δεν δέχονται να μας κόψουν τιμολόγιο. Τι να κάνουμε? Τιμολόγια να σας κόβουν πάντοτε και εσείς να κόψετε τις απαιτήσεις σας. Να περιορίσετε τις ανάγκες σας και να φτιάχνετε μόνο ό,τι είναι απαραίτητο. Εγώ έτσι θα έκανα. Θα τα στείλει ο Θεός. Αν εμείς οι μοναχοί ζητάμε να μην μας κόβουν τιμολόγια, κάνουμε και τους άλλους να αμαρτάνουν. Λένε, αφού έτσι κάνουν τα μοναστήρια. Αν εμείς που θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές κινούμαστε έτσι, ξέρετε πόσο σκανδαλίζουμε. Το των φόρων των φόρων, λέει η Γραφή. Εγώ όταν στέλνω γράμματα, όχι με το ταχυδρομείο αλλά με άνθρωπο, πάλι βάζω τα γραμματόσημα. Οι κοσμικοί δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά και τα μοναστήρια, αν κινούνται έτσι, δεν έχουν ειλικρίνεια και πάει το Ευαγγέλιο στην άκρη. Όταν δεν δίνουμε τα υλικά πράγματα, αν σου αφαιρέσει ένα στο χιτώνα, άφησε και το ημάτιο. Κάνουμε αρνητικό κήρυγμα και οι κοσμικοί μετά δικαιολογούν τις πτώσεις τους. Κοιτάζουν να βρουν κάτι για να αναπαύσουν λίγο τη συνείδησή τους. Να προσέχουμε, γιατί θα είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Σκοπός είναι εμείς να αμυνθούμε κυρίως στα πνευματικά και όχι μόνο στα υλικά. Όταν για κάποιο λόγο δεν σας κόβουν τιμολόγια, να το θεωρείτε ζημιά πνευματική. Συμβαίνει καμιά φορά, γέροντα, να δώσει κάποιος ένα μικρό ποσό ως δωρεά και να ζητήσει απόδειξη για μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε? Να πείτε, δεν κόβουμε αποδείξεις για μεγαλύτερο ποσό. Αν δεν θέλετε έτσι, να σας επιστρέψουμε τα χρήματα. Μήπως κάπου αλλού μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Μην σας κολλήσει καμία τέτοια αρρώστια. Γέροντα, κάποιος μάστορας ζήτησε να τον απολύσουμε από τη δουλειά, να μπει στο Ταμείο Ανεργίας και να συνεχίσει να δουλεύει σε εμάς. Όχι βρε παιδί μου, δεν είναι σωστό. Λίγη συνείδηση να έχει κανείς, δεν το κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε μοναστήρι να κάνει τέτοιο πράγμα. Προτιμότερο είναι, και ανάγκη να έχει το μοναστήρι, να τον πληρώσει διπλό μισθό για να μην το κάνει. Τόσο βαρύ είναι. Η ευλογία φέρνει ευλογία και η αδικία φέρνει την καταστροφή. Αυτό πολύ να το προσέξετε. Ούτε να κάνετε παζάρια με τους μάστορες. Γι' αυτό μετά γίνονται πρικαγιές και καταστροφές στα μοναστήρια. Ένας υπάλληλος ορκίζεται να κάνει τίμια τη δουλειά του. Εμείς σαν μοναχοί δεν δίνουμε ένα τέτοιο όρκο, αλλά διπλό. Είναι πνευματική η υπόσχεση που δίνουμε. Και αν την παραβούμε, είναι διπλή η αμαρτία για μας. Προσέξτε να κρατήσετε μια ισορροπία, να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω μια πληγή να οριμάζει. Θα σπάσει, θα καθαρίσει. Δεν δίνει τη χάρη του ο Θεός σε λαθασμένη κατάσταση. Έτσι θα ήταν σαν να βοηθούμε τον διάβολο. Κοιτάξτε να υπάρχει ειλικρίνεια, τιμιότης. Αυτή η κατάσταση πάει σαν το μεθυσμένο που τρικλίζει. Μπορεί να σταθεί. Θα έρθει η οργή του Θεού. Θα δώσουμε εξετάσεις. Πρώτη φάση θα χωρίσει τον μπακύρι από το χωράφι. Δεύτερη φάση θα φανεί πόσων καρατίων χρυσάφι είναι ο καθένας. Ο κόσμος κινείται στην ψευτιά. Οι άνθρωποι γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μπει κανείς σε αυτή την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλο το οικονομικό σύστημα που υπάρχει σήμερα δεν βοηθάει καθόλου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να δηλώνουν λιγότερα κλπ. Μάλλον σαν κατηφοριακούς που ήταν πιστοί άνθρωποι. Τι κάνετε, τους είπα. Κοιτάξτε να κρατηθεί λίγο προζύμι. Έχω υπόψη μου πολλά γεγονότα. Ένας πάει στην εφορία και λέει, έχω εισοδήματα 1 εκατομμύριο. Του βάζει ο εφοριακός ότι έχει 3 εκατομμύρια. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παρουσιάζουν το 1/3 από τα εισοδήματά τους, οπότε με αυτό τους πιάνει όλους. Έτσι όμως, αν υπάρχει ένας ευσυνείδητος και εσείς τον κοπανάτε, τριπλασιάζοντας τα έσοδά του, τον αναγκάζεται να γίνει κλέφτης. Δηλαδή, αντί να βοηθήσετε να αλλάξει λίγο η κατάσταση, κάνετε το αντίθετο. Δεν καταλαβαίνουμε πότε μας λένε την αλήθεια, μου απαντούν. Θα το καταλάβετε, τους λέω. Αν ζείτε πνευματικά, τότε θα μπορείτε να κάνετε αυτή τη διάκριση. Θα σας πληροφορήσει ο Θεός για να καταλαβαίνετε.
Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που το ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος? Όλα ψεύτικα τα φτιάχνουν. Χρήματα εντωμεταξύ παίρνουν περισσότερα από όσα έπαιρναν οι παλιοί, οι καημένοι. Γενικά όλα τα ψεύτησαν. Μια μέρα μου έφερε κάποιες ντοματιές. Κάθε φυτό ήταν σαν ένα σακουλάκι μικρούτσικο με χώμα χοντρό, μέλαγκα, μούδα χοντρή, για να κρατάει την υγρασία. Βαριούνται να ρίξουν λίγο νερό, ούτε καν να βάλουν κοπριά. Μόνο επάνω-πάνω είχε λίγο σαν το μαύρο πίπερο. Οπότε, όταν τις έβγαλα από το σακουλάκι, όλη η ρίζα ήταν σάπια. Έριξα ένα στρώμα χώμα από πάνω για να βγάλουν νέες ρίζες. Και πώς ξεγελούν τον κόσμο. Να δείτε, μου είχαν φέρει ένα κουτί μεγάλο με γλυκά. Θα το ανοίξω, είπα, όταν θα έρθει καμιά παρέα μεγάλη. Ας μην το ανοίξω τώρα και πάνε και μυρμήγκια. Μια μέρα μαζεύτηκαν κάμποση. Υπολόγισα ότι θα φτάσουν και θα περισσέψουν κιόλας. Μόλις το ανοίγω, βλέπω μέσα φελιζόλα από εδώ, φελιζόλα από εκεί και κάτι τόσο μικρό αυτό που είχε τα γλυκά. Όλο το άλλο ήταν άδειο. Μια άλλη φορά μου έφεραν ένα επίσημο κουτί γλυκά δεμένο με κορδέλες. Θα το φυλάξω, λέω, για τα παιδιά της Αθωνιάδος. Και τελικά ήταν κάτι λουκούμια, σκληρά, παλιά λουκούμια. Εγώ τέτοια λουκούμια δεν τα δίνω. Δίνω στον κόσμο κανένα μαλακό λουκούμι. Γέροντα, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδικία? Το θεωρούν κατόρθωμα, γιατί η αμαρτία έχει γίνει μόδα τώρα και η αδικία θεωρείται ξυπνάδα. Το κοσμικό πνεύμα δυστυχώς τροχάει το μυαλό στην πονηριά και το θεωρεί κατόρθωμα εκείνος που αδικεί τον συνάνθρωπό του. Παίρνει μάλιστα και τον τίτλο «Αυτός είναι διάβολος, τα καταφέρνει», ενώ εσωτερικά υποφέρει από τον έλεγχο της συνειδήσεως, τη μικρή κόλαση. Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Ή πρέπει να βρίζει και διάφορα άλλα ή να φύγει? Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει τ' αφεντικό, σου έχω εμπιστοσύνη γιατί δεν κλέβεις, πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες τριφύλι πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες. Τον βάζει και διευθυντή για να τον κρατήσει. Πρέπει όμως να κάνει και έτσι, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από τη δουλειά. Μετά ο καημένος δεν κοιμάται, αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάνε οι καημένοι άνθρωποι? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμούς συναντούν πολλοί στις δουλειές τους από τους προϊσταμένους. Τους κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσουν τη δουλειά, έχουν οικογένεια. Να καθίσουν, βάσανα. Μπρος βαφή και πίσω ρέμα. Και τα δύο στενά. Πάει να σκάσει κανείς. Κάνει υπομονή, παλεύει. Σ' άλλον, του αφήνουν όλη τη δουλειά και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω έναν που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή και βάλαν άλλον του κόμματος, που ούτε το λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε τη δουλειά και έτσι δεν μπορούσαν να πάνε σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Λοιπόν, τι κάνουν? Βάζουν στον ίδιο χώρο και δεύτερο γραφείο. Τη δουλειά την έκανε ο παλιός διευθυντής και ο νέος καθόταν. Τσιγάρο, καφέ, κουβέντα, τελείωσαν ειδείς. Δεν του έκοβε κιόλας. Έλεγε ότι του ερχόταν και έπεφτει η ευθύνη μετά στον παλιό. Μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει ο καημένος. Μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού? Ο χώρος είναι μικρός, δεν χωράνε δύο γραφεία. Καλύτερα κάθισε εσύ εδώ, του είπε και σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί του έκανε και τη ζωή μαύρη. Και δεν είναι μια μέρα, δύο. Κάθε μέρα να έχεις ένα τέτοιο στο κεφάλι σου είναι βάσανο. Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμα του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του
θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει, λόγου χάρη τα ενίκια, αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με το σκοπό, αν φτάσω μέχρι εκεί, μετά θα έχω πελατεία. Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει, θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ, εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 δραχμές και θα πλουτίσει. Τελικά όμως ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του. Γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει και θα παίρνει συνεχώς υπαλλήλους. Αλλά στην αρχή θα δοκιμαστεί. Ο καλός δοκιμάζεται στα χέρια των κακών. Περνάει από τα λανάρια. Όταν πάει κανείς με το διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σωριάσει. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει το Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρησία στο Θεό, τότε θαύματα γίνονται. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Βαδίζει με το Χριστό. Πώς να το κάνουμε, τη δικαιούται. Όλη η βάση εκεί είναι. Από εκεί και πέρα να μην φοβάται τίποτε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι στην κάθε ενεργειά μας. Και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας. Και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σε μας. Η τιμιότης του ανθρώπου είναι το ανώτερο τιμιόξυλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας και τιμιόξυλο να μην έχει, δέχεται τη Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τιμιόξυλο, τότε... Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά υπέμειναν την αδικία με καλούς λογισμούς και τους έλουσε η χάρη σε αυτή τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια με είχε επισκεφθεί ένας ευλαβής χριστιανός, απλός και καλοκάγαθος, και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του όταν ενηλικιωθούν, να μην γογγίσουν κατά των συγγενών για τη μεγάλη αδικία που τους είχε κάνει. Και μου διηγήθηκε την υπόθεση. Όπως είδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός από τα 5 αδέλφια της οικογένειάς του και μετά τον ευνίδιο θάνατο του πατέρα του συμπαραστάθηκε σαν καλός πατέρας στα αδέλφια. Εργάστηκε σκληρά, απέκτησε και άλλη περιουσία, κτήματα κλπ. Και απεκατέστησε τις δύο αδελφές του. Παντρεύτηκαν και τα μικρότερα αδέλφια του, πήραν όλα τα καλά κτήματα, ελαιώνες και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Στο τέλος παντρεύτηκε και αυτός και απέκτησε 3 παιδάκια. Ήταν ηλικιωμένος φυσικά και σκεφτόταν τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν μήπως καταλάβουν την αδικία και γογγίσουν. Μου έλεγε, εγώ δεν στεναχωριέμαι για την αδικία γιατί διαβάζω το ψαλτήρι. Ένα κάθισμα το απόγευμα και 2 καθίσματα πριν ξημερώσει. Σχεδόν το έμαθα απ' έξω το ψαλτήρι. Κανένας ψαλμός δεν λέει ότι οι άδικοι έκαναν προκοπή, ενώ τους δικαίους τους σκέφτεται ο Θεός. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα κτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέλφια μου που χάνουν την ψυχή τους. Έφυγε μετά ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος και με ξαναεπισκέφθηκε μετά από 10 χρόνια περίπου, πολύ χαρούμενος, και με ρωτάει. «Με θυμάσαι, πάτερ, με θυμάσαι?» «Ναι», του είπα, και τον ρώτησα πώς περνάει. «Έγινα πλούσιος τώρα», μου απάντησε. «Και πώς έγινες πλούσιος, άδελφε?» «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία, γιατί ήταν παραθαλάσσια. Αυτή τη φορά ήρθα να μου πεις τι να κάνω με τόσα χρήματα που έχω». «Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου με ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα και για τις σπουδές τους μέχρι να τακτοποιηθούν». «Έχω και για τα παιδιά μου», μου λέει, «αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε στους φτωχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά σε άλλους φτωχούς». «Έδωσα, πάτερ, αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε για να φτιάξουν το ναό του χωριού σου και τα ξοκλήσια». «Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά». Τότε του λέω, «Θα εύχομαι να σε φωτίζει ο Χριστός
για να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Μετά τον ρώτησα, τι κάνουν τα αδέλφια σου, πού βρίσκονται? Ξέσπασε σε κλάμα και με λυγμούς μου απάντησε, δεν ξέρω πάτερ μου, χάθηκαν και τα ίχνη τους. Είχαν πουλήσει τα κτήματα από το χωριό, ελαιώνες και χωράφια και τώρα δεν ξέρω πού βρίσκονται. Είχαν πάει πρώτα στη Γερμανία, μετά στην Αυστραλία και τώρα δεν ακούγονται. Μετανόησα που τον ρώτησα για τα αδέλφια του, γιατί δεν ήξερα τι θα λυπηθεί τόσο πολύ. Τον παρηγόρησα και μετά έφυγε ειρηνικός. Του είπα να ευχηθούμε και οι δύο να μάθουμε για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις. Θυμήθηκα μετά τον ψαλμό που λέει «Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου». Και παρήλθον και ειδού ουκ ειν και εζήτησα αυτόν και ουχ ευρέθη ο τόπος αυτού. Αυτό ακριβώς συνέβη με τα ταλέπορα αδέλφια του. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε κάνετε, κοιτάξτε να έχετε την ευλογία του Θεού.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Το σωτήριο έτος 1953 άφησε για πάντα τον μάτιο του το κόσμο και σαν πουλάκι πέταξε στα ουράνια η μακαρία και τρισευτυχισμένη ψυχή του Ιγνατίου Μοναχού, αδελφού της κοινοβιακής ιεράς μονής του Αγίου Διονυσίου. Την αρετή και πνευματική προκοπή κάθε ανθρώπου μόνο ο Θεός γνωρίζει. Συμβαίνει όμως πολλές φορές να φαινόμαστε διαφορετικοί από εκείνο που είμαστε. Δηλαδή, τρόποι ευγενικοί, τίτλοι, αξιώματα, καλή εξωτερική συμπεριφορά, φαινομενικές καλοσύνες ή και ελεημοσύνες ακόμη, όλα αυτά μπορούν να εξαπατήσουν τον άνθρωπο και ο αμαρτωλός να λογιστεί για δίκαιος, ενώ ο ενάρετος και καλός να λογιστεί για κακός. Αλλά τα μεταθάνατον φαινόμενα είναι η καρπή του καλού δένδρου και η πληρωμή του καλού ή η τιμωρία του κακού που κατά το διάστημα της προσκέωρου αυτής ζωής διέπραξε. Έτσι και στον γέροντα Ιγνάτιο Διονυσιάτη, τα μεταθάνατον σημεία που ο Πανάγαθος Θεός ευδόκησε να δείξει μας πληροφορούν για την αγία και ενάρετη ζωή που είχε ο ευλογημένος αυτός μοναχός, ο οποίος για αντιμισθία της υπακοής και των πολλών πνευματικών του κόπων έλαβε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, προείδε και προείπε την κοίμησή του και από τη συνεχή και αδιάλειπτη επανάληψη της μακαρίας και ζωτικής αυτής ευχής του «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με», η οποία είχε κολλήσει και είχε γίνει ένα με την αναπνοή του, έλαβε την αγιαστική χάρη, τα οστά και η Αγία Κάρα του, κατά την ανακομιδή, να ευωδιάζουν και να εκπέμπουν πνευματική και άρρητη ευωδία τόσο που όλοι οι μοναχοί της κοινοβιακής αυτής μονής έδωκαν δόξα στο Θεό, ο οποίος και στον μοναχό αυτό επιβεβαίωσε τα ιερά λόγια του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που λέγει «Όπου ενδυμίσει ο υπερφύσιν Θεός, υπερφύσιν λοιπόν και τα πράγματα γίνονται». Ο ευλογημένος αυτός μοναχός δεν είναι από την χωρία των παλαιών εκείνων μεγάλων αβάδων, αλλά είναι ένας από τους σύγχρονους πατέρες και μοναχούς, διότι με τη χάρη του Θεού κοιμήθηκε τον Ιούνιο του 1953 και κατέταξε αυτόν ο Θεός στη χωρία των οσίων αγιοριτών πατέρων για να δοξάζει με τους Αγίους Αγγέλους και όλους τους Αγίους τον Πανάγαθο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τον οποίον από νεότητος αγάπησε και ελάτρευσε. Ο σεβαστός και αγαπητός μου Διονυσιάτης μοναχός Γέρον Λάζαρος κοιμηθεί στον αιώνιο ύπνο πριν από λίγα χρόνια και βρισκόμενος τώρα στη μακαρία χωρία των αγιοριτών πατέρων παρά το αθανάτο και αιωνίο βασιλεί και Θεό ημών, μου διηγήθηκε κάποτε για τον πατέρα Ιγνάτιο ότι με τρόπο πολύ ταπεινό ρωτούσε τον ευλογημένο αυτό γέρο Ιγνάτιο λίγο καιρό πριν τον πάρει ο Κύριος στα ουράνια θεία σκηνώματα για την αρχή της πνευματικής ζωής. Ο γέρο Ιγνάτιος ήταν πολύ φιδωλός, σοβαρός και λιγόλογος. Ο δε γέρο Λάζαρος, σαν το διψασμένο ελάφι, ζητούσε και αυτός να μάθει και γι' αυτό του είπε μια μέρα: «Πατέρ Ιγνάτιε, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου πεις πώς και με ποιον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος, γενικά και ιδιαίτερα ο μοναχός, να μπει στην πνευματική ζωή και από πού θα πρέπει να αρχίσει». «Πάτερ μου, με ρωτάς για πράγματα που δεν μπόρεσα ποτέ να ζήσω ο ίδιος και εφόσον δεν τα δοκίμασα με την πράξη, πώς μπορώ να τα πω και να τα διδάξω στους άλλους?» Τούτο έλεγε ο ευλογημένος από υπερβολική ταπείνωση και αυτογνωσία, διότι, όπως στη συνέχεια θα δούμε, ο ίδιος αυτά τα είχε δοκιμάσει και είχε προχωρήσει αρκετά στην ταπείνωση που αποτελεί το καλύτερο δάσκαλο της αρετής. «Μα γέροντα», επανέλαβε ο πατήρ Λάζαρος, «τόσα χρόνια που έχεις την καλογερική ζωή, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα σου φανέρωσε ασφαλώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος και πολύ περισσότερο ο μοναχός να μπει στο δρόμο της αρετής, της αυτοκυριαρχίας και του περιορισμού των λογισμών του». Ο γέρο Ιγνάτιος απάντησε: «Ναι, πατέρ Λάζαρε, εγώ όπως σας είπα δεν γνωρίζω από δική μου πείρα, αλλά καθώς έχω ακούσει από εργάτες της αρετής, οι οποίοι είπαν ότι εκείνο που μπορεί να ανοίξει την πόρτα για την ενάρετη ζωή, και το πιστεύω κι εγώ, πρέπει να είναι η άρνηση του εαυτού μας, όπως και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε: «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη, και ο εμέ ακολουθών ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Δηλαδή, εκείνος που μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, αυτός μπορεί εύκολα να σηκώσει το σταυρό του, και όταν μάθει να σηκώνει το σταυρό του, τότε αυτό είναι σημείο πως μπορεί να ακολουθήσει και να βαδίσει στα ίχνη και στα βήματα της ζωής του Δεσπότη Χριστού.
Εκείνος λοιπόν, πατέρ Λάζαρε, που θα κατορθώσει έστω και για λίγο να δοκιμάσει και να μπει στα ίχνη και να βαδίσει στα βήματα της ζωής που μας δίδαξε και μας έδειξε ο Κύριος, αυτός νομίζω πως έχει αποκτήσει την ταπείνωση του Κυρίου και δεν του χρειάζεται άλλη διδαχή και θα έχει ασφαλώς αποκτήσει το πρώτο χάρισμα του Θεού που είναι η υπομονή. Η υπομονή φέρνει στον εργάτη αυτόν το δεύτερο κατά σειρά θειοδώρο που είναι η διάκριση. Η δε διάκριση φέρνει τη δύναμη του ελέγχου των λογισμών, της αυτοκυριαρχίας και του περιορισμού. Αλλά συγχώρεσέ με, πάτερ μου, που εγώ εμπαθής και αμαρτωλός σου κάνω το δάσκαλο. Η οσιότητά σου έχει αρκετά χρόνια στην καλογερική και εκείνα που δεν μπόρεσα να τα καταλάβω εγώ, ασφαλώς θα γνωρίζεις καλύτερα από εμένα και με την πράξη θα έχεις μπει στο νόημα της πνευματικής ζωής και θα μπορείς πιο καλά να διδάξεις και άλλους αδελφούς και να τους οδηγήσεις σαν καλός χειραγωγός στην εργασία της αρετής και της μακαρίας προσευχής. Με τον τρόπο αυτό και με τη δύναμη της χάριτος και δωρεάς του Παναγίου Πνεύματος θα συνομιλεί ο άνθρωπος με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και μόνος με μόνο τον τρισυπόστατο και τρισήλιο Θεό μας, είτε μοναχός είναι, είτε απλός χριστιανός, είτε άλλος με οποιαδήποτε ιδιότητα και αξίωμα. Διότι όπως πολύ καλά γνωρίζεις, αδελφέ, η Εκκλησία μας καθημερινά τιμάει και γιορτάζει Αγίους οι οποίοι προέρχονται από όλες τις τάξεις των ανθρώπων, πτωχούς όπως είναι ο μεγαλύτερος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο πρόδρομος και βαπτιστής, ο Ιωάννης, πλούσιος όπως είναι οι Πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, διάφοροι βασιλείς, στρατηγοί, στρατιώτες, άρχοντες του λαού, βουλευτές και άρχοντες της Εκκλησίας, από καντιλανάφτη, ψάλτη μέχρι αρχιερείς και πατριάρχες. Όλοι αυτοί, οι προφήτες, απόστολοι και το πλήθος των μαρτύρων, των οσίων και των άλλων ταγμάτων της τριαμβεύουσας Εκκλησίας, της Άνω Ιερουσαλήμ, συνέχισε να λέγει ο Γεωργιάτιος, το δρόμο του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πιστά ακολούθησαν, όπως ο Μακάριος Απόστολος με Παρισία πολύ έλεγε, τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα, λοιπόν, αποκυτέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ο μόνον δε εμή, αλλά και πάση της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Έτσι, σύμφωνα με τα ιερά αυτά λόγια του Αποστόλου Παύλου, στεφανώθηκαν και ανταμείφθηκαν όλοι οι Άγιοι, τους οποίους όλος ο χριστιανικός κόσμος επικαλείται για βοήθεια και προσκυνάει τα Άγια και Ιερά τους λείψανα και τις εικόνες τους ως θεράποντες του Κυρίου. Αλλά πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε ότι αν δεν αρνηθούμε τον εαυτό μας, δηλαδή να υποταχθούμε και να νεκρώσουμε το θέλημά μας, αν δεν σηκώσουμε το σταυρό μας, δηλαδή με χαρά και ευχαρίστηση να υπομένουμε τα βάσανα, τους πειρασμούς και τα σκάνδαλα του κόσμου τούτου, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το αρνίον και να κερδίσουμε τον Χριστό όπως έκανε και ο Μακάριος Παύλος και όλοι οι Άγιοι που έλεγε «Διόν τα πάντα εζημιώθην και ηγούμε σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω». Δηλαδή όλα τα ιδέα και ειδύνοντα ημάς, αυτά τα πράγματα που μας γλυκαίνουν και μας ευχαριστούν, αν δεν τα μισήσουμε και σαν σκουπίδια να τα λογαριάσουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιθυμήσουμε τα αιώνια αγαθά του άλλου κόσμου, της άλλης ζωής, της αιωνίου βασιλείας των ουρανών. Αν λοιπόν δεν κάνουμε και εμείς έτσι, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό εκεί που αυτός πήγε, δηλαδή στο Σταυρό, και αν δεν τον ακολουθήσουμε στο Σταυρό, δεν θα αξιωθούμε να δούμε Ανάσταση. Αλλά εξακολούθησε να λέγει ο Γερο Ιγνάτιος στο Γερο Λάζαρο, και αν όλες αυτές τις πνευματικές αρετές αποκτήσουμε και στο Σταυρό να ανεβούμε, αν δεν έχουμε την αληθινή ταπείνωση και την επίγνωση να λέμε και να το πιστεύουμε ότι αχρίοι δούλειες μεν και οφείλομεν ποιήσε πεποιήκαμεν, τίποτε δεν ωφελούμαστε. Διότι αν δεν σκεπτόμαστε έτσι, δεν μπορούμε να μπούμε στη χώρα της πραγματικής αρετής, αλλά και νοερά καρδιακή προσευχή, αληθινή, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε. Αν πρώτα δεν μπούμε στην περιοχή του άκρου αγαθού, στην κορονίδα των αρετών, και να αποκτήσουμε και εμείς την αρετή εκείνη που λέγεται αγάπη, η οποία είναι αυτός ο ίδιος ο προαιώνιος Θεός. Και διότι χωρίς αγάπη πραγματική αρετή δεν υπάρχει. Και κανείς χωρίς αυτή δεν θα αξιωθεί να ειδεί τον Θεό, τον Πατέρα των Υιών και το Άγιον Πνεύμα, τη μόνη αληθινή αγάπη. Αμήν.
στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

0: Ευχαριστούμεν Συ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Δόξα Χριστέ ο Θεός, ελπίσουμε Κύριε, δόξα Σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας.

0: ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών θησαυρός, των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέει και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και στον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, κοινή και ήγη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδα, ελέησον ημάς, και λελάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε Επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν ηγεί το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, κοινή και ήγη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί τη θέλη ημάς, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιώσεων δώσει ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα φιλήματα ημών. Ως και ημίς αφίε με τις οφελέτες ημών και ημίς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρο δουλούμενος, χρυσόφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτημα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, του υψωθήσαν το Σταυρό Υπουσίου, στην υπονήμου σου κοινή πολιτεία, του συγκριμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφυναν τη δυνάμει στου πιστού βασιλεί ημών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία να έχει εν τη συνόπλων είναι σε ήτη των τρόπεων. Και νύν και έχει ει του αιώνε των ιών να μείνει. Προστασία φοβερά και κατέσχετη με παρήδηση αγαθίτα και σύσημα πανίμ και Θεοτόκη. Στήριξε τον Ορθοδόξο πολιτεία, νοσού ζούσε και έλυψε βασιλεύει και χορήγει αυτή σου ρανόθην την νίκη. Διότι έτυχε στον Θεό μόνη ευλογημάνη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλεό σου, δόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δόμεθα υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντα.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και δερέτο τριάδι, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα νυψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθείτε σαν ενθλίβοντες με, πολύ πανίστατε επ' εμέν. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτόν. Σύ δε Κύριε αντιλήπτουρ με η δόξα μου και η ψώνη την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνωνε και έκραξα και επίκουσό μου εξόρου Αγίου αυτόν. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνους εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ο φοβηθής μου που μοιράδου λαού των κύκλων συνεπιθεμένων. Ανάστε Κύριε σώσουμε ο Θεός μου, της επάταξας πάντα τους εχθρόντας ματέως, οδόντας αιματολών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επιτολών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνους εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξη μη δε την οργή σου παιδεύσιν. Ότι τα βέλη σου νεπάγεις άν μη και επιστήραξες επ' εμέ τη χείρα σου. Ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη σου στέζουν προσώπου των αμαρτιών. Ότι ενώ μην πήραν την κεφαλή μου, σου φορτίουν βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ μου. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπέες μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμπθηνε ως τέλος όλη την ημέρα και τροπάζουν οι πορευόμενοι. Ότι ψώε με πλήστην εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα ριόμενο προς τον αιγμό της καρδίας μου. Κύριε αντίο σου πάσα επιθυμία μου και στον αιγμό μου που σου καπεκρύβει. Καρδία με ταράχθην και τελειπέ μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και πλήσιοι μου ξαναντιμήγγισαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζουν ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μελάλη σαματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφό σου κήκων και ο άλλο σου κανίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενο ο άνθρωπο σου κακούν και ο κέχων εν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ό,τι πει κύριε ήλπη σα ήσαι, ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπε μου είπε ότι είπε χαρώσει μια εχθρή μου και εν το σελευθεί είναι πόδο μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγα έτοιμο και ελγιδών με ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία με εγώ ανεγγελώ και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και απληθείδε εν ημισού τη μη αδίκω. Οι ανταπεδότε μου κακά αντί αγαθών, εν διαβαλώ με πει κατά δίκο εν αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστήσα πε μου, πρόσχη τη βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου.
2: Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστήσεις απ' εμού, πρόσκεις τη βοηθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεόρθριζον, εδίψησε η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξου με Αγία Ρήμου και Αβάτο και Ανίδρου. Ούτως είναι Αγίου όφθινση του, δυναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου, πρεζοά στα χείλη μου, επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το ονοματί σου, έρωτας χείλος μου. Ως εξθέτως και ποιότητος σε πλήστη η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέση στο στόμα μου. Για μνημόνευόν σου επί της τρομής μου, εν της όρτης εμελέτων εις εμ. Ότι γεννήτης βοηθός μου και εν της σκέπη του μεταρρυγού σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν εντελάβεται δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσοντα εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσου της χείρας μου θέας μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φραθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μου νευθότητα εφράγιο στο όμαλον τον άδικα. Εν τη όρθι σε μελέτων εισαι, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη του μτερίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβεται δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι και νύν και αεί και ει του αιώνε των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι και νύν και αεί και ει του αιώνε των αιώνων να μην. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μέρα σε κέκραξε και ένυχτη εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνω σου ει τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστε μετά το καταμενόντων ει λάκων γεννήθηνο ο άνθρωπο αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθέβονται σεν τάφο νου και μνήστε έτη και αυτοί εκ τη σειρό σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο το τάτο εν σκουτίνη και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα του μετρολισμού σου επιγεγγεί σε επεμέ. Εμάκρινο του νοστού μου επεμό έθεντο με δέλημα ή αυτή. Παραδόθεν και ουξι παρεμπόμενη οφθαλμή μου ει θένησαν αποπτωχίε. Εκέκραξα προ εκείνο την ημέρα διαπέτασα προ έδα χείρα μου. Μη τη νεκρή πει ει τα μάσια ιατρία να στήσω και εξομολογήσω ντέση. Μη διηγήσε τέτοι το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά μου σαν διαπολία. Μη γνωστήσε το τασκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου γη επιλερισμένη. Κι εγώ προ εκείνο και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προθάσισε. Είναι ότι κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου σε πεμού. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόπησε πνευματιτό μου, υψωθίζεται, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδε έρθουν οι οργέ σου, εφημερισμοί σου ξεδαράξα μου. Κύκλωσά μου, σίδωρο την ημέρα πυρία σου με άμου. Εμάκρυνα σε πνευμοφίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τελεπορίε. Κύριε Θεό τη σωτηρία μέρα σε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων τη προσευχή μου κλείνοντα σου η συνδέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιου αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάση τα αποδόσει αυτού. Τον ευελατεύω τα πάση τη ανομία του νεόμενου πάση τα γνώσου. Τον λυτρούμε εκθωρά τη ζωή του στεφάνοντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιβλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου να κενιστεί σου το σαϊ του νεότη σου. Η όνη λίμο είναι σου Κύριο και κρίμα πάση σε δικουμένη. Εγνώριστε σου δώσω το Μωυσή τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρμο και λίμο ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλειο. Ουκ ει τέλο οργιστή σε τεωδεί του νεό να μην είναι. Ουκ κατά τα σαρωμία Σιμών επίση νημίνου δε κατά τη αμαρτία Σιμών τα πέδο και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατεύει ο Κύριο το έλειο αυτό από του φοβουμένου αυτών. Καθώ να πέφω στον τελέπο δεσμό, είναι μάκρυ αφημό τη ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε κύριο φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών η μνήστη του χούσεσμένη. Άνθρωπο ο συγχώρτη σε μένα αυτό ω άνθρωπο του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δεν ήθελε αυτό και όχι υπάρξει και προγνώσει τον τόπο αυτών. Ο δέλη του κύριο από το αιώνα και ω του αιώνα από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση, ο αν τη φυλάχτη διαθήκη αυτού και μιμημένη των εντολών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο είναι το ουρανό, ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείται τον κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, οι ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούσει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάντα στην άμεση αυτού, η λειτουργία αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, άκουσον τι προσευχέ μου, ενώ τη δέση μου εν τη αληθεία, άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει και σε μετά το δούλο σου του δικαιωθεί στην οποία σου παζών. Ότι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή μου, τα πείνω συνήθω για την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού όνου και κυρίω είναι πεμέ το πνεύμα, νεμή ταράχτη καρδία μου. Εμεί τη μέρα να πιάνω μελέτη στην πάση τη έργη σου πείμα στη χειρόν σου μελέτων. Δύο πέτασε προ έδα χείρα μου ψυχή μου για να ενδρώσει. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό μου από μου και μειωθήσουμε με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιό του πισήλπισα. Γνωρίσω με κύριο δεν παρέψω προ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγων. Δίδαξε όρμη του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθρόν διήγησε με γη ευθεία, ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσεις εχθρούν. Κι απολύς πάντας τους θλίβοντας στη ψυχή μου, ούτε εγώ δούλος σου ημίν. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου θεουσιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού,

0: Κύριε Λέησον,
1: υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον,
1: υπερπλεόντων οδηπορούντων όσοντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του ρηστήνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον,
1: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε Λέησον,
1: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και

0: δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και πεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κυρίο την αγαθό σου ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Θεός Κύριος και πεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλώσαμεν και τον ότι Κυρίου μην άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και πεπάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρά Κυρίου αγέρετο αύθηκε στη θαυμαστή ενωθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και πεπάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εκ της ρίζης ίεσαι και εξωσμίως του Δαβίδ, η Θεόπες Μαρία αμπτύχτεται σήμερον ημίν, διό και χέρι η σύμπασα και καινουργείται, συγχαίρεται όμου ο ουρανός και η γη. Ενέσατε αυτήν επατριέ των εθνών, Ιωάκιμε φρένεται και αναπανηγυρίζει κραυγάζουσα, ιστήρα τίχτη την Θεοτόκον και τρόπον.

0: Ελλήνους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τεχθήσα παραδόξος θηρωτικών εξοδίνων παρθενικών εκλαγώνων εκείσας υπερφύσιν. Ωραίος φανής αγαρβλαστός, εξήνθησα στο κόσμο την ζωήν, διά τούτο εδυνάμεις των ουρανών βόσης η Θεοτόκε. Δόξα την ειν πρόοδο σου σεμνή, δόξα την παρθενία σου, δόξα την κυοφορία σου μόνη,

0: ελεήσον ο Θεός κατά το μέγα λεός, κατά το πλήθος του εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί τρίου πλήρωμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό μου, στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου, επί ίσα όπως αν οικειωθήσει τη λόγη σου και νικήσει του κρίνε θέσαι. Ιδού γάρι να νομίζει την λήφθη και να μαρτίεσαι και εσύ σε με η μήτρη μου. Ιδού γάρι αλήθιν αγάπησε στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου, δηλώσάσμη. Ραντίζει με όπου και καθαριστήσουμε, πληνίζουμε και υπερχιόνια να ευχανθήσουμε. Ακουτή μεγαλεία σου και φροσύνη να γαλιάσου δευτέρα επινομένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών και πάω στι ανομίε μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εν εμεί ο Θεό και πρέμε ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μία απορρίψιμα του πρόσωπου και το πνεύμα του Άγιο, μία αντανέλυση απέμον. Απόδεσμη μεγαλεία στην εσωτερία σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάσκον όμω το σοδού σου και σε βίση επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξημάτων ο Θεό τη εσωτερία μου, αγαλιά στη γλώσσα τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση αστησία να δω καλό καυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και ξεδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία τη Ιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Ιών δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι θυσιαστήρι Ιών σου Μόσχου.
1: Υπεραγία Θεοτό και έσωσον ημάς, διηθόμενη σήμερον με τεφροσύνη σύμνωσουμεν, το θείον γενέθλιον της Θεομήτρος και γαρτέτο και χαρά αντιοικουμένη, λύπην προμήτρος εξαφανίσασε. Υπεραγία Θεοτό και έσωσον ημάς, εξ τύρας προέρχεται της αμαρτίας της τύρωσης, η νόμος προέγραψε και τα κηρύγματα προεδήλωσαν, τον θείον θεηγόρον υπάναγνος δέσποινα και παναμόμητος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ναός και παλάτιον το βασιλέως γεγέννησε, ενώ την κατοίκησιν αυτού ποιούμενος, οικητήριον της Αγίας Τριάδος, πιστούς απεργάσεται ο υπερούσιος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, νυμφών ωραιότατος θρόνος Θεού υψηλότατος, εδείχτης Θεών υφέ ενώ καθίσας αρκεί, τους καθημένους εν σκότη απολίας, εγερή προς γνώσιος φως αγαθότητη. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Σωθήνε τους την σεπτή σου σήμερον μνήμην γεραίροντας, από παντίον σώζων πειρασμών και κινδύνων και χτύψεων, τον ευεργέτην Κύριον, μην καθηκέτευε πανέντοξε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Αστέρα πυρσοφαγή ανέδειξε Χριστός, εν ύψησε της Εκκλησίας μάρτης αληθώς, τες των άθρων σου λάμψες ή την οικουμένη νάπασαν, καταλαμβρύνοντα πανεύθυνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Το ξεύσας υπομονής της βέλεση, τους του Κυρίου εχθρούς και της Ανδρείας ξύφιντα αυτών, διακόψα στρατεύματα νικητικών διάδειμα σώζων απειλήφας μακάρια. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ασπόρος το του Πατρός βουλήματι, εκ Θείου Πνεύματος των του Θεού συνήρυφας Υιών, και σαρκεί απεκοίησας τον εκ Πατρός αμήτωρα και δι' ημάς εξ ου απάτωρα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, η γη η κατάκαρπος εκ γης ακάρπου γεννάται, ή της καρπογονήσι των γεωργών των αγαθών, και ζωή φόρων άσταχην των τρέφοντα πάντα θείων έχματι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σήμερον ευλάστησε της Παρθενίας Ηλάδος, εξ εις ανθίσει άνθος ο Πιτουργός ημών Θεός, τα πονηρά βλαστήματα από τέμνων άκρα αγαθότητη. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ιδέ το αλλάξευτον όρος εκ πέτρας αγών, από δεχθέντων λίθων καρπογονήτων οητών, ο συντριβήν εργάστε των ξωάνων πάντων του αλάστορος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, νόμο προχαράγματα σε προειδήλωσαν, κόρη των ομοδότην σίγαρ νομίμων δίχα εργαστή, κυοφορή στηρούντα σε υπερλόγων άφθορων αμίαντων. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Κοντάκι ο σημερινό. Εμάτων σου ερωέ ποταμιδών δια Χριστών ρεύσασε, πειρασεβών έσβεσαν μάρτης αθλοφόρε αείδημε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Υπέστης καρτερικός των οικισμών του δασπροσβολάς, άρρηκτος πύργος καθάπερ ένδοξε, πλάνης καθελών το οχύρωμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καθήλες Δαβητικός ως Γολιάθ των νοητών τύραννων, και το αυτού στράτευμα πίστεως σφενδών υπανένδοξε, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σημώνει της επιγής των υπερφύσιν αγαθών πρόξενος, μήτυρ Θεού γέγονας όθενση το χέρι κραυγάζων. Εφραίνεται επίσης η Εκκλησία σου Χριστέ,

Αμήνη Παρθένο σήμερον και Θεοτόκος Μαρία υπαστάσει άλυτος του ουρανίου νυμφίου τίχτεται από τη στήρας Θεοβουλήτος όχημα του Θεού Λόγου εύτρεπιστήνε εις τούτο γάρ και προορίστη Θεία Πύλη και μήτρη της όντος ζωής και μήτρη της όντος ζωής. Τη στηρευούση καρπός εδόθη η Θεόπες Μαρία ειν προείδων ποτέ Θεοί προφήτε εν πνεύματι. Ταύτην ημείς σήμερον ορώντες, εν της κόλπης της Άνης κυρτώσαν, συν το πιστό Ιωακήν, νοητός προς εστίασιν συνέλθωνα, και τους πόρο καλέσομεν λέγοντες, του κόσμου νη η ανάκλησης, εξ ακάρπου γαστρός ανεβλάστησεν, η Θεία Πύλη και μύτη της όντος ζωής, και μύτη της όντος ζωής. Τη εβδόμη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος σώζοντος. Τη εφημέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ονυσιφόρου. Ο Άγιος Ευψύχιος ξηφιτελιούται. Τη εφημέρα εορτάζεται η κοίμηση του Οσίου Λουκά του της Λυκαώνων επαρχίας τρίτου δε ηγουμένου της Μονής της Σωτήρος της επιλεγωμένης Βαθαίος Ρίακος. Τες των σών Αγίων πρεσβείς ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Αμήν.
1: Αντιλάβε το Ισραήλ, παιδός αυτού μνης την ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, του Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεότοκον σε μεγαλύνομεν.
0: Λίθος αχυρότμητος όρους εξάλαξ

αξιώνες την ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μέ.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε, ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, το ξένυψις της Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουρανιέ Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο νός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέηση μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, Ιη ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθε κάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, έγινε η θυσιμήν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προς σε κατέφυγον δίδαξο με το ποιήν το θέλημά σου της Ιη ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιός της γινώσκους είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων το όνομά σου αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιπτήσιμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέντησο με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισό με τις δικαιώμασή σου, Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδες. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμι.

0: ευχολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή.

Κύριε Άγιον υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και τον φόρο σώματι επιβλέπων, επί πάσα την κτήσιν, σύ εκκλίνουμε τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων, έκτινο την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικτηρίου και ευλόγησου πάντας ημάς και ήτι ημάρτημεν εκουσίως ή ακουσίως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα κόσμια και περκόσμια αγαθά σου. Σον γάρ, έστι το ελέγχει και σώζει ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις

0: Αγίστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα Σου ύψιστε, τον Αγγέλιν το πρωί το ελαιός Σου και την αληθιά Σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν και το όνοματό Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά Σου. Ερθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθεί το θέλημά Σου ως ουρανό και επί της γης. Νάρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι Σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εκ της ρίζης ίεσαι και εξ ως φύος του Δαβίδ,

0: Όν το εξομολογήστε, Κύριε, και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Το Ευαγγέλιο το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
0: Ότι έφρανας με, Κύριε, της ποίημασής σου και της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι ευθύς, Κύριος ο Θεός ημών, κι ουκ έστειν αδικία εν αυτό, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
1: και νύν και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
0: Τες πρεσβείες της Θεοτόκου,
1: σώτερ σώσον ημάς.

0: ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Όπισον το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτερη αγαλία σώμεθα το Κύριο, αλλά λάξουμε το Θεό το σωτήρι μόν.

Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μόνο γεννήσιος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχουν και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτους εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον.

0: Μαριέ, Μαρία,
1: Αγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την

0: άρσουσα εις τη ρωτήτη την Θεοτόκον και τροφόν τη ζωής ημών.
1: Τον βασιλείδον θα κλαίωσες χιτριών θεοί γλάις πάτησα κι αρνάν βίας το εύχος και η αμά των ρήτρων να καίνωτον των λυπουμένων και πτωχών την προστάτη την ακτίνος δίκην την εκτολίαν πάσαν καταφωτίζουσαν επώνυμον την όμορφη.

ως τον αιχμαλό τον ελευθερωτής και τον πτωχόν υπεράσπιστης, ασθενούν τον ιατρός, βασιλέον υπέρμαχος, τροπέο φόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβε.

0: οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα.
1: Πρόσχομεν.
0: Ευλογή ψυχή

αδελφοί, ότε ήλθε Πέτρος εις Αντιόχειαν κατά πρόσωπον αυτό αντένεστην, ότι κατεγνωσμένος ειν. Πρότου γαρ ελθύν τεινάς από Ιακώβου, μετά των εθνών συνίστιεν, ότε δε ήλθον υπέστελε και αφόριζεν εαυτόν φοβούμενος τους εκπερίτομις, και συνείπε κρίθησαν αυτό και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και Βαρνάβας συναπήχθη αυτόν τι υποκρίσει. Αλλότε είδον ότι ουκ ορθοποδούσει προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπον το Πέτρο έμπροσθεν πάντων, «Ήσι Ιουδαίος υπάρχον εθνικός ζεις, και ουκ Ιουδαϊκός, τι τα έθνη αναγκάζεις Ιουδαΐζιν. Ημείς φύση Ιουδαίοι και ουκ εξεθνών αμαρτωλοί, ειδώτες δε ότι ουδη και ούτε άνθρωπος εξέργων νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού, και ημείς εις Χριστόν Ιησούν επιστέψαμεν. Ειν αδικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ουκ εξέργων νόμου,

Χριστέν, ύψα τότου ηματίου αυτού, έλεγε γάρ, ότι καν των ηματίων αυτού άψομε, σωθήσομε, και Θεός εξηράνθη πηγή του αίματος αυτής, και έγνω το σώματι, ότι ήατε από της μάστιγος, και Θεός ο Ιησούς επίγνους εν εαυτόν την εξ αυτού δύναμην εξελθούσα,

Του Αρχιεπισκόπη μου Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς μου έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου μου στρατού, του κατοικούντων και περιπηδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών, του Αγίου Ναοτού του και πάντων ημών, των προσεθόντων εις τη Θεία Μυσταγωγία ταύτη, των μακαρίων και δήμοκτητόρων, ανακαινιστών και αφιερωτών του Ιερού Ναοτού του, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος των εισαμένων και πεσόντων και πάντων των επερπίδεν αστάσεως, ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και τριφωνημών. Έτι δε και των δούλων του Θεού Ιωάννου, Νικολάου και Κωνσταντίνας, υπερών των μνημόσων του προσάγεται. Νηστή!

0: Amen.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ουρατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετον, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας Ραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και εστε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος σε

0: Δικαίων.
1: Άξιον και δίκαιον σε εμήν σε ευλογή, σε εμήν σε ευχαριστήν σε προσκυνήν, εν πατή τόπο της δεσποτείας σου, σιγά Θεός ανέκφραστος, απερενόητος, αόρατος, εκατάλληλος, αιώνος, αυτοσόν, σύ και ομολογνήσιος του το Πνεύμα στο Άγιον, σύ εκ του μειόντος, εις το είναι μας παρήγαγες, και παραπεσόντας, ανέστη σας πάλιν του καπές της πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαριστουμέλουσαν. Υπέρ των απάντων ευχαριστούμενση και το μονογενήσιο εκ το πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμε και ανοκίσμε, το φανερών και φανών ευεργεσιών των εσημάδι γεννημένων. Ευχαριστούμεση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης νυχτών των χειρών ημών, δέξτε κατεξίωσα και τη συμπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μεγιάδες αγγέλων, τα χειροβήμ, τα σεραφείμ εξαπέργα, πολιώματα, μετάρση, επτερωτά.

Tschüss.

0: Υποδίας Πνευματικής, αντικαταπέμψει με τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.

Πατρί μόνο ενδυσουρανίσα, γιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα φελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και ημείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Κύριε,
1: ευχαριστούμε σε βασιλεύ αόρατε, ότι η αμετρήτως δυνάμετα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου, εξού πόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δες το ουρανόθεν έπειδε επί τους υποκεκλικότας ήτας αυτών κεφαλάς, ουγάρ έκνες και αίματι, αλλά στη φοβερό Θεό, σίουν δες το προκείμενα, πάστην εις αγαθόν εξομάλισον, και την εκάστοτε αυτοίαν, τις πλέωσης σύμπλεσον, τους δεπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας Ιησού ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Φετικτηρίου σου και από θρόνο του Βασιλείου σου και ελθέ το γεια σε εμά, ο άνω του πατή καθήμενο και ο δίμηνε ώρα του Σιμών και καταξίεσον την κρατιά σου χειρή με τα δούνη μην το χάτο σώματό σου και του τιμιέματο και δημοπατή το λαό. Ο Θεό, η λάστη του ματολό και λέει σώμα.

Yeah.

κύριον σου του μυστικού, σημερονή έθεου κοινωνών με παράλαβε ομίγα τη ευχή σου των μυστήριων υπό πίδη μα ειδό σου καθάπερο Ιούδα. Άλλο ολιστή ομολογό, συμνίστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου.

0: Ορθήμε τα λαβόντε των θείων Αγίων, ακράντων αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίω ευχαριστήσουμε το Κυρίω.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύγουν.

0: και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ότι Κύριε ελέησον Πάτερ.
0: Ο ευλογώντος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπη επιπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου, της ιερεύση, της άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον αναθενεστή, καταβαίνουν εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Είμαστε αυτούθια χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε ενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα της Θεού, Θεός, ελπίσουμε Κύριε, δόξαση. Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες πνεαχράτου και Παναμού, Μεγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου και Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου δόξου, προφήτου δρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Δόξων και Πανηφίνων όπως Πέτρου και Παύλου και Πάγιων Αποστόλων. Την Αγίου Πατρός Σιμών, Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Ματουργού. Το Αγίον Δόξου Μεγαρομάτυρος, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, της Οσίας Μητρός Σιμών Θεοδόρας, της Βασιλίσσης, του Αγίου Πατρός Σιμών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου στην πόλη του Σωστόμου, ούτε η Θεία Μισθαγωγία τελέσει με τον Αγίον και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Αγίον Δόξου Μάτυρος Σώζοντος, ούτε μνήμην επιτελμού και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός.
1: Εις πολλά έτη.
0: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά Σου, εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά Σου υπεράνων των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων, καταρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών Σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς, έργα των δακτύλων Σου, σελήνην και αστέρας, α, Συ εθεμελίω σας. Τι σε στην άνθρωπος, ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου, ότι επισκέπτει αυτόν, ηλάτω σας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξα και τιμή εστεφάνω σας αυτόν, και κατέστη σας αυτόν επί τα έργα των χειρών Σου, πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόας απάσας, έτι δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του συχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά Σου, εν πάση τη γη.
2: Ψαλμός 8. Ψαλμός χαρμόσυνος, αδόμενος κατά την ώρα του τριγητού. Κύριε, ο Κύριος όλων των ανθρώπων, ιδιαιτέρως δε ημών των πιστών, πόσο ξακουστό και ολόλαμπρο προβάλλει το όνομά Σου σε όλη τη γη, σε όλα τα δημιουργήματά Σου. Η μεγαλοπρέπειά Σου ως δημιουργού είναι ασυγκρίτως λαμπρότερη από την λαμπρότητα των ουρανίων κόσμων, τους οποίους Συ δημιούργησες. Από τα στόματα και αυτών ακόμα των νηπίων και θυλαζόντων παιδιών, άκουσας και ακούεις τέλειον ύμνο πίστεως και δοξολογίας προς εσένα, σε πείσμα των μεγάλων απίστων εχθρών Σου και εις ευτελισμών και εξουδένωσιν εκείνου, ο οποίος τολμά να παρουσιαστεί εχθρός και αντίδικό Σου. Όταν ανυψώνω τα βλέμματά μου προς τον ουρανό και βλέπω τα αναρρύθμιτα υπέροχα εκεί δημιουργήματά Σου, τα οποία χωρίς κόπο, σαν με τα δάχτυλα απλώς των χεριών Σου έκαμες, δηλαδή την σελήνη και τους αστέρες, τους οποίους Συ θεμελίωσες στο απέραντο χάος του ουρανού, διερωτώ με και λέγω, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο μικρός και αφανής μπρος στο μεγαλοπρεπές σύμπαν Σου, ώστε Συ να καταδέχεσαι να τον ενθυμίσαι. Ή τι είναι κάθε απόγονος του ανθρώπου, ώστε Εσύ τόσο πατρικά και ιδιαιτέρως να φροντίζεις γι' αυτόν. Δημιούργησες τον άνθρωπο, ο λίγον κατώτερον από τους αγγέλους, με δόξα όμως και τιμή τον έχεις στεφανώσει, διότι τον εγκατέστησες και τον ανακήρυξες βασιλέα σε όλα τα έργα των χειρών Σου, σε όλα τα επίγεια δημιουργήματά Σου. Τα πάντα υπέταξες κάτω από την εξουσία Του, όχι μόνο τα κατοικίδια ζώα, τα πρόβατα και όλα τα βόδια, αλλά και αυτά ακόμα τα άγρια θηρία της υπαίθρου. Ακόμη τα ταχύτατα πτηνά που διασχίζουν τους ουρανούς, τα αναρρύθμιτα ψάρια της θαλάσσης, τα μεγάλα κήτη, τα οποία τρέχουν δια των υδατίνων δρόμων των ωκεανών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσο λαμπρό και μεγαλειώδες προβάλλετε το πανένδοξο όνομά Σου σε όλη την κτήση.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Επτά Σεπτεμβρίου. Τα προεόρτια του γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου και μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σόζοντος. Ο Άγιος Σόζον κατήγετο από την Λικαωνία της Μικράς Ασίας και έζησε κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού. Το όνομά του πρωτού βαπτιστεί ήταν Ταράσιος. Νεαρός στην ηλικία και ποιμήν προβάτων, σε όποιον τόπο οδηγούσε το κοπάδι του για βοσκή, δίδασκε στους κατοίκους το λόγο της ευσεβίας και έφερανε πολλούς ιδωλολάτρες στη μάνδρα του Θεού. Κάποια ημέρα, τον καιρό που ξέσπασε ο μεγάλος διωγμός, ενώ έβοσκε το πίμνιό του σε χλωερό λιβάδι, αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε θεία οπτασία, η οποία τον εθέρμανε στην πίστη. Κυριευμένος από ιερό ζήλο, κατέβηκε στην Πομπιούπολη της Κιλικίας και εισήλθε στο ναό των Ιδώλων, όπου λατρευόταν το χρυσό άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος. Έκοψε το δεξί χέρι του αγάλματος, το κατατεμάχησε, πούλησε τα τεμάχια και διεμήρασε τα χρήματα στους πτωχούς. Μεγάλη ήταν η αγανάκτηση των ιδωλολατρών όταν διεπίστωσαν την καταστροφή. Ακόμη μεγαλύτερη όμως ήταν η έκπληξή τους όταν είδαν τον Σόζοντα να προλαμβάνει τις υποψίες τους και να παραδίδεται μόνος του στους νεοκόρους του ιδωλίου. Τον συνέλαβαν αμέσως και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα της Κιλικίας Μαξιμιανό, που βρισκόταν τότε στην Πομπιούπολη για να αποδώσει τιμές στο χρυσό αυτό ξώανο. Ο ηγεμόν τον προέτρεψε να θυσιάσει στους θεούς για να εξηλαιωθεί και να ελευθερωθεί. Αλλά ο μάρτης, αντί να απαντήσει, περιέπεζε τα είδωλα και τα ονόμαζε έργα χειρών ανθρώπων. Έτσι παραδόθηκε στους δημίους με την διαταγή να του ξεσχίσουν τις σάρκες με σιδερένια νύχια. Κατόπιν του φόρεσαν στα πόδια σιδερένια σανδάλια με αιχμηρά καρφιά και τον ανάγκασαν να βαδίσει. Ενώ ο Άγιος σημνινόταν για το άφθονο αίμα που έρεε από τα πόδια του, ο Μαξιμιανός του είπε ειρωνευόμενος: «Αύριο Σόζον, που θα βγει η μεγάλη θεά, παίξε τον αυλό σου και σου ορκίζομαι ότι αυτή θα σε απαλλάξει από κάθε ευθύνη και τιμωρία». Και ο μάρτης: «Εσύ μεν», του απήντησε, «μου λέγεις αυτά που σου υποβάλλει ο εμπνευστής σου πονηρός δαίμον για να με περιπαίξεις. Αλλά εγώ και πρώτα έπαιζα την φλογέρα μου στους αγρούς βόσκοντας τα πρόβατά μου, και τώρα ψάλλω στον Κύριό μου άσμα κενών, ευαγγελιζόμενος σε όλους τη σωτηρία. Η δική σου όμως θεά θα στέκεται κατά την παροιμία απέναντι από τον αυλό μου, σαν άψυχη και ανέστητη όνος». Με θυμό ο Μαξιμιανός διέταξε να τον μαστιγώσουν σκληρά, έως ότου διαλυθεί το σώμα του. Καθώς το μαρτυρικό του αίμα έπεφτε στη γη σαν ευεργετική δροσιά, ο Σόζον παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό μέσα σε υπερφυσική αγαλίαση. Οι δήμοι άναψαν φωτιά για να κατακάψουν τα διαλυμένα του μέλη, με τη φοβερή όμως καταιγίδα που ξέσπασε η φωτιά σβήστηκε και αυτοί σκορπίστηκαν. Ελεύθεροι οι πιστοί συνέλεξαν και επιμελήθηκαν τα τίμια λείψανα, οδηγούμενοι από λαμπρότατο φως, το οποίο τους έφεγγε μέχρι να τελειώσουν την ταφή.

τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των 70 Ευόδου και Ονυσιφόρου. Ο Άγιος Εύωδος ή Ευώδιος ανήκει στην χωρία των 70 Αποστόλων. Προτού ο Απόστολος Πέτρος αναχωρήσει για τη Ρώμη, τον χειροτώνησε πρώτο επίσκοπο Αντιοχίας της Μεγάλης. Λέγεται ότι αυτός πρώτος ονόμασε χριστιανούς τα μέλη της Εκκλησίας. Ο διάδοχος του, Άγιος Ιγνάτιος, σε επιστολή του προς τους Αντιοχείς γράφει: «Μνημονεύεται Ευωδίου, το αξιωμακαρίστου ποιμένος ημών, ως πρώτος ενεχειρίστη παρά των Αποστόλων την ημετέραν προστασίαν. Μη κατεσχύνομεν τον πατέρα. Γενόμεθα γνήσι οι παιδες, αλλά μη νόθη». Ο Άγιος Εύωδος επίμανε με σοφία το ποίμνιο του Κυρίου και συνέγραψε πολλά ψυχοφελή έργα, τα οποία όμως χάθηκαν κατά τους διωγμούς της Εκκλησίας. Μένοντας αγνός από τον μολυσμό του κόσμου, απήλθε εν ειρήνη προς τις σκηνές των δικαίων. Τον Άγιο Ονυσιφόρο, Απόστολο και αυτόν εκ των Εβδομήκοντα, αναφέρει με ευγνωμοσύνη ο Απόστολος Πέτρος στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του: «Δόη έλεος ο Κύριος το Ονυσιφόρου οίκο, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλλη σύν μου ουκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμης που θεότερον εζήτησέ με και έβρε. Δόη αυτό ο Κύριος ευρύν έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη ημέρα, και όσα εν εφέσω διεικόνησε βέλτιον σι γινώσκης». Αρχικώς, ο Ονυσιφόρος συμπαραστάθηκε στον Απόστολο των Εθνών κατά την αιχμαλωσία του και αργότερα χειροτονήθηκε πρώτος επίσκοπος Κολοφόνος της Μικράς Ασίας. Διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου, αγωνίστηκε μέχρι σέματος για την στερέωση της πίστεως. Ύστερα από πολλά βασανιστήρια, οι ιδωλολάτρες τον έδεσαν σε άγριο άλογο, το οποίο τον κατακομμάτιασε και η ψυχή του απήλθε στο χορό των Κηρύκων, για να εφραίνεται αιώνια μαζί με τον Άγιο Εύωδο.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευψυχίου της Κεσαρίας Ξύφη Τελειοθέντος. Γέννημα και θρέμα της Κεσαρίας της Καπαδοκίας και ιό συγκλητικού ονομαζομένου Διονυσίου, ο Άγιος Ευψύχιος ήθλησε επί Αδριανού, 117 έως 134. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, βαπτίστηκε χριστιανός και εκήρυτε τη Βασιλεία του Θεού. Οι υδρολάτρες τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα της Καπαδοκίας Απρίκιο, ο οποίος διέταξε να φυλακιστεί. Μολονότι οι δεσμοφύλακες του παρεχώρησαν τη δυνατότητα να εξέλθει της φυλακής, ο Ευψύχιος δεν επεχείρησε να τραπετεύσει. Πούλησε όλα τα υπάρχοντά του και με τα χρήματα άμυψε πρώτα με δώρα τους κατηγόρους του. Τα υπόλοιπα τα μοίρασε στους φτωχούς και επέστρεψε στη φυλακή. Ύστερα από λίγες ημέρες, με διαταγή του Σαπρικίου, του έξισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια. Θεραπευμένος θαυματουργικά από Άγγελο Κυρίου, παραδόθηκε πάλι στους δημίους, οι οποίοι τον μαστίγωσαν, με χρυσό του φάνηκαν τα σπλάχνα του. Τέλος τον αποκεφάλισαν. Λέγεται ότι κατά την αποτομή αντιέματος έρευσε γάλα και νερό.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου, του Ευλαβούς, ορμωμένου εκ της Καπαδοκίας και Δευτέρου Ηγουμένου Χρηματίσαντος της Μονής του Σωτήρος Χριστού, της Επιλεγουμένης του Βαθαίος Ρίακος. Μνήμη του Οσίου Λουκά, του εκ της Λικαωνίας, Τρίτου Ηγουμένου Χρηματίσαντος της αυτής Μονής. Τη αυτή ημέρα μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Νόβγκορωτ, του Θαυματουργού. Ο Όσιος Ιωάννης κατήγεται από τον Νόβγκορωτ της Ρωσίας. Από τα παιδικά του χρόνια έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη προς τον Θεό και ζήλο στην καλλιέργεια της αρετής. Σε ανδρική ηλικία χειροτονήθηκε ιερεύς. Ο διάπειρος πόθος του όμως για ησυχαστική ζωή τον ώθησε να κτίσει από κοινού με τον κατασάρκα αδελφό του Γαβριήλ μοναστήρι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Όταν ξοδεύθηκαν τα χρήματα της πατρικής τους περιουσίας, τα δύο αδέλφια με ακράδαντη πίστη ζήτησαν τη βοήθεια της Παναγίας της Γοργοϊπικώου ώστε να μπορέσουν να αποπερατώσουν και το ναό της. Το επόμενο πρωί η Βασίλισσα των Ουρανών τους έστειλε ένα άλογο φορτωμένο με ένα σακί χρυσά και ένα με ασημένια νομίσματα. Ολοκλήρωσαν έτσι τις εργασίες και πρίκησαν τη μονή με εκείνη την περιουσία. Εκεί έλαβαν και το αγγελικό σχήμα με τον ομασθέντε σωμένη Ιωάννης Ηλίας, ο δε Γαβριήλ Γρηγόριος. Δεν θέλησαν όμως να αναλάβουν την ηγουμενία. Ζούσαν ανάμεσα στους αδελφούς ως απλοί μοναχοί με προσευχή και νηστεία, ασκούμενοι σε όλες τις μοναχικές αρετές. Μετά την κοίμηση του αρχιεπισκόπου Νόβγκορωτ Αρκαδίου, ο λαός πήρε δια της βίας από το μοναστήρι τον πολύ αγαπητό για την ταπείνωσή του Ηλία και τον οδήγησε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Τη χειροτονία του έκανε ο Μητροπολίτης Κιέβου και Πάσης Ρωσίας Ιωάννης. Όταν ο ηγεμόν του Σουσντάλ, Ανδρέας Μπογκολιούμποφ, επικεφαλής 72 άλλων Ρώσων ηγεμόνων, πολιόρκησε τη μεγάλη και πλούσια πόλη του Νόβγκορωτ με σκοπό να την αφανίσει, ο αρχιεπίσκοπος Ηλίας άγρυπνος την υπερασπιζόταν με τις προσευχές του. Την τρίτη νύκτα της πολιορκίας, φωνή άνωθεν του έδωσε εντολή να περιφέρει στα τείχη της πόλεως την εικόνα της Θεοτόκου με την οποία οι Νοβγκοροντιανοί κατετρόπωσαν τους επιβουλευτάς. Από τον υπερβάλλοντα ζήλο του για τη δόξα του Θεού, επί της αρχιερατείας του ανήγειρε 6 ναούς. Όντας πολύ ελεήμων προς όλους, διακρινόταν κυρίως για την ασυνήθιστη πραότητα, την ανυπόκριτη αγάπη του και την εξουσία που είχε λάβει από το Θεό κατά των ακαθάρτων πνευμάτων. Κάποτε εδέσμευσε με το σημείο του Σταυρού τον Δαίμονα, επειδή κατά την ώρα της αγρυπνίας του προκαλούσε πολύ θόρυβο. Τον υποχρέωσε να μετασχηματιστεί σε άλογο, να τον μεταφέρει έφυπο στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο και μέσα στην ίδια νύχτα να τον φέρει πάλι πίσω στο κελί του. Ύστερα από καιρό ο Μακάριος Ηλίας σε κήρυγμά του έφερε ως απόδειξη της αδυναμίας των δαιμόνων το θαύμα αυτό. Ανταποδίδοντας τον εξευτελισμό, το δαιμόνιο επέτυχε να κατηγορηθεί ο Άγιος από το πίμνιό του ως πόρνος και να διωχθεί από την πόλη. Ο λαός τον έριξε από γέφυρα του ποταμού Βολχόφ επάνω σε σχεδία εγκαταλελειμμένη στην δίνη του με σκοπό να πνιγεί. Αλλά η σχεδία, πλέοντας αντίθετα προς το ποτάμιο ρεύμα, κατευθύνθηκε από αόρατη δύναμη στη μονή του Αγίου Γεωργίου, 3 μίλια από τον Νόβγκορωτ. Με την θεία επέμβαση, οι πιστοί ανεγνώρισαν την πλάνη τους και συγκεντρωμένοι στην όχθη με δάκρυα παρακαλούσαν τον επίσκοπό τους να επιστρέψει στο θρόνο του. Μετά το περιστατικό αυτό, ο Άγιος δεν έζησε πολύ. Προγνωρίζοντας την κοίμησή του, απέθεσε το αρχαιρατικό ομοφόριο, προχωρημένος ήδη στην ηλικία, και έλαβε το μέγα αγγελικό σχήμα με το όνομα Ιωάννης, το οποίο είχε ως λαϊκός. Απήλθε εν ειρήνη προς Κύριον στις 7 Σεπτεμβρίου 1186. Το σεπτό του σκήνομα ενταφιάστηκε με το μοναχικό μανδύα στο ναό της του Θεού Σοφίας στο Νόβγκορωτ. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο κατασάρκα αδελφός του Γρηγόριος. Μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Μακαρίου Αρχιμανδρίτου της Ενκάνευ Μονής.
Ο Όσιος Μακάριος γεννήθηκε στο Όβρουτς της Βολινίας, βορειοδυτική Ουκρανία, περιοχή στην οποία οι Ρωμαιοκαθολικοί με βίαιες μεθόδους προσπαθούσαν να προσιλητήσουν τους Ορθόδοξους. Από την νεότητά του επιδόθηκε με ζήλο στην προσευχή και στην απόκτηση αρετών. Συχνά πήγαινε στους ναούς να βοηθήσει τους ιερείς, επειδή ήθελε να διδαχθεί από αυτούς την πνευματική ζωή και πώς να διαφυλάξει την Ορθόδοξη πίστη. Όταν έγινε μοναχός, αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στην προσευχή και στη μελέτη των πατέρων της Εκκλησίας. Αργότερα, χειροτονήθηκε ιερομόναχος και εν συνεχεία εξελέγει ηγούμενος της μονής του Όβρουτς. Στη μονή αυτή, ο Όσιος υπέφερε πολλές θλίψεις εκ μέρους των Καθολικών, οι οποίοι συνεχώς ενοχλούσαν το μοναστήρι, ώσπου το κατέστρεψαν τελείως. Τότε διορίστηκε ηγούμενος της μονής Κάνεφ, στην οποία διέλαμψε με την διορατικότητα και τα θαύματά του. Το 1678 οι Τάταροι επιτέθηκαν στη Μονή, συνέλαβαν τον Άγιο και τον υπέβαλαν σε πολλά βασανιστήρια. Τον ράβδισαν στο πρόσωπο και στο στήθος, του συνέτριψαν τα χέρια και τα πόδια, τον έγδαραν ζωντανό και τέλος τον αποκεφάλισαν. Τα τίμια λείψανά του βρέθηκαν ύστερα από 10 χρόνια. Σήμερα φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως στην Πολτάβα. Τες των Σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 7 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 413 π.Χ. οι Σιρακούσιοι καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουζών. Με την ήττα αυτή λαμβάνει τέλος η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο στη Σικελία. Σαν σήμερα το 70 μετά Χριστόν, οι Ρωμαίοι υπό τον Τίτο εισέρχονται και καταστρέφουν την Ιερουσαλήμ. Σαν σήμερα το 1715, μετά από πολιορκία, οι ενετοί του Φέρινγκ Μπαντόερ αναγκάζονται να παραδώσουν στους Τούρκους τη Μονεμβασία, τελευταίο οχυρό των ενετών στην Πελοπόννησο. Σαν σήμερα το 1812, ο γαλλικός στρατός υπό τον Μέγα Ναπολέοντα νικά τους Ρώσους υπό τον στρατηγό Κουτούζοφ στη μάχη του Μποροντίνο. Μία εβδομάδα αργότερα θα εισέλθει θριαμβευτικά στη Μόσχα. Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1833, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαυαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1978, επιστήμονες κατασκευάζουν τη συνθετική ινσουλίνη. '1999, ισχυρός σεισμός στην Αθήνα με ένταση 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έλαβε χώρα στις 7 Σεπτεμβρίου 1999. Προκάλεσε 152 θανάτους και ζημιές που έφτασαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η δαπανηρότερη φυσική καταστροφή που έχει συμβεί ποτέ στην Ελλάδα και ο φωνικότερος σεισμός των τελευταίων 50 ετών. Ο σεισμός, αν και όχι ιδιαίτερα ισχυρός, η συνολική του διάρκεια ήταν μόλις 15 δευτερόλεπτα, προκάλεσε πολλές καταστροφές εξαιτίας της εγκύτητάς του στην Αθήνα, με επίκεντρο 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, ανάμεσα στις Αχαρνές Αττικής και τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, καθώς και του μικρού εστιακού βάθους του από 9 μέχρι 14 χιλιόμετρα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, 70 μαθητέ. Μετά ταύτα δε, εξέλεξε και ανεγνώρισε δημόσια ο Κύριος και άλλους 70 μαθητάς, και αναδύο μαζί απέστειλεν αυτούς, πρωτύτερα από τον εαυτό του, εις κάθε πόλη και μέρος όπου επρόκειτο να έλθει και αυτός. Έλεγε λοιπόν εις αυτούς, τα μεν όρημα διαθερισμών στάχια είναι πολλά, οι δε εργάτε που θα τα θερήσουν είναι ολίγοι. Πολλοί δηλαδή είναι οι ευδιάθετοι να δεχθούν το Ευαγγέλιο και να σωθούν, ολίγοι όμως είναι οι πνευματικοί εργάτε που θα υπηρετήσουν εις το πνευματικό αυτό έργο. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Θεόν, που είναι Κύριος και ιδιοκτήτης της ορίμου προσθερισμών σποράς, να βγάλει και αποστείλει εργάτας εις τον θερισμό του. Προς εκτέλεση του θείου αυτού έργου, πηγαίνετε κι εσείς τώρα και εκτελέσατε το με θάρρος και καρτερία. Ιδού εγώ σας αποστέλω σαν αρνιά ημέρα εν μέσω αιμοβόρων λύκων, προς τους οποίους ομοιάζουν οι εχθροί του Ευαγγελίου, οι κυριευμένοι από τα έργα και άγρια πάθη της κακίας. Μη βαστάτε πουγγίων διαχρήματα, ούτε σάκο ταξιδιωτικό διατροφάς, ούτε υποδήματα να βαστάτε, αλλά να αρκείστε εις αυτά που φορείτε, και μη σταματάτε εις τον δρόμο σας για να χάσετε καιρό εις χαιρετισμούς με κάποιον που συνεντήσατε. Εις όποιο δε σπίτι εμβαίνετε, πρώτο να λέγετε, ας έλθει ειρήνη εις όλους όσοι κατοικούν εις το σπίτι αυτό. Και αν μεν υπάρχει στο σπίτι αυτό άνθρωπος ειρηνικός, ώστε να είναι άξιος της ευχής σας αυτής, θα μείνει μέσα του και θα επαναπαυθεί σε αυτόν η ειρήνη την οποία του ευχηθήκατε. Ιδάλλως, η ειρήνη σας θα επιστρέψει πάλι εσάς και θα απολαύσετε εσείς την ευχή της ειρήνης. Εις αυτή δε την οικία που εμβήκατε, μένετε, και εκεί τρώγετε και πίνετε εκείνα που σας παρέχουν αυτοί. Ας αναλαμβάνουν αυτοί τα έξοδα της συντηρήσεώς σας, διότι είστε εργάτε που εργάζεστε δια την πνευματική ωφέλεια των ανθρώπων, και ο εργάτης είναι δίκαιο να λαμβάνει το μισθό της εργασίας του. Δίκαιο λοιπόν είναι και εσείς να συντηρήσετε από εκείνους δια την πνευματική ωφέλεια των οποίων κοπιάζετε, και μη πηγαίνετε από ένα σπίτι σ' άλλο αλλάζοντες διαμονήν. Και σε οποιονδήποτε πόλη εμβαίνετε και σας δέχονται οι κάτοικοί της, τρώγετε εκείνα τα οποία σας παραθέτουν, χωρίς να ζητείτε περισσότερο ή διάφορον τι. Και θεραπεύετε τους αρρώστους που υπάρχουν εις την πόλη αυτήν, και λέγετε εις αυτούς, «Επλησίασε και με το λίγον έρχεται εις σας η πνευματική βασιλεία του Θεού, η οποία δια της υπό του Μεσσίου ιδρυωμένης εκκλησίας θα καλεί και θα ελκύει τους ανθρώπους εις ουρανίαν ζωήν. Ετοιμαστείτε για να δεχθείτε αυτήν. Εις ανδήποτε δε πόλη εμβαίνετε και δε σας δέχονται οι κάτοικοι, αφού βγείτε εις τας πλατείας της, είπατε δημοσία, ώστε να σας ακούσουν όλοι, και την σκόνη που εκόλλησε εις τα πόδια μας από το χώμα της πόλεως σας, τη σφογγίζομεν και την αφήνομεν δια σας. Δεν θέλουμε τίποτα ειδικό σας να μείνει επάνω μας, ούτε σχέση την να έχουμε μαζί σας. Να εξέβρετε όμως αυτό, ότι η Βασιλεία του Θεού επλησίασε και είναι κοντά σας, αλίμονο δε εις εκείνους οι οποίοι δεν την δέχονται. Σας βεβαιώ δε, ότι κατά την ημέρα εκείνη της κρίσεως θα επιβληθεί στα Σόδομα περισσότερο υποφερτή τιμωρία παρά εις την πόλη εκείνη η οποία δεν εδέχθη τους απεσταλμένους μου. αλίμονον εις ε Χοραζίν, αλίμονον εις ε Βιθσαϊδά, διότι εάν εις τα φημισμένας δια την κακία τους ειδωλολατρικάς πόλης Τύρο και Σιδώνα είχαν γίνει τα θαύματα που έγιναν εισάς, προπολού οι κάτοικοί των θα άφηναν κάθε άλλο έργο των και καθισμένοι κατά γης εν συντριβή και φέροντες τα σύμβολα και εμβλήματα του πένθους, δηλαδή σάκου αντί ενδύματος και στάκτη επί της κεφαλής των, θα είχαν μετανοήσει. Αλλά εις τους κατοίκους της Τύρου και της Σιδώνος θα επιβληθεί ελαφροτέρα τιμωρία κατά την ημέρα της κρίσεως παρά εισάς. Και εσύ Καπερναούμ, που έγινες κατοικία του ενανθρωπίσαντος Κυρίου και δι' αυτό υψώθεις δοξασμένη μέχρι του ουρανού, θα καταβιβαστείς εντροπιασμένη μέχρι του άδου. Τα αυτά δε θα πάθουν και εκείνοι που δεν θα δεχτούν και το ειδικό σας κήρυγμα, διότι εκείνος που ακούει σας και υπακούει σας, ακούει εμέ και υπακούει σε μέ, και εκείνος που παρακούει σας, παρακούει σε μέ. Και όποιος παρακούει σε μέ, παρακούει στον Θεόν που με απέστειλε στον κόσμο. Πάσα λοιπόν παρακοή και πάσα ύβρις που θα γίνει από τους ανθρώπους εισάς, είναι ως να γίνεται εις αυτόν τον εν ουρανής Θεόν. Τα μεγάλα προνόμια των μαθητών του Χριστού. Επέστρεψαν δε από την περιοδία των Ιεβδομήκοντα με χαρά και έλεγον, «Κύριε, και αυτά ακόμη τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς δια της επικλήσεως του ονόματός σου». Είπε δε προς αυτούς, «Αφότου ήρχισα το έργον μου, αλλά και όταν σας απέστειλα εις περιοδία και τώρα που ήλθατε και μου αναγγείλατε τας διώξεις αυτά των δαιμόνων, έβλεπα τον σατανάν να χάνει την εξουσία και το κράτος του, τον έβλεπα να πίπτει συντριμμένος χάμου από το ύψος της εξουσίας του και από το σανωτέρα σφαίρας του εναερίου κόσμου, οπόθεν ίσκει την κυριαρχία του. Να πίπτει δε τόσο γρήγορα και φανερά και με τόσο πάταγο, όπως πίπτει αστραπή. Ιδού εγώ σας δίδω τώρα εξουσία κατά του σατανά πολύ μεγαλύτερα από ό,τι σας έδωκα όταν σας εξαπέστελον εις το κήρυγμα. Σας δίδω εξουσία να νικάτε και να ποδοπατείτε πάντα τα όργανα του σατανά που σαν φίδια και σκορπιοί επιβουλεύονται και χύνουν το δηλητήριο ή πούλος εις τας ψυχάς των ανθρώπων δια να θανατώσουν αυτάς. Σας δίδω εξουσία να κατανικάτε όλην την δύναμη που διαθέτει ο εχθρός του ανθρώπου ο σατανάς εις τρόπον ώστε κανένα μέσο από όσα θα χρησιμοποιεί αυτός προς παρεμπόδιση του έργου σας να μην τελεσφορεί και τίποτε από όσα εναντίον σας μηχανεύεται αυτός δεν θα σας αδικήσει ή βλάψει. Αλλά όμως η όλη σας χαρά ας μη περιορίζεται εις αυτό και ας μη χαίρετε δι' αυτό, δια το ότι δηλαδή τα πονηρά πνεύματα υποτάσσονται εις σας. Δεν είναι ειδικό σας κατόρθωμα αυτό, είναι χάρις και δωρεά που σας έδωκα εγώ και προσέξατε να μη κυριευθείτε από ίηση και αλαζονία δια το χάρισμα τούτο. Χαίρετε δε περισσότερο, διότι τα ονόματά σας λόγω της πίστεώς σας εγγράφησαν εις τους ουρανούς και είστε εκεί πολιτογραφημένοι με όλα τα δικαιώματα της απολαύσεως των αγαθών της επουρανίου κοινωνίας και βασιλείας. Κατά αυτή την ώρα ο Ιησούς εδοκίμασε ζωηρωτά την χαρά εις τα βάθη της ψυχής του και είπε, «Σε ευχαριστώ Πάτερ, ως Κύριο και εξουσιαστή και κυβερνήτη πάνσοφο και δίκαιο του ουρανού και της γης. Σε ευχαριστώ, διότι πανσόφος και εν δικαιοσύνη ενεργών απέκυψες τας μυστηριώδης και ουρανίους αυτάς αληθείας από ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι σοφοί και συνετοί και φανέρωσε τα σωτηριώδη αυτά μυστήρια εις απλούς και αφελείς και ταπεινούς ανθρώπους. Ναι, σε ευχαριστώ Πάτερ, διότι έτσι ήρες εν είσαι και τέτοια υπήρξε η αγαθή και δικαία θέλησή σου». Και αφού εστράφη προς τους μαθητάς είπε, «Όλα παρεδόθησαν εις εμέ από τον Πατέρα μου και έλαβα και ως άνθρωπος πάσα εξουσία και δύναμη και επειδή ως λόγος έχω την αυτήν ουσία με τον Πατέρα μου και είμαι άπειρος ως εκείνος, κανείς άλλος δεν γνωρίζει τελείως τον Υιό και ποια είναι η φύση και βουλή του Υιού παρά μόνον ο Πατήρ και κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα κατά βάθος και κατά την ουσία αυτού παρά μόνον ο Υιός. Εν μέρη δεν τον γνωρίζει και εκείνος εις τον οποίο ο Υιός θα θελήσει να τον αποκαλύψει. Και αφού εστράφει προς τους μαθητάς, τους είπε ιδιαιτέρως: «Άξια μακαρισμούνε τα μάτια που βλέπουν με το φως της πίστεως και εννοούν αυτά που βλέπετε εσείς. Και είναι άξια μακαρισμού τα μάτια αυτά, διότι σας βεβαιώ ότι πολλοί προφήτε και βασιλείς, όπως ο Αβραάμ και ο Μωυσής και ο Δαβίδ και ο Ισαΐας, ήθελαν να είδουν αυτά που βλέπετε εσείς και δεν τα είδαν, και πόθησαν να ακούσουν αυτά που ακούετε εσείς και δεν τα ήκουσαν».

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καθώς έψαχνα και σκεφτόμουν το θέμα της σημερινής εκπομπής, στα χέρια μου έπεσαν δύο όμορφες και πέρα για πέρα αληθινές ιστορίες που μιλούν για την υπομονή, τη θλίψη και την πραγματική ευτυχία. Ιστορίες απλές. Όμως, απλά δεν ήρθε ο Χριστός μας στη γη. Απλά δεν μας μίλησε με τις παραβολές Του. Μήπως δεν μπορούσε τάχα να ρητορεύσει? Όχι, αν το έκανε, ποιος ρήτορας θα συγκρινόταν μαζί Του? Όμως ήθελε να μας διδάξει την αλήθεια που βρίσκεται μέσα στην απλότητα. Δεν χρειάζονται τα μεγάλα για να κατανοήσουμε. Πολλές φορές αυτά τα μικρά και απλά είναι που σαν βάλσαμο αγγίζουν την ψυχή μας. Ό,τι απλό και όμορφο. Ό,τι όμορφο και απλό, διάβασα κάπου. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα. Απλά. Με ιστορίες, ποίηματα και τραγούδια. Αν θα μπορούσα να αφιερώσω κάπου τη σημερινή εκπομπή, θα ήταν σίγουρα στη μητέρα μου, όπου σε όλη της τη ζωή υπήρξε απλή. Το ίδιο προσπάθησε να κάνει και με εμένα. Ο πλούσιος και η ενάρετη χείρα. Το αληθινό γεγονός που καταγράφουμε έγινε γύρω στο 1940, πριν από την έναρξη του πολέμου. Ένας ιερέας, ο Παπαθεόδωρος, κλήθηκε να κοινωνήσει δύο χριστιανούς ετοιμοθάνατους. Έναν πλούσιο, σκληρό και φιλάργυρο, και μία ενάρετη χείρα που μεγάλωσε μόνη της με τιμιότητα και σοφροσύνη, σκληρό αγώνα και φτώχεια πολύ εκείνα τα χρόνια, 8 παιδιά. Ο Παπαθεόδωρος πήρε μαζί τον διάκονό του τον πατέρα Λαβρέντιο. Μπροστά ο νεοκόρος, στο πλάι ο διάκονος και ο ιερέας με το Άγιο Ποτήριο, ασκεπής και με τον αέρα στους ώμους, πήγαν πρώτα στο σπίτι του πλουσίου. Αλλά αυτός ούτε καν ήθελε να ακούσει για θεία κοινωνία. Μόνο φώναζε «Δεν είμαι εγώ για θάνατο». Έγινε ένας διάλογος, όσο ήταν δυνατόν, μεταξύ του ιερέως και του αρρώστου. Αλλά αυτός ήταν ανένδοτος, δεν ήθελε να κοινωνήσει. Λέγει τότε ο διάκονος στον πατέρα Λαβρέντιο. «Πάτερ Θεόδωρε, μου δίνετε σας παρακαλώ το Άγιο Ποτήριο να πάω να κοινωνήσω την ετοιμοθάνατη κυρία Μαρία και εσείς να συζητήσετε με τον ασθενή μέχρι να γυρίσω και αν πιστεί να τον κοινωνήσουμε μετά. Να πας παιδί μου, με τις ευχές μου». Ο νεοκόρος μπροστά με το λαδοφάναρο και πίσω ο διάκονος με τη θεία κοινωνία έφτασαν σε ένα φτωχικό σπιτάκι. Μπήκαν μέσα και είδαν γύρω από το κρεβάτι της κυρά Μαρίας να περιβρίσκονται τα παιδιά, τα εγγόνια, οι λοιποί συγγενείς της και όλοι να κλαίνε για την υπέροχη αυτή μητέρα, γιαγιά και συγγενή. Μόλις προχώρησε λίγο ο διάκονος, έμεινε ακίνητος. Τι είδε? Ανίποτο θέαμα. Περικυκλωμένη δεν ήταν μόνο από ανθρώπους η αγιασμένη αυτή ψυχούλα, αλλά και από δεκάδες αγγέλους και αρχαγγέλους που συνοστίζονταν μέσα στο δωμάτιο. Ποιος θα πρωτοχαϊδέψει και ποιος θα πρωτοαπαλύνει και ποιος θα πρωτοσφουγγίσει τον ιδρώτα αυτής της υπερευλογημένης μάνας? Και δεν ήταν μόνον αυτό. Ακριβώς πάνω από το κεφαλάκι της, στο προσκεφάλι της δηλαδή, ήταν η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία με ένα θεόφαντο μαντίλι τη σκούπισε τον ιδρώτα του πυρετού από το μέτωπό της. Τα δε χείλη της ετοιμοθάνατης ψιθύριζαν «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε». Και ό του θαύματος όλοι οι άγγελοι έπεσαν μπρούμητα και προσκυνούσαν το εισερχόμενο Πανάγιο Ποτήριο που είχε μέσα το τίμιο σώμα και αίμα του Κυρίου. Όλες οι αγγελικές δυνάμεις και η υπεραγία Θεοτόκος κατά έναν ακατάληπτο τρόπο ασπάστηκε το Άγιο Ποτήριο και οδήγησε τον διάκονο να κοινωνήσει την ετοιμοθάνατη. Μετά τη Θεία Κοινωνία, οι άγγελοι πήραν την ψυχή αυτής της ευλογημένης μάνας, την παρέδωσαν στα χέρια της Παναγίας και όλοι μαζί ανήλθαν στον ουρανό. Άστραψε ο τόπος, μοσχοβόλησε το δωμάτιο και ο διάκονος με φόβο και χαρά περίγραπτη και αγαλίαση έφυγε και επέστρεψε στο σπίτι του πλουσίου. Μπήκε μέσα
και τον κατέλαβε ρίγος, γιατί γύρω από το κρεβάτι του φιλάργυρου αυτού ανθρώπου βρίσκονταν εκατοντάδες δαίμονες, οι οποίοι με τρίαινες φοβερές κατατρυπούσαν το σώμα του σε διάφορα σημεία. Στα γόνατα, στα πόδια, στα χέρια, στις παλάμες, στην κοιλιά, στο λάριγγα, στα μάτια, στο κεφάλι. Με όσα μέλη αμάρτησε, πάνω σε αυτά τρυπούσαν οι δαίμονες. Ούρλιαζε, φώναζε ο ταλέπορος πλούσιος. Παρέδωσε το Άγιο Ποτήριο τρέμοντας στα χέρια του ιερέως ο διάκονος και από τον τρόμο του λιποθύμησε. Ο ιερέας εις μάτιν προσπαθούσε να πείσει τον πλούσιο να ετοιμαστεί για το τέλος. Αυτός τίποτε. Πέθανε τελικά χωρίς διακοινωνία και χωρίς εξομολόγηση.

κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τους στίχους ενός τραγουδιού που από μικρό παιδί ακούω και τραγουδώ στα κατηχητικά μου σχολεία και αγαπώ ιδιαίτερα. Ίσως το έχετε ακούσει. Χαρά στα μάτια που δακρύζουν για κάποιον άλλον που πονά, γιατί τα μάτια αυτά θα δούνε του παραδείσου τα αγαθά. Χαρά στο στόμα όπου λέγει λόγια παρήγορα γλυκά, γιατί το στόμα αυτό θα ψάλει με τους αγγέλους οσανά. Χαρά στα χέρια όπου ντύνουν φτωχά παιδιά και ορφανά, γιατί τα χέρια αυτά θα γίνουν φτερά για να πετούν ψηλά. Χαρά στο σπίτι που ανοίγει την πόρτα στον περαστικό, γιατί η πόρτα αυτή ανοίγει στην Παναγιά και στο Χριστό.

ευτυχισμένος χωρίς πουκάμισο. Σε άλλη περίπτωση, ο μακαριστός γέροντας μνημόνευε το παράδειγμα με το πουκάμισο. Φουρτουνιασμένη θάλασσα η ζωή μας, με πολλές πίκρες και δυσκολίες. Θάλασσα η ζωή και πειρατής ο θάνατος. Το μόνιμο πρόβλημα που συναντά ένας κληρικός είναι να προσπαθεί να δώσει απάντηση στα μεγάλα γιατί των πονεμένων αδελφών του. Όσο και να προσπαθεί κανείς να περάσει σοφά μηνύματα για τον πόνο, συχνά γίνεται πολύ δύσκολο να ρίξει βάλσαμο στις ταραγμένες καρδιές. Από τη δυστυχία που σε βρήκε, βγάλε ό,τι έχει σχέση με την ενοχή. Θα σου γίνουν και οι δύο ελαφρότερες. Από τη δυστυχία που σε βρήκε, σχίσε και πέταξε το φάκελο. Κράτησε και διάβασε το εσόκλειστο γράμμα, αλλά με υπομονή. Να τραγουδάς χαρούμενα με πονεμένη την καρδιά και να γελάς τη λύπη είναι των δυνατών δουλειά. Η σοφία επιστρατεύεται. Πρέπει όμως να συνοδεύεται από την συμμετοχή στο δράμα του κάθε πονεμένου. Δεν είναι καθόλου εύκολο να αφαιρέσεις το μαύρο πέπλο που σκεπάζει την καρδιά. Πρέπει να φωτίσει κανείς τα σκοτάδια και να χύσει το βάλσαμο της ελπίδας και της κατά Θεό παρηγοριάς. Κάποτε, ένας βασιλιάς είχε μια μεγάλη στεναχώρια. Αυτή του βασάνιζε τη ζωή και του έκανε μαύρες τις ημέρες και ατέλειωτες τις νύχτες. Τον έκανε δυστυχισμένο. Στον πόνο του ζήτησε θεραπεία και βοήθεια από τους γιατρούς του και τους σοφούς συμβούλους του. Πολλοί του έδωσαν συμβουλές, αλλά όλοι απέτυχαν νυκτρά. Τέλος, κάποιος του έδωσε την εξής παράδοξη και πρωτότυπη συμβουλή. «Να βρεις έναν άνθρωπο ευτυχισμένο και να φορέσεις το πουκάμισό του», του είπαν. «Τότε θα περάσουν όλα τα προβλήματα που έχεις και θα βρεις και εσύ τη γαλήνη της ψυχής σου». Άρχισε να αναζητεί πράγματι έναν ευτυχισμένο άνθρωπο. Έβαλε τους αγγελιοφόρους του να φωνάζουν σε πόλεις και χωριά. Μάταια. Κανείς δεν παρουσιαζόταν να πει «Είμαι ευτυχισμένος». «Δεν είναι δυνατό να μην υπάρχει κανείς ευτυχής σε αυτή τη ζωή», συλλογιζόταν προβληματισμένος. Πήρε μια ομάδα από λίγους στρατιώτες, φόρεσε και εκείνος απλοϊκά ρούχα και γύρισε το βασίλειό του. Κάποτε έφτασε σε ένα δάσος όπου βρήκε μια ερημική καλύβα. Μπήκε μέσα με τους στρατιώτες του. Μέσα στο φτωχικό καλυβάκι έμενε ένας παππούς με τα ορφανά εγγονάκια του. Η φωτιά έκαιγε στο τζάκι και ο γέροντας τυλιγμένος σε μια μάλινη κάπα έπαιζε χαρούμενα με τα εγγονάκια του. Στο πρόσωπο όλων άστραφτε η χαρά και η γαλήνη. «Πες μου, παππού», είπε ο βασιλιάς, «πώς περνάς εδώ στο δάσος?» «Δόξα τω Θεώ, παιδί μου», είπε εκείνος, «γιατί δεν γνώριζε ότι μιλούσε με τον βασιλιά. Έχω τα εγγονάκια μου εδώ, γιατί πέθανε ο γιος μου και η νύφη μου. Όμως ο Κύριος μας δίδει ό,τι χρειαζόμαστε. Μας χαρίζει όλες τις ευλογίες του. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του». «Δηλαδή, παππού?» ρώτησε ο βασιλιάς με μια κρυφή ελπίδα στην καρδιά του. «Είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος?» «Ασφαλώς και είμαι ευτυχισμένος, παιδί μου, με τη χάρη του Θεού. Με τέτοια χαρούμενα πρόσωπα μπορώ να μην νιώθω τη χαρά να πλημμυρίζει το καλυβάκι μου». «Σε παρακαλώ, παππού, δώσ' μου το πουκάμισό σου να το φορέσω», είπε ο βασιλιάς. Ο γεροντάκος μαζεύτηκε φοβισμένος. Τυλίχθηκε καλύτερα στην κάπα του, κρατώντας την σφιχτά. «Όχι», απάντησε. «Αυτό δεν γίνεται. Δεν χρειάζεται». «Πάρτε το πουκάμισό του», διέταξε ο βασιλιάς στους στρατιώτες. Εκείνοι πλησίασαν και τον έπιασαν από τα χέρια για να του αφαιρέσουν την κάπα και να του πάρουν κατόπι το πουκάμισο. Όμως, ανοίγοντας τη μάλινη επένδυση, διαπίστωσαν ότι από μέσα δεν φορούσε τίποτε. Ήταν γυμνός, γιατί σαν φτωχός δεν είχε χρήματα για να αγοράσει πουκάμισο. «Δυστυχία μου», φώναξε ο βασιλιάς. «Έναν άνθρωπο βρήκα ευτυχισμένο και αυτός δεν έχει πουκάμισο να φορέσει». Το παράδειγμά μας λέει δύο πράγματα. Πρώτον, ο πλούτος δεν φέρνει την ευτυχία. Αντίθετα, σε φτωχούς ανθρώπους συναντά κανείς πιο συχνά τη χαρά και τη γαλήνη.
Δεύτερον, κανείς άνθρωπος δεν είναι αμέτωχος στις πίκρες της ζωής. Κοινή πορεία των ανθρώπων και κληρονομιά ο θάνατος. Αναφέρεται ότι ο Δαρίος, ο βασιλιάς της Περσίας, έχασε τη γυναίκα του που την αγαπούσε πολύ. Ήταν απαρηγόρητος για το χαμό της. Κάποιος Έλληνας του είπε να γράψει πάνω στον τάφο της το όνομα ενός ευτυχισμένου ανθρώπου και θα αναστηθεί αμέσως η γυναίκα του. Έψαξε να βρει τον ευτυχισμένο, αλλά δεν βρήκε κανέναν. «Παρηγορήσου και εσύ, βασιλιά», του είπε ο συμβουλός του, «διότι κανείς σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι ευτυχισμένος». Βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, αυτή η ευτυχία υπάρχει μόνο στα παιδιά του Θεού, στους Αγίους μας, στους Ερημίτες, τους Ασκητές, αλλά και στους Χριστιανούς, που είναι γεμάτη η ζωή τους με τη χάρη του Κυρίου. Με αυτούς που ζουν με τον Χριστό και για τον Χριστό».

Ένα ποίημα της Λένας Παπά που αγαπώ και μιλά για τη μετάνοια θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ομολογία. Αποστρέφοντας το πρόσωπο, κύριε, αρνήθηκα. Τεντώνοντας άλλα είδωλα τα χέρια, σε αγνόησα. Σε προσπέρασα χωρίς να σταματήσω. Ερώνοντας το λευκό χιτώνα της αγάπης σου με το μαύρο μου μίσος. Κεντούσε η λύπη ολονυχτής και ολιμερή στην καρδιά μου, με τα φαρμακερά της ξόμπλια. Κι εγώ κατάμονη, γεμάτη θάνατο και πείσμα, σήκωνα τους ώμους και στον άνεμο της αδιαφορίας στέγνωνα τα μαντήλια μου. Μα εσύ, ήσουν φωτιά κρυμμένη στο αίμα μου μέσα, ήσουν βοή της σιωπής μου, όνειρο αιαρινό, κάτω από το βλέφαρό μου. Μέσα στο μίσος μου σ' αγαπούσα, μέσα στην αδιαφορία μου σε καρτερούσα, μέσα στην απελπισία μου έλπιζα σε σένα. Κι άρνησή μου άλλο δεν ήταν από ένα παράφορο κάλεσμα. Κι εσύ, αργά πατώντας ήρθες να με συναντήσεις, ανθίζοντας την κόλασή μου με χαμόγελα, φέρνοντάς μου πίσω το χαμένο παράδεισο και τις παιδικές πεταλούδες της άνοιξης που είχαν φύγει από τον έρημο κήπο μου.

η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της και από το μυαλό μου δεν λέει να φύγει η μητέρα μου και τα γλυκά της λόγια. Παιδί μου, να είσαι απλή. Απλή ήταν η Παναγία μας και ο Χριστός μας. Εσύ τάχα, είσαι ανώτερη από αυτούς. Μητέρα, σε ευχαριστώ. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και σήμερα μαζί με την Παλαιά Διαθήκη, για την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από τους προφήτες θα μιλήσουμε για τον προφήτη Ιερεμία. Ο προφήτης Ιερεμίας είναι ένα από τα βιβλία, είναι ένας προφήτης που αναφέρεται σε ένα από τα μεγάλα βιβλία ως προς την έκταση, ενώ μεγάλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι το δεύτερο σε έκταση βιβλίο, περιλαμβάνει 52 κεφάλαια, είναι όπως όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μεστό θεολογικών νοημάτων και ενιών. Αναφέρεται στη ζωή του ομώνυμου προφήτη, όπως το καταλαβαίνουμε, το όνομα τον προφήτη Ιερεμία, το ίδιο το όνομα σημαίνει «Ο Θεός ανυψώνει». Η Ιερεμία σημαίνει «Ο Θεός ανυψώνει». Και πραγματικά ανύψωσε τον προφήτη, τον ανύψωσε ο ίδιος ο Θεός, αφού τον κάλεσε ο ίδιος ο Θεός στο έργο αυτό το προφητικό. Από το ίδιο το βιβλίο παίρνουμε πληροφορίες και γνωρίζουμε για τον προφήτη πράγματα, όπως ότι καταγόταν από την Αναθώθ, είναι μια μικρή πόλη βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ. Ξέρουμε ότι ήταν γιος του ιερέα Χελκία και η οικογένειά του ήταν εύπορη. Γεννήθηκε κατά τους ειδικούς 650 έως 640 π.Χ. πάντοτε. Έλαβε μόρφωση σε διάφορες επιστήμες και στην ιστορία και στη φιλοσοφία, στη φιλολογία, αλλά κυρίως μελέτησε τους πατέρες εισαγωγικά, τους πατέρες της εποχής εκείνης, τους πατέρες και διδασκάλους, ποιοι είναι οι προφήτες. Αυτοί οι προφήτες που προηγήθηκαν αυτού. Και αυτοί είναι σίγουρα ο Ισαΐας και ο Οσιέ. Άρα διάβασε, μελέτησε τους προφήτες που προηγήθηκαν από τον ίδιο. Ως προς τον χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του, πάλι μέσα από το κείμενο διαβάζουμε και το σημειώνει στην εισαγωγή του ο καθηγητής μας ο κύριος Καλατζάκης, τύπος μονήρης. Του άρεσε ο μονήρης βίος, ο πιο μοναχικός θα λέγαμε βίος, αυθόρμητος και έντονα συναισθηματικός. Τον έχουν χαρακτηρίσει ως προφήτη που κλαίει. Αυτός ο προφήτης που εύκολα κλαίει, που θρηνεί συγκεκριμένα γιατί θρύνησε την πτώση της Ιερουσαλήμ, ο προφήτης Ιερεμίας. Χαρακτηριστικό στο βίο του είναι το κάλεσμα. Τον καλεί ο Θεός σε όχι μια όριμη μεγάλη ηλικία, αλλά σε μια νεαρή ηλικία, 627, ας σκεφτόμαστε περίπου ότι είναι αυτή η χρονολογία, η ημερομηνία της κλήσης του. Δρά στην Ιερουσαλήμ κατά βάση και δρά στα χρόνια τεσσάρων βασιλέων, του Ιωάχας, του Ιωακήμ, του Ιωχωνία και του Σεδεκία. Ποια είναι τα θέματα που αντιμετώπισε ο προφήτης στην εποχή του? Θρησκευτικός συγκριτισμός, έκκληση των ηθών, κοινωνική ανισότητα, η αναβίωση της ειδωλολατρίας και η τυπολατρία. Αυτά βλέπουμε ότι είναι χαρακτηριστικά

όχι μόνο της εποχής του, αλλά γενικότερα είναι χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζουν όλο τον κόσμο. Θα έλεγα και σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά και όλη την περίοδο πριν την έλευση του Χριστού στον κόσμο. Ζει φοβερές στιγμές, ζει την αιχμαλωσία. Το έθνος το 597 π.Χ. η Ιερουσαλήμ πολιορκείται από τους Βαβυλωνίους, οι οποίοι έχουν έναν σπουδαίο ηγέτη, τον Ναβουχοδονόσορα, και τι κάνουν, αρπάζουν τους θησαυρούς του τόπου τους και σύρουν στην εξορία και τους αξιωματούχους και τον απλό λαό. Κορύφωση του τέλους είναι ο διασκορπισμός του πληθυσμού το 586 π.Χ. Έχουμε την άλωση της Ιερουσαλήμ. Βιώνει έτσι ο προφήτης μας όλη αυτή την τραγική στιγμή και ξεριζώνεται κι αυτός μαζί με τους συμπατριώτες του, εκπατρίζεται, φεύγει από τον τόπο των γονέων και των προπατώρων μαζί με τους υπολείπους Ιουδαίους. Συγκλονίζεται από τα γεγονότα, αλλά είναι μια δυνατή, ισχυρή προσωπικότητα. Ζει τα γεγονότα, αλλά ταυτόχρονα τα βλέπει καθαρά. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, και ας το δούμε αυτό σαν παρένθεση, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει τα πράγματα με καθαρό μάτι. Είναι πολύ σημαντικό να έχει καθαρίσει το νου του, έτσι ώστε ό,τι γίνεται, και οι πόλεμοι και οι άλλες συγκρούσεις που είδαμε εδώ και οι διώξεις και η εξορία, όλα αυτά να καταλάβεις για ποιο λόγο συμβαίνουν. Όπως και σήμερα χρειαζόμαστε πάντοτε προφήτη, αληθινό και γνήσιο προφήτη και όχι ψευδοπροφήτη, γιατί έχουμε και από αυτούς πολλούς, να μας εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό που γίνεται. Γιατί ο κόσμος περνάει αυτή τη δυσκολία και γιατί πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Υπάρχει θεολογική αιτία πάνω σε αυτό. Δεν μπορεί αυτό να απαντήσει κάποιος, έστω και αν έχει πτυχία. Πρέπει να απαντήσει ένας φωτισμένος άνθρωπος, ο οποίος να ομιλεί με το Θεό. Να είναι πραγματικός θεολόγος δηλαδή. Να μιλάμε το Θεό και να λάβουμε μέσω αυτού το μήνυμα του Θεού όλοι μας. Γιατί γίνεται και αυτό το κακό, ενώ συμβαίνουν πολλά, δεν παίρνουμε το μήνυμα. Ο προφήτης λοιπόν έχει καθαρό μάτι, το μάτι της ψυχής του είναι καθαρό και μπορεί να βλέπει βαθιά μέσα στην κοινωνία και να εντοπίζει το πρόβλημα, το μικρόβιο, ας το πω έτσι. Είναι σημαντικό αυτό, διότι δεν φτάνει, επαναλαμβάνω, μόνο η μόρφωση, δεν φτάνει μόνο η πείρα, αλλά χρειάζεται αυτή η καθαρότητα της σκέψης, η καθαρότητα του νου, προκειμένου ο άνθρωπος να βυθίζει το μάτι του και να βλέπει τους λόγους και τις αιτίες που συμβαίνουν πράγματα. Αυτό είναι οι προφήτες, το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, το επαναλαμβάνουμε και τώρα. Ο προφήτης, έχουμε πει, δεν είναι ο μελλοντολόγος. Δεν είναι αυτός που θα πει τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο και σε 10 και σε 20 χρόνια και περισσότερο. Είναι, αν θέλετε, και αυτό. Έχουμε τέτοιες προφητείες, οι οποίες πολλές από αυτές έχουν εκπληρωθεί με την έλευση του Χριστού και άλλες θα εκπληρωθούν με τη δεύτερη παρουσία του Χριστού, με τη δεύτερη παρουσία. Αλλά ο προφήτης είναι ένα ζωντανό μέλος της κοινωνίας και του χρόνου που ζει. Δεν είναι ένας άνθρωπος που είναι απομονωμένος από την κοινωνία, είναι μέσα στην κοινωνία και προσπαθεί να βοηθήσει και τους συμπατριώτες του και τους συνανθρώπους του μέσα από τα μηνύματα που λαμβάνει από το Θεό.
Ένα σημαντικό που κάνει ο προφήτης Ιερεμίας, το έχουν κάνει και όλοι οι προφήτες, είναι να ξεχωρίζει τη θέση του από τους ψευδοπροφήτες. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι για κάποιο δικό τους συμφέρον ή εξυπηρετώντας συμφέρον προφήτευαν σύμφωνα με τα συμφέροντα κάποιων. Αυτοί είναι ψευδοπροφήτες. Δεν μεταφέρουν αυτό το μήνυμα του Θεού και παίρνει απόσταση από αυτούς ο προφήτης, ο γνήσιος προφήτης, στην περίπτωσή μας ο προφήτης Ιερεμίας. Ένα άλλο που κάνει ο προφήτης Ιερεμίας είναι να μην φοβάται να τα βάλει, να σταθεί απέναντι και να ελέγξει την κοσμική εξουσία. Το κάνει και αυτός. Το έχουμε δει και σε άλλους προφήτες. Πραγματικά η γλώσσα του, η αλήθεια που εκφράζεται μέσα από τη γλώσσα και τη σκέψη του και την παρουσία του δημιουργεί ένταση, γιατί κανένας δεν θέλει να ακούσει την αλήθεια. Όλοι όταν ακούνε την αλήθεια αισθάνονται ότι είναι ελέγχονται και κανένας δεν θέλει τον έλεγχο και όλοι θέλουν να ακούνε ότι όλα τα έχουν κάνει τέλεια. Επισύει τον κίνδυνο στους άρχοντες, αλλά δεν εισακούεται. Και όσες φορές όμως ο Ιερεμίας έλεγε τα κακώς κείμενα και έλεγε πρώτα τους άρχοντες, γιατί αυτοί είναι που ασκούν τη διοίκηση, δεν άκουγαν αυτά που έλεγε. Είπαμε ότι ελέγχει και την αρρωστημένη θρησκευτική κατάσταση. Δεν παραλείπει όμως, πέραν από κάθε απαισιόδοξη πρόβλεψη, να βγάζει και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Και αυτό το κάνει ο προφήτης. Ελέγχει, καυτηριάζει πράγματα, βάζει στη θέση τους άρχοντες και λαό, αλλά πάντοτε φωτίζει και μία, δίνει ένα φως και μια ελπίδα στους ανθρώπους. Δεν απογοητεύει. Δεν λέει ότι δεν υπάρχει για σένα σωτηρία. Δεν λέει για ένα λαό ότι εσείς θα πάτε στο πύρτο εξώτερο. Βλέπουμε ότι μιλάει και λέει ότι και για σας υπάρχει ένα φως που σας αφορά, αλλά χρειάζεται τη δική σας συνέργεια και τη δική σας προσπάθεια. Επισημαίνει ότι η τιμωρία θα συντελέσει στην εσωτερική μεταστροφή του ανθρώπου. Ο Θεός, θα σκεφτούμε ότι έχει τη θέση του πατέρα. Και ο πατέρας πολλές φορές απέναντι στα παιδιά λειτουργεί παιδαγωγικά, όχι όμως επειδή δεν τα αγαπά, αλλά επειδή θέλει να τα φροντίσει και να τα διασφαλίσει. Αυτή είναι η σχέση με τον Θεό. Σχέση πατέρα και γιου. Αυτή είναι η σχέση μας με τον Θεό. Και οπότε αν κάτι επιτρέπει ο Θεός, είναι γιατί ακριβώς θέλει να εκπαιδεύσει και να υψώσει τον άνθρωπο. Και μέσα από κάποιες δοκιμασίες έχουμε την εξάλειψη της αμαρτίας και την προετοιμασία για μια νέα διαθήκη. Είναι πολύ σημαντικό ότι οφείλουμε στον προφήτη Ιερεμία την έννοια, την ορολογία Καινή Διαθήκη. Από τον Ιερεμία είναι αυτό. Σήμερα ξέρουμε υπάρχει Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη λοιπόν ήδη προφητεύεται από τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος βλέπει το Μεσσία. Το έχουμε πει ότι οι προφήτες βλέπουν και στο μέλλον και βλέπουν το Μεσσία να έρχεται και μάλιστα δίνουν προσδιορισμούς. Κάθε ένας προφήτης κάτι προσθέτει πάνω σε αυτό, χαρακτηρίζει λίγο περισσότερο τον Μεσσία που αναμένουμε. Πάμε να δούμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ποιοι έγραψαν την Αγία Γραφή, άνθρωποι την έγραψαν, οπότε γιατί να καθίσω και να δώσω τόση σημασία σε ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, σε ένα ανθρώπινο δημιούργημα. Διαβάζω την ελληνική φιλοσοφία και είμαι πάρα πολύ καλυμμένος.
Δεν χρειάζεται να διαβάσω κάτι άλλο για να καλυτερεύσω τη ζωή μου. Εδώ πέρα, ασφαλώς και τα κείμενα των φιλοσόφων και κάποιων από τα κείμενα κάποιων είναι πάρα πολύ σημαντικά. Λέμε ότι οι φιλόσοφοι είναι οι προ-Χριστού χριστιανοί και αυτοί και μιλούν για το σπερματικό λόγο. Όμως τα κείμενα του, υπάρχουν κάποια κείμενα τα οποία δεν είναι μόνο ανθρώπινη καταγραφή μιας ανθρώπινης σκέψης ή εμπειρίας, αλλά γράφονται με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό συμβαίνει με τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Είδατε πόσα χρόνια έχουν περάσει και συνεχίζουν τόσες χιλιάδες εκατομμύρια αντίτυπα της Αγίας Γραφής κάθε χρόνο να βρίσκονται παντού και να τα διαβάζουν οι άνθρωποι. Τι σημαίνει αυτό? Αν πάρω μια εφημερίδα, τη διαβάσω μία, δύο, τρεις φορές, κουράστηκα. Δεν θέλω πάλι να τη διαβάσω. Τα κείμενα τα βιβλικά, όσες φορές και να τα διαβάσω, τόσο περισσότερο μου αρέσει, τόσο μας ελκύει η ιδέα να πάμε να διαβάσουμε πάλι το ίδιο κείμενο που είχαμε διαβάσει και πέρσι και πριν λίγο καιρό, και βλέπεις ότι όταν το διαβάζεις κάτι καινούριο έρχεται στη σκέψη σου, κάτι καινούριο προχωράει μέσα στο νου σου. Αυτό σημαίνει ότι το κείμενο αυτό δεν είναι μία απλή καταγραφή μίας ανθρώπινης εμπειρίας, αλλά είναι μία έμπνευση, είναι ένας φωτισμός. Γι' αυτό και τα κείμενα τα λέμε θεόπνευστα. Ο Ιερεμίας λοιπόν μας αποδεικνύει σε σχέση με τον μαθητή του, το Βαρούχ, έχει ένα κοντινό μαθητή του που ήταν και ταχυγράφος του, τι μας λέει? Ότι ο Ιερεμίας έλαβε εντολή από το Θεό να καταγράψει τη διδασκαλία. Άρα τα κείμενα που διαβάζουμε δεν είναι μία διάθεση μόνο των ανθρώπων, των συγγραφέων της βίβλου να γράψουν κάτι, αλλά είναι και προτροπή του ιδίου του Θεού. Και γιατί ο Θεός δίνει αυτή την εντολή στον Ιερεμία? Γιατί αυτά τα κείμενα πρέπει να μείνουν. Γιατί αυτά τα κείμενα είναι πάρα πολύ σημαντικά, πολύ επίκαιρα, ζωντανά, μέχρι και σήμερα. Αυτά τα κείμενα έμειναν με την προτροπή του ιδίου του Θεού, από τους ίδιους τους συγγραφείς αλλά και τους συνεργάτες τους. Έτσι διατηρήθηκαν μέχρι και σήμερα.

μια άλλη αλήθεια περί του βιβλίου είναι η δημορφία του. Το λέμε επιστημονικά αυτό, η δημορφία, δύο μορφές. Θα το έχουμε πει, θα το ξαναλέμε, ότι το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης το έχουμε σε δύο μορφές. Το πρώτο είναι το πρωτότυπο μασοριτικό κείμενο στην εβραϊκή γλώσσα και υπάρχει μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, στην ελληνιστική γλώσσα, είναι η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Μεταξύ αυτών των δύο μεταφράσεων υπάρχουν διαφορές, οι οποίες όμως διαφορές δεν έρχονται σε αντίθεση ως προς τα νοήματα, αλλά οι διαφορές επί το πλείστον αφορούν στην έκταση, στη διάταξη κάποιων παραγράφων, δεν είναι όμως αντιφατικές μεταξύ τους ως προς την ουσία τους. Το βιβλίο αυτό το αποδέχθηκε η Καινή Διαθήκη, σχετίζεται με την Καινή Διαθήκη, το αποδέχθηκε η Εκκλησία, το αποδέχθηκε ο λαός του Θεού. Βεβαίως, στο βιβλίο του Ιερεμία οφείλουμε, όπως είπα πριν, και την έννοια της Καινής Διαθήκης. Αν διαβάσουμε στο 31ο κεφάλαιο του Ιερεμία, 31ο έως 34ο στίχος, εκεί θα δούμε, γίνεται αναφορά περί της ελεύσεως του Χριστού, ο οποίος Χριστός κάνει, έρχεται να φέρει μία νέα Διαθήκη. Άρα λοιπόν, και το επαναλαμβάνω, η νέα Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη, έχει να κάνει με τον ίδιο με τον προφήτη. Σε αρκετά σημεία της Καινής Διαθήκης έχουμε έμεση ή άμεση αναφορά στα όσα αναφέρει στους λόγους του Ιερεμίας. Θυμίζω προς Εβραίους επιστολή 7ο κεφάλαιο, 2η προς Κορινθίους 3ο κεφάλαιο 1-6 και εξής. Άρα η Καινή Διαθήκη έλαβε υπόψη της την Παλαιά Διαθήκη. Και έχουμε πει ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι δεν μπορώ να εξοβελίζω και να υποβιβάζω και να υποτιμώ την Παλαιά Διαθήκη. Όση αξία έχει Καινή, τόση αξία έχει Παλαιά, γιατί μιλούμε για το ίδιο πρόσωπο. Και το πρόσωπο αυτό είναι το πρόσωπο του Χριστού. Στην Παλαιά Διαθήκη άσαρκο, στην Καινή σε σαρκωμένο. Και στη λατρεία της Εκκλησίας έχουμε τη χρήση από το βιβλίο του Ιερεμία, αλλά και πολλοί πατέρες της Εκκλησίας και εκκλησιαστικοί συγγραφείς ασχολήθηκαν με το βιβλίο. Είπαμε, είναι και ένα μεγάλο βιβλίο σε έκταση. Ο Οριγένης, ο Χρυσόστομος, ο Θεοδόρητος Κύρου και ο Ολυμπιόδωρος. Στην πατρολογία μπορεί κάποιος να βρει τα κείμενα και πως σχολιάζουν αυτοί οι πατέρες και οι συγγραφείς το ίδιο το βιβλίο και πως το υπομνηματίζουν. Στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, το οποίο σήμερα προσεγγίζουμε, θα δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε και άλλες φορές, γιατί είναι μεγάλο βιβλίο και είναι πολλά τα θεολογικά νοήματα. Για παράδειγμα, είναι πολύ συγκλονιστική μονόλογη που κάνει ο προφήτης, που εκεί, ας πούμε, ότι μυρολογεί, ότι βγάζει τη θλίψη του για όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα τα δούμε. Θα δούμε και ξεχωριστά τους μονολόγους. Να πούμε ότι αυτοί οι μονόλογοι που θα τους δούμε είναι σε ποιητική μορφή και εκεί καταθέτει την ψυχή του. Ο προφήτης, θα τα δούμε, είπαμε, αναλυτικότερα, αποκαλύπτει τον εαυτό του, τις σκέψεις του, καταγράφει τι ζει και τι αισθάνεται. Υπάρχει ένας έντονος λυρισμός σε αυτά τα κείμενα και διεξάγεται ένας αγώνας μεταξύ της πιστότητας στην εκτέλεση των προφητικών καθηκόντων και των προσωπικών ροπών για μια ήσυχη ζωή. Εδώ συναντούμε έναν αληθινό ανθρώπινο προφήτη, στα ενδότερα του οποίου ανοιχνεύεται η σύγκρουση της θείας επιταγής που τον ορίζει ως προφήτη στο αξίωμα και το ανθρώπινο συνέστημα που αντιδρά στην αποδοχή. Η ένταση της φυσικής συναισθηματικότητας με το σκληρό μήνυμα που
καλείται να κηρύξει δημόσια. Αυτά θα μας πει ο κύριος Καλατζάκης στην εισαγωγή του. Να σας το πω με απλά λόγια, από τη μία θα πρέπει να εκτελέσεις πιστά το θέλημα του Θεού και αυτό θα σε βάλει να έχεις κάποια θέση μέσα στην κοινωνία. Θα πρέπει να βρεθείς και ο προφήτης βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνίας. Γίνεται ένα δημόσιο πρόσωπο θα λέγαμε σήμερα και από την άλλη μεριά η προσωπική του θέληση είναι να κάνει μια ήσυχη ζωή. Είπαμε, διαλέγει ένα μονήρι βίο, πιο ήσυχο βίο, ένα βίο πιο ησυχαστικό θα το λέγαμε σήμερα. Και βέβαια φαίνεται σαν μια σύγκρουση της θείας επιταγής. Τον ορίζει, είπαμε, του δίνει το αξίωμα του προφήτη, αλλά αυτός είναι πολύ συναισθηματικός, βγάζει ένα ανθρώπινο έτσι, ανθρώπινα στοιχεία πολύ περισσότερα και καλείται να ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό και να βγει μπροστά και να μιλήσει εκ μέρους του Θεού. Σχετικά με τη διδασκαλία του προφήτη έχουμε τρία βασικά γνωρίσματα στα λόγια του. Μιλάει για το Θεό, για την ιστορία και για τους ανθρώπους. Για το Θεό τον κηρύττει ως δημιουργό, ως κυρίαρχο της φύσης, του ανθρώπου και της ιστορίας. Το έχουμε πει και άλλη φορά, η ιστορία δεν είναι μια τυχαία πλοκή γεγονότων. Η ιστορία είναι ένα έργο που εκτιλήσεται, φαίνεται ότι ο Θεός δεν μετέχει σε αυτό, αλλά ο Θεός μετέχει σε αυτό πίσω από πράγματα, από γεγονότα, από πρόσωπα. Ο Θεός παρουσιάζεται ως παντοδύναμος, ας δούμε το 11ο κεφάλαιο στο βιβλίο του προφήτη. Σημαντική πτυχή των λεγόμενων του είναι το ότι το κέντρο του ανθρώπου είναι η καρδιά του ανθρώπου και μεταθέτει την έδρα της θρησκείας σε αυτήν. Η θρησκεία, η πίστη καλύτερα πρέπει να είναι καρδιακή. Και λέει και κάτι άλλο. Λέει ότι η πίστη, η θρησκεία αποτελεί υπόθεση ατομική. Ο δε άνθρωπος είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Δια του ιδιαιτέρου τονισμού της ιδέας αυτής αποβαίνει ο κατεξοχήν εκπρόσωπος της ατομικής ή εξατομικευμένης θρησκείας. Θα σας πω ότι αυτό το εισάγει πρώτος ο προφήτης Ιερεμίας. Τι ξέραμε στα πρώτα χρόνια? Ξέραμε, το βλέπουμε πολύ στην Πεντάτευχο αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυνατή έννοια συλλογικότητας. Ο λαός του Ισραήλ θα πρέπει να είναι ένα σώμα ενωμένο. Και τι ενώνει τους λαούς? Τους ενώνει η γλώσσα, ο πολιτισμός, αλλά κυρίως η πίστη, η θρησκεία. Ενώνει πάρα πολύ μεταξύ τους ανθρώπους. Και αυτό κυρίως ο Μωυσής και οι διάδοχοι του βέβαια το έχουν στη μέρημνά τους, να έχει το λαό ενωμένο. Να είναι ο λαός ενωμένος. Πράγματι το πέτυχε αυτό ο Μωυσής, βέβαια με πάρα πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά το πετυχαίνει αυτό και βλέπουμε να υπάρχει μία σχέση με το Θεό όταν κάποιος Ισραηλίτης κάνει κάτι, να, ας το πω το ρήμα, να την πληρώνει όλος ο λαός. Αυτό τι κάνει? Αυτό ενώνει ένα λαό. Δηλαδή σκέφτομαι ότι το λάθος το δικό μου θα προκαλέσει μία αντίδραση, μία δράση, φέρνει μία αντίδραση από τον ίδιο το Θεό. Θα επιτρέψει ο Θεός κάτι να γίνει. Κάποιος όμως θα έλεγε ότι αυτό δεν είναι δίκαιο. Τι φταίω εγώ αν κάποιος άλλος έκανε κάτι? Γιατί να δέχομαι και εγώ τις συνέπειες του λάθους? Προϊόντος του χρόνου βλέπουμε ότι ο Ιερεμίας είναι ο κύριος εκπρόσωπος της ατομικής θρησκείας,
της εξατομικευμένης θρησκευτικής προσέγγισης και σε σχέση με την αμαρτία. Δηλαδή τι μας λέει, εσύ αμάρτησες, εσύ θα πρέπει και να δεχτείς την τιμωρία της επιλογής σου. Αυτό είναι μία τομή στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν, από την αρχή δεν είχαμε αυτό όπως σας είπα, είχαμε μία συλλογικότητα. Ο καθένας θα πληρώσει, το κάθε λάθος που θα κάνει κάποιος θα την πληρώσει όλη η κοινότητα. Ενώ εδώ μιλάμε για εξατομίκευση. Άλλα θέματα τα οποία έχουμε από την διδασκαλία του προφήτη μπορούμε να εκμεύσουμε, μπορούμε να συνάγουμε, μπορούμε να συνάξουμε, συγγνώμη, μπορούμε να κρατήσουμε την αξία της ανθρώπινης ψυχής, τη δύναμη της αμαρτίας. Θέματα που απασχολούν το βιβλίο, που συναντούν, που απαντούν και ζητήματα που βλέπουμε μέσα στο βιβλίο, το πρόσωπο του Μεσσία και γενικότερη ιδέα του Μεσσιανισμού, το ιερό υπόλοιπο. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές γι' αυτό, είναι κοινή διδασκαλία στους προφήτες, το ιερό υπόλοιπο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν σε κάθε εποχή, υπήρχε και στην εποχή του προφήτη Ιερεμία, είναι οι ευσεβείς άνθρωποι, οι οποίοι παρά το ότι οι πολλοί βρίσκονται σε μία αποστασία σε σχέση με το Θεό, υπάρχουν αυτοί οι λίγοι, οι οποίοι μένουν σταθεροί κοντά στο Θεό, στον νόμο του Θεού, στην αλήθεια του Θεού, και πάντοτε αυτό το ιερό υπόλοιπο το καλλιεργεί, το φροντίζει και ιδιαίτερα ο Θεός, είναι το ιερό υπόλοιπο των πιστών. Και κάτι πολύ σημαντικό που ισχύει και σήμερα και ισχύει διαχρονικά είναι ότι η προσευχή είναι το μέσο επικοινωνίας του Θεού και ανθρώπου και των ανθρώπων. Αν θέλω να επικοινωνήσω με τον Θεό, αυτό το κάνω μέσα από την προσευχή μου. Και ο Θεός με ακούει. Και ο Θεός με ακούει σε κάθε στιγμή, σε κάθε τόπο όπου και αν βρεθώ, σε κάθε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας, βρίσκεται εκεί απέναντί μου για να με ακούει. Και όταν ο άνθρωπος το αισθάνεται αυτό, πραγματικά νιώθει πάρα πολύ δυνατός και χαρούμενος.

0: Όπως ξεκινήσαμε, έτσι και θα τελειώσουμε, να πούμε και πάλι κάποια σχετικά με την εισαγωγή του βιβλίου, του Ιερεμία. Έχουμε πει ότι υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να τα έχουμε όποιοι μελετούμε τη Βίβλο, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Είναι η εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, η εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, που αυτά τα βιβλία μας βοηθούν να κατανοήσουμε στην πορεία, όταν μελετούμε ποιος έγραψε το βιβλίο, πότε το έγραψε, για ποιο λόγο το έγραψε, ποιες είναι οι βασικές θεολογικές ιδέες. Όταν αυτά τα γνωρίζουμε και τα έχουμε προετοιμάσει, μετά όταν πάμε στο κείμενο, μας είναι πολύ πιο εύκολα να κατανοήσουμε και βέβαια να μην παρεξηγήσουμε πράγματα που ακούμε. Ξαναλέω λοιπόν μερικά πράγματα σχετικά με την εισαγωγή του βιβλίου, σχετικά με τον Ιερεμία, και θα δοθεί η ευκαιρία στη συνέχεια να δούμε και κείμενα από το βιβλίο αυτό του προφήτη, όπως να δούμε και τον μαθητή του, το Βαρούχ, ο οποίος κατέγραψε όλη τη διδασκαλία του διδασκάλου του, του πνευματικού του πατέρα θα λέγαμε σήμερα. Και βέβαια έχουμε να δούμε και ένα άλλο βιβλίο, ένα πολύ μικρό βιβλίο, είναι η Θρήνη του Ιερεμία. Και επίσης ακόμα ένα βιβλίο είναι η Επιστολή του Ιερεμία. Θα τα δούμε όμως αυτά σταδιακά. Να θυμηθούμε πάλι για να εμπεδώσουμε ότι ο Ιερεμίας δρά στο βασίλειο του Ιούδα στα τέλη του 7ου αρχές 6ου αιώνα. Είπαμε ότι κατάγεται από ιερατική οικογένεια, έχει κληθεί στο προφητικό αξίωμα σε νεαρή ηλικία, ζει όλο αυτό το δράμα της Βαβυλώνιας εκμελωσίας μαζί με το λαό. Βλέπει και αφουγκράζεται και ο ίδιος βιώνει όλο το ζήτημα της φυγής του λαού στην εξορία. Να πούμε ότι στη μετάφραση των 70 το έργο κατατάσσεται μετά το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα στην ομάδα προφητικά βιβλία. Την ίδια θέση έχει και στην Εβραϊκή Βίβλο, στην υποομάδα Μεταγενέστεροι Προφήτες. Είπαμε, και αυτό δεν μας παραξενεύει, ότι μεταξύ του πρωτοτύπου κειμένου και της μετάφρασης των 70 υπάρχουν διαφορές, αλλά δεν είναι διαφορές αντιφατικές, αλλά έχουν να κάνουν κυρίως με την δομή και την κατάταξη των ενωτήτων. Να πούμε επίσης ότι... ξαναγράφω αυτό. Να πούμε επίσης ότι τα δραματικά γεγονότα της εποχής του προφήτη και η ρευστή πολιτική κατάσταση που υπάρχει είχαν σαν συνέπεια ο προφήτης να γίνει ελεγκτικός και άρα να γίνει αντιπαθής στους ανθρώπους της εποχής του, ιδιαίτερα αυτούς που ήλεγχε, καθώς ήταν υποχρεωμένος να μεταδώσει ανώθευτο το μήνυμα του Θεού σε βασιλείς, σε ιερείς και στο λαό. Να πούμε ότι ελέγχει τους βασιλείς για αλόγιστη πολιτική, η οποία πολιτική δεν είναι υπέρ του λαού πολλές φορές, και εκεί ο προφήτης μπαίνει. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα αν ο θρησκευτικός ταγός, αν ο θρησκευτικός άνθρωπος, ηγέτης, πρέπει να παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα. Λένε κάποιοι, τι δουλειά έχει ο άνθρωπος της Εκκλησίας να ασχολείται με την πολιτική? Δεν ασχολείται με την πολιτική γενικά, ασχολείται εκεί που η πίστη διώκεται ή αλλοιώνεται. Εκεί παρεμβαίνει ο θρησκευτικός ηγέτης και έχει ευθύνη να το κάνει αυτό. Και όταν επίσης βλέπει κοινωνική αδικία, δεν μπορεί να είναι αδιάφορος ένας θρησκευτικός ταγός. θα βρεθεί μπροστά και θα ελέγξει, και θα ελέγξει αυτούς που νομοθετούν εις βάρος του λαού. Αυτό διαχρονικά το κάνει ο θρησκευτικός ηγέτης. Αλλά επίσης ο Ιερεμίας πάει απέναντι και στους ιερείς, όταν οι ίδιοι είναι τυπολάτρες. Δεν ζουν αυτό που πιστεύουν, δεν ζουν τη λατρεία, αλλά μόνο τυπικά τελούν τα μυστήρια. Εκεί πέρα και πάλι ο προφήτης παρεμβαίνει και τους λέει να μην συνεχίσουν σε αυτή τη βάση, αλλά να είναι οι ίδιοι το παράδειγμα μέσα στην κοινωνία και να μην καλλιεργούν μια τυπολατρεία, αλλά μια ουσιαστική πίστη. Επίσης εναντιώνεται στην κερδοσκοπία και κυρίως καταφέρεται κατά των ψευδοπροφητών, για τις ελπίδες που έδιναν στον κόσμο, όμως ήταν ελπίδες απατηλές και καλλιεργούσαν ένα κακό θρησκευτικό κλίμα και εναντίον των πλουσίων επιτίθεται, γιατί καταδυναστεύουν τους φτωχούς και το λαό, και εκεί πέρα και πάλι παρεμβαίνει. Επίσης δεν αφήνει και τον ίδιο το λαό χωρίς έλεγχο, όταν βλέπει να υπάρχει ηθική κατάπτωση και όταν βλέπει να προσεγγίζουν οι πιστοί την ειδωλολατρεία, τους ψεύτικους θεούς. Δεν μπορεί να αφήσει ο θρησκευτικός ηγέτης, ο πνευματικός πατέρας, να αφήσει έτσι ανεξέλεκτο το πίμνιο. Όλα αυτά που είπαμε τον προφήτη δεν τον αφήνουν αδιάφορο. Τον επηρεάζουν μέσα του, τον θλίβουν και πολλές φορές πέφτει σε θρήνο. Και έχουμε το βιβλίο «Θρήνη» του Ιερεμία. Θρηνεί ο Ιερεμίας και για αυτά που έχουν συμβεί, αλλά και για το λαό. Και δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι θεώρησαν τον Ιερεμία ως τον Μεσσία. Ήταν τέτοια δυνατή προσωπικότητα που είπαν ότι μήπως είναι ο Μεσσίας που περιμένουμε. Τέτοιο εκτόπισμα είχε. Τι κάνει με απειλές, με προτροπές, με παρακλήσεις. Προσπαθεί να πείσει το λαό να επιστρέψει στο Θεό. Τον βλέπει το λαό να πηγαίνει και να θυσιάζει στα είδωλα. Αυτό τον πικραίνει πολύ και με όποιο τρόπο μπορεί προσπαθεί να τους επαναφέρει, να τους γυρίσει πίσω. Πολλές φορές βλέπει αμετανόητο το λαό και εκεί πέρα εξαγγέλει την κρίση του Θεού. Τους το θυμίζει ότι δεν είμαστε αιώνιοι σε αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να έρθει και καταστροφή ακόμα, και σε αυτή την καταστροφή δεν θα ευθύνεται ο Θεός, αλλά εσείς, ο λαός και η συμπεριφορά σας. Επίσης αναφέρει ότι οι ξένοι λαοί και οι ηγέτες κυρίευσαν την πατρίδα των Ιουδαίων και τους χρησιμοποίησε συσσαγωγικά ο Θεός τους λαούς αυτούς για να παιδαγωγήσει το λαό. Και βέβαια έχει ένα όραμα, ο προφήτης θέλει να βλέπει ότι υπάρχει μια ακτίνα η οποία φαίνεται, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ήλιο ολόκληρο και μεγάλο, αλλά αυτό προϋποθέτει την μετάνοια του λαού και έτσι να συναφθεί και πάλι μία νέα διαθήκη που θα καθορίζει σε νέα βάση τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Την σύναψη αυτή της νέας διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, την υπέγραψε με το αίμα του επάνω στο Σταυρό ο Χριστός. Την έφερε ο Χριστός στην νέα διαθήκη, αλλά και με το ίδιο του το αίμα υπέγραψε τη διαθήκη αυτή, η οποία ισχύει μέχρι και σήμερα και θα ισχύει μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, και σε αυτή τη διαθήκη υπογράφει ο άνθρωπος με το Θεό. Σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, κάναμε μία αναφορά στον προφήτη Ιερεμία. Σε ένα μεγάλο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, είναι αρκετά μεγάλη σε έκταση και το βιβλίο του, και είδαμε πόσα θέματα θίγει, τα οποία είναι σημαντικά και τόσο διαχρονικά μέχρι και σήμερα. Θα δοθεί ευκαιρία να συνεχίσουμε την προφητική διδασκαλία, και για τον προφήτη θα πούμε, και για τον προφήτη Βαρούχ, το πνευματικό του παιδί, ας το πούμε έτσι, ο οποίος κατέγραψε τη διδασκαλία. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μου.
1: Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται εξής. Γράφει ο πατέρ Στέφανος. Ο Άγιος Βάρβαρος ήταν πειρατής πριν γνωρίσει τον Χριστό και σε μια επιδρομή που έκανε μαζί με άλλους συντρόφους του εναντίον των Ακαρνάνων σώθηκε και ζούσε σαν αγρίμη στα βουνά. Είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για όλη την περιοχή της Ακαρνανίας. Κάποια μέρα είδε ο Βάρβαρος από μακριά τον ιερέα του χωριού Τρίφου, πατέρα Ιωάννη Νικοπολίτη, να μπαίνει στο ναό του Αγίου Γεωργίου για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Χωρίς να χάσει καιρό, κατέστρωσε το σχέδιό του για να ληστέψει τον ευλαβή ιερέα και να τον φωνεύσει. Άργησε όμως να φτάσει στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, οπότε ο ιερεύς είχε προχωρήσει αρκετά στη Θεία Λειτουργία. Μπαίνοντας στο ναό με εχθρικές διαθέσεις, βρέθηκε μπροστά σε μια υπερφυσική κατάσταση, σε ένα μεγάλο θαύμα. Βλέπει τον ιερέα λουσμένο μέσα σε θεϊκό φως να βρίσκει τον ενώπιον της Αγίας Τραπέζης και να μην πατά στο έδαφος. Δύο νεαροί άνδρες που επίσης έλαμπαν περισσότερο από τον ήλιο κρατούσαν τον ιερέα από κάθε μία πλευρά και τον είχαν σηκώσει μετέωρο μέχρι και δύο πύχες πάνω από τη γη. Ξαφνικά αισθάνεται να ξεχύνεται μια άρετη και υπερκόσμια ευωδία. Άγγελοι είχαν πυκνώσει την Αγία Τράπεζα και έψαλαν ύμνος και δοξολογίες στον αμνό του Θεού. Και ειδού, παρουσιάστηκε τότε ένα χαριτωμένο βρέφος. Το κρατούσαν στα χέρια τους δύο άγγελοι που το έφεραν και το απόθεσαν στο Άγιο Δισκάριο. Το πρόσωπο του θείου βρέφους ακτινοβολούσε από θεϊκό φως και οι άγγελοι ατένιζαν με δέος και θαυμασμό την υπερκόσμια ομορφιά. Όταν ήλθε η ώρα της μεγάλης εισόδου, ο ιερέας πλησίασε την Αγία Πρόθεση και πήρε στα χέρια του τα τίμια δώρα. Όταν βγήκαν τα Άγια, είδε ο Βάρβαρος αγγέλους να κρατούν τον πατέρα Ιωάννη για να μην πέσει και βεβηλωθούν τα Άγια δώρα. Ο Βάρβαρος παρατηρεί έντρομος, παρακολουθεί με φόβο όσα τελούνται και η αγάπη του Θεού επιτρέπει να δει. Η Θεία Μυσταγωγία συνεχίστηκε, είπαν το σύμβολο της πίστεως και έφτασαν στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Ο λειτουργός τα ευλόγησε και είπε «Και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα, το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν». Τότε βλέπει ο Βάρβαρος το λειτουργό ιερέα να παίρνει μαχαίρι και να σφάζει το θείο βρέφος. Το αίμα του το έχισε στο Άγιο Ποτήριο, ενώ το σώμα του το τεμάχισε και το τοποθέτησε στον Άγιο Δίσκο. Μετά τη Θεία Μετάληψη, όταν ο ιερέας ύψωσε τα Άγια προς το λαό, είπε «Πάντοτε νυν και αΐ», η στέγη του ναού ανασχίστηκε στα δύο. Από εκεί οι άγγελοι ανέβασαν το θείο βρέφος στους ουρανούς με ύμνους και δοξολογίες, όπως το είχαν κατεβάσει, ενώ μια υπέροχη ευωδία και μια λάμψη ξεχύθηκε μέσα στο ναό. Ο Βάρβαρος δεν άντεξε στη θέα αυτού του εκπληκτικού θαύματος. Συγκινήθηκε η καρδιά του και μαλάκωσε. Τα άγρια ένστικτά του υποχώρησαν. Ο νους του φωτίστηκε από το ακύρατο φως της θεογνωσίας. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος τον επεσκίασε και τον ανέστησε από την πνευματική του αναισθησία. Έγινε χριστιανός με αφορμή μόνο μια Θεία Λειτουργία. Με δέος και συστολή, μόλις τέλειωσε η Θεία Λειτουργία, πλησίασε και γονάτισε μπροστά στο λειτουργό ιερέα. Ομολόγησε ενώπιόν του με λιγμούς το θαύμα που αξιώθηκε να δει. Ταυτόχρονα εξομολογήθηκε το αμαρτωλό παρελθόν του και υπετάχθη πλήρως στο Χριστό. Μυστήριο, φοβερό το μυστήριο, μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριον φωνάζει και η Αγία Γραφή. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, επιστεύθη εν κόσμο, μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Μη θελήσουμε με τα φτωχά μας μυαλά, τα πεπερασμένα και αμαρτωλά, να ερευνήσουμε και να εξηγήσουμε τις ουράνιες αυτές πραγματικότητες. Ο κόσμος του ουρανού, δηλαδή η περιοχή του ακτίστου τριαδικού Θεού, παρόλο που είναι άφθαρτη, αναλύωτη, αιώνια, υπέρχρονη και θεία, εν τούτης δια της χάριτος, ενεργίας και δυνάμεως

του Αγίου Πνεύματος προσφέρεται σε όλους μας μέσα από το μυστήριο της Θείας Λατρείας. Ολόκληρο το έργο της ενσάρκου Θείας Οικονομίας αποκτήσεως κόσμου μέχρι και της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας, της δικαίας κρίσεως και των μελώντων αιωνίων αγαθών είναι υπερφυώς παρόντα στη Θεία Λειτουργία. Το πώς δεν εξηγείται, ούτε και ερμηνεύεται με ανθρώπινη γλώσσα και γραφίδα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης καταμαρτυρεί τα εξής. Είναι Μεγάλη Παρασκευή απόγευμα γύρω στις 3. Ο Κύριος πάνω στο Σταυρό αιμορραγεί. Βγάζοντας μεγάλη κραυγή είπε «Τετέλεστε» και κλείναν στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Και επειδή ξημέρωνε Σάββατο και ήταν μεγάλη ημέρα, ξημέρωνε το Πάσχα, επισπεύστηκε η αποκαθήλωση και η ταφή. Ήλθαν οι στρατιώτες και άρχισαν να σπάζουν και να συντρίβουν τα σκέλη, δηλαδή τα πόδια των δύο συσταυρωμένων ληστών, για να επέλθει γρηγορότερα ο θάνατος. Κατόπιν ήλθαν μπροστά στο Χριστό, διαπιστώνοντας ότι ήδη είχε πεθάνει, δεν του συνέτριψαν τα σκέλη και επιλέξει. «Επειδέ τον Ιησούν ελθόντες ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, ού κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλλά ένας από τους στρατιώτες λόγχε αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ, σύμβολα των δύο μεγάλων μυστηρίων της σωτηρίας μας, βαπτίσματος, το είδωρ και θείας ευχαριστίας, το αίμα. Είναι η γραφή πληρωθεί, ως τούν ού συντριβήσεται αυτού». Τι μας λέει γι' αυτό το γεγονός της μη συντριβής των Παναγίων αυτού σκελών και οστών? Μας λέγει ότι το σώμα του Κυρίου δεν επιδέχεται διαιρέσεις, τεμαχισμούς και ακροτηριασμούς. Έτσι και τώρα. Ο Τίμιος Σάρτος, το σώμα του Κυρίου, ο αμνός του Θεού, δεν διαιρείται. Είναι ομελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Το νεκρό σώμα του Κυρίου και μέσα στον τάφο είναι ενωμένο με τη θεότητα και δεν γνωρίζει διάλυση και φθορά μετά το θάνατό του ως ανθρώπου. Αδιαίρετο λοιπόν και διάσπαστο το σώμα του Κυρίου και πάνω στο σταυρό και μέσα στον τάφο και στο Άγιο Ποτήριο. Άρα η ύψωσις δηλώνει κατά τους πατέρας της Εκκλησίας τη ζωηφόρο θυσία του Κυρίου και ο μελισμός του άρτου τη σφαγή του. Μετά το μελιζόμενος και μη διαιρούμενος ακολουθεί ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάσουν. Πόσα εκατομμύρια εκατομμυρίων χριστιανών κοινώνησαν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Κυρίου. Μυριάδες ετράφησαν από τη Θεία Κοινωνία, από τότε που έγινε ο πρώτος μυστικός δείπνος μέχρι σήμερα. Όχι παίρνοντες λίγα ψίχουλα από τον άρτο της ζωής, αλλά ολόκληρον ο καθένας των μη διαιρούμενων και των μηδέποτε δαπανόμενων αμνό του Θεού. Και αυτό γίνεται όχι μια φορά στη ζωή του καθενός, αλλά εκατοντάδες και χιλιάδες φορές από βαπτίσεως έως θανάτου του. Υπήρξαν και εποχές όπως η περίοδοι των διωγμών, όπου οι χριστιανοί, οι υποψήφιοι μάρτυρες και ομολογητές κοινωνούσαν κάθε μέρα ή 4 φορές την εβδομάδα. Ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Φοβερό το μυστήριο, ακατανόητο, ακατάληπτο, ανερμήνευτο. Όλες οι άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος μέσα από όλα τα μυστήρια, την προσευχή και τις Άγιες Γραφές, αλλά ιδιαιτέρως μέσα στη Θεία Λατρεία, είναι όντως υπερουράνιες και υπερακατάληπτες για το πεπερασμένο μυαλό μας. Και μόνο κάτω από τη χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, Άγιοι Λειτουργοί του Υψίστου, δίκαιοι και άμωμοι, έζησαν στη Θεία Λειτουργία ελάμψης τεινάς της ακτής του Τριαδικής Θεότητος και του Ουρανίου Θυσιαστηρίου. Γι' αυτό, όσες ιστορίες κατά καιρούς αναφέρουμε δεν είναι γεγονότα που γίνονται κάθε μέρα, αλλά συμβαίνουν στη ζωή του λειτουργού ιερέως και των πιστών εκκλησιαζομένων χριστιανών σπανιότατα, και αυτό κατά χάριν. Οι έκτακτες αυτές μεγάλες δωρεές προηγούνται ή έπονται μεγάλων πειρασμών, πόνων πολλών και θλίψεων. Του Κυρίου το σώμα και το αίμα κοινωνούμε και μεταλαμβάνουμε όλοι μας. Αυτό το σώμα και το αίμα ήταν, είναι και θα είναι στους αιώνες ενωμένο με την άπειρη και απεριόριστη και την μηδέποτε κλεισμένη σε όρια θεότητα. Πώς λοιπόν να μην είναι αδαπάνητος και ανεξάντλητος ο Τίμιος Άρτος της αθανάτου θείας και αιωνίου ζωής? Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται «Η Θεία Μετάληψης». Γράφει ο πατήρ Στέφανος.
Πριν πολλά χρόνια μου διηγείται ένας ιερεύς ότι έναν βαρύ χειμώνα δεν ήθελε να λειτουργήσει κάποιο Σάββατο. Η θερμοκρασία ήταν 10 υπό το 0. Θα ήταν αυτός μόνο και ο ψάλτης. Δεν ήξερε τίποτε από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την παρουσία της Τριαμβεύουσας Εκκλησίας, ούτε και για την ωφέλεια των μυριάδων και κοιμημένων και ζώντων. Με δυσκολία και πολλή βία πήγε στην Εκκλησία παρακαλώντας μέσα του να μην έλθει ο ψάλτης για να μην λειτουργήσει. Αλλά ο ψάλτης ήρθε. Έκανε βιαστικά την πρόθεση και άρχισε τη Θεία Λειτουργία. Σε λίγο είδε να καταφτάνουν στο ναό επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, μοναχές και άλλοι πιστοί. Οι περισσότεροι πήραν θέσεις δεξιά και αριστερά στα ψαλτήρια και άρχισαν να ψάλουν τόσο ωραία και ουράνια, ώστε ξέχασε και το κρύο και τη μοναξιά του. Θερμάνθηκε ολόκληρος, έγινε όλος φλόγα. Έκανε τη μικρά είσοδο και είδε το ναό γεμάτο κόσμο. Οι περισσότεροι του φάνηκαν γνωστοί. Δεν έδωσε προσοχή και συνέχισε τη Θεία Λειτουργία. Έφτασε στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Τότε είδε τρεις αρχιερείς λαμπροφόρους και απαστράπτοντας να εισέρχονται στο Άγιο Βήμα. Γονάτισαν μαζί του και προσήφχοντο. Σιγά σιγά και με φόβο Θεού σηκώθηκε, πήρε το θυμιατό και εκφώνησε της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Η ψυχή του έκπληκτου ιερέως γέμισε από θεία εφροσύνη, ειρήνη και ησυχία ουράνια κυριάρχησαν μέσα του. Και ήρθε η στιγμή της υψώσεως και του μελισμού του αμνού του Θεού. Όλος ο ναός πλημμυρισμένος από γλυκύτατες μελωδίες. Έψαλε όλο το παρευρισκόμενο πλήθος μαζί με τους μοναχούς, ιερείς και επισκόπους το «Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Όχι μια φορά, αλλά πολλές. Στη συνέχεια έψαλαν και το κοινωνικό «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, αλληλούια». Ο ιερεύς μέσα του διαλογίζεται τι να κάνει, να κοινωνήσει πρώτος ή να παραμερίσει για τους τρεις παρευρισκόμενους αρχιερείς. Ο ένας εξ αυτών του έκανε νόημα να κοινωνήσει και στη συνέχεια με άλλο νόημα να κάνει ένωση και συστολή των Παναγίων δώρων. Τέλος, άνοιξε την ωραία πύλη και δεν είδε κανέναν. Γύρισε δεξιά, αριστερά τη ματιά του μέσα στο Άγιο Βήμα και οι αρχιερείς είχαν εξαφανιστεί. Για λίγες στιγμές παρέμεινε τελείως ακίνητος και εκστατικός. «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», είπε, και προσήλθε ο ιεροψάλτης. Ακόμα θαυμάζει, ακόμα απορεί. Ολόκληρη η θριαμβεύουσα εκκλησία ήταν παρούσα. Οι κεκοιμημένοι αδελφοί του αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ήσαν εκείνοι που κατά καιρούς μνημόνευε, γι' αυτό και του φάνηκαν μερικοί γνωστοί. Οι αρχιερείς μέσα στο Ιερό Βήμα ήσαν οι τρεις ιεράρχες, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Οι σπουδές για χρόνια στα πανεπιστήμια, οι μελέτες και τα ξενύχτια πάνω στα βιβλία δεν μπόρεσαν να του δώσουν ούτε μια σταγόνα γλυκύτητος και θεογνωσίας από όσο του έδωσε μία και μόνο Θεία Λειτουργία. Άβυσσος τα κρίματα του Θεού, άβυσσος και ακατάληπτο το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, το οποίο συμμετέχουμε τόσο συχνά. Το ζει και δεν το καταλαβαίνει με το μυαλό του ο πιστός χριστιανός. Το ζει με την καρδιά και με την ψυχή, το βιώνει υπερφυώς, μέσα του, όχι με τις αισθήσεις, όχι ορατά και με κοσμικές γνώσεις, όχι, πνευματικά μόνο. Γι' αυτό λέμε είναι μυστήριο, φοβερό μυστήριο, ακατανόητο και ανερμήνευτο. Η προσφορά και η θυσία του Ιησού Χριστού καθώς ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ανάλωτος, δηλαδή δεν ξοδεύεται και δεν σώνεται ποτέ. Το άχροντο σώμα του Ιησού Χριστού, εκείνο που έλαβε από την Παρθένο Μαρία, είναι άφθαρτο και αδαπάνητο. Κομματιάζεται και τρώγεται ο άρτος αμνός, αλλά ο Ιησούς Χριστός μένει ολόκληρος. Οι πατέρες της Εκκλησίας για να το παραστήσουν αυτό και αισθητά, χρησιμοποιούν το παράδειγμα του καθρέπτη και του ήχου. Σε 1000 κομμάτια και αν σπάσει ο καθρέπτης, σε κάθε κομματάκι βλέπεις ολόκληρο το πρόσωπό σου και ένας ήχος διατηρείται ακέραιος και ολόκληρος, έστω και αν τον ακούνε χιλιάδες αυτιά. «Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Κανένας μας δεν αγιάζεται από μόνος του, ούτε από την τήρηση των εντολών, ούτε από την καλλιέργεια των αρετών και τα αγαθά του έργα, αλλά παίρνουμε τον αγιασμό από το Θεάνθρωπο Κύριο που είναι ο μόνος Άγιος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι εάν κάτω από τον ήλιο βάλουμε 1000 καθρέπτες,
όλοι και θα αστράπτουν και θα λάμπουν και όλοι τους θα εκπέμπουν ακτίνες. Έτσι θα νομίζουμε ότι έχουμε χίλιους ήλιους. Στην πραγματικότητα όμως ο ήλιος είναι ένας. Έτσι και ο μόνος Άγιος Κύριος, ο Θεός ημώνος, άλλος ήλιος, εκχαιόμενος τους πιστούς, φαίνεται μέσα από πολλές ψυχές και πολλούς αναδεικνύει Αγίους. Ένας είναι όμως, ο αληθινός και Άγιος, ο Κύριος. Μελίζεται ο αμνός του Θεού, αλλά δεν διαιρείται. Κάθε μερίδα είναι ολόκληρος ο Χριστός. Όσοι κοινωνούμε προσερχόμενοι στο Άγιο Ποτήριο όλοι μας, παίρνουμε ολόκληρο το Χριστό, ο οποίος μας γεμίζει ολόκληρος και μας κάνει κατά χάριν Θεούς, χωρίς να αφήσει κανένα μέρος του σώματός μας άδειο από τη θεϊκή του παρουσία. Γι' αυτό εξαϊλώνεται ο άνθρωπος, γι' αυτό θερμαίνεται, γι' αυτό γεμίζει από θεϊκή φλόγα και είναι έτοιμος να πέσει προς δόξαν του Αγίου Θεού και στη φωτιά. Ολόκληρος ο Χριστός βρίσκεται μέσα μας, ολόκληρος και στον καθένα χωριστά που κοινώνησε. Ολόκληρος όλους τους χριστιανούς που κοινωνούν. Ολόκληρος σε όλα τα ορθόδοξα θυσιαστήρια της γης. Ολόκληρος και στους ουρανούς. Ολόκληρος σε όλη την κτήση, ορατή και αόρατη. Μυστήριο. Αυτή είναι η ορθοδοξία μας. Αυτή είναι η πίστης μας. Τη στιγμή που ο ιερεύς λέγει τα Άγια της Αγίας κάνει τρεις κινήσεις. Με την πρώτη υψώνει σταυροειδώς στον αμνό. Με τη δεύτερη τον τεμαχίζει στα τέσσερα και τον τοποθετεί πάνω στον Άγιο Δίσκο. Και με την τρίτη παίρνει το κομμάτι με τα γράμματα Ιησούς και το βάζει μέσα στο Άγιο Ποτήριο, πραγματοποιώντας έτσι την ένωση του Τιμίου Σώματος με τα του Τιμίου Αίματος. Κάποτε σε κάποιο ρωσικό ανδρικό μοναστήριο, όπως μας διηγείται ο Στάρετ Σαμψόν, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ένας μοναχός θυμήθηκε ότι του είχαν δώσει εντολή να σκουπίσει καλά την είσοδο του καθολικού της μονής. «Ας το κάνω τώρα», είπε με το λογισμό του, «αφού αυτή τη στιγμή δεν είναι σπουδαίο το μέρος αυτό της Θείας Λειτουργίας». Πήγε λοιπόν ο μοναχός, πήρε τη σκούπα και άρχισε να σκουπίζει. Από μέσα του νοερά έλεγε την ευχή και με τα μάτια του παρακολουθούσε πότε-πότε τα τελούμενα. Δεν πέρασαν όμως 5 λεπτά και όπως έστρεψε το βλέμμα του ψηλά είδε να ανοίγουν ξαφνικά οι τρούλοι της εκκλησίας όπως είναι στους ρωσικούς ναούς και να παρουσιάζεται μπροστά του η θριαμβεύουσα εκκλησία με όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Φοβερή η εικόνα. Στο κέντρο βρισκόταν μια Αγία Τράπεζα, μεγάλη ως ο ουρανός. Μπροστά από αυτήν τρεις αρχιερείς είσαν γονατιστοί. Αυτούς περιέβαλαν και άλλοι και άλλοι. Και αυτούς πλήθος ιερέων και διακόνων. Δεξιά και αριστερά ήσταν το αγγελικές χοροδίες με απερίγραπτη απαστράπτωσα ομορφιά. Η δόξα και το φως ανέκφραστα. Χιλιάδες οι μελήρητες και ακατάληπτες μελωδίες των ουρανίων παρισταμένων ταξιαρχιών τον γέμιζαν από θεία μακαριότητα και εφροσύνη. Ετελείτο η ουράνιος θεία λατρεία. Ετελείτο όμως σε παράξενη μορφή που έμοιαζε με την επίγειο θεία λειτουργία. Και ετελείτο ολόκληρη. Την τελούσαν Άγιοι Ιεράρχες, Ιεράρχες, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ως ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ή ως ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων και ο Άγιος Νεκτάριος. Αλλά και εκεί, στον ουράνιο ναό της θριαμβεύουσας εκκλησίας, της Άνω Ιερουσαλήμ, κοινώνησαν. Είδε ότι κοινωνούν αδιαλείπτως από τη δόξα και το άκτιστο τριαδικό φως, από την αμβροσία της Θείας Μακαριότητος, από το ποτήριο των απορρίτων μυστηρίων. Εστάθη ο μοναχός ακίνητος, μαρμαρωμένος σαν κολώνα, μέχρι που τέλειωσε η Θεία Λειτουργία. Εξερχόμενοι οι μοναχοί από την εκκλησία είδαν ακίνητο σαν μαρμαρωμένο το μοναχό. Ήταν σαν στήλη άλατος. Μουσκεμένος από τα δάκρυα, βρεγμένος μέσα και έξω, τα ράσα του έσταζαν από τους ποταμούς των δακρύων. Τον πήραν με πολύ προσοχή και χωρίς μιλιά τον μετέφεραν απαλά-απαλά στο κελάκι του. Και εκεί μέσα παρέμεινε ώρες πολλές αχαμένος, τελείως εκστατικός, θαμπωμένος από τη Θεία Αποκάλυψη. Όταν συνήλθε, ήλθε και ο πνευματικός του. Τον συνέφερε από τα δάκρυα και κατόπιν πήγαν μαζί στον ηγούμενο της Μονής, όπου και διηγήθηκε με δέος και πολύ ταπείνωση το εξαίσιο και θείο όραμά του. Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται «Η Θεία Μετάληψης». Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως, Πνεύματος Αγίου, αμήν. Το νόημα αυτών των λόγων έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα.
Ο Θεός έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έπαθε, εσταυρώθη, ετάφη, ανέστη εκ νεκρών την τρίτη ημέρα και ανελήφθη στους ουρανούς, για να έλθει το Άγιο Πνεύμα στη γη. Χωρίς τη σταυρική θυσία, το θάνατο, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου, δεν θα ερχόταν ποτέ ο Παράκλητος του Άγιον Πνεύμα. Ο άνθρωπος που ζει αληθινά και έμπρακτα στο Χριστό, το νιώθει και το ζει αυτό. Κοινωνώντας των αχράντων μυστηρίων το Άγιο Πνεύμα ή πανάμωμος άκτιστος ενέργειά του, γίνεται ζωντανή αίσθηση μέσα του. Για εκείνον όμως που δεν πιστεύει, όχι μόνο η Θεία Λειτουργία αλλά και όλα τα της πίστεώς μας είναι ακατανόητα. Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως, Πνεύματος Αγίου, αμήν. Με την ένωση σώματος και αίματος μέσα στο Άγιο Ποτήριο, κηρύσσεται η ενότητα της φύσεως του Ιησού Χριστού, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, σε μία διαίρετη ενότητα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι μία ενότητα σταυρικής θυσίας και θείας χάριτος που προσφέρεται στους πιστούς δια της θείας κοινωνίας. Ο Χριστός μας γεμίζει με Πνεύμα Άγιον. «Ποιο είναι το αποτέλεσμα των παθών του Χριστού, των λόγων και των έργων του», ρωτά ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. «Τίποτε άλλο από τη λήψη του Αγίου Πνεύματος», απαντά ο ίδιος. Αυτό όμως σημαίνει σωτηρία, αθανασία και βασιλεία ουράνιος. Όταν ο λειτουργός κάνει την ένωση σώματος και αίματος Χριστού, του δίδεται λίγο νερό, πολύ ζεστό, σε ένα μικρό δοχείο που λέγεται «Ζέον». Λέγει ο διάκονος αν υπάρχει, ευλόγησον δέσποτα το ζέον. Ο ιερεύς σταυρώνει το ζεστό νερό και λέγει, ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου, πάντοτε νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κατόπιν ρίχνοντας σταυροειδώς το ζεστό νερό μέσα στο Άγιο Ποτήριο λέγει, ζέσης πίστεως πλήρης Πνεύματος Αγίου, αμήν. Ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου δηλαδή, ευλογημένη είναι η ζεστή πίστη των Αγίων του Θεού, δηλαδή των χριστιανών. Και γιατί ζεστό νερό? Γιατί όπως μας λένε τα Ευαγγέλια, λίγο πριν από την αποκαθήλωση, ένας στρατιώτης με τη λόγχη του τρύπησε την Αγία Πλευρά του Χριστού μας και ευθέως εξήλθε αίμα και ίδωρ. Και παρόλο που το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου ήταν ήδη νεκρό, εντούτοις έρευσε από την τρυπημένη πλευρά αίμα και νερό. Αυτό σημαίνει κατά τους πατέρες ότι αυτά, αίμα και νερό, ήσαν ζεστά, δηλαδή ζωντανά και όχι νεκρά. Γιατί αν ήσαν παγωμένα, δεν θα έτρεχαν. Σαν να ήταν η Αγία Πλευρά εκείνη τη στιγμή ζώσα και ζωοποιός. Και ήταν πράγματι, γιατί ήταν υποστατικά ενωμένη με τη ζωοποιό θεότητα. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά έτσι είναι. Νεκρό το πανακύρατο σώμα του Κυρίου, αλλά ζωοποιός η θεία του πλευρά. Εξής εξήλθεν αίμα και ίδωρ. Για να ενθυμούμεθα αυτό το θαύμα της ζωοπάροχης πλευράς, ρίχνουμε νερό πολύ ζεστό, βραστό, πρέπει να καίει. Αυτό σημαίνει ζέον, νερό πολύ ζεστό, βραστό. Τόσο ζεστό, ώστε να θερμαίνεται και το Άγιο Ποτήριο. Έτσι ζεστά να προσφέρονται τα τίμια δώρα για Θεία Κοινωνία. Και όταν οι ιερείς και οι χριστιανοί μεταλαμβάνουν, οφείλουν να νιώθουν ότι κοινωνούν ζών αίμα και σώμα Χριστού. Ο λειτουργός κάνοντας την ένωση του Αγίου Σώματος και Αίματος είπε «Πλήρωμα Πνεύματος Αγίου». Ρίχνοντας το ζέον στο Άγιο Ποτήριο λέγει «Ζέσεις Πνεύματος Αγίου». Τα πάντα υπογραμμίζουν την επιδημία και την κάθοδο του Παρακλήτου. Αυτό το ζεστό νερό γράφει ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας επειδή είναι και νερό και έχει μέσα του και φωτιά λόγω του βρασμού φανερώνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο και ίδωρο λέγεται και ως φωτιά εμφανίστηκε να πέφτει στους μαθητάς του Χριστού κατά την Πεντηκοστή. Η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και η Θεία Κοινωνία. Ύστερα από όλα αυτά αρχίζει η Θεία Κοινωνία αφού προηγουμένως διαβάσουμε το τρίτο μέρος της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως. Παρενθετικά η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος της περιέχει τον κανόνα με την ακροστοιχίδα της αλφαβήτου που διαβάζεται μαζί με το μικρό απόδειπνο. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τρεις ψαλμούς, τρία τροπάρια και εννέα ευχές. Διαβάζεται δε το πρωί. Οι χριστιανοί μας όμως τώρα, πρώτο και δεύτερο μέρος θα διαβάζουν από το προηγούμενο βράδυ. Αρκεί να διαβάζεται.
Το τρίτο μέρος της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως διαβάζεται και μέσα στο Άγιο Βήμα από τους ιερείς κατά τη διάρκεια του κοινωνικού, αλλά πρέπει να διαβάζεται και έξω από τους ιεροψάλτες. Έτσι προετοιμάζονται όλοι, κληρικοί και λαϊκοί, για τη Θεία Κοινωνία. Η πρώτη ευχή της Θείας Μεταλήψεως λέγει τα εξής: «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμαν σου. Δέομαι ούν σου ελέησό με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρήτως με τα ασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον. Αμήν». Αυτή είναι μία ομολογία πίστεως και ελπίδος στην αγάπη του Χριστού. «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Ζώντος Θεού, που ήλθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς, από τους οποίους είμαι πρώτος εγώ». Η φράση αυτή της ευχής στηρίζεται στους λόγους του Αποστόλου Παύλου: «Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμον, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Αλλά δια τούτο ηλεήθην, είναι εν εμή πρώτο ενδείξητε Ιησούς Χριστός, την πάσαν μακροθυμίαν προς υποτύπωση των μελώντων πιστεύειν, επ' αυτό η ζωή αιώνιον. Γι' αυτό ελεήθηκα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ώστε να δείξει ο Χριστός σε μένα το μεγαλύτερο αμαρτωλό, όλη τη μακροθυμία και την αγάπη του». Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι δεν πρέπει να απελπίζεται κανένας για τη σωτηρία του. Ας πούμε ότι υπάρχει μια πολυάνθρωπη πόλη, στις οποίες όλοι οι πολίτες είναι φαύλοι, κακοί, διεστραμμένοι, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο. Κάποιος δε ανάμεσα στους πολλούς έχει κάνει κάθε είδους κακό. Αν λοιπόν υπεί κάποιος ότι ο βασιλεύς θέλει να του συγχωρήσει όλους, οι άλλοι δεν πιστεύουν στο λόγο αυτό μέχρι ότου να δουν να έχει συγχωρηθεί ο πιο φαύλος από όλους. Τότε κανείς πια δεν αμφιβάλλει. Αυτό ακριβώς μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θέλοντας ο Θεός να βεβαιώσει τους ανθρώπους ότι συγχωρεί όλα τα παραπτώματά τους, συγχώρησε τον πιο αμαρτωλό. «Μη δεις τίνει να αμφιβαλέτω περισσωτηρίας, οπότε εγώ εσώθην». Δηλαδή, να μην αμφιβάλλει κανένας για τη σωτηρία του, γιατί σώθηκα εγώ, ο πρώτος των αμαρτωλών. Στο βίο του Στάρετ Σαμψόν διαβάζουμε το ακόλουθο περιστατικό που το διηγείται ο ίδιος. Ο Σεβασμιότατος Στέφανος έκανε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού, στη Λάβρα του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη. «Εγώ ήμουν ιεροδιάκονος και κρατούσα το Άγιο Ποτήριο. Ο Δεσπότης διάβαζε την ευχή «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ» και μετά σήκωσε το κάλυμα του Αγίου Ποτηρίου για να κοινωνήσει τους πιστούς. Και τότε έμεινε αποσβολωμένος, είδε μέσα κρέας και αίμα ανθρώπινα, γύρισε σε μένα και μου είπε: «Βλέπεις, Πάτερ, τι να κάνουμε?» Εκείνος γύρισε προς τα αριστερά, εγώ προς τα δεξιά με το Άγιο Ποτήριο και μπήκαμε στο Ιερό Βήμα. Τοποθέτησε το Άγιο Ποτήριο στην Αγία Τράπεζα και έπεσε στα γόνατα. Προσευχόταν να κάνει ο Κύριος έλεος. Πώς θα μεταδίδαμε σάρκα ανθρώπινη, ποιος θα την έπαιρνε? Προσευχόταν περίπου ένα τέταρτο με υψωμένα τα χέρια. Μετά ξανακοίταξε το Άγιο Ποτήριο. Είχε ξαναγίνει ψωμί και κρασί. Έτσι βγήκε και κοινώνησε τους πιστούς. Ο καθένας από εμάς, όταν πλησιάζει το Άγιο Ποτήριο, είναι ο πρώτος των αμαρτωλών και οφείλει να το αναγνωρίζει αυτό στον εαυτό του. Η δευτέρα ευχή λέγει: «Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φυλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται η Θεία Μετάληψης. Η τρίτη ευχή της Θείας Μεταλήψεως είναι: «Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλο σωληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου». Εδώ παρακαλούμε τον Υιό του Θεού, τον Χριστό, να μας δεχθεί στο μυστικό του δείπνο για να κοινωνήσουμε του τιμίου σώματος και του τιμίου αίματος, υποσχόμενοι ότι δεν θα προδώσουμε ποτέ αυτό το μυστήριο στους εχθρούς του, ούτε τον ίδιο με φίλημα όπως του Ιούδα, αλλά θα κάνουμε την ομολογία του ληστού, πιστεύοντας ότι είμαστε αμαρτωλοί. «Μνήστητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Δεν προδίδουμε ποτέ αυτό το μυστήριο. Είναι όντως μυστήριο, το βασιλικότερο των μυστηρίων, κάτι πιο πέρα από τη χαρά των αγγέλων,
κάτι πιο μεγάλο και ανυπέρβλητο από τα κάλλη του παραδείσου. Και αυτό το μυστήριο, αυτό το μυστικό δεν το προδίδουμε στους άλλους, γιατί είναι του Θεού. Η τέταρτη ευχή. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ καρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένος. Η ευχή αυτή μας λέγει, φρίξε άνθρωπε βλέποντας μπροστά σου αίμα θεϊκό, γιατί μην ξεχνάς, είναι αναμένο κάρβουνο που καίει τους αναξίους. Ναι, το σώμα του Θεού και μας θεώνει και μας τρέφει. Το πνεύμα του Θεού τρέφει το νου μας με τρόπο ξένο, παράδοξο και ακατάληπτο. Η πέμπτη ευχή. Έθελξας πόθουμε Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εδώ με την ευχή αυτή λέμε προς τον Κύριο, «Με γοήτευσες με τον πόθο σου Χριστέ και μου αλίωσες ολόκληρη τη ζωή μου με το Θείο σου έρωτα. Γι' αυτό με το θεϊκό σου άειλο πυρ, κάψε τις αμαρτίες μου και αξίωσόν με να γεμίσω από τη δική σου πνευματική απόλαυση για να μεγαλύνω αγαθές κυρτώντας από χαρά τις δύο σου παρουσίες, την τωρινή και τη μέλουσα». Η έκτη ευχή. «Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν χαρτολμήσω συνεισελθύνει στον νυφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ έστει του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος». Η καταλέξη ερμηνεία αυτής της ευχής είναι: «Μέσα στη λαμπρή ατμόσφαιρα των Αγίων σου πώς θα μπω εγώ ο ανάξιος. Γιατί αν τολμήσω να μπω κρυφά μαζί του στο γάμο, το ένδυμα που δεν είναι για γάμο με κάνει αντιληπτό και δεμένο θα με πετάξουν έξω οι άγγελοι. Κύριε, καθάρισε τη βρωμιά της ψυχής μου και σώσε με ως φιλάνθρωπος». Ας συνεχίσουμε με την έβδομη ευχή. «Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτη δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, και εις αραβώνα μελούσι ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου». Και η εξήγηση της ευχής: «Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ και Θεέ μου, μην αφήσεις να γίνουν κατάκριση τα Άγια αυτά, επειδή είμαι ανάξιος, αλλά να γίνουν κάθαρσις και αγιασμός της ψυχής και του σώματος και υπόσχεσης για τη μέλουσα ζωή και βασιλεία. Σε μένα είναι καλό να προσκολώμαι στο Θεό και να στηρίζω στον Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου». Και πάλι, «Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε». Μόλις αυτές τις ευχές ομολογούνται, η ακράδαντη πίστη και η φλογερή αγάπη προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και η αδυναμία και αμαρτωλότητά μας που κάνει να τρέμουμε από φόβο μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Ακόμη, ότι ο διάβολος και στις ιερές αυτές στιγμές μας πειράζει. Προσπαθεί να μας ταράξει με άσχημους και βρώμικους λογισμούς για να μας αφαιρέσει έτσι την ειρήνη της ψυχής, να μας απογοητεύσει και στο τέλος να μας απομακρύνει από τη Θεία Κοινωνία. Ως πνευματικό σας βεβαιώνω ότι πολλές φορές σε αρκετές ψυχές ο διάβολος δημιουργεί προβλήματα με τέτοιες σκέψεις και τις στερεί της Θείας Μεταλήψεως. Δηλαδή τους δημιουργεί εσωτερικές αναστατώσεις με αισχρούς, ρυπαρούς και βλάσφημους λογισμούς. Και ενώ είναι καθόλου έτοιμη η ψυχή, έχει και την άδεια του πνευματικού, εντούτοις, μόλις κινηθεί για τη Θεία Κοινωνία, γεμίζει από αυτούς τους λογισμούς τους ρυπαρούς, ταράσεται και δεν προσέρχεται. Και όχι μόνο αυτό. Εάν κάποιος δεν τα εξομολογηθεί αυτά γρήγορα, δηλαδή το τι συμβαίνει όταν έρχεται μέσα στην Εκκλησία, τι είδους λογισμούς έχει, πόσο βρώμικη και ρυπαρή και αισχρή και βλάσφημη μπορεί να είναι, και πολύ περισσότερο όταν αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια που προσέρχεται για να κοινωνήσει, και αν τους αφήσει αυτούς τους λογισμούς να δουλέψουν, μπορεί αυτοί οι λογισμοί να τον τρελάνουν. Αν χρονίσουν, είναι μετά πολύ δύσκολο να πιστέψει η ψυχή και να πάρει τέτοιες δυνάμεις, ώστε να μπορεί να καταφρονήσει αυτούς τους λογισμούς για να προσέρχεται άφοβα στη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό προσοχή. Οι λογισμοί του διαβόλου μας προσβάλλουν σαν αρπακτικά όρνια, ακριβώς επειδή θέλουν να μας κατασπαράξουν, είτε με τις αμφιβολίες, είτε με τις αισχρότητες και τις βλασφημίες, και είναι απλές προσβολές, τις οποίες δεν πρέπει να δίδουμε καμία σημασία. Χρειάζεται περιφρόνηση σε αυτές τις δαιμονικές σκέψεις, με άμεση υπακοή στην Εκκλησία που δια του εξομολόγου μας λέγει «Πήγαινε να κοινωνήσεις».
δύο γυναίκες από το Ευαγγέλιο μας δίδουν πολύ θάρρος, πολύ κουράγιο, πολύ ελπίδα και πολύ παρησία. Η μεν μία είναι η αιμορροούσα. Είναι αυτή που άγγιξε την άκρη του ενδύματος του Χριστού και σταμάτησε η πολυχρόνιος ρήσης του αίματος, η μετέπειτα Αγία Βερονίκη. Η δε άλλη είναι η αμαρτωλή που έπλυνε τα πόδια του Χριστού με τα δάκρυά της και τα καταφυλούσε διαρκώς. Είναι εκείνη που τα άλυψε με μύρο και τα σπόγγισε κατόπιν με τα μαλλιά της. Αυτές όχι μόνο δεν εκάησαν, αλλά πήραν και πλούσια τη θεία χάρη της αφέσεως των αμαρτιών και της θεραπείας. Ωκεανός η αγάπη και το έλεος του Θεού και άπειρα τα σπλάχνα των νυκτηρμών του. Αν εμείς είμεθα αδύνατοι, εκείνος είναι παντοδύναμος, δυνατός το να συγχωρεί, δυνατός το να αγαπά, γιατί είναι αγάπη. Τα συναισθήματά μας είναι κάπως περίεργα αυτές τις στιγμές. Όσο και αν προετοιμαστούμε, είμεθα αμαρτωλοί, ταλέποροι, ελεηνοί και ανάξιοι. Πώς θα σηκώσουμε τα μάτια μας και θα ατενίσουμε τη δόξα του θεϊκού νυμφώνος του Χριστού? Νυμφώνας είναι το Άγιο Ποτήριο. Αν δεν κοινωνήσουμε από μόνοι μας, θα παραβούμε την εντολή του Θεού που λέγει «Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Και εν εμή μένει, καγό εν αυτό». Εάν πάλι θέλουμε να κοινωνήσουμε, μας πιάνει φόβος εξαιτίας της αμαρτωλότητος και ακαθαρσίας μας. «Και ένδυμα ουκ έχω, καθαρό Χριστέ μου, για να εισέλθω στον νυμφώνα σου. Λάμπρινόν μου τη στολήν της ψυχής, φωτοδότα και σώσον με». Άρα, θείος φόβος και πόθος και γλυκιά λαχτάρα πρέπει να συνυπάρχουν στις ψυχές όλων εκείνων που θέλουν να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Αγάπη και θεία συστολή. Γράφει ο πατήρ Στέφανος. Αφού κοινωνήσουν μέσα στο Άγιο Βήμα επίσκοπος, ιερείς και διάκονοι, ο λειτουργός ιερεύς ή ο διάκονος συστέλει τα Άγια. Βάζει δηλαδή και τα υπόλοιπα μέρη του αγιασμένου άρτου, αμνού, μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Ενώ συγχρόνως λέγει το «Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη», το «Φωτίζου φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ», το «Ο Θείας, ο Φίλης, ο Γλυκητάτης σου φωνής» και το «Ο Πάσχα το Μέγα και Ιερότατον Χριστέ». Αυτό σημαίνει ότι κάθε Θεία Λειτουργία είναι και μία ομολογία Αναστάσεως. Με τη Θεία Κοινωνία νιώθουμε την Ανάσταση να ιερουργείται μέσα σε ολόκληρη την ύπαρξή μας. Ανασταίνεται μέσα μας ο Δεσπότης Χριστός, λαμπροφορώντας και αστράπτοντας τις αστραπές της αυθαρσίας και της θεότητος. Η Θεία Κοινωνία είναι Πάσχα, δηλαδή διάβασης από το θάνατο προς τη ζωή, από τη σκλαβιά προς την ελευθερία, προς τη σωτηρία, προς την Ανάσταση του Χριστού. Είπαμε ότι κάθε Θεία Λειτουργία είναι και μία ομολογία της Αναστάσεως, είναι η ίδια η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και κάθε Θεία Κοινωνία είναι η προσωπική μας Ανάσταση όταν συμμετέχουμε σε αυτήν. Μετά τη Θεία Κοινωνία πετάμε, έχουμε φτερά αγγελικά, είμεθα Χριστοφόροι, Θεοφόροι και Πνευματοφόροι. Πριν βγει ο ιερεύς με το Άγιο Ποτήριο για να πει το «Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», ανοίγει η κλειστή ωραία πύλη και τα δύο βημόθυρα. «Τότε όσοι κάθονται σηκώνονται όρθιοι». Εδώ πρέπει ο χριστιανός να δει τους αγγέλους να κατέρχονται από τον ουρανό και να αποκυλίουν το λίθον εκ της θύρας του μνημείου. Στη συνέχεια, με την εμφάνιση του Αγίου Ποτηρίου να βλέπουμε όλοι μας τον Αναστάντα εκ νεκρών Κύριό μας, που προσφέρεται εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον. Έτσι, σιγά σιγά, να προσερχόμεθα όλοι μας και με τη σειρά, ένας-ένας, με πολύ φόβο, με πίστη, με αγάπη, στη Θεία Κοινωνία. Και ακολουθεί η Κοινωνία των Πιστών. Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Σε κάθε Θεία Λειτουργία, ο ιερεύς καλεί τους πιστούς να συμμετέχουν στην τράπεζα της ζωής μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Με την πρόσκλησή του αυτή, ο ιερεύς μας υποδεικνύει την ψυχική και σωματική προετοιμασία που πρέπει να κάνουμε για να παρακαθίσουμε στο δείπνο του Χριστού. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε τα εξής για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κοινωνούμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: «Όταν πρόκειται να προσέλθετε στη Θεία αυτή και φρικτή τράπεζα, να προσέρχεστε με φόβο και τρόμο, με συνείδηση καθαρή, με νηστεία ψυχής και σώματος και προσευχή, χωρίς να θορυβείτε, να ποδοπατείτε και να σπρώχνετε τους διπλανούς σας. Γιατί αυτή η αταξία είναι δείγμα της πιο μεγάλης παραφροσύνης και περιφρονήσεως των Αγίων Μυστηρίων. Γι' αυτό επιφέρει κόλαση και τιμωρία σε όσους τα κάνουν αυτά». Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο σωτήριο των τραυμάτων μας, είναι πλούτος αιώνιος, πρόξενος της Βασιλείας των Ουρανών.
Ας αισθανθούμε λοιπόν φρίκι όταν πλησιάζουμε να κοινωνήσουμε. Ας δακρύσουμε και ας πενθήσουμε για τις αμαρτίες που κάναμε. Και αφού καθαρίσουμε τον εαυτό μας, ας πλησιάσουμε να κοινωνήσουμε με την ησυχία και την τάξη που αρμόζει. Γιατί πλησιάζουμε τον Βασιλέα των Ουρανών. Αφού δεχθούμε την άμμομη και Αγία Θυσία, δηλαδή το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού, ας την καταφυλίσουμε, ας την αγκαλιάσουμε με τα μάτια μας, ας γεμίσουμε με θέρμη πνευματική τη διάνοιά μας, ώστε η συγκέντρωσή μας στο ναό να μην γίνεται αιτία κατακρίσεως και καταδίκης, αλλά να μας οδηγεί στη σοφροσύνη της ψυχής μας, στην αγάπη, στην αρετή, στη συμφιλίωση προς το Θεό, στη σταθερή ειρήνη. Να γίνεται η σύναξή μας θεμέλιο μυρίων αγαθών, ώστε και τους εαυτούς μας να αγιάζουμε και των πλησίων μας να στερεώνουμε στην πίστη. Στο Πανάγιο Τραπέζι του Κυρίου μας πρέπει οπωσδήποτε να προσέλθουμε ντυμένοι με το ένδυμα του γάμου. Και το κυριότερο στολίδι αυτής της πνευματικής φορεσιάς είναι η αγάπη προς όλους και κυρίως τους εχθρούς μας, σε αυτούς που μας πείραξαν, μας αδίκησαν, μας κατέκλεψαν, μας ατίμασαν, μας κατέστρεψαν. Της αγάπης στολίδια είναι η συγχώρηση και η συγγνώμη. Λέγει ο Άγιος Ισαάκος Ήρος. Η Θεία Λειτουργία είναι η Βασιλεία του Θεού και η τροφή στο δείπνο της Βασιλείας είναι η αγάπη. Παράδεισος εστίν η αγάπη του Θεού και όταν εύρωμεν την αγάπην, άρτον ουράνιον τρεφόμεθα. Ο ευρών την αγάπην των Χριστών εστίει, καθεκάστην ημέραν και αθάνατος γίνεται. Μακάριος εστίν ο εστίον εκ του άρτου της αγάπης, ως εστίν Ιησούς Χριστός. Για να προκαλέσει δε πνευματικό συναγερμό ώστε να διατηρήσουμε και να καλλιεργήσουμε έτι περισσότερο τις αρετές, βάσει των οποίων προσερχόμενα θα στη Θεία Κοινωνία λέγει «Η μετάνοια είναι το πλοίο. Κυβερνήτης του πλοίου είναι ο φόβος του Θεού, ενώ λιμάνι θεϊκό είναι η αγάπη». Όταν ολοκληρώσουμε την αγάπη στην πράξη της, τότε φτάνουμε στο Θεό, στο Θεό της αγάπης. Ο δρόμος της ζωής έχει ήδη τελειώσει γιατί ευρισκόμεθα στην αντίπερα όχθη, όπου ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Πριν από την αγάπη όμως προηγείται στην πρόσκληση του ιερέως ο φόβος του Θεού. Ο φόβος αυτός δεν είναι δουλικός φόβος, δεν είναι φόβος του τρομοκρατημένου ανθρώπου, ούτε ψυχολογικός, ούτε φόβος μη χάσουμε τα λεφτά μας, τη δουλειά μας, την υγεία μας κλπ. Δεν είναι φόβος και άγχος. Είναι ένα ευγενικό αίσθημα ευλαβίας και κατανήξεως, αίσθημα σεβασμού και σοφίας, άλλωστε αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Όταν σκέπτεσαι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να κάνει τον άνθρωπο κατά χάρη Θεό, αυτό σε γεμίζει από φόβο μεταδέους και θαυμασμού και σοφίας. Εάν τα χειρουβίμ και τα σεραφίμ στέκονται με πολύ φόβο και σεβασμό μπροστά στο θρόνο του Θεού και καλύπτουν τα πρόσωπά τους με τις φτερούγες τους, πόσο μάλλον εμείς οι πιστοί, αγωνιζόμενοι χριστιανοί, πρέπει να στεκόμεθα με ιερό φόβο μπροστά στο Πανάγιο Θυσιαστήριο και στο Άγιο Ποτήριο. Με τα φόβου Θεού πίστεως να προσερχόμεθα στη Θεία Κοινωνία, όχι μόνο με φόβο, δέος, σεβασμό, ευλάβεια και Θεία Συστολή, αλλά και με πίστη. Όχι πίστη αφηρημένη, όχι πίστη σε μια δήθεν ανωτέρα δύναμη, αλλά πίστη στο συγκεκριμένο τριαδικό Θεό, όπως ακριβώς τον ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Αυτή την πίστη που μας απεκάλυψε ο ίδιος ο Θεός όταν έγινε άνθρωπος. Μόνο η Ορθοδοξία έχει θεία αποκάλυψη. Ορθοδοξία σημαίνει πίστη στην Αγία Τριάδα, πίστη στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πίστη στο θεομητορικό πρόσωπο της Παναγίας, πίστη στον Τίμιο Σταυρό, στις ιερές εικόνες, στους Αγίους και στα Άγια Λείψανα, πίστη στους ιερούς κανόνες και στα δόγματα της Εκκλησίας των 7 Οικουμενικών Συνόδων, καθώς επίσης και στην Ιερά Παράδοση, πίστη στα 7 Μυστήρια και ιδιαιτέρως στα 4 σωστικά Μυστήρια, Βάπτισμα, Χρίσμα, Θεία Ευχαριστία και Ιερά Εξομολόγηση. Καμιά αμφιβολία και κανένας δισταγμός δεν πρέπει να υπάρχει στην καρδιά του χριστιανού που μεταλαμβάνει ότι αυτό που κοινωνεί είναι σώμα και αίμα Χριστού. Αν δεν το πιστεύει, να μην προσέρχεται. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται η Θεία Μετάληψης. Γράφει ο πατήρ Στέφανος. Κάποτε σε ένα χωριό ζούσε ένας σκληρός άνθρωπος που επηρεασμένος από τις ηλιστικές θεωρίες είχε καταντήσει άθεος και άπιστος υπαρξιστής. Ο 40χρονος λοιπόν Κυριώργης βρέθηκε Χριστούγεννα στην κάτω Βροντού, όπου είχε κάποιους συγγενείς. Την παραμονή των Χριστουγέννων στην πλατεία του χωριού συνάντησε τον Παπαχαράλαμπο, έναν ευλαβέστατο ιερέα.
«Καλημέρα, κύριε Γιώργη», του είπε ο ιερεύς. Εκείνος δεν απάντησε. «Η θρησκεία είναι το όπιον του λαού», σκέφτηκε. «Γιατί να μιλήσω με τον παπά?» «Εσύ», του είπε ο Παπαχαράλαμπος, «δεν πιστεύεις. Έλα όμως το πρωί στην εκκλησία και θα πιστέψεις». Έφυγε ο ιερεύς. Το πρωί στις 5 χτύπησαν οι καμπάνες των Αγίων Θεοδόρων. Το χωριό ήταν ντυμένο στα άσπρα. Όλη νύχτα χιόνιζε. Ο Κυριώργης από περιέργεια κινούμενος πήγε στην εκκλησία όταν άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Όλος ο ναός ήταν γεμάτος. Στάθηκε κάπου αδιάφορος μέχρι που βγήκε η Θεία Κοινωνία. «Με τα φόβου Θεού», είπε ο παπάς και άρχισε να κοινωνεί τους πιστούς. Αλλά τι βλέπει ξαφνικά ο Κυριώργης? Τρίβει τα μάτια του, τα ξανατρίβει και ξανά πάλι το ίδιο. Τι βλέπει? Ο Παπαχαράλαμπος κρατούσε στα χέρια του ένα μωρό, γυμνό από τη μέση και πάνω, και το κάτω μέρος του τυλιγμένο με μια κόκκινη χλαμίδα. Από το στήθος του βρέφους έτρεχε αίμα. Οι χριστιανοί από κάτω ρουφούσαν τις σταγόνες από το αίμα και στη συνέχεια σκουπίζοντο με το κρεμασμένο κόκκινο χιτώνα. Σε λίγο επανήλθαν τα πράγματα όπως ήταν φυσιολογικά. «Μπα, όνειρο θα ήταν», είπε μέσα του. «Κοιμήθηκα όρθιος, φαίνεται». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τις σκέψεις του και να πάλι μπροστά του το ίδιο ακατάληπτο όραμα. Σε λίγο ξαναβλέπει τη φυσική ροή της Θείας Κοινωνίας. Σηκώνει το Άγιο Ποτήριο Παπαχαράλαμπος και εκφωνεί «Σώσον ο Θεός των λαών σου». Αλλά πολύ πιο δυνατά φωνάζει ο 40χρονος Γιώργης «Πιστεύω, Κύριε, πιστεύω». Και πέφτει στα γόνατα κλαίγοντας. Έγινε μέσα του σεισμός, σεισμός μεγάλος. Είχε συγκλονιστεί. Το σκοτάδι του είχε γεμίσει από το φως της πίστεως. Ο άπιστος έγινε πιστός. Ο νεκρός αναισθήθη. Ο άθεος είδε τον θεάνθρωπο ως βρέφος, προσφερόμενον για τη σωτηρία του κόσμου. Και έζησε αληθινά Χριστούγεννα. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης. Προϋποθέσεις για συμμετοχή μας στο Άγιο Ποτήριο δεν είναι μόνο ο ευσεβής φόβος και η σωστή πίστης, αλλά και η αγάπη. Πρέπει όταν κοινωνούμε να βασιλεύει μέσα στην καρδιά μας το πιο ευγενικό συνέστημα, η κατά Θεόν αγάπη. Η αγάπη στηρίζεται πάνω στη συγγνώμη. Η συγχώρηση και ο ασπασμός της αγάπης είναι η πιο μεγάλη θυσία. Είναι δε και η πλέον βασική προϋπόθεση για τη σώζουσα Θεία Μετάληψης που ζητεί ο Θεός. Αλλά δυστυχώς οι πιο πολλοί δεν κοινωνούν με αυτή την αγάπη. Αυτοί μοιάζουν με κάποιον που νίστεψε και τη λαμπρή πήγε να κοινωνήσει, αλλά όταν μέσα στο ναό είδε τον εχθρό του, ταράχθηκε τόσο πολύ ώστε ξέχασε και τον τόπο και την ιερή στιγμή και έβγαλε μαχαίρι να τον σκοτώσει. Και θα τον σκότωνε αν δεν τον συγκρατούσαν. Σκληρές καρδιές που δεν μαλακώνουν ούτε μέσα στην εκκλησία, ούτε μπροστά στη θεϊκή φωτιά της απέραντης αγάπης του Θεού. Κι όμως, για όλους μας πρότυπο είναι ο Κύριος που πάνω από το σταυρό φώναξε «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδας η τυπιούση». Αλλά πρότυπα είναι οι μάρτυρες και οι όσοι οι πατέρες ημών που μιμήθηκαν στην ανεξικακία και στην αγάπη το Σωτήριο Χριστό, που με πρώτο τον πρωτομάρτυρα και αρχιδιάκονο Στέφανο «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην», είπε όταν τον λιθοβολούσαν και τον φώνευαν. Εμείς οφείλουμε ως χριστιανοί και γνήσια παιδιά του Θεού τις εντολές αυτού να τηρούμε και μάλιστα ό,τι αφορά την αγάπη. Γι' αυτό αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς. Καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Οι χριστιανοί που δεν έχουν φόβο και σεβασμό προς το Θεό, που δεν έχουν πίστη προς το μυστήριο της Θείας Λατρείας και δεν έχουν αγάπη προς τον πειράζοντα πλησίον, αυτοί όλοι δεν πρέπει να συμμετέχουν στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Και ασφαλώς δεν κοινωνούν και όσοι έχουν κολλήματα και προπαντός όσοι δεν εξομολογούνται. Στα πρωτοχριστιανικά χρόνια οι χριστιανοί κοινωνούσαν όπως κοινωνούν μέσα στο Άγιο Βήμα οι ιερείς, οι διάκονοι και οι επίσκοποι. Χωριστά το σώμα του Κυρίου που έπαιρναν μέσα στη δεξιά παλάμη και χωριστά το αίμα από το Άγιο Ποτήριο. Με αυτόν τον τρόπο όμως συνέβαιναν πολλές και μεγάλες ζημίες και η Εκκλησία μας απεφάσισε να γίνεται η Θεία Μετάληψης δια του σημερινού τρόπου, χρησιμοποιώντας δηλαδή την Αγία Λαβίδα, επειδή αποτελεί βεβήλωση το να χυθεί το αίμα του Κυρίου ή να πέσει κάτω κάποιος μαργαρίτης. Κατ' εξαίρεση, οι ιερείς εξακολουθούν να κοινωνούν χωριστά το σώμα, λαμβάνοντας τμήμα από τον Άγιο Αμνό που φέρει τα γράμματα «Χριστός»,
λέγοντας «Ιδού προσέρχομαι Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών, μεταδίδω τέμι, εδώ λέγει το όνομά του ο ιερεύς, το αναξίο πρεσβυτέρο, το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άβε σύν μου αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον». Ακολούθως ο λειτουργός κοινωνεί εκ του Αγίου Ποτηρίου τρεις φορές λέγοντας «Έτοιμε τα δίδω τέμι», λέγει το όνομά του και πάλι ο ιερεύς, «το αναξίο πρεσβυτέρο, το τίμιον και πανάγιον αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άβε σύν μου αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον». Εις το όνομα του Πατρός, μία, και του Υιού, δύο, και του Αγίου Πνεύματος, τρεις. Αμήν. Αυτή η τριπλή μετάδοση του ποτηρίου σημαίνει ότι η ψυχή του κοινωνούντος ενώνεται μέσα από το μυστήριο της Θείας Λατρείας μετά της Τριαδικής Θεότητος. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμου μας αναφέρει ότι στην εποχή του ο λειτουργός ιερεύς προέτρεπε τον κοινωνούντα χριστιανό ή να έτη της νοτίδος, ενώ δηλαδή υπάρχει στα χείλη η υγρασία από τη μετάληψη του αίματος του Κυρίου, να βάζει τα τρία δάκτυλα στα χείλη του και με αυτά να σταυρώνει τα μάτια, τα αυτιά του, το μέτωπο και τα χέρια του. Αυτό καταργήθηκε γιατί πολλές φορές συνέβαιναν απροσεξίες, γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και το μάκτρον, το κόκκινο δηλαδή πανί, που βοηθά τους κοινωνούντας για να μην γίνονται ζημιές. Δεν το συνιστούμε, απλώς το αναφέρουμε. Εμείς θα κάνουμε μόνο το σημείο του σταυρού και αυτό είναι αρκετό, γιατί με τη Θεία Κοινωνία αγιάζεται ολόκληρος ο άνθρωπος ψυχοσωματικά. Καθόν χρόνο κοινωνούν οι πιστοί, οι ιεροψάλτες ψάλουν του δείπνου σου του μυστικού, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου και τις πασχαλινές ημέρες σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε, αλληλούια. Κάποιος μοναχός ονόματι πατήρ Άνθιμος κοινοβίαζε σε ένα μοναστήρι για 20 περίπου χρόνια. Κατόπιν με την ευλογία του ηγουμένου και γέροντός του πήγε στην έρημο. Για 10 περίπου χρόνια ήταν τελείως μόνος και ήσαν τα πιο σκληρά. Πολύ αργότερα έκανε μικρή συνοδεία από δύο αδελφούς. Πάνω στον ένα το περίπου χρόνο, το χειμώνα αρρώστησε πολύ. Ο πυρετός πρέπει να είτο πολύ υψηλός. Εβασανίζεται χωρίς φωτιά, χωρίς ένα ζεστό τσάι, χωρίς καμιά απολύτως βοήθεια για τρεις εβδομάδες. Κάποιο πρωινό χτύπησε η πόρτα και ακούστηκε το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Μόλις και κατάφερε ξεψυχισμένα να πει «Αμήν», μπήκε μέσα ένας νέος μοναχός πολύ ασκητικός με πρόσωπο που λαμποκοπούσε από έκτακτη καθαρότητα. «Πάτερ Άνθιμε, σου έφερα λίγα ψάρια, θα κάνουμε ψαρόσουπα για να συνέλθεις λίγο», έσκεψε ο επισκέπτης και του φίλησε το χέρι. Άναψε φωτιά και ζεστάθηκε λίγο το κελάκι και έβαλε για να βράσει τα ψάρια. Όσο ετοιμάζεται το φαγητό περιποιήθηκε τον άρρωστο, συγύρισε και νοικοκύριψε τους δύο χώρους που είχε ο ερημίτης πατήρ Άνθιμος. Του έκανε εντριβές, του έδωσε τσάι και ζεστή σούπα. Αυτό γινόταν για δύο εβδομάδες. Σιγά σιγά ο πατήρ Άνθιμος συνήρχετο. Ο μοναχός είπε ότι τον έλεγαν πατέρα Παΐσιο και ότι ασκήτευε πιο βαθιά στην έρημο. Ο δε πατήρ Άνθιμος όσο συνήρχετο τόσο και πιο πολύ πρόσεχε τον νέο μοναχό, ότι είχε τάξει σε όλα, στο καθάρισμα, στο φαγητό, στους κανόνες του, στις αγρυπνίες, στις νηστείες του αυστηρότατος κλπ. Ένα πρωινό ρώτησε ο επισκέπτης μοναχός τον πατέρα Άνθιμο αν θέλει να κοινωνήσει. Και εκείνος δέχθηκε. Την άλλη μέρα πριν ξημερώσει ήρθε ο Παπαγρηγόρης ο πνευματικός γνωστός σε όλους και τον κοινώνησε. Τον συνόδευε με λαδοφάναρο ο πατήρ Παΐσιος. Αυτή του τη θεία μετάληψη τη θυμόταν για πολλά χρόνια ο πατήρ Άνθιμος. Η θεία Εφροσύνη για πολλές μέρες και νύχτες τον συντρόφευε συνεχώς. Είχε την αίσθηση ότι είχε ενδυθεί θεοήφαντα τον ίδιο τον Κύριο και σωτήρα του. Στο τέλος της τρίτης εβδομάδος ο πατήρ Άνθιμος είχε τελείως συνέλθει. Ο πατήρ Παΐσιος τον χαιρέτησε με εδαφιαία μετάνοια και έφυγε, εξαφανίστηκε. Από τότε δεν τον ξαναείδε. Σε μια πανήγυρη στη σκήτη συνάντησε ο πατήρ Άνθιμος τον Παπαγρηγόρη και τον ευχαρίστησε για τον κόπο που έκανε να ανέβει τόσο σκληρό μονοπάτι για να τον κοινωνήσει. «Και πότε έγινε αυτό?» ρώτησε ο Παπαγρηγόρης. «Το χειμώνα που ήμουν άρρωστος». «Δεν ήμουν εγώ», ανταπάντησε ο παπάς. «Μα τότε ποιος ήταν και ποιος ήταν και ο πατήρ Παΐσιος?» «Έλα, για πες μου, τι έγινε?» Και ο πατήρ Άνθιμος τα είπε όλα. Και η απάντηση του Παπαγρηγόρη: «Έλα, ευλογημένε, ο άγγελός σου ήταν, θα σου τον έστειλε η Παναγία μας. Δώσε δόξα στο Θεό και τέλος». Έτσι απλά και ανερμήνευτο έληξε ένα μεγάλο γεγονός. Ποιος κοινώνησε τον πατέρα Άνθιμο και τι κοινώνησε, αυτό δεν θα το μάθουμε. Άβυσσος τα κρίματα του Αγίου Θεού.
Ο άνθρωπος πλάστηκε να λειτουργεί. Πλάστηκε για να προσφέρεται και να προσφέρει στο Δημιουργό του Θεό ευχαριστία, δοξολογία και θεία λατρεία. Και μέσα σε αυτή τη συνεχή προσφορά και λατρεία να ενώνεται με το Θεό, να αγιάζεται, να ζει. Η πληθώρα των τριαδικών δωρεών γι' αυτό το λόγο του εδόθη. Τα αρχαίγωνα δώρα της Θείας Δικαιοσύνης εδόθησαν στον άνθρωπο για να μπορεί να έχει με το Θεό λειτουργική σχέση, σχέση λατρείας. Ο νους των πρωτοπλάστων, ο λόγος, η θέληση, η ελευθερία, το αγαθό, το αναμάρτητο, το ανεξίκακο, το αγνό, το αμόλυντο, το απαθές, το μακάριον, δια της επιθυμίας έτειναν στη λατρεία του Αγίου Θεού. Αυτή η κοινωνία μαζί με τους αγγέλους που είχαν ο Αδάμ και η Εύα μετά του Θεού ήταν μια σχέση λειτουργική, σχέση λατρείας. Μέσα από αυτή τη λατρεία, το κατοικώνα του ανθρώπου, η ψυχή του, έτεινε και βάδιζε δυναμικά με πολλή ευκολία προς το καθομοίωση. Έτσι βεβαιωτικά τονίζουμε ότι αυτή η στενή επικοινωνία και ένωση που είχαν οι πρωτόπλαστοι με το Θεό ήταν Θεία Λατρεία. Αυτό είναι Θεία Λατρεία, επικοινωνία με το Θεό. Άρα η ζωή τους στον Παράδεισο ήταν μια Θεία Λειτουργία, όχι όπως την τελούμε εδώ, αλλά ένωση με το Θεό.

κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Διάλογοι. Συζητήσεις επίκαιρου προβληματισμού.

αλλά μάλλον τις αυξάνει. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε για κάποιους η ανατολή του νέου αιώνος να βιώνεται ως πηγή αγωνίας και υπέρμετρης μέρημνας για τα μέλλοντα. Τέτοια αγωνία όμως δεν έχει άλλη πηγή παρά τη λήθη ή την ελλιπή γνώση κάποιων στοιχειωδών αληθιών της πίστεώς μας. Μίουν μεριμνήσιτε εις την αύριον, υγαρ αύριον μεριμνήσιτα εαυτής, αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής. Σε τέτοιους καιρούς ο ουράνιος πατήρ, ο παρακαλών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, έτεινε χείρα βοηθείας στην ανάγκη των πλασμάτων του. Στην εκπνοή του 20ου αιώνος ευδόκησε να αναδείξει ως νέο μεσίτη και πρεσβευτή τον νέο ιερομάρτυρα Φιλούμενο, ο οποίος ξεκινώντας από την Ορούντα ανεδείχθη φύλακας Αγίων τόπων και οσίων τρόπων, και εν τέλει δια την μαρτυρίαν Ιησού και δια των λόγων Θεού αξιώθηκε μαρτυρικού θανάτου.

αναφέρει ο πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου κύριος Νεόφυτος στον πρόλογο της έκδοσης της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Ορούντας Κύπρου, ο Άγιος Νέος Ιερομάρτης, φιλούμενος ο Κύπριος. Στις 29 Νοεμβρίου 1979, ο Άγιος Φιλούμενος μαρτύρησε στο προσκύνημα του φρέατος του Ιακώβ, όπου διακονούσε. 30 χρόνια μετά, στις 29 Νοεμβρίου 2009, στον ίδιο τόπο, διαβάστηκε με κάθε εκκλησιαστική τιμή και μεγαλοπρέπεια το συνοδικό της κατατάξεώς του στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας.

0: Σας καλωσορίζουμε στους σημερινούς διαλόγους, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου, κύριο Νεόφυτο, να μας μιλάει για τον Άγιο Φιλούμενο, για τον οποίο συνέλεξε όλες τις μαρτυρίες, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που κατεδείκνυαν την αγιότητα του βίου του.
1: Για τον Άγιο Φιλούμενο η πρώτη μου γνώσης ήταν όταν το 1979, τη χρονιά δηλαδή του μαρτυρίου του Αγίου, πήγα φοιτητής νομικής στην Αθήνα και θυμούμε σε μια εφημερίδα που βρήκα τότε στην Αθήνα Κυπριακή, έγραφε για τον Κύπριον Αρχιμαντρίτη πατέρα Φιλούμενο Χασάπη Ορουγκιώτη, ότι σφαγιάστηκε από τους σιωνιστές Εβραίους στο φρέαρ του Ιακώβ. Άρα η πρώτη μου αίσθηση είναι μια είδηση εφημερίδας του 1979. Τότε το 1979 ήμουνα 18 χρονών, 19 χρονών, πρωτοετής φοιτητής νομικής στην Αθήνα. Στη συνέχεια ανέφεραν έτσι τα χρόνια μας, η πρόνοια του Θεού, που έγινε επίσκοπος εδώ στην περιοχή της οικογενείας του Αγίου, της κοινότητας που τον ανέδειξε, την Ορούνταν, εξού και το αυτή Ορουντιώτη από την καταγωγή. Επίσης είχαν και το επίθετο Χασάπη η οικογένεια. Η οικογένεια αυτή γεννήθηκε, είναι μια πολυμελής οικογένεια, οι οποίοι μετήκησαν σε κάποια στιγμή της ζωής τους από την Ορούντα στην παλαιά Λευκοσία, στην οδόν Εσχύλου. Αυτή η οδός Εσχύλου της Λευκοσίας ανήκει στην ενορία του Τρυπιώτη και του Αγίου Σάβα, παλαιές εκκλησίες της Λευκοσίας, που αυτές οι ενορίες του Τρυπιώτη συγκεκριμένα ανέδειξαν και έναν νεομάρτυρα τον 18ο αιώνα, τον Άγιο Νεομάρτυρα Πολύδωρο τον Κύπρου, και στη Νέα Έφεσο, στο Κουσάντασι της Μικράς Ασίας, μαρτυρίσας.

0: κάρα του βρίσκεται σήμερα στον ναό της Αγίας Εκατερίνης στην Πλάκα. Και εγώ αυτήν την τιμή του Αγίου την συνάντησα ερχόμενος ως επίσκοπος το 1998, μήνα Σεπτέμβριο, έγινε η χειροτονία μου και η ενθρόνησή μου. Κατάγομαι από την περιοχή επίσης εδώ της Μόρφου, αλλά λόγω προσφυγιάς και λόγω κατοχής του χωριού μου, της Ζώδιας, δεν εμπόρεσα μετά το 1974 να έχω επαφή, και έτσι πρόσφυγας πια εμεγάλωσα στη Λευκωσία, αργότερα φοιτητής στην Αθήνα και ύστερα μοναχός στη Λάρνακα και στην περιοχή της Μητρόπολης Κητίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε, επιστρέφω πλέον μεγάλος και επίσκοπος στην περιοχή της γενέσεώς μου το 1998, και συναντώ τον αρχιμαντρίτη πατέραν φιλούμενον, ο Ρουγκιώτη Χασάπη, να τιμάται στην περιοχή ως ιερομάρτυρας. Βεβαίως αυτή η τιμή του Αγίου Φιλουμένου ως ιερομάρτυρας από τον απλό λαό των χωριών Ορούντας, Περιστερώνας, Αγίας Μαρίνας, Ξυλιάτου, Ακακίου, Αστρομερίτη, που είναι τα χωριά που περιβάλλουν εδώ την παιδινή περιοχή Μόρφου, τα χωριά της καταγωγής του Αγίου, ανάλογη τιμή υπήρχε και στη Μητρόπολη Κητίου, στη Μονή Σταυροβουνίου, όπου έγινε η πρώτη μονή της μετανοίας του, τόσο αυτού όσο και του δίδυμου αδελφού του, του πατρός Ελπιδίου, επίσης ο Σίου Ανδρός, και τιμή προς το πρόσωπο του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, πολύ πριν γίνει η περσινή αγιοκατάταξή του, θυμούμε ότι υπήρχε ο μετόχιν του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, όπου τότε στα χρόνια που ήμουν φοιτητής, το δεκαετία δηλαδή του 80, από το 1980 μέχρι το 87 ήμουν αδιαλείπτος σε αυτήν την περιοχή των Αθηνών και μετήχα στην πνευματική ζωή διαφόρων ενοριών και μονών και μετοχίων, όπως ήταν το μετόχιν του Παναγίου Τάφου. Σε αυτήν την περίοδο λοιπόν της δεκαετίας του 1980 θυμούμε ότι τον τιμούσε όλος εξαιρέτως ο πατήρ Ευδόκιμος, σημερινός πνευματικός της Μονής Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στην Παλαιστίνη. Επίσης θυμούμε τους πατέρες στο Μάζιν της Αγίας Παρασκευής, όταν μία φορά τους επισκέφθηκα, που είχαν μικρόν τεμάχιο λιψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, να ευωδιάζει μάλιστα, το θυμούμε, και επιπλέον μου έκαμε εντύπωση που μου διηγήθηκε εκεί ο πατήρα Φιλόχιος και ο πατήρ Γρηγόριος, ότι ήταν μαζί με τον πατέρα Ελπίδιο στην ανακομιδή των πατέραν Ευδόκιμων, των πνευματικών της Μονής του Αγίου Σάββα, ότι ήταν παρόντες στην ανακομιδή του αυθάρτου σώματος, αλλά και της κάρας, που το πάνω μέρος λόγω της αποκοπής που έγινε στο μαρτύριο δεν είναι αυθάρτο. Είχαν ήδη ήταν παρόντες μάρτυρες της ανακομιδής του Λιψάνου. Οπότε αντιλαμβάνεστε, μετά το 1998, όταν έρχομαι εδώ ως επίσκοπος, αντιλαμβάνομαι την ευθύνη μου απέναντι σε αυτήν την τιμή, την αυθόρμητη τιμή του λαού, που τότε ο λαός είχε μια εικόνα του Αγίου Φιλουμένου, έφτιαξαν έναν πρόχειρον απολυτίκιον σε μάρτυραν, μερικοί τον τιμούσαν ως νεομάρτυραν, έκαναν μια αρτοκλασία, και όλα αυτά ήταν αυθόρμητη λαϊκή ευσέβεια του λαού, ιδιαίτερος του λαού της περιοχής της καταγωγής του, που δικαίως καυχάτουν και καυχάται γι' αυτόν το γέννημα αυτής της τοπικής εκκλησίας. Διότι λέω συχνά, μια εκκλησία είναι ορθόδοξη, είναι υγιής πνευματικά, εάν γεννά Αγίους. Όχι αν φτιάχνει συνέδρια, όχι αν κάνει δράση φιλανθρωπική και άλλα τινά. Και αυτά χρειάζονται και κηρύγματα και καλά είναι, αλλά ο στόχος της, ο λόγος ύπαρξης της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι να γεννά Αγίους. Άρα αν μια τοπική εκκλησία αναδεικνύει Αγίους, είναι δείγμα ότι κάτι υγιές υπάρχει ως προς την ορθόδοξη πίστη αυτής της τοπικής εκκλησίας και ως προς την εμπειρία της και την βιωτή της. Αυτόν το είδα στην περιοχή που μου εδόρισε ο Θεός για να την ποιμάνω και να τη διακονήσω και άρχισα να κάνω καταγραφή. Τότε και βρήκα βοηθούς για αυτήν την καταγραφή αυτού όλου του αγιολογικού υλικού του νέου ιερομάρτυρος φιλουμένου του Κυπρίου και αγιοταφήτου από μια αρτηγέννη την αδελφότητα που ότου παραδόξου όντως θαύματος η αδελφότητα αυτή με φώτισε ο Θεός να την εγκαταστήσω σε έναν τόπο όπου είχε σχέση με τον Άγιο Φιλούμενο, στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Ορούντας. Δίπλα από το χωριό που γέννησε τον Άγιο την Ορούντα υπάρχει ένα παλέφατο μοναστηράκι με ωραίο ναό του 16ου αιώνα, και όταν ήρθαν αυτές οι πέντε δασκάλες και καθηγήτριες και μου είπαν ότι ήθελαν να γίνουν κοντά μας μοναχές, με φώτισε ο Άγιος και τους είπα να πάτε στον Άγιο Νικόλαο Ορούντας. Αυτές ξεκίνησαν το 2001 τη μοναστική τους παλέστρα και προσπάθεια να ανακαινήσουν αυτήν την μονή. Ρασοφόρεσα σιγά σιγά και ανάθεσα στην γερόντισσα της μονής, η οποία και γράμματα ξέρει, θεολόγος και δασκάλα είναι, και είχε γνώση και ευσέβεια προς το πρόσωπο του Αγίου Φιλουμένου, και της είπα έχουμε ευθύνη απέναντι στο πρόσωπο του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου του νέου να κάνουμε καταγραφή. Πράγματι ξεκίνησε η γερόντισσα Ιουστίνη μαζί με τον πρωτοδιάκονο της Μητροπόλεως μας, ο οποίος σύπτωση και αυτός προήρχεται από τη σχολή των Ιεροσολύμων και έζησε τον Άγιον Ιερομάρτυρα Φιλούμενον ως φοιτητής, ως μαθητής της Ιερατικής εκεί σχολής, και ήταν μαζί με το λείψανον του Αγίου που εφιλοξενεί του μέχρι πρότινος εκεί στην μονή του Τιμίου, εκεί στη μονή της Άνος Ιών όπως λέγεται. Και αυτοί οι άνθρωποι που ο καθένας είχε και τη δική του εμπειρία από τον Άγιον Ιερομάρτυρα Φιλούμενα, με την καθοδήγηση τη δική μου ξεκίνησαν την καταγραφή της βιωτής και του μαρτυρίου και της Αγίας Πολιτείας του νέου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, και έτσι προέκυψε ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε, αν δεν κάνω λάθος, το 2003 με εικόνες που εφιλοτέχνησε ένας πολύ σημαντικός κατά τη γνώμη μου αγιογράφος, ο αρχιμαντρίτης μας πατήρ Αμβρόσιος, που βρίσκεται εδώ και σε ένα ασκητήριο της Μητροπόλεως μας, με μια τέχνη που προσομοιάζει κάπως με την τέχνη του 12ου αιώνα και οπωσδήποτε με έκφραση 21ου αιώνα, αφού ζούμε την εποχή μας. Και εκδόθηκε αυτόν το βιβλίο, αλλά δεν ήταν το μοναδικό. Ξέρω ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες και στη Λεμεσόν πιο παλιά από τον πατέρα Επιφάνιον Ευθυβούλου, τον πατέρα Νεκτάριον στην Αθήνα, έγιναν προσπάθειες εκδοτικές, και κατά καιρούς σε διάφορα περιοδικά βρήκαμε ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, άρθρα σχετικά με τη ζωή του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, αλλά το κυριότερο ήταν οι μαρτυρίες από την αδελφή του Αλεξάνδρα, την αδελφή του Γαλάτιαν, την ανιψιά του Ερμιώνη, Πινελόπιν, το ξάδελφο του Ηράκλην, τα ανίψια του, τους αδελφούς Μάριον και Ντίνον Ηλιάδη. Βρήκαμε από τον κύριο Μπάλμαν, τον κύριο Αλέκονο Ρουντιώτη, όλοι αυτοί που αναφέρω είναι συγγενείς του Αγίου, σε διάφορο βαθμό συγγένειας ο καθής. Όλα αυτά τα συνέλεξα, τα αξιολόγησα, μετά έστειλα την γερόντισσα Σαν Ιουστίναν και τον πρωτοδιάκονο μας πατέρα Ιάκωβον Καλογύρου στα Ιεροσόλυμα, και από πατέρες μπόρεσαν εκεί των Ιεροσολύμων να κάνουν καταγραφή σχετικά με το μαρτύριο αλλά και με την αγιοταφήτικη πολιτεία του πατρός και σήμερον νέου ιερομάρτυρος Φιλουμένου, Μάλιστα νομίζω η πιο σημαντική ήταν του πνευματικού πατρός του Αγίου Φιλουμένου, του τότε εν ζωή ευρισκομένου πατρός Σεραφείμ Αγιοσαβίτου, ένας ενάρετος και Αγίας Πολιτείας και ασκήσεως άνθρωπος ο πατήρ Σεραφείμ, που έζησε μαζί με τον ιερομάρτυρα Φιλούμενον στον Άγιο Σάββαν και εν γέννη στην αγιοταφήτικη ζωή, και ήταν κατά καιρούς ο πνευματικός του ιερομάρτυρος Φιλουμένου, ο οποίος μάλιστα δίνει τη μαρτυρία ότι πριν από το μαρτύριο η ζωή του Αγίου Φιλουμένου ή το Αγία, έχουμε μαρτυρίες ότι ο Άγιος είχε το χάρισμα να διώκει και ακάθαρτα πνεύματα με εξορκισμούς που έκαμνε σε ανθρώπους εκεί που είχαν εγκατάληψη από ακάθαρτα πνεύματα. Είχε Αγίαν Βιωτήν, πτωχίαν, χαρίσματα έκτακτα του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα, εν είδη μικρού παραπώνου, μου είπα δικαίως νομίζω, μερικοί φίλοι και αδελφοί στον Άγιον Τάφο, νομίζω στο βιβλίο το μόνο λάθος που είδαμε που εκδώσατε, λέει Άγιε Μόρφου, είναι ότι δεν έπρεπε να τον γράψετε ιερομάρτυρα, αλλά οσιομάρτυρα, νοουμένου ότι το η ζωή του οσία από τον καιρό που βρισκόταν στη ζωή πρώτου μαρτυρίου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το μαρτύριο ήταν η συνέχεια και η ολοκλήρωση μιας οσίας μοναχικής, μοναστικής πολιτείας. Μετά από αυτόν κάναμε την πρώτη αγρυπνία στον Άγιον το 2000, εδώ στην περιοχή της Μητρόπολης Μόρφου. Τότε και ο Άγιος έκαμε ένα θαύμα στην αδερφή του, η οποία δεν ήθελε να έρθει στην ακολουθία, όχι δεν ήθελε, δεν μπορούσε μάλλον να έρθει, λόγω δύο ασθενειών που είχε. Πήγε μπροστά στη φωτογραφία του αδελφού της που είχε στο σπίτι και του είπε με απλότητα: «Φιλούμενέ μου, θέλω να έρθω στην πρώτη αγρυπνία που θα κάνει για σέναν ο δεσπότης μας στην Περιστερώνα και στην Ορούντα, αλλά δεν μπορώ και λόγω των ποδιών μου που έχουν μεγάλο πρόβλημα». Βγήκε, λέει, ζωντανός ο αδελφός της από τη φωτογραφία μπροστά της και της είπε: «Γαλάτια, πρέπει να είσαι σε αυτήν την αγρυπνία». Του λέει: «Μα θέλω, αλλά δεν μπορώ». «Όχι», της λέει, «θα σου δώσω δύναμη εκείνο το βράδυ, έκτακτη, και θα μπορέσεις. Και να πας και όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την πρώτη αγρυπνία που θα γίνει στο χωριό μας, θα έχουν πολύ χάρη και πολύ ευλογία». Πράγματι, με έκπληξη, μπήκα στον ναό και παρόλο που μου είπε το πρωί στο τηλέφωνο ότι δεν θα έρθω, δεσπότη μου, λόγω των ασθενειών, την ευρύκα πρώτη μπροστά να είναι μαζί με τα παιδιά της, με τα εγγόνια της και με όλον την οικογένειά της, και ήταν συνεχώς όρθια. Έμεινε 8 ώρες στην αγρυπνία τη μεγάλη που κάμαμε και μετά μου είπε με συγκίνηση την παρουσία του αδελφού της, την ολοζώντανη παρουσία το πρωί, που της έδωσε όντως έκτακτη δύναμη και μπόρεσε να είναι όρθια τόσες ώρες σε αυτήν την αγρυπνία και να κοινωνήσει. Όλα αυτά εμείς τα κοινοποιήσαμε στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, που ήταν το καθήλυν και κατατόπων αρμόδιον για αυτήν την διαδικασία, όπως ονομάζεται, της Άγιο Κατατάξεως. Καταγράψαμε με άλλα λόγια την τιμή που έχει όχι μόνο η Μητρόπολη Μόρφου, αλλά όλη η Κύπρος, και από ό,τι είδαμε όλη η Ελλάδα. Η τιμή αυτή έφτασε στη Ρωσία, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στην Αντιόχεια, όπου υπάρχουν, στην Αμερική, στην Αυστραλία, όπου υπάρχουν χριστιανοί Ορθόδοξοι, διότι τα Ιεροσόλυμα είναι ένας τόπος που είναι αναφορά για όλους τους χριστιανούς. Και όλοι πήγαιναν εκεί, προσκυνούσαν το λείψανό του που τότε βρισκόταν στη σχολή της Σιών, και έτσι αποκτούσα γνώση και αγάπη και ευλάβεια προς το πρόσωπο του νέου ιερομάρτυρος. Εμείς εντωμεταξύ σε αυτά τα χρόνια της καταγραφής, από το 2000 δηλαδή που κάναμε το πρώτο μικρό ημερολόγιο της Μητροπόλεως μέχρι το 2003 που κάμαμε την έκδοση του βίου του Αγίου στον πνευματικό μας αδελφό κύριο Χαράλα Μπομπούσια, που τον ξέρω από τα χρόνια που πηγαίναμε μαζί στο Γέρο Ιάκωβο Τσαλίκη στην Εύβοια. Τον επαρακάλεσα το χαραλάμπι μας και έκαμε μία ακολουθία, αυτήν την ακολουθία που έχουμε σήμερα εκδομένη. Εκδώσαμε την ακολουθία, εκδώσαμε το βίο, παράκληση και χαιρετισμούς στο Άγιο Πρόσωπο του Νέου Ιερομάρτυρος. Από τότε τα πράγματα τα ανάλαβε πλέον η λαϊκή ευσέβεια, η οποία ήταν και αυτή που έδωσε σε εμάς την όθηση της καταγραφής αυτής της αυθόρμητης λαϊκής ευσέβειας. Εμείς καταγραφήν κάμαμε, ο λαός ήθελε κάτι πιο επίσημο, το προσφέραμε ως τοπική εκκλησία, και όλη αυτήν την ευλάβεια του λαού, των κληρικών μας, όπου αυτή την εντοπίσαμε, και όπως είπαμε ήταν επανορθόδοξη, δεν ήταν μόνο κυπριακή ευσέβεια αυτή, ήταν επανορθόδοξη, την κοινοποιήσαμε στον νέον, αρχικά στον παλαιόν Πατριάρχη Ειρηναίων, ο οποίος μας έστειλε και μια καλή επιστολή και προλόγησε την τότε πρώτη έκδοση του βίου του Αγίου. Αργότερα με την εκλογή του νέου Πατριάρχου Θεοφίλου είχαμε αλλεπάλληλες συναντήσεις μαζί του, είδαμε ότι και εκείνος ήταν κοινωνός των ιδίων αισθημάτων και ήταν για αυτόν ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος ένας αδελφός που τον έζησε προσωπικά στα χρόνια της δικής του απλής διακονίας ως διάκονος, ως ιερέας. Με πολλή συγκίνηση μας καθοδήγησε για να έχουμε μια υπομονή σε αυτήν την διαδικασία της αγιοκατατάξεως. Εμείς του εμπιστευτήκαμε όλον αυτόν το υλικό που καταγράψαμε, όλη αυτήν την ευσέβεια που αποτυπώσαμε, και αρχικά μας εκάλεσε τον Αύγουστο του 2009 και πήγαμε με ένα συγγενή αρχιμαντρίτη, τον πατέραν Κυπριανό Μιλιδόνη, επίσης αγιοταφίτη στην καταγωγή και σήμερα αρχιμαντρίτη της Μητροπόλεως Μόρφου. Πήγαμε τον Αύγουστο του 2009 στα Ιεροσόλυμα, μετά από πρόσκληση, να μου επιτρέψετε να πω, τότε μυστική, διότι δεν θέλαμε να προκαλέσουμε τις εκεί τοπικές αρχές, και κάναμε τη μεταφορά με την ευλογία του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφίλου, μαζί με τους πατέρες του Αγίου Σάββα, τον πατέρα Ευδόκιμον και τον συναυτό πατέρες, κάναμε την μετακομιδή του Λιψάνου από τη σχολή της Σιών. Εξήλθαμε τον Ιεροσολύμων, εξήλθαμε από τον εβραϊκό τομέα, περάσαμε από δοφράγματα όπως το εβραϊκό, μετά αραβικό, και οδηγήσαμε το Λείψανο στον τόπο του μαρτυρίου του, δηλαδή στην Ναμπλούς, στην Νεάπολη, εκεί που ο Κύριος μας συνομίλησε επί του φρέατος με την Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτιδα, εκεί που γεννήθηκε ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος, εκεί που επότιζε τα πρόβατά του ο Άγιος Πατριάρχης Ιακώβ, εξού και φρέαρ του Ιακώβ, εκεί που ο Άγιος Ιερομάρτης Φιλούμενος εμαρτύρησε και έβαψε με το αίμα του αυτόν το αγιασμένο από τη θεανθρώπινη παρουσία του Κυρίου μας φρέαρ. Και χάρη τη Θεού ένας άξιος συνεχιστής του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, ο σημερινός αρχιμαντρίτης και ηγούμενος εκεί και πνευματικός μας αδελφός, πατέρας Ιουστίνος, συνεχιστής κατά πάντα και δια πάντα και στους μαρτυρικούς και ομολογιακούς τρόπους, και φιλόκαλος εις το έπακρον και ερκυραίος εις την καταγωγή, μπόρεσε και ολοκλήρωσε τον ναόν που ξεκίνησαν πάλι ποτέ. Οι Ρώσοι τον έφτασαν μέχρι 1,5 μέτρο, αυτός τον ολοκλήρωσε τον ναό, έφτιαξε τρεις Αγίες Τράπεζες, μία κεντρική προς τιμή της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, έναν άλλο παρεκκλήσιο στο αριστερό γλίτος προς τιμή του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου και το δεξιό γλίτος αφιερωμένο στον νέο ιερομάρτυρα Φιλούμενο. Σε αυτόν το γλίτος που έγινε η εναπόθεση του Λειψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, αφού το μεταφέραμε, όπως σας είπα, το 28, αν δεν κάνω λάθος, Αυγούστου του 2009, μεταφέραμε το Λείψανο το πρωί μαζί με τον πατέρα Ευδόκιμο. Μάλιστα, έναν ωραίο περιστατικό είναι, μας ερώτησαν οι Εβραίοι, διότι το Λείψανο το βάλαμε σε έναν αυτοκίνητο που ήταν πίσω ανοιχτό και φαινόταν σαν μεταφορά ενός συνηθισμένου νεκρού. Μας ερώτησαν στα εβραϊκά ποιος είναι ο νεκρός που μεταφέρεται, πατέρες. Ο πατήρ Κυπριανός, λόγω του ότι είναι σπουδαγμένος άνθρωπος καθηγητής, ξέρει πολύ καλά και εβραϊκά και αραβικά, μου λέει σε μια μηχανία, ρωτούν, μου λέει, δεσπότη μου, ποιος είναι ο νεκρός που έχουμε πίσω. Τι θα απαντήσω? Θα τους πεις ότι είναι ο πατέρας μας, του είπα. Και τους λέει, είναι ο πατέρας μας. Α, λέει, μας συγχωρείτε, μπορείτε να τον μεταφέρετε, να τον ενταφιάσετε. Δεν είπαμε ψέματα, είναι ο πατέρας μας, όπως και όλοι οι Άγιοι είναι οι πατέρες μας. Ξάλλου, στο τέλος κάθε ακολουθίας λέμε, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Και μας ελέησεν ο Άγιος, μας αξίωσε να κάνουμε την εναπόθεση του Λειψάνου του μαζί με τον πατέρα Ιουστίνο σε αυτόν το παρεκκλήσιο, δίπλα από αυτόν το παρεκκλήσιο του Μεγάλου Ναού που βρίσκεται εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ. Κάτω από το κεντρικό γλίτος βρίσκεται το Φρέαρ του Ιακώβ. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ήρθε ο Πατριάρχης Θεόφιλος, ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος, με όλη τη συνοδεία των αρχιερέων, αρχιμανδρητών, ιερέων και ψαλτών του πατριαρχικού κλίματος των Ιεροσολύμων, και κάναμε τα εγγένεια. Προσωπικά μου ανέθεσαν και έκαμα τον εγγενισμό του παρεκκλησίου του Αγίου Φιλουμένου εντός του μεγάλου αυτού ναού. Αυτός έκαμε την ίδια στιγμή την κεντρική Αγία Τράπεζα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το Φρέαρ και πάνω από το μαρτύριο του Αγίου Φιλουμένου, και ο Άγιος Καπιτολιάδος Ισύχιος έκαμε τον εγγενισμό του παρεκκλησίου του Αγίου Ιουστίνου. Και έτσι είχαμε αυτήν την μεγάλη ευλογία να συμμετέχουμε στα εγγένεια αυτού του μεγάλου προσκυνήματος στο Φρέαρ του Ιακώβ, όπου συστεγάζεται και το μαρτύριο και η τιμή και το λείψανον τώρα του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου. Το Νοέμβριο που μας επέρασε, πέρσι δηλαδή έτσι η εποχή, την ημέρα του μαρτυρίου, 29 Νοεμβρίου, μας εκάλεσε ο Άγιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, και μέσω πολλών αδελφών από Ελλάδα, από Κύπρο, Ρωσία, Ρουμανία, έγινε η επίσημη πλέον αγιοκατάταξης και έγινε η ανάγνωση της πράξης που επίσημα πλέον διακηρύσσεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, η τιμή της προς τον μάρτυρα, νέον μάρτυρα Φιλούμενων των Κύπριων και Αγιοταφίτη. Σας εδηγήθηκα, νομίζω, επί μακρόν.
1: Και σας ακούμε με πολύ κατάνοιξη για όσα μας λέτε πανιερώτατε. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που μας είπατε, ότι από το υλικό που συγκεντρώσατε αποδεικνύεται ότι ο Άγιος Φιλούμενος ήταν Άγιος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και απλά η αγιότητά του επισφραγίζεται με το μαρτυρικό του τέλος.
0: Έτσι. Αυτό είναι κάτι που επισήμαναν ήδη, όχι όλοι, αλλά αρκετοί που τον ήξεραν τόσο στο Σταυροβούνι, όπως είναι ο γέροντας Αθανάσιος Σταυροβουνιώτης, που ήταν μαζί του καλογέρι. Σκεφτείτε ότι ζουν ακόμα οι άνθρωποι που ήταν νέοι καλόγεροι μαζί του στο Σταυροβούνι, τουλάχιστον ο γέροντας Αθανάσιος Σταυροβουνιώτης. Και μας περιγράφει ότι ήταν αγία η ζωή των δύο πατέρων, Φιλουμένου και Ελπιδίου, από τότε που ήταν στο Σταυροβούνι, που πρέπει να τονίσουμε αυτόν, το πρώτο βερνίκι της ασκήσεως, όπως λέει ο Ιεροπαΐσιος, το πήραν στο Σταυροβούνι. Όταν πλέον έγινα 19 ετών, μεταφέρθηκαν από έναν επίσκοπο Αγιοταφίτη για να μορφωθούν στο κλίμα του Πατριαρχείου, με ευλογία της Μονής Σταυροβουνίου. Αλλά όλοι τους ιδιωτοί ήταν μέχρι το τέλος της ζωής τους, ανεξάρτητα τους τόπους που πήγαν και τα προσκυνήματα που η Εκκλησία τους έβαλε να υπηρετήσουν, ήταν, αν θέλεις, να αποκρυπτογραφήσουμε την ποιότητα, τον χαρακτήρα, την έκφραση, ήταν σταυροβουνιώτικη. Για μας στην Κύπρο σημαίνει κάτι. Πώς λέτε εσείς αγιορείτικος μοναχισμός, μετεωρείτικος, λογκοβάρδα. Κάτι ανάλογο είναι για μας το ήθος αυτόν, το ήθος του Σταυροβουνίου, το οποίο είχε ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος, όπως και αδερφός του Ελπίδιος.
1: Και το οποίο, όπως διαβάζουμε και στην όμορφη έκδοση της Μονής του Αγίου Νικολάου, κράτησαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και τα δύο αδέρφια, και ο Άγιος Φιλούμενος και ο πατήρ Ελπίδιος.
0: Όλες, κάθε μέρα. Το ίδιο έκανε και ο πατήρ Ελπίδιος, όταν ήταν στον Ερυθρό Σταυρόν, στους Αμπελοκήπους, όταν πήγε στο Άγιον Όρος, όταν ήταν ηγούμενος μαχαιρά στην Κύπρο. Το ίδιο έκανε ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος όπου πήγαινε. Μου λέγανε τελευταία οι μοναχές του Αγίου Λαζάρου στη Βιθανία ότι συχνά πυκνά, όπως και άλλοι αγιοταφίτες, μετέφεραν προσκυνητές και τους έκαναν περιήγηση στα προσκυνήματα. Ο Άγιος Φιλούμενος αναλάβανε αυτόν το διακόνημα. Μόλις έμπαινε, λέει, μέσα στο ναόν μας, παρέδιδε τους προσκυνητές σε μία μοναχή για να κάνει την ξενάγηση, και εκείνος πήγαινε στο ψαλτήρι και διέβαζε τον κανόνα του Αγίου της ημέρας. Διέβαζε τον κανόνα στον φύλακαν άγγελο, στους Άγιους Πάντες. Διέβαζε ψαλτήρι. Πήγα, λέει, μια φορά εκεί, του ρώτησα, λέει, αυτά μου τα λέει, ρώτησε σε ευπραξία. Μα τι κάνεις, πατέρ Φιλούμενε, εδώ? Οι προσκυνητές σε περιμένουν. Ένα λεπτό, της λέει, να τελειώσω τον κανόνα του Αγίου της ημέρας. Να μην ξεχνούμε ευπραξία, είμαστε μοναχοί, της λέει. Όχι το πάρεργο να το κάνουμε έργο. Δηλαδή, ήξερε ο άνθρωπος σε όλη του την επιγής μοναχική πολιτεία και ως αρχιμαντρίτης που ήτο, ότι πάνω απ' όλα είναι καλόγερος. Και ότι ο στόχος του είναι το πρόγραμμα του το μοναστηριακό, το καλογερικό. Να διαβάσει τις ακολουθίες του, να κρατά τις νηστείες του με πάσα ακρίβεια. Ήταν κάπως εχθρός της τεχνολογίας. Όταν είδε τηλεοράσεις σε κελιά κάποιων μοναχών, τις επέταξε από το παράθυρο κάτω και είπε, αυτές θα καταστρέψουν τον μελλοντικό μοναχισμό. Δεν είναι για τους καλογερούς αυτά, λέει, αυτά είναι για τους κοσμικούς. Είχε και αυτόν τον ζήλον ο Άγιος Φιλούμενος. Ενώ ήταν ένας ησύχιος άνθρωπος, επίσης αγαπούσε πολύ τη μουσική, τη βυζαντινή, τα γνώσεις της βυζαντινής μουσικής, και στήριζε πάρα πολύ τα νέα παιδιά που πήγαιναν στη σχολή εκεί των Ιεροσολύμων και τα επροστάτευε. Επίσης αγαπούσε τους αραβόφωνους πάρα πολύ, έμαθαν πολύ καλά τα αραβικά. Και ακόμα υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν μπορέσαμε να μαζέψουμε από την περιοχή της Ναμπλούς και μια άλλη περιοχή, να τη θυμηθώ, που βρίσκεται εκεί, όπου έζησε μαζί τους, στη Ρέμλη και αλλού, που έζησε ο Άγιος Φιλούμενος και τους έκανε πολλά θαύματα όταν είχαν αρρώστιες, τους εδιέβαζαν και γινόντουσαν καλά, όταν είχαν δαιμονισμένους, όπως προείπα. Βλέπετε, δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά εμπήκα δύο Εβραίοι, τον εσκότωσαν, έγινε μια δολοφονία και γι' αυτόν τον κάναμε εμείς μάρτυρα. Αυτόν είναι άδικο και να περάσει από τον νου οποιοδήποτε. Είναι ένας καλόγυρος που εκράτησε με πολύ ακρίβεια τη μοναχική του πολιτεία, αυστηρός όπου χρειαζόταν, επίοικης όπου επίσης χρειαζόταν, με διάκριση δηλαδή, και ορθόδοξος κατά πάντα στην πίστη του, και τον αξίωσε ο Θεός εν τέλει να έχει και αυτόν το μαρτυρικό, το μαρτυρικό στέφανο.
1: Πανιερότατε, από την ώρα που έγινε και επίσημα η πράξη της Εκκλησίας μας και καθιερώθηκε πλέον ως Άγιος και τιμάται όπου γης, είδατε την αγάπη του κόσμου να μεγαλώνει?
0: Ναι, δηλαδή αυτό είναι και μετρήσιμο κάπως, αν μου επιτρέπετε αυτός ο τολμηρός όρος. Με ποιαν έννοια το λέγω αυτό? Είδαμε τις ακολουθίες, ότι εξαντλήθηκαν. Όχι τους βίους των Αγίων μόνο, των βίων του Αγίου που εκδώσαμε. Οι ακολουθίες, διότι η ακολουθία είναι ένα δείγμα πώς ενδιαφέρονται για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι έτσι? Να τον τιμήσω. Αυτή τη στιγμή υποχρεωθήκαμε και κάνουμε δεύτερη έκδοση από τις πολλές εκκλησίες που μας παίρνουν μονές από όλη την Ορθοδοξία, που θέλουν να τιμήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Και ένα θαύμα που έγινε πριν ένα μήνα. Ήρθε ένας κύριος από ένα χωριό της Μητροπόλεως Λεμεσού και λέει, πού είναι το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Ορούντας? Μου παρουσιάστηκε, λέει, ο Άγιος Φιλούμενος και του είπε, φέτος θέλω να μου κάνεις μια αρτοκλασία και θα σε βοηθήσω στα προβλήματα που έχεις. Ποιος είσαι? Είδα, λέει, έναν Άγιο μέσα σε φως. Και του είπε, είμαι ο νέος ιερομάρτυρας Φιλούμενος και θα βρεις την ακολουθία μου στο χωριό μου στην Ορούντα, στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Και ήρθε ο άνθρωπος με συγκίνηση και μας είπε αυτήν την εμφάνιση του Αγίου Φιλουμένου. Οι άλλοι, οι οποίοι τους είχαν καρκίνο και παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο και τους έκαμε καλά. Και μάλιστα παρουσιάστηκε μαζί με τον Άγιο Νικόλαο. Και όταν ερώτησε ο σύζυγος της ασθενούσας και μετά υγιούς κυρίας, είστε εσείς, του είπαν, πήγαινε στο μοναστήρι μας τον Άγιο Νικόλαο και θα μας δεις εκεί. Και όταν ήρθε, είδε, λέω, ότι ο ηλικιωμένος, λέει, ήταν ο Άγιος Νικόλαος και ο μέσης ηλικίας ήταν ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν έχουν ανάγκη να τους κάνουμε οτιδήποτε εμείς οι Άγιοι διαφήμιση. Εμείς κάναμε, νομίζω, από πλευράς πρακτικής το χρέος μας. Από εδώ και πέρα μιλά μόνος του Άγιος σε όσους βλέπει ότι έχουν διάθεση να ακροαστούν το μήνυμά του. Εμείς από εδώ και πέρα ο καθένας να δώσει τη δική του μαρτυρία όπου βρίσκεται και να είναι ορθόδοξη μαρτυρία.
1: Είναι αυτό ακριβώς που μας είπατε και στο ξεκίνημα της κουβέντας, ότι σκοπός της Εκκλησίας είναι η ύπαρξη και η γέννηση Αγίων.
0: Βέβαια. Να μην το ξεχνούμε, ιδιαίτερα οι επίσκοποι, αυτό το πράγμα. Μέσα στην πολυπραγμοσύνη μας και στη διάθεσή μας για ιεραποστολή και δραστηριότητα, να μην ξεχάσουμε το στόχο, όπως έλεγε ο ίδιος ο Άγιος Φιλούμενος. Βλέπετε, αυτός, παρόλο που έκανε πολλά συναφή εκκλησιαστικά έργα, να είναι ηγούμενος, να είναι εφημέριος, να εξυπηρετεί ανάγκες, κάποτε να είναι ψάλτης, ή να κάνει ακόμα και τον περιηγητή και τον τουριστικό πράκτορα, δεν ξεχνούσε καμία στιγμή ότι πάνω απ' όλα ο σκοπός μας είναι να αγιάσουμε το σώμα μας και την ψυχή μας. Γι' αυτό και μετήρχε τον όλην αυτήν την ασκητική αγωγή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την νηστεία, την αγρυπνία, την προσευχή, την ανάγνωση, την μελέτη, την φιλοξενία και πάνω απ' όλα την μετάνοια. Δηλαδή είναι τραγικό να έχουμε δραστηριότητα χριστιανική και να μην ζήσουμε την ορθόδοξη μετάνοια. Πώς θα ζήσουμε την βασιλεία των ουρανών μετά? Ο ίδιος ο Τίμιος Πρόδρομος τι λέει? Μετανοείτε ίνκη και είναι η βασιλεία των ουρανών. Αυτός εζούσε την μετάνοια όπου και να είχε εγκληθεί, είτε εν Κύπρο είτε εν Ιεροσολύμη. Η άρνησή του να πάει να σπουδάσει, ενώ ο αδελφός του πήγε, αρνήθηκε να εξέλθει από τη γη, την Αγία Γη των Ιεροσολύμων, παρέμεινε ένας αγιοταφίτης μέχρι τέλους. Λέμε εμείς οι Κύπροι, είναι Κύπριος και το λέμε και καυχόμεθα και χαιρόμεθα, αλλά πάνω απ' όλα απόδειξε ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος ότι ήταν και είναι αγιοταφίτης. Και γράφω στον πρόλογο κάτι το οποίο μέχρι σήμερα νομίζω είναι φώτιση Θεού αυτόν, ότι δεν ήταν αγιοταφίτης απλά ένας φύλακας Αγίων Τόπων, αλλά ήταν και είναι φύλακας Αγίων Τρόπων. Αυτό είναι και ένα μήνυμα στους συγχρόνους αδελφούς αγιοταφίτες, που βλέπω με χαράν ως το πρόσωπο του πατρός Ιουστίνου και άλλων, ότι αυτόν το κρατούν, όχι απλά να κρατούν έναν τόπο, να το φυλάττουν ορθόδοξο, αλλά και τους τρόπους, οι τρόποι μας, οι προσωπικοί, να είναι τρόποι αγιότητας. Και να που ο Θεός σου δίνει και το μαρτύριο. Έλεγε στις μοναχές της Σαϊτανάγια και της Μεγάλης Παναγίας, μοναστήρια που βρίσκονται μέσα στα Ιεροσόλυμα, μια εβδομάδα πριν να κοιμηθεί, πριν να μαρτυρήσει. Τα πράγματα εκεί αγρίεψαν. Δεν ξέρω αν θα ξαναειδωθούμε. Τις αποχαιρέτησε όλους, τους φίλους, τους γνωστούς, τις μοναχές, τους μοναχούς. Συνεχώς μου έρχονται Εβραίοι φανατικοί σιωνιστές και μου λένε ότι θέλουν το προσκύνημα. Και του έλεγαν εκεί οι μοναχές με αγωνία, πάτερ φιλούμενε, πέ του Πατριάρχη να σε φέρει πίσω, να μείνεις εκεί να μαρτυρήσεις. Και γύρισε χαμογελαστός και είπε εκεί στις αδερφές, που ξέρετε αδερφές, ίσως λέω, ένα μαρτύριο μόνο να μας σώσει. Δεν είχε ο άνθρωπος εμπιστοσύνη στους ασκητικούς του αγώνες για να σωθεί, και ήλπιζε ίσως με ένα μαρτύριο, φυλάττοντας έναν Άγιον Τόπον ορθόδοξον χριστιανικό, ίσως να μαρτυρήσει και έτσι ίσως να σωθεί. Αυτό με συγκλονίζει πάντοτε, αυτή τη καμία εμπιστοσύνη στους ασκητικούς του αγώνες. Η ελπίδα του ήταν ένα μαρτύριο.
1: Αυτό δείχνει και το μεγαλείο του Αγίου μας, έτσι.
0: Έτσι.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά μάλλον αυτό με προλάβατε, πανιερώτατε, από όλες τις μαρτυρίες που ακούσατε για τον Άγιο Φιλούμενο, ποια σας έχει συγκλονίσει περισσότερο? Φοβάμαι ότι την πήρα ήδη την απάντηση, εκτός και αν έχετε να μου πείτε και κάτι άλλο.
0: Ποια νομίζεις ότι είναι? Διότι...
1: Νομίζω αυτό το τελευταίο που μου είπατε τώρα για το μαρτύριο είναι από μόνο το συγκλονιστικό.
0: Και ξέρεις κάτι, είναι κάτι που έχει και προφητική διάσταση. Δεν αφορά μόνο το μαρτύριο του ιδίου του Αγίου, που αυτός τα κατάφερε. Αυτός το αισθάνθη ότι έρχεται το μαρτύριό του, ήταν προετοιμασμένος από καιρό, όπως ακουλέει ο ποιητής, σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος. Λοιπόν, με θάρρος, έτοιμος, υποδέχτηκε τους φαγείς του και είπε ανιδού ο δούλος Κυρίου. Λοιπόν, και τώρα τον απολαμβάνουμε τη χάρη του εμείς, και τη βιωτή του και την Αγία του εικόνα και το Άγιον του όνομα. Αλλά νομίζω ότι αυτό, έτσι θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, το πιο συγκλονιστικό, εκτός από αυτόν τον λόγο που είπε, που τον αφορούσε τον ίδιο σαν πρόσωπο, είναι κάτι που μας αφορά εμάς. Και όταν λέω εμάς, εννοώ όλους τους Ορθοδόξους όπου γης. Μου έλεγε ο πατήρ Ιουστίνος, και θα χαρώ να τον πάρετε τηλέφωνο να σας το πει ο ίδιος, ότι πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, αφού έκαναν στο Πατριαρχείο συζήτηση για περί αγιοκατατάξεως του Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, επέστρεψαν πίσω στο Οικουμενείο του, εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβου, στην Νεάπολη, στη Σαμάρια, και βρήκε, λέει, ανοιχτή την εκκλησία. Μένει μόνος του, όπως και αρκετοί Ιεροσολυμίτες, είναι μόνοι τους φύλακες κάποιου προσκυνήματος. Ήταν ανοιχτό, είχε μέσα, λέει, μια ομάδα προσκυνητών, αν δεν κάνω λάθος, Ρουμάνων. Και μου έκαμε εντύπωση, λέει, ότι ευωδίαζε όλος ο τόπος. Πήγα μέσα, ευωδία αυξήθηκε. Μου πήραν ευχήν οι άνθρωποι, ήταν μπροστά από το λείψανο του Αγίου, αλλά η ευωδία δεν έβγαινε από το λείψανο. Η ευωδία, λέει, έβγαινε από το σκευοφυλάκιο. Επήγεν, άνοιξε το σκευοφυλάκιο και την ευωδία την αισθανόντουσαν και οι προσκυνητές, οι Ρουμάνοι. Άνοιξα, λέει, και ξεχύθηκε από έναν ποτήριο ασημένο, το οποίο τώρα το έχει εκεί. Και αυτό το ποτήριο δεν το έφερα εγώ, λέει, ποτέ μου στο προσκύνημα. Με έναν τρόπο, λέει, παράδοξον, ευρέθηκε μέσα στο σκευοφυλάκιό μας, μυστηριώδη τρόπο, ανερμήνευτο. ήταν. Το περιεργάστηκα, λέει, να δω τι είναι αυτό το ποτήρι που βγαίνει τέτοια ευωδία από μέσα του. Και τι έχει μέσα του. Ασημένιο. Μικρού μεγέθους, όχι ιδιαίτερα μεγάλο. Και έγραφε αίμα ιερομάρτυρος Φιλουμένου. Επίσης έγραφε από κάτω το μαρτύριο που εγώ έλαβον και εσείς να λάβετε. Το ποτήριον ο εγώ έπιον και εμείς να πιέτε. Αυτό για μένα είναι ένα συγκλονιστικό μήνυμα. Το είπα σε ορισμένους και σε μια σύναξη νέων, θορυβήθηκαν. Λέει, τι εννοείται Άγιε Μόρφου. Τους λέω, ο καθένας ας το εισπράξει κατά την δική του δύναμη και αντοχήν. Δεν ξέρω, ίσως ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος να είναι ένας προφητικός μάρτυρας για το μέλλον το δικό μας. Το μέλλον δηλαδή της Ορθοδοξίας στον 20ο αιώνα. Ότι μπορεί να κληθούμε ανά πάσα στιγμή και εμείς να δώσουμε μια μαρτυρία που μπορεί για μερικούς να είναι ομολογία πίστεως, σε άλλους να είναι και μαρτύριο νέματος. Δεν ξέρουμε. Και άρα ο Άγιος Φιλούμενος να είναι ένας πρωτομάρτυρας της εποχής μας. Ναι, καταλάβατε τι εννοώ, της μοντέρνας εποχής, η οποία κατά την άποψή μου έχει δύο μεγάλες μηλόπετρες που πιέζουν την Ορθόδοξη ιδιωτήν και πολιτεία. Η μία είναι το Ισλάμ και το άλλο είναι ο σιωνισμός και όλη αυτή η εκκοσμίκευση που παράγει ο σιωνισμός ηθελημένα και συστηματικά. Και τα λέει αυτά ένας επίσκοπος που δεν έχω φήμη για εθνικισμό και τοπικισμό. Αντίθετα, κάνουμε προσπάθειες εδώ πώς να συνυπάρξουμε με τους Τουρκοκύπριους, τους Μαρονίτες, τους Λατίνους, διότι έχουμε και εμείς τις δικές μας ιδιομορφίες και το δικό μας μεγάλον άλυτο πρόβλημα της εισβολής και της κατοχής. Αλλά όμως πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και πέρα από τον εαυτούλη μας. Φαίνεται ότι το μέλλον της Ορθοδοξίας θα είναι μεταξύ αυτών των δύο πιέσεων. Από τη μια το Ισλάμ και από την άλλη ο σιωνισμός που θα διεκδικήσει μια μεσιανική λατρεία. Άρα να τα έχουμε υπόψη μας αυτά και μήπως τελικά ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος, ίσως, δεν είμαι κανένας προφήτης, να είναι ένας εξέχων ιερομάρτυρας που έστειλε ο Θεός για να μας δείξει πώς θα ζήσουμε το μέλλον μας.
1: Τότε πράγματι, πανιερώτατε, αν κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει, μας έχει στείλει έναν άριστο βοηθό ο Θεός μας.
0: Έτσι.
1: Έναν πραγματικό παρηγορητή και έναν οδοδείκτη.
0: Έτσι, έτσι. Το τελευταίο ειδικά είναι πολύ δυνατό. Και την παρηγορία του τη ζούμε εμείς εδώ. Τώρα σας μιλώ σε απόσταση ελάχιστων χιλιομέτρων από τα στρατεύματα κατοχής. Και όμως, καθόμαστε εδώ και φυλάττουμε αυτούς τους αγιασμένους τόπους της Κύπρου.
1: Πόσο μάλλον εσείς που και η μητροπολιτική σας περιφέρεια είναι και διαιρεμένη. Η έδρα της Μητροπόλεως είναι στα κατεχόμενα.
0: Έτσι, έτσι. Και μας εμπνέει και μας παρηγορεί και μας δείχνει τον τρόπο ύπαρξης και συνύπαρξης ο Άγιος Φιλούμενος. Αλλά δεν μπορούμε να μιλούμε για συνύπαρξη με μετανάστες, με αλλοφίλους, με αλλογενείς. Και αυτό θα το κάνουμε και το κάνουμε ήδη. Θέλοντας και μη. Αλλά για να συνυπάρξεις πρέπει να ξέρεις να υπάρχεις. Συνύπαρξη έχει μια προϋπόθεση, την ύπαρξη. Άρα ξέρει, πρέπει να ξέρεις να υπάρχεις ως Έλλην και παράνω απ' όλα ως Ορθόδοξος. Δεν φτάνει μόνο να ξέρεις να υπάρχεις ως Έλληνας. Πρέπει να ξέρεις να υπάρχεις ως Ορθόδοξος. Έτοιμος να ζήσεις τον Χριστό και έτοιμος να πεθάνεις για τον Χριστό. Διαφορετικά θα γίνουμε ένα κοκτέιλ. Μια σαλάτα. Απλά για να φάγουμε, πείουμε, αύριο χάρα βαθνίσκουμε. Δεν είναι αυτό το μήνυμα του Αγίου Φιλουμένου, ούτε της Εκκλησίας ολόκληρης.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Καιρόν αυτοί οι Άγιοι ανακαινίζουν, ανακαινίζουν το προζήμιν της Ορθοδοξίας που όλον το φύρα μας ζημεί, χάρη τη Θεού.
1: Παίρνουμε όλοι κουράγιο, πανιερώτατε, από τους Αγίους μας, πόσο μάλλον από τους Αγίους της εποχής μας.
0: Έτσι, είναι μεγάλο δώρο αυτοί όλοι οι Άγιοι του 20ου αιώνα. και δεν είναι μοναδική. Εμείς γνωρίσαμε και Αγίους εκεί στην Ελλάδα. Εγώ τους λέω, εμείς επιστρέψαμε στην Κύπρο από την Ελλάδα, φέρνοντας τις βαλίτσες της ψυχής μας την εμπειρία Αγίων. Και έχουμε ευγνωμοσύνη στην Ελλάδα, πρώτα και κύρια για την εμπειρία που είχαμε από τον Γέρο Παΐσιο στο Άγιον Όρος, τον Γέρο Ιάκωβο, τον πνευματικό μας, τον πνευματικό μου εκεί στην Εύβοια, τον Γέροντα Ευμένιον των Λεπρών που τον είχε εξομολόγο στο λεπροκομείο της Αγιάς Βαρβάρας στο Εγάλαιο, τον Γέροντα Πορφύριο στον Οροπό. Πόσες προσπάθειες έγιναν στην Ελλάδα από αδελφότητες χριστιανικές, από Μητροπόλεις. Σας ερωτώ, το αποτέλεσμα, το περισσότερη καρποφορία από ποιους επροήλθε? Από αυτούς τους απλούς, νομίζω, κύριε Λυκούργο.
1: Έτσι ακριβώς. Από
0: τους ανθρώπους του Θεού που προανάφερα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως μας το λέτε.
0: Πόση δουλειά έκαμε η Ιεραποστολική, ο Γέρο Παΐσιος και Κάμνη, ο Γέρο Ιάκωβος, ο Γέρο Πορφύριος. Πόση δουλειά βγαίνει από αυτούς τους ανθρώπους, πόσους αλλάζει η ζωή τους όταν έρχονται σε επαφή με το βίο ή τα συγγράμματα ή τα θαύματα αυτών των οσίων αντρών. Και τώρα, επειδή δεν είναι μόνο η οσιότητα ο τρόπος ζωής της Εκκλησίας, είναι και το μαρτύριο και η μαρτυρία. Μας ανέδειξε και ένα μάρτυρα, τον ιερομάρτυρα Φιλούμενο. Στη Ρωσία, νομίζω, τον Ευγένιο, ένα σύγχρονο ιερομάρτυρα. Ένα νέο παιδί. Σκότωσαν οι Τσετσένοι.
1: Επειδή αρνήθηκε να βγάλει το σταυρό του.
0: Μάλιστα. Άρα, μήπως οι νεομάρτυρες της Τουρκοκρατίας δεν είναι με τέτοιους απλούς τρόπους που έδωσαν τη μαρτυρία Ιησού? Ο Άγιος Πολύδωρος του 18ου αιώνα που είπε, μόλις τους είπε με ξεγελάσετε, τους λέει, και με τουρκέψετε πάνω στο μεθύσι μου και μου δώσετε μια ψεύτικη πίστη. Του είπαν, σταμάτα να βρίζεις το Ισλάμ. Όχι, δεν σταματώ, εσείς με ξεγελάσετε, τους είπε. Δεν σεβαστήκατε την πίστη μου. Και μου δώσε κάτι ψεύτικο. Και τον απαχώνησα. Και έγινε νεομάρτυρας της Εκκλησίας του Χριστού. Άρα μην τα νομίζουμε αυτά ότι είναι γεγονότα του παρελθόντος μόνο. Αφορούν τη ζωή μας, το μέλλον μας, όλων μας. Και ίσως έρθουν συνθήκες αύριο, οι οποίες να είναι συνθήκες που το μαρτύριο να είναι μια ευκαιρία για μας, για να σωθούμε.
1: Ο Θεός να μας δίνει δύναμη διαπρεσβείων των Αγίων Του.
0: Έτσι.
1: Μόνο αυτό.
0: Και ο καθένας έχει την μαρτυρία του. Ένας οικογενειάρχης στην οικογένεια του, ένας επίσκοπος στην επισκοπή του, ο ιερέας στην ενορία του. Εσείς είναι οι άνθρωποι που ασχολείστε με την χριστιανική δημοσιογραφία, με το ήθος σας, με τις εκπομπές σας. Τρόποι υπάρχουν πολλοί, πάμπολοι στην εποχή μας. Και για μαρτύριον και για μαρτυρία. Δεν θα τα επιδιώξουμε, αλλά αν έρθουν, να είμαστε έτοιμοι.
1: Και μπορούμε να έχουμε το παράδειγμα του Αγίου Φιλουμένου, που όπως μας είπατε δεν ήταν απλά ένας φύλακας Αγίων τόπων, αλλά φύλακας Αγίων τρόπων.
0: Έτσι, μέσα του.
1: Έτσι.
0: Και όταν ήρθε η ώρα, έγινε και ο μάρτυρας.
1: Τι εορτασμούς ετοιμάζετε τώρα στην Κύπρο, που θα είναι και η πρώτη επέτειος από την επίσημη κατάταξη του Αγίου?
0: Ό,τι κάναμε και πέρσι, θα κάνουμε και φέτος. Κάνουμε μια μεγάλη αγρυπνία εδώ και 10 χρόνια και γίνεται στο χωριό του Αγίου. Έρχονται όλοι οι ιερείς της περιοχής μας, οι ψάλτες της Μητρόπολης Μόρφου, οι μοναχές, μοναχοί, και γίνεται ο λαός της περιοχής και γίνεται μια ωραία αγρυπνία, κοινωνούμε. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κάποιες εκπομπές σε ραδιόφωνα που μας έχουν καλέσει, άλλου είδους εκδηλώσεις έχουμε κάνει στο παρελθόν, όπου ο κόσμος ήθελε να μάθει για τον Άγιο. Τώρα είναι επαρκώς γνωστός ο Άγιος.
1: Δεν έχουμε παρά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την επικοινωνία, Πανιερότατε.
0: Ναι.
1: Και μακάρι πραγματικά να μας στηρίζει όλους ο
0: Κάτι που δεν
1: Άγιος μας.
0: Να πω είναι ότι τώρα έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να χτίσουμε δίπλα από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου της Ορούντας έναν ναό επωνόματι του Αγίου. Μας έστειλε και λείψανον εδώ και τον ευχαριστούμε και δημόσια ο άξιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, και με αυτόν το λείψανο θα είναι το κέντρο της τιμής ότι στην αγρυπνία που θα γίνει και όλο αυτόν τον χρόνο έρχεται ο κόσμος και το προσκυνά. Και επίσης έχουμε το σπίτι του που εγεννήθηκε ο Άγιος Φιλούμενος απέναντι από το εκκλησία του χωριού, το έχουμε αγοράσει. Είναι ένα ταπεινό σπίτι με πληθάρι και ψάχνουμε τώρα να βρούμε λίγα χρηματάκια να το ανακαινήσουμε για να γίνει εκεί ένας τόπος όπου οι πιστοί μας θα βλέπουν την πορεία αυτού του ανθρώπου από που ξεκίνησε και μέχρι που έφτασε τον ουρανό.
1: Μακάρι να το κάνετε σύντομα και να έχουμε την ευκαιρία όλοι μας να βρεθούμε εκεί να προσκυνήσουμε.
0: Αμήν. Κάθε καλό να έχετε και εσείς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Ευλογία του Αγίου.
2: Διάλογοι. Συζητήσεις επίκαιρου προβληματισμού. Ηχοληψία, επεξεργασία ήχου, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή επιμέλεια, Λικούργος Μαρκούδης.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Μαριάνθη Χρήστου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε τον βίο του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος.

Όλη η γη είναι ποτισμένη και πορφυρωμένη με τα αγιασμένα αίματα των καλλινίκων μαρτύρων της πίστης μας. Κάθε εποχή έχει να παρουσιάσει τους δικούς της μάρτυρες και αυτούς από κάθε ηλικία αλλά και κάθε επάγγελμα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Άγιος Σόζων, βοσκός στο επάγγελμα, άσημος στην καταγωγή, όμως το όνομά του έμεινε στην Εκκλησία και τιμάται στους αιώνες. Έζησε κατά τα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνα, στα χρόνια δηλαδή του Διοκλητιανού, στη Λυκαονία της Μικράς Ασίας. Δεν ήταν από τα πρώτα του χρόνια χριστιανός, αλλά ήταν ειδωλολάτρης και ονομαζόταν Ταράσιος. Όταν όμως γνώρισε τον Χριστό, με ευγνωμοσύνη έλαβε κατά το Άγιο Βάπτισμα το όνομα Σόζων. Ως προς το επάγγελμα ήταν βοσκός και ζούσε κυρίως στα βουνά με τα πίμνιά του. Παράλληλα όμως με το δικό του κοπάδι, φρόντιζε και για το πίμνιο της Εκκλησίας, του οποίου ήταν και αυτός μέλος. Με απλό τρόπο κήρυτε το Ευαγγέλιο και έφερνε ψυχές στην Εκκλησία του Θεού. Ο απλοϊκός βοσκός της Λυκαονίας, Άγιος Σόζων, αν και δεν γνώριζε γράμματα, παίρνει επάξια θέση κοντά στους κήρυκες του Ευαγγελικού Λόγου, εφόσον αγωνίζεται να μεταδώσει την Αγία Πίστη του Χριστού στους συνανθρώπους του. Κάποτε ο Άγιος Σόζων, εκεί που έβοσκε τα πρόβατά του και με τον αυλό του, σαν άλλος Δαβίδ, υμνούσε τον Δημιουργό του, είδε τον Χριστό που τον προέτρεπε να κατέβει από το βουνό στην πόλη και να κηρύξει το Ευαγγέλιό του, ώστε πολλούς ειδωλολάτρες να φέρει στη σωτηρία. Ο ευσεβής βοσκός υπάκουσε στο θείο κάλεσμα με ζήλο θείο και κατέβηκε από το βουνό στην πόλη, όπου κήρυτε με ζήλο τον Χριστό ως μόνο αληθινό Θεό. Τις ημέρες αυτές που ο Άγιος ήρθε στην Πομπιούπολη, γινόταν μια μεγάλη ειδωλολατρική γιορτή προς τιμή της Αρτέμιδος και πλήθος ανθρώπων είχαν συρρεύσει στον ναό της. Έκπληκτος έμεινε ο Άγιος Σόζων για την τιμή και τον θαυμασμό του κόσμου προς το άψυχο εκείνο κατασκεύασμα και θέλησε να το δει από κοντά. Μπήκε στον ειδωλολατρικό ναό και μόλις αντίκρισε το περιώνυμο άγαλμα να είναι ολόκληρο από καθαρό χρυσάφι, αναστατώθηκε και ταράχτηκε που έβλεπε τον ανύπαρκτο Θεό, τον υπαρκτό όμως δαίμονα. Με τη φλόγα της πίστης του πλησίασε το χρυσό άγαλμα και δίχως να γίνει αντιληπτός, έσπασε το ένα χέρι, το πήρε, το πούλησε και τα χρήματα τα έδωσε στους πτωχούς. Πίστευε πως αυτό που έκανε ήταν σωστό. Η πράξη του όμως δημιούργησε αναστάτωση στην πόλη και ο ηγεμόνας προέβησε διάφορες συλλήψεις. Ο Άγιος Σόζων, όταν πληροφορήθηκε ότι συλλαμβάνονται αθώοι και φυλακίζονται, μόνος του έρχεται και παρουσιάζεται στους ιερείς του ναού, οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα. Ο Σόζων με παρησία και με θάρρος ενώπιον του ηγεμόνα ομολόγησε την πράξη του, αλλά και την πίστη του στον Χριστό. Ο ηγεμόνας εξαγριώνεται και τον απειλεί με φρικτά βασανιστήρια. Ο Άγιος Σόζων, απτόητος, επαναλαμβάνει ότι είναι χριστιανός και με την απλοϊκότητα που τον διέκρινε προσθέτει. Έπρεπε να με ευγνωμονείτε, διότι αυτό το άχρηστο κατασκεύασμα της ψευδοθεάς σας, που είναι και επικίνδυνο για τις ψυχές των ανθρώπων, το πήρα και το διέθεσα στους πτωχούς που είχαν ανάγκη βοηθείας.

Εσείς όμως, αντί να με ευγνωμονείτε, με κατηγορείτε. Ο ηγεμόνας παρέδωσε τον Άγιο να βασανιστεί όσο σκληρότερα γινόταν. Οι Δήμοι ξεκίνησαν από τα ελαφρότερα προς τα βαρύτερα βασανιστήρια για να μην πεθάνει αμέσως, αλλά να βασανίζεται περισσότερο. Βλέποντας ο ηγεμόνας την καρτερία με την οποία δεχόταν το μαρτύριο, πρόσταξε να τον υποβάλουν σε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Και πάλι ο Άγιος Σόζων με αξιοθαύμαστη καρτερία υπέμεινε τα φοβερά μαρτύρια. Ενώ ο Άγιος εμνηνόταν για το αίμα που θυσίαζε για τον Χριστό, ο ηγεμόνας του είπε ειρωνευόμενος: «Αύριο Σόζων, που θα βγεις στην πόλη η μεγάλη θεά, παίξε με τον αυλό σου και αυτή θα σε απαλλάξει από κάθε ευθύνη και τιμωρία». Ο θαυμαστός μάρτυρας τότε απάντησε: «Εσύ μεν μου λέγεις αυτά που σου υποβάλλει ο εμπνευστής σου, ο πονηρός δαίμονας, αλλά εγώ, όπως και πρώτα έπαιζα την φλογέρα μου στους αγρούς, υμνώντας το μεγαλείο του Θεού μου και δημιουργού του κόσμου, βόσκοντας τα πρόβατά μου, έτσι και τώρα υμνώ και ψάλλω στον Θεό μου, άσμα κενών, ευαγγελιζόμενος σε όλους τη σωτηρία. Η δική σου όμως θεά θα στέκεται απέναντι στον αυλό μου άψυχη». Όσο και αν τον περιέπαιζαν ο ηγεμόνας και οι δολολάτρες δήμοι, εκείνος είχε το βλέμμα και την ψυχή του προσιλωμένη στον Χριστό. «Με θυμό, Μαξιμιανός, διέταξε να το μαστιγώσουν τόσο σκληρά, έως ότου διαλυθεί το σώμα του». Μέσα σε μία υπερφυσική αγαλίαση παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό. Σόζων ήταν το όνομά του και σώζει τόσο με το ηρωικό του παράδειγμα, όσο και με τις θείες πρεσβείες του προς τον Χριστό, όλους τους πιστούς που

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Ελληνοορθόδοξη Πορεία είναι και πάλι εδώ, συνεχίζει το πνευματικό της οδηπορικό στην ιστορία, στην γλώσσα μας, στην παράδοσή μας, στην εθνική μας ταυτότητα. Με την τεχνική υποστήριξη του Ευάγγελου Σφακιανάκη, θα προσπαθήσω σήμερα να σας εκφράσω μερικές σκέψεις μου και κάποιους προβληματισμούς σχετικά με την ιστορία μας, με την εθνική μας ταυτότητα και ιδιαίτερα να απαντήσω πρακτικά, με πρακτικές απόψεις και προτάσεις, στο ερώτημα πώς να διδάξουμε την ιστορία στους νέους μας, οι οποίοι ειδικά σήμερα στην εποχή της κρίσης αναζητούν πρότυπα. Χαιρετίζω με ιδιαίτερη συγκίνηση όλους εσάς που μας ακούτε και εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής, τους φίλους που μας ακούνε από τις αναμεταδόσεις που γίνονται από τοπικούς εκκλησιαστικούς ραδιοσταθμούς, εσάς που μας ακούτε στην Κύπρο, στην Βόρειο Ήπειρο, στον απόδημο ελληνισμό και ιδιαιτέρως εσάς που μας ακούτε στο Σικάγο από τον σταθμό Ελληνική Παλμή. Πριν από λίγο καιρό, φίλες και φίλοι, βρέθηκα στο ακροτήρι της Σαντορίνης και θυμήθηκα και κάποιες σκέψεις που είχα κάνει και όταν βρέθηκα στην Κνωσό. Πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε πάει είτε στην Κνωσό της Κρήτης είτε στο ακροτήρι, δηλαδή σε κτίσματα πολιτισμών του ελληνικού κόσμου και του ελληνικού χώρου της Δευτέρας τουλάχιστον χιλιετίας π.Χ. και είδα εκεί ένα θαυμαστό αποχετευτικό σύστημα. Θα μου πείτε, με αυτό ξεκινώ. Ναι, είναι και αυτό. Είναι μια ένδειξη ευφυΐας, δημιουργικότητος, καθαριότητος, πολιτισμού. Δείχνει ότι σε αυτόν εδώ τον ηλιόλουστο τόπο, τον ελληνικό, όποιοι και αν κατοίκησαν, είχαν ευπρέπεια και οργανωτικότητα. Αντιθέτως, ορισμένοι δυτικοί λαοί από αυτούς που μας κάνουν τους οργανωμένους, μας ηρωνεύονται ότι είμαστε εμείς ανοργάνωτοι, να μας στείλουν ξένους μάνατζερς κλπ. Τι έχουν να επιδείξουν σε αυτό το θέμα? Πάτε για παράδειγμα στις Βερσαλίες. Δείτε ανάκτορα Γάλλων βασιλέων του 17ου αιώνα, 35 αιώνες μετά από τον θαυμαστό κτηριακό πολιτισμό της Σαντορίνης, της Κνωσού, περίπου λέμε 35 αιώνες πάνω κάτω, διότι και οι ιστορικοί ψάχνουν να βρουν τις ακριβείς ημερομηνίες. Αλλά χοντρικά είναι πολύ μεγάλη διαφορά και όμως βλέπουμε τα χρυσοπίκυλτα ανάκτορα των διαφόρων Λουδοβίκων να αστερούνται και την παραμικρή υποδομή καθαριότητος και αποχετεύσεως. Ακόμη και οι Γάλλοι ξεναγοί ηρωνεύονται διάφορα σχετικά και λένε ανέκδοτα για το θέμα αυτό. Η σύγκριση μιλά από μόνη της. Αναλογίζομαι τώρα την κλασική περίοδο της αρχαίας Ελλάδος. Πώς ανακάλυψαν, τι σημαντικές έννοιες σκέφτηκαν, τι υλοποίησαν οι Έλληνες προγονείς μας. Ας με κατηγορήσουν για προγονοπληξία, αλλά αυτά είναι πλέον παγκόσμια, είναι οικουμενικά επιτεύγματα. Φιλοσοφία, ποίηση, μουσική, επιστήμη, αθλητισμός, θέατρο, πολιτική, στρατηγική και τόσοι άλλοι τομείς αναπτύχθηκαν και καλλιεργήθηκαν με ιδέες και αποτελέσματα εντυπωσιακά. Η διεθνής ορολογία, τουλάχιστον στη Δύση, αντιγράφει τις ελληνικές λέξεις. Και πάνω απ' όλα, σημαντικότερη θεωρώ τη σύνδεση δημοκρατίας και πατριωτισμού. Θυμόμαστε τι λέει ο Σωκράτης, μητρώστε και πατρώστε και λοιπά, τι μειότερο είναι στήνη πατρίς, και πάρα πολλές άλλες εκφράσεις και έννοιες και μέσα από τον Περικλή, από τον επιτάφιό του, που τον καταγράφει ο Θουκυδίδης, ότι η ελευθερία βασίζεται στην ευψυχία, στην γενναιότητα. Θυμόμαστε τους αλαμινομάχους που μιλούν για τα ιερά και τα όσια της πατρίδος και της θρησκείας. Θυμόμαστε τον Εσχύλο που το καταγράφει. Όλη η Ευρώπη ακουμπά σε αυτά τα ιδανικά. Όταν τα λησμονεί, όπως συμβαίνει στην εποχή μας, καταντά μια χωάνη ηλιστικών συμφερόντων και μια μικρή άβουλη κουκίδα στον χάρτη των παγκοσμίων συσχετισμών. Έρχεται τώρα ο νους μου στην ελληνοορθόδοξη αυτοκρατορία μας, την Ρωμανία, στον ένδοξο βυζαντινισμό μας, όπως θα έλεγε και ο Καβάφης. Στην πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους, την Κωνσταντινούπολη των Θρύλων, γύρω στα 1100 οι Κομνηνοί είχαν οργανώσει άριστο νοσοκομείο στη Μονή του Παντοκράτορος. Ο Αμερικανός Μίλλερ, που μελέτησε το τυπικόν, το καταστατικό θα λέγαμε σήμερα, εντυπωσιάζεται από την δωρεάν παροχή περιθάλψεως στους φτωχούς και μας πληροφορεί ότι υπήρχαν και γυναίκες ιάτρενε, δηλαδή γιατρίνες. Γιάτρενες, όπως θέλετε πέστε τις. Δηλαδή η Ορθόδοξη Κωνσταντινούπολη του 1100 μετά Χριστόν επέτρεπε στις γυναίκες να φοιτούν στα πανεπιστήμια της εποχής. Αντιθέτως, στη Δυτική Ευρώπη του 1790 περίπου, το κορυφαίο κείμενο του διαφωτισμού, το Σύνταγμα δηλαδή της Γαλλικής Επαναστάσεως, καθιερώνει τη δημόσια παιδεία μόνο των αγοριών.
Παρά τη διαφορά των 700 ετών, το παρεξηγημένο Ορθόδοξο Βυζάντιο αποδεικνύεται πιο προοδευτικό από την φιλελεύθερη εντός εισαγωγικών Δύση. Καμία παιδεία για τα κορίτσια στο Παρίσι του 1790, πλήρης ανωτάτη παιδεία στην Κωνσταντινούπολη του 1100. Να, έτσι παίρνω δυνάμεις από το ιστορικό μας παρελθόν. Και βέβαια, γονατίζω μπροστά στα μαρτύρια των υποδούλων Ρωμιών που υπέφεραν επί αιώνες και φραγκοκρατία και τουρκοκρατία. Και όμως επεδίωσαν, διότι κρατήθηκαν γερά από την Ορθοδοξία, τη γλώσσα, την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού, την αλληλεγγύη, το κοινοτικό πνεύμα, την οικογένεια. Γράφει στις αρχές του 17ου αιώνα ο μαρτυρικός πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης ότι αν είχε βασιλεύσει ο Τούρκος στην Φραγκία επί 10 χρόνους, χριστιανούς εκεί δεν θα έβρισκες. Και συγκρίνει με τα μαρτύρια του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού, ο οποίος αντέχει και παραμένει πιστός στον Χριστό. Και προσθέτω εγώ, αναδεικνύει νεομάρτυρες και εθνομάρτυρες, οι οποίοι άνοιξαν τον δρόμο για τη λευτεριά όταν ήλθε η ώρα. Δεν είναι αλαζονία, είναι αλήθεια. Και στις ένδοξες στιγμές και στις δύσκολες περιστάσεις σε αυτόν τον τόπο, ο λαός που κατοικούσε είτε κατοικεί δείχνει μεγάλη ικανότητα επιβιώσεως και παραγωγής πολιτισμού. Πολύ μεγαλύτερη, συγκρινόμενος με άλλους λαούς και δι τους εταίρους και δανειστές μας της Δυτικής Ευρώπης. Και έρχομαι σε πιο πρόσφατες εποχές. Θυμούμε όσα διάβασα για την χρεοκοπία της οικονομίας επί Χαριλάου Τρικούπη το 1893 και το Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο του 1898, την Τρόικα δηλαδή της εποχής εκείνης. Και θαυμάζω τα ελληνότροπα ήθη των παππούδων μας, οι οποίοι μπόρεσαν και μετέτρεψαν την κρίση σε ευκαιρία. Από την πτώχευση, μέσα σε λίγα χρόνια ήλθε η εθνική αναγέννηση. Η απελευθέρωση εκατομμυρίων Ελλήνων υποδούλων που ζούσαν στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Κρήτη. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 12-13 ήρθαν λίγα χρόνια μετά από μια πτώχευση οικονομική και από μια ήττα στρατιωτική, εκείνη του 1897. Επέτυχαν οι προγονείς μας να ορθοποδήσουν, διότι βασίστηκαν και πάλι στην πίστη τους στον Θεό, στο όραμα της μεγάλης ιδέας, στην πίστη στον εαυτό τους. Είχαν βαθιά συνείδηση ότι χρωστούσαν στους αρχαίους, στους Βυζαντινούς και στους κλέφτες και αρματολούς, χρωστούσαν να δώσουν μια τιμητική συνέχεια στη διαχρονική πορεία του έθνους. Από όλα αυτά παίρνω θάρρος και πιστεύω ότι με αυτοπεποίθηση και μελέτη της ιστορίας μας μπορούμε να βγούμε από κάθε δυσκολία, άρα και από τη σημερινή οικονομική και πνευματική κρίση. Αρκεί να μην πέσουμε στην παγίδα να τα βλέπουμε όλα ως οικονομικά προβλήματα. Η ρίζα της κρίσης είναι πνευματική. Μπορεί άλλοι λαοί στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες να δίνουν έμφαση στα οικονομικά αίτια και να αναζητούν υλικής μορφής θεραπείας. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρόβλημά μας είναι η απομάκρυνσή μας από τα ελληνότροπα ήθη, από τα βιώματα της ελληνορθόδοξης παράδοσης, από την εθνική αυτοπεποίθηση, από την ελληνοκεντρική και χριστιανική παιδεία μας. Αποκοπήκαμε με ευθύνη ορισμένων ταγών μας και των δήθεν φωτισμένων και προοδευτικών από την πηγή που πάντα μας δρόσιζε και μας έτρεφε. Γίναμε μιμητικά όντα, ενώ έχουμε τη δύναμη και το πνευματικό πλούτο να παραγάγουμε πολιτισμό, να μεταδώσουμε και στους άλλους λαούς Χριστό και Ελλάδα, δημοκρατία και ανθρωπιά. Παίρνω θάρρος, φίλες και φίλοι, και από την ικανότητα εθνικής και θρησκευτικής επιβιώσεως των ελληνοκυπρίων αδελφών μας. Άντεξαν σε δεκάδες κατακτήσεις και καταπιέσεις. Επί αιώνες διατηρούν την ορθόδοξη πίστη, την ελληνική γλώσσα, τη διαχρονική εθνική συνείδηση του ελληνισμού. Μόλις πήγαν κάποιοι κακοί ηγέτες τους να τους απομακρύνουν από τις ζίδωρες ρίζες, αμέσως ήλθε η κρίση. Ποικιλόμορφη και βασανιστική. Αλλά η μαγιά πάντα μένει και η ελπίδα δεν θα σβήσει από το νησί των Αγίων και των Ηρώων. Όταν οι Ταγίοι ηγέτες ακολουθούσαν τα ελληνότροπα ήθη, η Κύπρος έβγαζε Κυπριανούς, δηλαδή τον Εθνομάρτυρα Αρχιπίσκοπο του 1821, και Παλικαρίδηδες, τον νεαρό Ευαγόρα, τον μαθητή και αγωνιστή που απαγχωνίστηκε από τους Άγγλους του 1957. Ευκαιρία και τώρα να απαλλαγούμε και εκείνοι και εμείς από τις ειρήνες του ευδαιμονισμού και του ηλισμού και να ξαναβρούμε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι τα ελληνότροπα ήθη μας. Για να αντιμετωπίσουμε με ελπίδα την δυτικότροπη κρίση που μας ήλθε ως συνέπεια ενός ξενόφερτου τρόπου ζωής και σκέψης. Πιστεύω στον λαό μας και στις δυνάμεις μας. Έχω εμπιστοσύνη στις ελληνορθόδοξες ρίζες μας. Δώστε στα παιδιά μας ορθοδοξία, ελληνικότητα, παιδεία και ιστορική συνείδηση.
για να τα βοηθήσετε να μην κάνουν τα ίδια λάθη που μας οδήγησαν σε κρίσεις και διχασμούς. Γαλουχίστε τα με τα ελληνότροπα ήθη, όπως θα διδάσκει η μακραίων ιστορία μας.

0: Είναι λοιπόν η Ελληνοορθόδοξη Πορεία και η Πειραϊκή Εκκλησία. Μας ακούτε, όπως είπαμε, σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Βόρεια Ήπειρο και στον απόδημο Ελληνισμό. Και μιλούμε σήμερα με θέμα πώς θα διδάξουμε την ιστορία στους νέους που αναζητούν πρότυπα, ειδικά στην εποχή της κρίσης. Ο Ευρυπίδης, φίλες και φίλοι, δίδασκε ότι είναι ευτυχής όποιος γνωρίζει ιστορία. Όλυβιος ως της ιστορίης έσχεν μάθηση. Και ο ιστορικός της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης της πρώτης από τους Σταυροφόρους, ο Νικήτας ο Χωνιάτης, τον 13ο αιώνα μετά Χριστόν, αποκαλεί την ιστορία ως το κάλλιστον άθλημα των Ελλήνων. Ο Μέγας Βασίλειος στο περίφημο κείμενό του προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντο λόγων, πώς δηλαδή οι νέοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, αποδεικνύει την καλή γνώση της ιστορίας και χρησιμοποιεί παραδείγματα εγκράτειας από τη ζωή του Περικλέους, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και άλλων αρχαίων προσώπων. Και ο Ρήγας Βελεστινλής στα κείμενά του, λίγες δεκαετίες πριν από το 1821, προτείνει οι νέοι Έλληνες να μαθαίνουν στο σχολείο μεταξύ άλλων και τα κείμενα των αρχαίων ιστορικών συγγραφέων. Φυσικά η ιστορία και για τους νέους και για τους μεγάλους έχει αξία όταν τη χρησιμοποιούμε ως εργαλείο προσωπικής, κοινωνικής, εθνικής και οικουμενικής βελτιώσεως και για την αποφυγή λαθών του παρελθόντος. Αν η μελέτη της γίνεται μόνο για να εξοραίζουμε το παρελθόν ή καταντά μια απλή απομνημόνευση, τότε μιλούμε για μουσιακή χρήση της ιστορίας και δεν μας ωφελεί. Οι νέοι μας αναζητούν πρότυπα, ζωντάνια, όραμα, ελπίδα και εμπνέονται από την αυτοθυσία, από τον ηρωισμό των πολεμικών αλλά και των ειρηνικών περιόδων. Διότι η ιστορία είναι η αφήγηση και των ειρηνικών, πολιτιστικών και κοινωνικών επιτευγμάτων. Η ζωή και η προσφορά λόγου χάρη των εθνικών ευεργετών είναι πρότυπο για τους νέους. Πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους και τις νέες να προσεγγίσουν την ιστορία με τρόπο ευχάριστο, επαγωγικό, συμμετοχικό και δημιουργικό. Να μην περιμένουμε τα πάντα από τη σχολική διδασκαλία. Διότι όταν κάτι είναι υποχρεωτικό και εξεταζόμενο, δεν είναι πάντα ευχάριστο. Ξέρω ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να διδάξουν επικοδομητικά την ιστορία, αλλά δεν τους βοηθούν ούτε τα σχολικά εγχειρίδια, ούτε τα ελλειπή εποπτικά μέσα, ούτε το άγχος των μαθητών, ούτε η περιραίωση ατμόσφαιρα του καταναλωτισμού και του ευδαιμονισμού. Όμως αξίζει να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για να δώσουμε στα παιδιά μας εθνική ταυτότητα, ιστορική συνείδηση και πρότυπα ζωής. Γι' αυτό, στη διδασκαλία της ιστορίας, οφείλουμε να συμμετάσχουμε όλοι μας. Εκπαιδευτικοί, γονείς, κληρικοί, κατηχητές, δημοσιογράφοι. Μακάρι να βοηθήσει η πολιτεία, βελτιώνοντας ορισμένα σχολικά βιβλία που επηρεάζονται από ξεπερασμένες ιδεολογίες. Αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, ότι στην εποχή που ζούμε, όλοι χρειάζεται να επιστρατευθούμε για την αγωγή των νέων. Για να έχουμε μια νέα γενιά με ελληνοορθόδοξη παιδεία, υγιή πατριωτισμό, δημιουργική κατανόηση του παρελθόντος και για να μην αφήσουμε τα παιδιά μας στην προπαγάνδα των τουρκικών τηλεοπτικών σειρών, των παραθρησκειών, των αποδομητών της ιστορίας και των ναρκωτικών του σώματος και της ψυχής. Καταθέτω λοιπόν τις ακόλουθες σκέψεις και προτάσεις. Πρώτον, να εξηγούμε στους νέους ότι πολλές φορές η ιστορία πέφτει θύμα διαστρεβλώσεων και ιδεολογικών ερμηνεών. Παλαιότερα είχαμε την προσπάθεια των μαρξιστών να τα ερμηνεύσουν όλα με υλιστικά, ταξικά και οικονομικά κριτήρια. Τώρα έχουμε την απόπειρα ορισμένων δίθεν ιστορικών να εξοραίσουν την τουρκοκρατία, να καταργήσουν μάρτυρες και ήρωες, με επιδίωξη λένε να εξομαλυνθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ας πούμε ξεκάθαρα στα παιδιά μας ότι οι πολιτικές σκοπιμότητες πρέπει να μένουν μακριά από την ιστορία, γι' αυτό να ενθαρρύνουμε τους νέους να αναζητούν τις πηγές. Η ιστορία αληθινή είναι η μελέτη των πηγών κάθε εποχής. Απομνημονεύματα, αρχεία, έγγραφα ελληνικά και ξένα, κείμενα περί ηγητών, διπλωματικά έγγραφα, αλληλογραφία προσωπικότητων, εφημερίδες όταν υπάρχουν και άλλα. Αυτά είναι πηγές και όχι η πολιτικοποιημένη άποψη ορισμένων συγχρόνων ερευνητών. Δεύτερον, να συνοδεύουμε τα παιδιά σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, τόπους μαχών, ιστορικούς ναούς και μονές. Να ζητούμε από το σχολείο οι εκδρομές, οι λεγόμενες πενθήμερες, και όχι βέβαια πενταήμερες είναι το λάθος, το σωστό είναι πενθήμερες, να έχουν και εθνογνωστικό περιεχόμενο, όχι απλώς ψυχαγωγικό. Τρίτον, να δωρίζουμε στα παιδιά βιβλία ιστορικού περιεχομένου όπως της Πινελόπης Δέλτα, της Γαλάτιας Σουρέλη, του Τάκη Λάπα και άλλων συγγραφέων. Υπάρχουν πολλά βιβλία γραμμένα με τρόπο λόγο τεχνικό και ύφος γλαφυρό που θα ελκύσουν το ενδιαφέρον τους. Για τις μικρότερες ηλικίες συνιστώ προσωπικά και τα κλασικά εικονογραφημένα με τα οποία μεγαλώσαμε και ο γιος μου και εγώ. Να καθόμαστε αρκετή ώρα μαζί με τα παιδιά και να τα διαβάζουμε συζητώντας, συνεργατικά, φιλικά, επικοδομητικά. Επειδή ζούμε στην εποχή των ηλεκτρονικών μέσων, να εντοπίσουμε ιστοσελίδες με ιστορικά θέματα στο διαδίκτυο και να ενημερώσουμε σχετικά τους νέους μας. Να τους ζητήσουμε φιλικά, να ακούσουμε μαζί μια ιστορική εκπομπή σε έναν από τους εκκλησιαστικούς ή και πολιτικούς, μακάρι αν υπάρχουν τέτοιες εκπομπές, ραδιοσταθμούς, ή να δούμε κάτι σχετικό με την ιστορία στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Πέμπτον, να τους παρουσιάζουμε πρότυπα ιστορικών μορφών που ήσαν σε παιδική ή εφηβική ηλικία. Οι νέοι και οι νέες συγκινούνται και κολακεύονται όταν ανακαλύπτουν ότι και η δική τους ηλικία είχε συμμετοχή στους αγώνες του έθνους. Καλός είναι ο γέρος του Μοριά, αλλά για ένα παιδί ο γέρος είναι γέρος. Πιο κοντά είναι ο έφηβος, για παράδειγμα, ο όρκος των Αθηναίων εφήβων. Οι νεαροί βαρκάριδες στο πολιορκημένο Μεσολόγγι, 15χρονοι. Τα νεαρά παιδιά του Μακεδονικού Αγώνα, όπως ο Αποστόλης και ο Γιωβάν, στα βιβλία της Πινελόπης Δέλτα, στα μυστικά του Βάλτου. Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης και η μάχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου στον Κυπριακό Αγώνα του 55-59, πολύ πρόσφατα. Εάν δεν είχε απαγωνιστεί ο Παλικαρίδης, σήμερα θα ζούσε. Είναι της εποχής μας. Αυτά και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα θα κάνουν τη νέα γενιά να ενδιαφερθεί περισσότερο. Έκτον, στα κορίτσια να τονίζουμε τον ρόλο των γυναικών, είτε πολεμικό, σουλιώτισες, μπουμπουλίνα, είτε ειρηνικό. Δασκάλες στο Μακεδονικό Αγώνα, νοσοκόμες στους πολέμους. Πρωτίστως, να τους θυμίζουμε ότι στα χέρια τους θα αναθρέψουν τη νέα γενιά Ελλήνων και ότι αξίζει να έχουν ως πρότυπο η Σπαρτιάτισσα της Αμάνα, αλλά και τη μάνα του Γρηγόρη Αυξεντίου. Για τα κορίτσια μας, προτείνω και ειδικά βιβλία που υπάρχουν, όπως το βιβλίο της Άννας Μπαλή με τίτλο «Κάποιες δασκάλες κάποτε». Για τις δασκάλες στην Κύπρο μας, στην Κωνσταντινούπολη και στον Μακεδονικό Αγώνα. Δηλαδή για δασκάλες του 20ου αιώνα. Έβδομον, μιλώντας στα παιδιά για τα όσα έχουμε υποστεί, δηλαδή σφαγές, γενοκτονίες, εξισλαμισμούς, κατακτήσεις και άλλα δεινά, θα πρέπει να εξηγούμε. Αυτά έγιναν και τα θυμόμαστε για να μην επαναληφθούν. Όμως εμείς ως Έλληνες Ορθόδοξοι και ως δημοκρατικοί πολίτες δεν τρέφουμε αισθήματα μυσαλλοδοξίας ή εκδικητικότητος εναντίον άλλων λαών. Θέλουμε ειρηνική συνύπαρξη, αρκεί να τη θέλουν ειλικρινά και οι γειτονές μας. Ούτε ο ρατσισμός ούτε η τοπάθεια ταιριάζουν στην ελληνοορθόδοξη αγωγή. 8. Κάνω έκκληση στους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες και σε όλους τους κληρικούς μας να προβάλλουν περισσότερο τον εθνικό και ιστορικό ρόλο της Εκκλησίας μας. Είναι ανάγκη στα κατηχητικά και σε κάθε άλλη πνευματική δραστηριότητα, παραλλήλως προς τη χριστιανική αγωγή, να δίβεται και η ιστορική αγωγή. Αφού η ιστορία παραποιείται από τους δίθεν προοδευτικούς, ας δραστηριοποιηθεί περισσότερο η Ορθόδοξη Εκκλησία και στον τομέα αυτό, να ξαναζωντανέψει με σύγχρονη μορφή το κρυφό σχολείο. 9. Ας προσπαθήσουμε μέσα από τις σελίδες της ιστορίας να αντλήσουμε μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας για τη σημερινή δύσκολη περίοδο της κρίσης. Να διδάσκουμε στα παιδιά τα ελαττώματα του έθνους, όπως η διχόνοια, αλλά να υπογραμμίζουμε και τα προτερήματα, τις δυνατότητες εξόδου από κάθε κρίση, την ικανότητα να επιβιώνουμε, όπως επιβιώσαμε στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Βόρεια Ήπειρο, στη Μικρασία, στον Πόντο, στον απόδημο Ελληνισμό, επί αιώνες. Ειδικά σήμερα, καλό είναι να θυμίζουμε στους νέους και στις νέες ότι τα 100 χρόνια των νικηφόρων Βαλκανικών πολέμων, ακόμη τα γιορτάζουμε. 17 Ιουνίου άρχισε το 13 ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. Είμαστε ακόμη στην επέτειο. Μας φέρνουν στο νου έναν θρίαμβο, τον οποίον πέτυχε μια Ελλάδα μικρή και με πενιχρά μέσα. Μια χώρα που, όπως είπαμε και προηγουμένως, είχε πτωχεύσει, είχε ιτηθεί στρατιωτικά, μια Ελλαδίτσα υπό διεθνή οικονομικό έλεγχο, την τρόικα της εποχής. Αλλά με πίστη στον Θεό, με πίστη στη συνέχεια του ελληνισμού, την διαχρονία, με πρότυπα ηρώων όπως ο Παύλος Μελάς. Μια Ελλάδα που είχε γαλουχηθεί με ένα όραμα, την μεγάλη ιδέα. Και οι μεγάλοι λαοί χρειάζονται μεγάλες ιδέες, χρειάζονται μεγάλα οράματα. Μια τέτοια ιδέα χρειάζεται και σήμερα στους νέους μας. Όχι με εδαφικό περιεχόμενο. Τότε ήταν να ελευθερώσουμε τους υπόδουλους αδελφούς. Όπου υπήρχε Έλληνας Ορθόδοξος, να ελευθερώσουμε εδάφη και πληθυσμούς. Τώρα θέλουμε πνευματικό περιεχόμενο. Ζητούμε μια νέα ειρηνική μεγάλη ιδέα. Και αν δεν την έχουμε έτοιμη, να την δώσουμε στα παιδιά, ας την βρουν μόνοι τους οι νέοι Έλληνες και οι νέες Ελληνίδες. Διδάσκοντας την ιστορία μας από τις πηγές, θα τους βοηθήσουμε να οραματιστούν εκείνη τη νέα μεγάλη ιδέα και να ξαναβρει η πατρίδα μας τα φτερά, τα πρωτινά της, τα μεγάλα, όπως θα έλεγε ο Κωστής Παλαμάς. Κυρίες και κύριοι, θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός την άλλη Κυριακή.
1: Ελληνοορθόδοξη πορεία. Ο Κωνσταντίνος Χολέβας ερευνά την ιστορία, την παράδοση και την εθνική.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την τραγωδία στην Τανάγρα. Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο. Οικονομική ενίσχυση και διαγραφή δανείων και οφειλών για τις οικογένειες των δύο πιλότων. Επιστροφή στη δίκη για τα Τέμπη με τοποθετήσεις επί της κατηγορίας. Μένεται για 8η ημέρα η φωτιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας και η ανεξέλεγκτη Πευκοδάσος. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας. Φωτιά στο λεωφόρο Καβάλας, επιχειρούν εν αέρια μέσα, ήχησε το 112. Έκτακτες ρυθμίσεις στο μετρό της Αθήνας. Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ από

Τρισάγιο στη μνήμη των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην Τανάγρα, τέλεσε χθες το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Οσίου Πορφυρίου στο Μίλεση της Αττικής. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο ιερατικός προϊστάμενος του Ιερού Ησυχαστηρίου, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Ο μακαριότατος, αναφερόμενος στο τραγικό αυτό συμβάν, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχθούν με προσευχή οι οικογένειές τους. Έφυγαν από τη ζωή δύο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκίνησαν την πορεία τους με χριστές ελπίδες και όνειρα, έχοντας το μέλλον μπροστά τους και την αγάπη των δικών τους. Χάθηκαν όμως υπηρετώντας το καθήκον με βαθιά αφοσίωση στην πατρίδα. Αυτήν την ώρα η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειές τους, στους γονείς τους και σε όλους εκείνους που τους αγάπησαν. Στο πλευρό τους στέκονται και οι συνάδελφοί τους, άνθρωποι που έζησαν μαζί τους, πέταξαν μαζί τους και μοιράστηκαν τις αγωνίες, τις χαρές και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Σήμερα πενθούν δύο δικά τους πρόσωπα. Ο καθένας θα κρατά μέσα του τη δική του ανάμνηση, μια στιγμή, μια κουβέντα, ένα χαμόγελο. Και αυτή η μνήμη θα τους συνοδεύει. Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο. Προσευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους και να χαρίσει στους συγγενείς την παρηγοριά του, το κουράγιο και τη δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη απώλεια. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους. Στο πλευρό των οικογενειών των δύο πιλότων του F4 Phantom που έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή της Τανάγρας, στέκεται η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και συμπαράστασης, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, μέλη της Ένωσης, η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια σειρά μέτρων στήριξης των οικογενειών, επιπλέον των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την πολιτεία. Συγκεκριμένα, οι τέσσερις τράπεζες θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία από τις δύο οικογένειες των εκλοιπώντων πιλότων του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Παράλληλα, αποφασίστηκε η διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, των προστατευόμενων μελών και των συζύγων των δύο πιλότων προς τις τέσσερις τράπεζες. Η ρύθμιση αφορά οφειλές από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια καθώς και από πιστωτικές κάρτες. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών υπογραμμίζει πως πρόκειται για μια ελάχιστη ένδειξη τιμής προς τους δύο πιλότους. Νέες κατηγορίες ωφελούμενων προκύπτουν από τις παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027, τις οποίες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως αναφέρουν, το πακέτο επηρεάζει ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Επιπλέον προβλέπονται επιμέρους ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες ωφελούμενων, όπως οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, οι οικογένειες με τρία παιδιά και άλλες ρυθμίσεις. Το πακέτο περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και εισφορών, ενίσχυση μισθών και συντάξεων, κίνητρα για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, νέα εργαλεία που αφορούν τη νέα γενιά και παρεμβάσεις για το στεγαστικό. Ειδικότερα, το στεγαστικό πακέτο για το 2027 προβλέπει φθηνότερα στεγαστικά δάνεια για 17 έως 20.000 επιπλέον οικοκυριά, μεγαλύτερα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια, φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά σπίτια, κατάργηση του ένφια σε ακόμη 131 οικισμούς και φόρο μεταβίβασης 15% στους αγοραστές από τρίτες χώρες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το σπίτι μου 3, συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027. Το πρόγραμμα καλύπτει δικαιούχους ηλικίας έως 55 ετών, δάνεια έως 230.000 ευρώ και ακίνητα συμβολαιογραφικής αξίας έως 300.000 ευρώ. Παράλληλα, αυξάνεται στα 7.000 ευρώ για κάθε παιδί η προσάυξηση του οικογενειακού εισοδηματικού ορίου. Για τους σημερινούς ιδιοκτήτες, η κατάργηση του ΕΝΦΙΕ επεκτείνεται σε ακόμη 62.000 δικαιούχους. Για τους ενοικιαστές, το προσδοκόμενο όφελος συνδέεται με την παράταση των κινήτρων για την επιστροφή κενών ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση και με τους περιορισμούς στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο συμπληρώνεται από την αύξηση του φόρου μεταβίβασης κατοικίας από 3 σε 15% για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να περιοριστεί η πρόσθετη εξωτερική ζήτηση που πιέζει τις τιμές. Μετά τη διακοπή του Αυγούστου, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται από εκεί όπου σταμάτησε η εισαγγελέας της έδρας στην τελευταία συνεδρίαση στις 28 Ιουλίου, δηλαδή στις τοποθετήσεις των κατηγορουμένων επί της κατηγορίας που απήγγειλε η εισαγγελική λειτουργός. Ωστόσο, η ανάπτυξη των ισχυρισμών από ορισμένους συνηγόρους των κατηγορουμένων έγινε σε στάδιο πριν από την απαγγελία της κατηγορίας και έτσι σήμερα δεν προχώρησαν σε δευτερολογία. Ταυτόχρονα, οι συνήγοροι γνωστοποιούν τους μάρτυρες υπεράσπισης για τους εντολείς τους. Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων αναμένεται η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας με τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων. Στη σημερινή συνεδρίαση παρόντες είναι 6 από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους, παρά την ευχή της Προέδρου στην τελευταία συνεδρίαση, να βρίσκονται όσο το δυνατόν περισσότεροι για να τοποθετηθούν επί της κατηγορίας. Υπενθυμίζεται πως στη δίκη παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο, το οποίο παρίσταται μόνο για τους 3 κατηγορούμενους σταθμάρχες και για τον τότε προϊστάμενο επιθεώρησης του ΟΣΕ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου πως τήρησε την νομιμότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Λίγη ώρα αφότου ξέσπασε η φωτιά, ήχησε και το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά όμως εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας. Στο έργο της πυροσβεστικής συνέδραμε και ο Δήμος Καλαβρίτων με υδροφόρες και η φωτιά οριοθετήθηκε. Σημειώνεται ότι η Αχαΐα βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Να πούμε ακόμη πως για 8 ημέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, με την εικόνα του μετόπου να εμφανίζεται βελτιωμένη το πρωί, χωρίς ωστόσο η πυρκαγιά να έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η εξασθένιση των ισχυρών ανέμων που δυσκόλεψαν σημαντικά τις επιχειρήσεις τις προηγούμενες ώρες επέτρεψε στις επίγειες δυνάμεις να εργαστούν πιο αποτελεσματικά στη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Κόνιτσας Ανδρέα Παπασπύρου, η κατάσταση είναι καλύτερη. Ωστόσο, η φωτιά εξακολουθεί να καίει μέσα σε πυκνό πεύκο δάσος, σε μια περιοχή όπου το έντονο ανάγλυφο, οι χαράδρες και τα διάσελα δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση των πυροσβεστών. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί 170 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα. Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί η ειδική μονάδα ντρόουν της Υπήρου
προκειμένου να παρακολουθούνται οι ενεργές εστίες και η κίνηση του μετόπου σε σημεία στα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 15χρονος στο Ηράκλειο όταν άγνωστος του συστήθηκε ως υπάλληλος της ΔΕΗ και τον έπεισε πως υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης όταν ο ανήλικος βρισκόταν στο σπίτι του και δέχθηκε τηλεφώνημα από τον δράστη. Με το πρόσχημα πως είχε εντοπιστεί βλάβη στην εγκατάσταση του ηλεκτρικού ρεύματος, ο απατεώνας κατάφερε να τον πείσει πως έπρεπε να απομακρύνει από το σπίτι χρήματα και κοσμήματα για λόγους ασφαλείας. Ο 15χρονος, χωρίς να αντιληφθεί πως πρόκειται για απάτη, συγκέντρωσε τα χρήματα και τα κοσμήματα και τα τοποθέτησε σε σακούλα, την οποία άφησε σε εξωτερικό σημείο του σπιτιού, όπως του υπέδειξε ο άγνωστος στο τηλέφωνο. Λίγο αργότερα, ένας συνεργός του δράστη πέρασε από το σημείο και πήρε τη σακούλα μαζί με τα αντικείμενα που περιείχε. Η συνολική αξία των χρημάτων και των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν υπολογίζεται πως ξεπερνά τις 5.000 ευρώ. Το περιστατικό εντάσσεται στη γνωστή πλέον πρακτική των επιτίδιων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις και προσποιούνται υπαλλήλους υπηρεσιών, προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματά τους και να τους αποσπάσουν χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα. Παράλληλα, αντίστοιχο περιστατικό καταγράφηκε στα Χανιά, με θύμα μια 77χρονη γυναίκα στον Δήμο Πλατανιά, η οποία παρέδωσε σε απατεώνες χρήματα, τραπεζικές κάρτες και κοσμήματα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες από σήμερα στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, λόγω των εργασιών που εκτελούνται για τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Ειδικότερα, από σήμερα έως και την 5η 10 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ξαναλέμε, στους σταθμούς Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από τη λήξη κυκλοφορίας. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο, αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του ΤΡΑΜ, με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Η συχνότητα των δρομολογίων ενισχύεται και στις δύο γραμμές, τόσο κατά την πρωινή όσο και κατά την απογευματινή ζώνη αιχμής, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης και των συνθήκων μετακίνησης των επιβατών. Για την πλήρη εφαρμογή του νέου προγράμματος δρομολογίων, ο αριθμός των σειρμών σε κυκλοφορία αυξάνεται από 23 σε 27. Παράλληλα, στο συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό προβλέπονται 2 επιπλέον εφεδρικοί σειρμοί, καθώς και ένα σειρμό σε προληπτική συντήρηση, διασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα του στόλου. Νέα δυνατότητα εισαγωγής στα δημόσια ονάσια σχολεία δόθηκε για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς η Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ονασίων Σχολείων ανακοίνωσε τη συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής λήγει αύριο Τρίτη και ώρα 10 το πρωί μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Η διαδικασία αφορά σε συγκεκριμένα δημόσια ονάσια σχολεία ανά την Ελλάδα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, με στόχο την κάλυψη των κενών θέσεων μαθητών στην δεύτερη τάξη των γυμνασίων και λυκείων στα δημόσια ονάσια σχολεία που λειτουργήσαν κατά το σχολικό έτος 25-26 και των κενών θέσεων της πρώτης τάξης γυμνασίων και λυκείων για τις οποίες δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων.
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας επιλέγοντας έως και ένα δημόσιο νάσιο σχολείο μεταξύ εκείνων στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές που ήδη φοιτούν σε άλλο δημόσιο ονάσιο σχολείο. Στην ίδια πλατφόρμα, μαθητές και μαθήτριες θα βρουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τις διεθνείς ειδήσεις, πολιτικό σεισμό έχουν προκαλέσει οι χθεσινές εκλογές στην Ανατολική Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία, επικράτησε λοιπόν στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή στη Σαξονία Άνχαλτ μεν, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο του Ανατολικού Ομόσπονδου Κρατηδίου, που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Το AfD αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο του Κρατηδίου, εξασφαλίζοντας το 43,8% των ψήφων, συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες, το ποσοστό των οποίων υποχώρησε στο 17,2%. Η συμμετοχή άγγιξε το 78%, είναι υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990, στοιχείο που αντανακλά το ενδιαφέρον των πολιτών για την εκλογική αναμέτρηση. Παρά την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς, δεν είναι σαφές ποια παράταξη θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης στη Σαξονία, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με το AfD. Μια πολιτική γνωστή στο γερμανικό πολιτικό ιδιόλεκτο με τον όρο «τείχος προστασίας». Πριν από λίγη ώρα, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε πως η νίκη του ακροδεξιού κόμματος έχει κλονίσει το κόμμα του, το CDU, στα θεμέλια του και σηματοδοτεί την ανάγκη για ριζική αναθεώρηση. Ο Μέρτς τόνισε πως η κατάσταση αυτή δεν επιτρέπει τη συνέχιση της υφιστάμενης πολιτικής. Και συνέχισε λέγοντας πως έχουμε ένα ισχυρό σύνταγμα, έχουμε όλα τα μέσα που απαιτούνται για να υπερασπιστούμε το σύνταγμα απέναντι σε μια ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση. Όμως βιώνουμε έναν τεκτονικό σεισμό στο κομματικό μας σύστημα. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβι Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ αναχώρησαν την περασμένη νύχτα από την Ουκρανία με τρένο, έπειτα από συνομιλίες που είχαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Ρωσία. Με τη Ρωσία, μάλλον. Η Ουκρανική Προεδρία ανακοίνωσε πως οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι, οι οποίοι το Σάββατο βρέθηκαν στη Μόσχα και συναντήθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, παρουσίασαν στο Κίεβο νέες προτάσεις πιο αποτελεσματικές. Ωστόσο, ο Ζελένσκι δήλωσε πως φοβάται ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και τον φετινό χειμώνα, επικαλούμενος την απροθυμία του Ρώσου ομολόγου του να διαπραγματευθεί απευθείας μαζί του. Οι Βίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στο Κίεβο μέσω Πολωνίας στην πρώτη τους επίσκεψη στην Ουκρανία από τότε που ξεκίνησαν τις μεσολαβητικές τους προσπάθειες και είχαν συνομιλίες με τον Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε «Ελπίζουμε ειλικρινά να καταλήξουμε σε συμφωνίες με τους Αμερικανούς εταίρους μας και βασιζόμαστε στη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας. Εάν ο πόλεμος παραταθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κάτι που προς το παρόν φαίνεται ότι θα συμβεί», σχολίασε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε την Κυριακή μετά τη συνάντησή τους ο Ζελένσκι, δηλώνοντας παράλληλα πως το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο σε συνάντηση μεταξύ αρχηγών κρατών. Θέλω να επιμείνω στη θέση μου, η οποία είναι ότι τόσο περίπλοκα θέματα δεν μπορούν να επιληθούν παρά μόνο σε επίπεδο ηγετών, τόνισε ο Ζελένσκι. Από την πλευρά του, ο Βίτκοφ δήλωσε ικανοποιημένος από τις πολύ σημαντικές συνομιλίες και εκτίμησε πως Μόσχα και Κίεβο θα πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς προκειμένου να βρεθεί διέξοδος στον πόλεμο. Η απαγόρευση της χρήσης της Ισλαμικής μαντήλας στην Αυστρία για τις μαθήτριες κάτω των 14 ετών δοκιμάζεται για πρώτη φορά σήμερα, καθώς ανοίγουν τα σχολεία στη Βιέννη και σε άλλα κρατήδια. Οργανώσεις περιλαμβανομένες της μεγαλύτερης μουσουλμανικής την χαρακτηρίζουν μεροληπτική, καταγγέλλοντάς την, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αμφισβητηθεί στα δικαστήρια. Η κυβερνόσα συμμαχία, με τη συμμετοχή τριών κεντρώων κομμάτων, πρότεινε την απαγόρευση της μαντήλας στα σχολεία, καθώς έτσι προστατεύεται η ελευθερία των κοριτσιών. Ο νόμος ψηφίστηκε στη Βουλή τον Δεκέμβριο με ευρύτατη συνένεση. Μόνο το μικρότερο κόμμα στη Βουλή, οι αριστεροί πράσινοι, τον καταψήφισαν.

0: από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις. Να πούμε πως για την επικείμενη εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου, σήμερα στο αγιορητικό μετόχι της Αναλήψεως Βύρονος, Γεωργίου Γεννηματά 5 και Αγίου Ιερονύμου Σιμωνοπετρίτου, στις 8 το βράδυ θα έχουμε Ιερά Αγρυπνία. Από το Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσι της Παναγίας Νερατζιωτήσης στο Μαρούσι. Σήμερα λοιπόν πανηγυρίζει, στις 7 το απόγευμα έχουμε μέγα πανηγυρικό εσπερινό μεταρτοκλασίας και στις 10 το βράδυ κατανυκτική Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί όρθρος ακολουθεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα με θέορτος εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνας και Ιερά Παράκληση στην Παναγία Νερατζιώτισσα. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, με πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, αλλά και τη Θράκη. Η άνεμη τώρα στο Ιόνιο είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο είναι, στο βόρειο Αιγαίο, σε όλο το Αιγαίο είναι από βόρειες διευθυνσίες, στο βόρειο Αιγαίο είναι 4 με 5 μποφόρ και νότιο-δυτικό, νότιο-ανατολικό θάλασσα Σάμου 7 με 8 μποφόρ και στα νότια κριτικά επίσης από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στην ανατολική χώρα. Στην Αττική έχουμε γενικά, να πούμε ότι η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 27 βαθμούς που έχουμε στη Σκύρο, στα Κύθυρα και στην Ικαρία και 28 βαθμούς Φλόρινα, Καστοριά, Σιτία, Οθονή, Μύκονο και Λίμνο και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 36 βαθμούς Ανδραβίδα, Άραξο, Σπάρτη και 37 Μεσολόγγια, Φιλοχία, Σκάλα Μεσημείας με Λιγαλά, Γήθιο και επίσης στην Κρήτη, στο Ελαφωνήσι αλλά και στην Κοιλάδα της Μεσαράς. Η Αττική τώρα έχει γενικά έθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 μποφόρ ενώ στα ανατολικά είναι πιο ενισχυμένη στα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα, στο Μαραθώνα και στο Λαύριο μέχρι 34 στο Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά έθριο καιρό με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 31 βαθμούς θα φτάσει μέχρι τους 33 ενώ οι άνεμοι είναι από νότιες διευθύνσεις 3 μποφόρ. Και περνάμε στο Καστελόριζο, έχουμε 36 βαθμούς θερμοκρασία με νότιους ανέμους 4 μποφόρ ενώ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και γρήγορα θα ενισχυθούν. Θα γίνουν βόρειο-δυτικοί και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Έτσι λοιπόν, για αύριο Τρίτη, γενικά στα γενικά χαρακτηριστικά, είναι ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς μεσημέρι και απόγευμα στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου και στα υπηρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα στα ορεινά, κυρίως της Υπήρου, της Πελοποννήσου, αλλά και των νοτιοτέρων νησιών του Ιωνίου να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Η θερμοκρασία θα έχει μικρή πτώση στα δυτικά και η μεγίστη θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς. Στη Θράκη η θερμοκρασία θα είναι στους 17 βαθμούς το πρωί στους 30 το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί 31 με το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί 30 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία 14 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 14 βαθμοί το πρωί αλλά το μεσημέρι μέχρι 34. Η Θεσσαλία 14 βαθμοί το πρωί 33 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 22 βαθμοί το πρωί 33 το μεσημέρι. Δυτική Ελλάδα, Δυτική Στερεά 22 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Δυτική Πελοπόννησο, 18 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Ανατολική Πελοπόννησο, 18 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως, η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 13 με 14 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 30. Οι Κυκλάδες θα έχουν 21 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια 17 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Η Κρήτη 29 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι, εκτός από την Νότια Κρήτη που θα αγγίξει μέχρι και τους 33 βαθμούς. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα 20 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο αύριο η θερμοκρασία θα είναι μέχρι τους 34 βαθμούς, από 21 μέχρι 34 βαθμούς, με νότιους ανέμους αρχικά 4 μποφόρ και αργότερα θα γίνουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική για αύριο θα έχει 18 βαθμού το πρωί, 33 το μεσημέρι, με έθριο καιρό και, και ανέμους οι οποίοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πιο ενισχυμένη στα 5 μποφόρ, και η Θεσσαλονίκη 19 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι, με μικρή συννεφιά στα γύρω ορεινά. Και η άνεμη στη Θεσσαλονίκη θα είναι από νότιες διευθύνσεις 3 μποφόρ. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε. Υπάρχει και μικρή εξασθένηση των ανέμων για αύριο στο Αιγαίο, που δεν θα ξεπεράσουν οι άνεμοι τα 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Κλείνοντας, να πούμε πως υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στους Κοφούς Αλμυρού στο δρόμο προς Τσατάλη, μετά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Βατικάνια, διπλωματία και πολιτικός ακτιβισμός. Η Καθολική Εκκλησία είναι ένας πολυδιάστατος θεσμός. Με έδρα την πόλη του Βατικανού, η Αγία Έδρα διατηρεί κάποια απομεινάρια κρατικής κυριαρχίας και έχει διπλωματική δραστηριότητα. Αποστέλλει και δέχεται πρέσβεις. Αλλά οι μυριάδες εκκλησιαστικοί θεσμοί λειτουργούν και ως ομάδες συμφερόντων ή ως μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ασκούν πιέσεις στις κυβερνήσεις ή κατέχουν θέση παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη. Πράγματι, λοιπόν, η Καθολική Εκκλησία διαθέτει ένα ευρύτατο φάσμα από εθνικές ή περιφερειακές επισκοπικές συνόδους, θρησκευτικά τάγματα, οργανισμούς αρρωγής και ανάπτυξης, φιλανθρωπικά ιδρύματα, νοσοκομεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα ή συλλόγους, οι οποίοι εμπλέκονται στην πολιτική και τη διακυβέρνηση. Τελικά, όπως κήρυται και η δεύτερη σύνοδος του Βατικανού, η Εκκλησία είναι και αυτή ο λαός του Θεού. Προκειμένου λοιπόν να κατανοήσει κάποιος τον καθολικισμό και τη συμμετοχή του στα κοινά, πρέπει να λάβει υπόψη του τους λαϊκούς που στελεχώνουν τους θεσμούς της Καθολικής Εκκλησίας ή που συμμετέχουν σε αυτούς ως απλοί πολίτες σε περίπου 200 έθνη. Σε αυτό το σημείο θα γίνει αναφορά στον έναν εκ των δύο ρόλων του Βατικανού, αυτόν της διπλωματίας. Θα εξεταστούν λοιπόν ο ακτιβισμός και οι κοινωνικές πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνουν οι καθολικοί θεσμοί και οι λαϊκοί που τους στελεχώνουν σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Ως διεθνικός δρόν, η Αγία Έδρα διευθύνει μια πραγματικά παγκόσμια εκκλησία. Συνεπώς πρέπει ταυτόχρονα να υπερασπιστεί συγκεκριμένα συμφέροντα και να προωθήσει θρησκευτικές αρχές σε διαφορετικούς χρόνους και σε διαφορετικά συγκείμενα. Αυτή η σύντομη ανασκόπηση παρουσιάζει την παλέτα των ζητημάτων που έχουν απασχολήσει τον Πάπα και το Βατικανό στα διαφορετικά περιβάλλοντα στα οποία η Καθολική Εκκλησία καλείται να υπάρξει και να δράσει. Βασικός άξονας της σκέψης και της δράσης του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δε κατά την πρώτη δεκαετία της θητείας του είχε εστιάσει στις κομμουνιστικές χώρες. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, το ενδιαφέρον του διευρύνθηκε και στράφηκε προς τα έθνη με απολυταρχικά καθεστώτα στον Ισλαμικό κόσμο καθώς και στα κατάλοιπα του κομμουνισμού. Ουσιαστικά, έγινε ο πιο επιφανής υποστηρικτής της θρησκευτικής ελευθερίας παγκοσμίως. Για παράδειγμα, στην ομιλία του στο Διπλωματικό Σώμα του Βατικανού το 1996, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς, απίφθινε έντονη έκκληση για στεναρή εναντίωση στον κομμουνισμό και στα στρατιωτικά ισλαμικά καθεστώτα, τα οποία, όπως έλεγε, προβαίνουν σε διακρίσεις εις βάρος των Εβραίων, των Χριστιανών και των υπόλοιπων θρησκευτικών ομάδων. Ο Πάπας καταδίκασε κάθε τέτοιας μορφής δίωξη ως μία ανεκτή και αδικαιολόγητη παραβίαση της πλέον θεμελιώδους ανθρώπινης ελευθερίας, της ελευθερίας της δημόσιας άσκησης της πίστης, η οποία είναι και ο λόγος ύπαρξης του ανθρώπου, όπως ανέφερε. Το Βατικανό υιοθέτησε μια ιδιαίτερα δυναμική στάση απέναντι στα ισλαμιστικά κινήματα, με αποτέλεσμα η ζωή των καθολικών μειονοτήτων στις μουσουλμανικές χώρες να γίνει ακόμα πιο ευάλωτη σε παρενοχλήσεις και διώξεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται και δημοκρατικές χώρες, όπως η Ινδονησία, όπου ο χριστιανικός πληθυσμός τελεί υπό το καθεστώς της τρομοκρατίας για βίαιες επιθέσεις από εξτρεμιστές ισλαμιστές. Φυσικά, από τη λίστα των χωρών στις οποίες οι καθολικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες, δεν απουσιάζουν και σύμμαχοι της Δύσης, όπως το Πακιστάν, όπου οι νόμοι κατά της βλασφημίας έτυχαν εκμετάλλευσης προκειμένου να καθίσταται δυνατή η σύνομη επίθεση κατά των καθολικών θρησκευτικών αρχηγών και λαϊκών.
Και ενώ ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος κατέκρινε κάποια ισλαμιστικά καθεστώτα, προσπάθησε επίσης να δημιουργήσει γέφυρες επικοινωνίας δεσμευόμενος σε εκτενείς συζητήσεις με τους ισλαμιστές ηγέτες. Ταξίδεψε στην Τουρκία το 1979 και έπειτα μετά από πρόσκληση του βασιλιά Χασάν στο Μαρόκο το 1985. Ο Πάπας Βενέδικτος 16ος, από την άλλη πλευρά, υιοθέτησε πιο επιθετική στάση απέναντι στον ισλαμικό κόσμο. Όπως παρατηρεί ο Τζόζεφ Μπότουμ, ό,τι ήταν ο κομμουνισμός για τον Πάπα Ιωάννη Παύλο, είναι το Ισλάμ για τον Πάπα Βενέδικτο 16ο. Η ομιλία του στο Ρέγγενσμπουργκ στις 12 Σεπτεμβρίου του 2006, στην οποία ανέφερε κατά λέξη τις δηλώσεις ενός Βυζαντινού αυτοκράτορα του 14ου αιώνα, ο οποίος ισχυριζόταν ότι το Ισλάμ έφερε μόνο διαβολικά και απάνθρωπα πράγματα, δημιούργησε έντονη αντίδραση από την πλευρά των μουσουλμανικών κρατών. Μαζικές διαδηλώσεις, εξεγέρσεις και βία αντίπεινα συγκλώνησαν τότε τον Βενέδικτο το 16ο, ο οποίος ζήτησε επίσημα συγγνώμη και διαβεβαίωσε τους μουσουλμάνους ότι οι δηλώσεις δεν απηχούν τις δικές του απόψεις. Σε μια προφανή κίνηση μεταστροφής της στάσης του, ο Πάπας Βενέδικτος απέσυρε την αντίθεσή του στην ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, δεν υποχώρησε στο αίτημά του για αμοιβαιότητα. Ισχυρίστηκε ότι οι χριστιανοί των μουσουλμανικών εθνών θα πρέπει να απολαμβάνουν το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας όπως το απολαμβάνουν οι μουσουλμάνοι στη Δύση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να κηρύττουν το Ευαγγέλιο στους μουσουλμάνους. Αυτή η θέση φανέρωνε τη συμφωνία μεταξύ των καρδιναλίων της Καθολικής Εκκλησίας, τους οποίους είχε συγκεντρώσει ο Πάπας Βενέδικτος στις 23 Μαρτίου του 2006, ώστε να ασκηθεί διπλωματική πίεση για να πάψει η δίωξη των χριστιανών στον ισλαμικό κόσμο. Το Βατικανό αναζήτησε ουσιαστικό διάλογο με τους μουσουλμάνους ηγέτες και παράλληλα μόχθησε να χτίσει γέφυρες με την εβραϊκή κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εντάσσεται η πρωτοφανής επίσκεψη του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου σε συναγωγή και ακολούθως ένα ταξίδι στο Ισραήλ. Το Βατικανό θεμελίωσε επίσης διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, γεγονός που έτυχε θερμής υποδοχής από τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο. Εφόσον ο Πάπας Βενέδικτος πήρε πιο αποφασιστική θέση απέναντι στον ισλαμικό κόσμο, όπου ο αντισημιτισμός ακμάζει, κάποιοι Ισραηλινοί ηγέτες άρχισαν να ελπίζουν σε ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες. Το πιο σοβαρό ζήτημα για το Βατικανό όσον αφορά την Ασία είναι η Κίνα, όπου οι κομμουνιστικές κυβερνήσεις δημιούργησαν ένα επίσημο σώμα, την Πατριωτική Καθολική Ένωση, στην οποία έχει απαγορευτεί να βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Ρώμη. Το Βατικανό, επιθυμώντας να ενώσει όλους τους καθολικούς, όσους αναγνωρίζονται από το κράτος αλλά και όσους παραμένουν αφανείς αλλά ορκίζονται αφοσίωση στον Πάπα, ενεπλάκησε ένα χορό διαπραγματεύσεων. Τον Μάιο του 2006 φάνηκε πως το Βατικανό θα προχωρούσε σε διακοπή διπλωματικών σχέσεων με την Ταϊβάν και έναρξη διπλωματικών επαφών με το Πεκίνο, με αντάλλαγμα να του επιτρέψουν οι αρχές να διορίσει ή να εγκρίνει Κινέζους επισκόπους. Αλλά λίγο αργότερα οι Κινέζικες αρχές διόρισαν δύο επισκόπους δίχως να συμβουλευτούν το Βατικανό. Με τη σειρά του, ο Πάπας Βενέδικτος προήγαγε σε καρδινάλιο τον Τζόζεφ Ζεν από το Χονγκ Κονγκ, έναν υποστηρικτή της δημοκρατίας και της θρησκευτικής ελευθερίας. Αυτή η κίνηση καταδικάστηκε από την Κίνα ως εχθρική πράξη. Με μια προφανή υποχώρηση, η Κίνα επέτρεψε τη χειροτόνηση ενός ιερέα που είχε την παπική έγκριση. Η ανησυχία για τα δεινά των φτωχών του κόσμου οδήγησε το Βατικανό σε υποστήριξη των προσπαθειών για μείωση της φτώχειας στον κόσμο και παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες. Φορείς όπως η Καθολική Υπηρεσία Ανακούφισης εργάζονταν σε κάποια από τα σκληρότερα περιβάλλοντα του κόσμου, όπως τα στρατόπεδα προσφύγων στον Νταρφούρ, και διοχετεύουν πληροφορίες και προτάσεις πολιτικής στο Βατικανό. Παράδειγμα, αποτελεί η πρωτοβουλία του Βατικανού για την υιοθέτηση μιας ευρύτερης πολιτικής με στόχο την ελάφρυνση του χρέους,
που δημιουργεί ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες στις φτωχές αφρικανικές χώρες, στις οποίες η εξυπηρέτησή του οδήγησε στη δραστική μείωση του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση, την υγεία και την οικονομική ανάπτυξη. Με ιδιαίτερα δυναμικές χειρορομίες, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος προώθησε την καμπάνια Ιωβιλέο 2000 που αφορούσε τη διαγραφή τέτοιων χρεών. Σε αυτό το πλαίσιο συναντήθηκε ακόμη και με τον Rockstar Bono, διάσημο σύμβολο του αγώνα για ανακούφιση από τα χρέη. Μια άλλη αξιοσημείωτη ενασχόληση της Καθολικής Εκκλησίας με την παγκόσμια πολιτική αφορά τον πόλεμο. Ενώ λοιπόν η Δυτική Εκκλησία διαμεσολαβεί το πλέον ολοκληρωμένο δόγμα περί δίκαιου πολέμου, άρχισε να επιδεικνύει σκεπτικισμό αναφορικά με την άσκηση βίας στις διεθνείς σχέσεις. Όπως παρατηρεί ο Ντρίου Κρίστενσεν, με την εγκύκλιο ορόσημο του Πάπα Ιωάννη του 13ου, η Εκκλησία, η Δυτική Εκκλησία, άρχισε να αναπτύσσει την έννοια της ειρήνης ως κάτι περισσότερο από απλώς την απουσία πολέμου. Αυτή η τάση επιταχύνθηκε από το 1991 και μετά, καθώς ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος προώθησε την κοινωνική δικαιοσύνη ως αντίδοτο στον πόλεμο και επιδοκίμασε τη μη βία και τη συγχώρεση στη διεθνή πολιτική. Ο Πάπας όλο και περισσότερο αμφισβητούσε το κατά πόσο οι σύγχρονες εχθροπραξίες πληρούν τα κριτήρια του δίκαιου πολέμου και έθετε ψηλά τον πύχη της ηθικής σε ό,τι αφορά τη χρήση βίας. Αυτή η θέση διατυπώθηκε κατά το διάστημα ακριβώς πριν από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράκ του 2003. Ο Πάπας, τόσο σε ιδιωτικές συζητήσεις όσο και σε δημόσιες ομιλίες, τάχθηκε ενάντια σε αυτόν τον πόλεμο και ο παπικός νούντσιος της ΗΠΑ συστοιχήθηκε με τους Αμερικανούς επισκόπους στην αμφισβήτηση της νομιμοποίησής του. Παρόλο που η Δυτική Εκκλησία υιοθέτησε προοδευτικές σε εισαγωγικά θέσεις σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη φτώχεια και τον πόλεμο, παραμένει ένα συντηρητικό σώμα στα ζητήματα της έκτρωσης και της πρόληψης του HIV, του ελέγχου του πληθυσμού, καθώς επίσης και σε άλλα ζητήματα που αφορούν στην οικογένεια. Η μεγαλύτερη άσκηση πίεσης τώρα από την πλευρά των λόμπι σε σχέση με τον πληθυσμό αφορούσε την έκτρωση. Εκδηλώθηκε δε πολύ έντονα στην γνωστή παγκόσμια συνδιάσκεψη για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου το Σεπτέμβριο του 1994. Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνδιάσκεψης αναζητήθηκαν στρατηγικές για τη σταθεροποίηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο αντιπρόεδρος τότε Αλ Γκορ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης Κλίντον, προώθησε στα κείμενα της συνδιάσκεψης μια γλώσσα η οποία συνηγορούσε υπέρ του δικαιώματος της επιλογής στην αναπαραγωγή και της ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις μορφές ελέγχου των γεννήσεων. Αυτή η θέση έτυχε υποστήριξης από μια συμμαχία που αποτελούνταν από δυτικές και άλλες χώρες, φεμινιστικές ομάδες και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της Καθολικής Εκκλησίας τάχθηκαν στεναρά κατά της υιοθέτησης μιας γλώσσας που υποστήριζε την έκτρωση, με αποτέλεσμα να σημειωθεί κολυσιεργία στις αλλαγές. Απογοητευμένοι οι υπόλοιποι απεσταλμένοι διαπραγματεύθηκαν με τους καθολικούς εκπροσώπους και συμφώνησαν στην υιοθέτηση μιας εναλλακτικής διατύπωσης, η οποία όμως δεν ήταν σαφής. Η Καθολική Εκκλησία προχώρησε τόσο ώστε να συμμαχήσει με τα μουσουλμανικά έθνη συμπεριλαμβανομένων των Ισλαμικών κρατών όπως το Ιράν και η Λιβύη. Αυτή η πρωτοβουλία δεν κρίθηκε επιτυχής απλώς διότι κατάφερε να οθήσει κάποια κράτη να καταδικάσουν τις εκτρώσεις, αλλά διότι πέτυχε επιπλέον οι ηγέτες του Ισλαμικού Πανεπιστημίου Αλ-Αζχάρ του Καΐρου, του σημαντικότερου κέντρου Ισλαμικής εκπαίδευσης, να καταδικάσουν το προτινόμενο προς έγκριση κείμενο των Ηνωμένων Εθνών ως προσβλητικό για το Ισλάμ. Έως το τέλος της συνδιάσκεψης εκείνης, η Καθολική Εκκλησία, παρόλο που είχε κερδίσει κάποιες παραχωρήσεις, συνέχισε να αρνείται να συνυπογράψει το κείμενο. Ενέκρινε όμως άλλα μέρη της έκθεσης. Σε αυτή την κίνηση κάποιοι διέκριναν μια μυδρή στροφή στις θέσεις της στο ζήτημα του ελέγχου των γεννήσεων.
Γενικά το πιο εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτή την παγκόσμια συνδιάσκεψη ήταν ότι η Καθολική Εκκλησία, λειτουργώντας και ως κράτος και ως μη κυβερνητική οργάνωση, υπήρξε το μόνο θρησκευτικό σώμα με εκπροσώπους που είχαν δικαίωμα διαπραγμάτευσης σε ό,τι αφορά τις προτάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό.

Το Βατικανό, έχοντας την έδρα του στο κέντρο της Ευρώπης, συγκέντρωσε μεγάλο μέρος της ενέργειάς του για την υπεράσπιση της Εκκλησίας και των αρχών της σε αυτή την Ήπειρο. Μετά την πτώση του κομμουνισμού, η Καθολική Εκκλησία ξεκίνησε τον αγώνα ενάντια στις εκοσμικευτικές τάσεις. Όταν, για παράδειγμα, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος επέστρεψε στη Δημοκρατική Πολωνία, επέπληξε τον λαό για τον ανερχόμενο καταναλωτισμό και ηλισμό. Σε όλη την Ευρώπη, το Βατικανό πάλεψε δίχως μεγάλη επιτυχία ενάντια στις κοινωνικές φιλελεύθερες πολιτικές, όπως αυτές καταγράφονταν εκείνα τα χρόνια ιστορικά. Αυτό έφερε το Βατικανό σε αντιπαλότητα με τις ιταλικές κυβερνήσεις, ειδικά με την κεντροαριστερή συμμαχία του πρώην πρωθυπουργού Ρωμάνο Πρόντι. Μετά τη συνάντηση με τον Πρόντι το φθινόπωρο του 2006, ο Πάπας Βενέδικτος 16ος προέτρεψε τους καθολικούς να πολεμήσουν με καθαρότητα και αποφασιστικότητα οποιαδήποτε νομοθεσία προσπαθούσε να επανορίσει την παραδοσιακή οικογένεια ή να θέσει σε κίνδυνο την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής. Ένα άλλο επίπεδο συμφωνίας με την Ευρώπη, όπως και με τον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο, είναι το πνευματικό. Στην αυστηρά φιλοσοφική παπική εγκύκλιο, πίστη και λογική, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος έθεσε προκλήσεις στη μεταμοντέρνα σκέψη, ισχυριζόμενος ότι αυτή υπονομεύει τις διαχρονικές αλήθειες. Έτσι ξεκίνησε λέγοντας ότι η πίστη και η λογική είναι σαν δύο φτερά με τα οποία το ανθρώπινο πνεύμα ανυψώνεται προς τον στοχασμό της αλήθειας. Κατόπιν άσκησε κριτική στην εκδηλούμενη τάση αμφισβήτησης της αντικειμενικότητας της αλήθειας και υποστήριξε ότι μόνο η πίστη μπορεί να διασώσει το αγαθό, την αλήθεια και το όμορφο από τον μεταμοντέρνο σχετικισμό. Ο καρδινάλιος τότε Ράιζιγκερ, ο αργότερα Πάπας Βενέδικτος 16ος, έθεσε με τη σειρά του προκλήσεις στην υποκειμενικότητα των πολιτισμικών σπουδών και πρότεινε μια μοναδικά καθολική ενιοδότηση του εκπολιτισμού, ως την εγκαθίδρυση των αληθιών του Ευαγγελίου στα διαφορετικά πολιτισμικά συγκείμενα σε όλο τον κόσμο. Το ζήτημα της ανυποχώρητης εκοσμίκευσης απέκτησε ιδιαίτερα μεγάλη σημασία όταν ο καρδινάλιος Ράιτζιγκερ έγινε Πάπας Βενέδικτος 16ος το 2005. Σε ένα διάγγελμά του με κύριο αποδέκτη την Ευρώπη, αποδοκίμασε τη δικτατορία της εκοσμίκευσης και κάλεσε τους Ευρωπαίους να επιστρέψουν στις χριστιανικές τους ρίζες. Αυτή η θέση εκφράστηκε ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το Βατικανό υποστήριξε την υιοθέτηση μιας γλώσσας η οποία θα αναγνώριζε ρητά τη χριστιανική κληρονομιά της Ευρώπης. Βέβαια, το μόνο που κατάφερε ήταν μια αδύναμη αναφορά στις θρησκευτικές της ρίζες. Η Ευρώπη ήταν κάποτε ο πυρήνας του καθολικισμού και η Δυτική Εκκλησία έπαιζε τεράστιο ρόλο στην άσκηση της πολιτικής. Αυτό άλλαξε καθώς η Εκκλησία αυξήθηκε σε μέγεθος και στράφηκε προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο του νότιου ημισφαιρίου. Είναι ωστόσο χρήσιμο να γίνει μια συνοπτική αναφορά στη συμβολή του καθολικισμού στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού της Ευρώπης. Πολύ σημαντική υπήρξε η συμβολή του καθολικισμού στη δημιουργία των χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων στη Δυτική Ευρώπη. Αυτά έπαιξαν σοβαρό ρόλο, που όμως συχνά δεν αναγνωρίζεται, στην οικοδόμηση σταθερών δημοκρατιών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμπνευσμένοι από την καθολική κοινωνική διδασκαλία για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, Ευρωπαίοι λαϊκοί διανοούμενοι και ακτιβιστές πίεζαν για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, ξεπερνώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και την ίδια την επίσημη θέση της Δυτικής Εκκλησίας. Μια ηγετική μορφή ήταν ο Ζακ Μαριτέν, ο οποίος συνέβαλε στη δημιουργία των πνευματικών θεμελίων των χριστιανοδημοκρατικών κινημάτων. Ειδικότερα, ανέπτυξε το δόγμα του θωμιστικού προσώπου, μιας θεώρησης του ανθρώπινου προσώπου ως ενσωματωμένου με φυσικό τρόπο στους οργανικούς θεσμούς της κοινωνίας, δηλαδή την οικογένεια, την εκκλησία, την κοινότητα ή
την συντεχνία.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραϊτού. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 3.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα μία νέα εκπομπή νεανικές αναζητήσεις. Ένας διάλογος στην ουσία με τους νέους. Ένας διάλογος μαζί σας. Μία εκπομπή που έχει ως σκοπό και απότερο στόχο να θέτει τα ζητήματα εις την θέση εις την οποία ανήκουν και να τα προσεγγίζει ορθόπρακτα, όχι δηλαδή μόνο θεωρητικός, αλλά κυρίως με βάση τον αγιογραφικό και αγιοπατερικό λόγο. Διότι είμαι σε μία διαδικασία 100 ημερών να προσεγγίζομαι οποιοδήποτε ζήτημα, οποιοδήποτε θέμα, από όλες τις πλευρές, μόνο ο Χριστός λείπει. Μόνο η Εκκλησία λείπει. Θα τα προσεγγίζομαι τα θέματα εάν είμαι θα χριστιανή ορθόδοξη. Και αν το πιστεύομαι, διότι όσοι δεν είναι ελευθέρως,

στην θέση που προανέφερα. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το θέμα της εκπομπής μας «Νεανικές Αναζητήσεις» έχει ως κεντρικό τίτλο «Συνοδοιπορία έργων και λόγων, θεωρίας και πράξης». Αφορμή αυτή τη φορά για τη σημερινή εκπομπή δεν εστάθη ένα ερώτημα είτε ένα θέμα συζήτησης που κάποιος από εσάς απέστειλε στην ως άνω ανέφερα ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας στο διαδίκτυο, αλλά μία συζήτηση στροποντινά. Ένα μήνυμα το οποίο έλαβα και μετά εξελίχθη σε μία συζήτηση, ηλεκτρονική συζήτηση, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, διαζώσεις. Ένας παππούλης, ένας ιερέας, νέος στην ηλικία ιερέας, από ένα κριτικό νησί της Ελλάδος μας. Δεν θα πω περισσότερα για ευνόητους λόγους. Ο οποίος, ως μου εκμυστηρεύθη, διαβάζει και παρακολουθεί τις εκπομπές μου και ήθελε να θέσει λοιπόν κάποια σχόλια. Τα θέτω λοιπόν εις την δική σας αγάπη, ανωνύμως ασφαλώς, για να προβληματιστούμε όλοι. Ο παππούλης αρχικά συνεχάρει την εκπομπή μας διότι θέτει όμορφα θέματα, αλλά ως λέγει απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Όταν λοιπόν τον ερώτησα γιατί το λέτε αυτό και ποιος είναι ο τρόπος που εσείς μπορείτε να μας προτάξετε για να αλλάξουμε είτε τη θεματολογία αλλά είτε τον τρόπο προσέγγισης για να είμεθα εντός εισαγωγικών μέσα στα πράγματα, εκείνος λοιπόν μου είπε ότι ως θεολόγος και εκείνος λαϊκός πριν λάβει την ιεροσύνη τα έλεγε αυτά και τα έγραφε και τα φώναζε, αλλά όταν εισήλθε στην ιεροσύνη και δει σε μια κριτική μητρόπολη αντιλήφθηκε εκ των πραγμάτων ότι είναι δύσκολο να χορέψει κανείς όσα αρέσκεται, αλλά πρέπει να χορεύει με βάση τον σκοπό που του χτυπούν και του προτάσουν. Με άλλα λόγια, σας μεταφέρω σχεδόν επιλέξει αυτά τα οποία μου είπε από μνήμης. Μου είπε ότι είναι πολύ καλά για να είναι αληθινά και πραγματοποιήσιμα και ότι ενώ από τη μία θέλει να επικροτήσει και να χειροκροτήσει αυτά τα οποία ακούει και βλέπει είτε από τις τηλεοπτικές εκπομπές είτε από τις ραδιοφωνικές, εν τούτης ή στην πράξη θέλει να στείλει ως μήνυμα ότι είμεθα σε άλλη εποχή και ενδεχομένως μεριμνούμε και τριβάζουμε περί πόλων. Απήντησα λοιπόν στον παππούλη ότι ενδεχομένως το ότι εσείς πάτερ με όλο το σεβασμό δεν τα πράτετε δεν σημαίνει ότι όλοι δεν τα πράττουν. Εφθαρσός, με όλο το σεβασμό εις το σχήμα. Το γεγονός ότι έθεσε ως αντεπιχείρημα το ότι εξαρτάται σε ποια Μητρόπολη ανήκει και είναι ενταγμένος κάποιος ιερέας για το αν μπορεί να τα πραγματοποιήσει, αυτά είναι εντός παρενθέσεως ζητήματα. Και τι εννοώ? Έθεσα το θέμα, το ζήτημα, το ερώτημα εις τον ίδιον εάν πιστεύει αυτά τα οποία λέγει. Ασφαλώς και τα πιστεύει για να είναι εκεί. Ξέρετε, δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι κάποιος άνθρωπος, οποιαδήποτε θέση και να ανήκει, πολύ δε περισσότερο να φέρει την ιεροσύνη, δεν μπορώ να διανοηθώ το ότι δεν πιστεύει ότι είναι εφαρμόσιμα αυτά τα οποία διδάσκει. Εάν δεν το πιστεύει, τότε κακός είναι εις τον χώρον και στο πόστον που είναι. Αντιλαμβάνεστε τι λέγω. Με όλο το σεβασμό. Δεν προέρχομαι από ιερατική οικογένεια, αλλά τρέφω τόσο σεβασμό. Μα τόσο σεβασμό εις το ράσο, σε όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης. Μα τόσο σεβασμό στο μοναχικό ράσο, στην ιεροσύνη γενικότερα. Ανίποτο σεβασμό. Εδώ όμως είναι θέμα ουσίας. Και τίθεται θέμα και ζήτημα ουσίας. Εάν δεν πιστεύουμε με αυτά τα οποία μεταφέρομεν εις των αδελφών μας, είτε μέσω της θεωρίας, είτε μέσα από την εικόνα της πράξης, της ορθοπραξίας δηλαδή, τότε τι κάνουμε? Όταν λοιπόν έθεσα το ερώτημα το ότι εφόσον δεν πιστεύετε και θεωρείτε ότι αυτά τα οποία λέγομεν είναι μη πραγματοποιήσιμα, είτε διότι η Μητρόπολη στην οποία νίκεται είναι λίγο αυστηρά εντός εισαγωγικών, αντιλαμβάνεστε,
είτε

διότι φοβόσαστε όσο μου εξέθεσε τον προβληματισμό του, μήπως και δεν είναι πλέον αρεστός εις το πίμνιον. Εκείνη τη στιγμή έθεσα δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί να κατήχει τον τοπίμνιον, γιατί να κατήχει το. Ποιος φταίει που είναι ακατήχητο, οι λαϊκοί θεολόγοι και εμείς φταίμε. Αλλά εμείς αυτό δεν κάνουμε. Ετούτη τη στιγμή μέσω της εκπομπής τι κάνουμε. Αλληλοκατήχηση δεν κάνουμε. Τα λέμε σε εσάς για να τα ακούμε πρώτα εμείς. Κατηχούμε τον εαυτό μας και επειδή τα λέγουμε εκφόνος τα ακούτε κι εσείς. Και αντιστρόφως, με τις ερωτήσεις και τις απορίες που αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, θέλω να ξεκαθαρίσω προς πάντας ότι είναι θέμα κατηχήσεως από εσάς προς εμάς και αντιστρόφως. Κατήχηση κάνουμε. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη ή στο περιθώριο. Ελάτε στην ουσία. Εάν δεν κάνει το ράσο κατήχηση, ποιος θα κάνει κατήχηση στο πίμνιο? Έθεσα στον παππούλη. Και ασφαλώς δεν γενικεύω τη συζήτηση. Αναφέρομαι με βάση τις απορίες του παππούλη και τον προβληματισμό του ενός νέου ανθρώπου, ιερέως, εγάμου. Αναφέρομαι στο όλο ζήτημα σήμερα, όπου αυτό γενικεύεται και όπου αυτό αποτελεί και έχει περισσότερες, θα λέγαμε, θέσεις κανόνος. Ή στο διατάφτα όμως. Ποιος φταίει που το πίμνιο είναι ακατήχητο? Έθεσα το ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα που έθεσα είναι, πάτερ μου, με όλο το σεβασμό που ειλικρινώς, ειλικρινά το λέγω και το βροντοφωνάζω. Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε το σεβασμό που τρέφω προς την ιεροσύνη και προς το ράσο. Αλλά θέλω να πω τούτο, ειλικρινώς το λέγω. Εάν έθεσα στον παππούλη το ερώτημα, εάν θεωρείτε ότι αυτά τα οποία διδάσκεται δεν είναι εφαρμόσιμα, εντός εισαγωγικών ενδεχομένως να μην τα διδάσκεται, ενδεχομένως. Εάν όμως τα διδάσκεται και θεωρείτε ότι δεν είναι εφαρμόσιμα, γιατί μένετε εις το ράσο και δεν κρεμάτε το πετραχυλάκι σας και να πάτε να κάνετε κάτι άλλο? Γιατί δηλαδή να είσαστε σε μια διαδικασία να κάνετε κάτι που εκ των πραγμάτων θεωρείτε ότι δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα? Εκεί δεν έλαβα απάντηση, αλλά επειδή επιτρέψατε μου ως δημόσια εξομολόγηση να το πω, ήμουν ο λίγο τιεριστικός και επιθετικός στις ερωτήσεις μου, στα ρητορικά ερωτήματα, διότι δεν ανέμενα απάντηση, ο παππούλης αναδιπλώθηκε και στο τέλος μου ευχήθη συγχαρητήρια και μου ευχήθη να έχω καλή συνέχεια στη διακονία αυτή την ιεραποστολική. Εκκλίνει η συζήτηση εκεί. Δεν θα μείνω στις ευχές, θα μείνω στην ουσία του ζητήματος. Εδώ αναδύεται, αγαπητοί ακροατές, ένα τεράστιο ζήτημα θεωρίας και πράξεως και συνοδοιπορίας αυτών των δύο μεγεθών. Κατά πόσον είμεθα σε θέση να πράξουμε αυτά που διδάσκουμε? Η απάντηση είναι ότι είναι πολύ δύσκολος, είναι πολύ επίπονος προσπάθεια, είναι έτι περισσότερο επίμοχθος από αυτό που εμείς ενδεχομένως σκεπτόμεθα. Αλλά αλίμονο εάν δεν ήταν πραγματοποιήσιμος αυτή η προσπάθεια. Αλίμονο μας, τι κάνουμε? Να τα κλείσουμε όλα. Και εκπομπές να κλείσουμε και να κλείσουμε και το στόμα μας, εάν δεν πιστεύουμε ότι αυτά που λέμε είναι εφαρμόσιμα. Διότι τότε υποκρινόμεθα. Δηλαδή, ερώτημα, δεν ζούμε αυτά που λέμε? Δεν τα ζούμε. Εάν δεν τα ζούμε, τι κάνουμε? Θεολογία ακαδημαϊκή και διδάσκουμε ένα ακαδημαϊκή θεολογία από ραδιοφώνου, είτε από άμβονος, αυτό κάνουμε? Και αυτό είναι ορθόδοξο βίωμα? Πού είναι το βίωμα? Ή στα πανεπιστημιακά έδρανα? Δεν διαγράφω την ακαδημαϊκή θεολογία, κάθε άλλο, αυτήν διακονώ. Στο ένα μέρος όμως. Το άλλο μέρος, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχετε εξιδίων εμπειρία και κρίση, ότι είναι το βίωμα. Αυτό το βίωμα είναι δυνατό να το διαγράφουμε? Τι θα διδάξουμε στον κόσμο και τι θα διδάξουμε στον εαυτό μας? Θέτουμε μία εκπομπή για παράδειγμα. Ξεκινάμε μία εκπομπή. Ενδεχομένως να έχει ένα ζήτημα ως θέμα, να έχει την προσευχή. Θέτω για παράδειγμα. Είναι δυνατόν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση της προσευχής από αυτήν την εκπομπή, χωρίς να έχουμε γευθεί τι σημαίνει η προσευχή? Πώς θα μιλήσουμε από αυτά που διαβάσαμε? Και πού θα καταλάβουμε τι σημαίνει προσευχή μόνο από θεωρία? Και η πράξη πού πηγαίνει, περίπατο? Ή θα μου πείτε ότι κάνουμε μία
στην ουσία μία προσέγγιση και επιλογή των ζητημάτων που μπορούμε ή στην πράξη να εφαρμόσουμε. Αυτό θυμίζει εμπόριο. Οι Ορθόδοξοι δεν είμεθα έμποροι χριστιανοί. Αντιλαμβάνεστε τι λέγω. Δεν μπορούμε να κάνουμε μία κατεπιλογή εφαρμογή του Ευαγγελίου και των ζητημάτων του Ευαγγελίου κατά το δοκούν ενός εκάστου εξημών. Αυτά είναι πράγματα ασύλληπτα, δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Είναι αχαρακτήριστα αυτά τα ζητήματα. Ασφαλώς θα μου πείτε εις τον αντίποδα, τι σημαίνει όμως εις τον αντίποδα, σημαίνει ότι εφαρμόζομεν ό,τι λέγομεν, κατά το δυνατόν. Δεν επέρασε ποτέ όμως από το μυαλό μας, έστω και στο παραμικρόν και στο ελάχιστον, το ενδεχόμενο να μην είναι εφαρμόσιμο αυτά τα οποία διδάσκομαι. Προσέξατε εις τον εαυτόν μας πρωτίστως. Συνδέστε αυτά τα οποία λέγω με αυτό που παλιότερα έχουμε πει, ότι η πρώτη ελεημοσύνη που είναι. Η πρώτη ελεημοσύνη πηγαίνει εις την ψυχή μου. Η πρώτη ελεημοσύνη στρέφεται εις τον άνθρωπον που κάνει την ελεημοσύνη, διότι η πρώτη ψυχή που διψάει για τον Χριστό και ζητάει ελεημοσύνη είναι η ψυχή μας. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι κάποια από τα ζητήματα του Ιερού Ευαγγελίου είναι εφαρμόσιμα και κάποια άλλα δεν είναι εφαρμόσιμα. Τότε είμαι σε μία σχάση προσωπική, είμαι σε μία διχασμένη αποτύπωση της προσωπικότητας που δεν ξέρουμε τι λέμε και τι κάνουμε. Από την άλλη, ασφαλώς και μέσω του μυστηρίου της μετανοίας και εξομολογήσεως, το δεύτερον βάπτισμα ως λέγουν οι πατέρες, μας δίδεται η δυνατότητα της επανόδου στην προτέραν ευγένεια κατά τον Άγιον Ιουστίνον τον Πόποβιτς. Ή στην προτέραν ευγένεια, προσέξατε όμως, εάν επαναλαμβάνεται συνεχώς, διαρκώς και αδιαλείπτως αυτή η κατάσταση, πέφτω πηγαίνω στην εξομολόγηση, αυτό δεν είναι πνευματικός αγώνας? Τι είναι πνευματικός αγώνας? Να μένω στην πλάνη ή να μην πέφτω? Μακάρι να μην συνέβαινε το δεύτερο, να μην πέφταμε. Αλλά επειδή δεν είμαι θα θεωρία, είμαστε και πράξη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι σχεδόν αδύνατο αυτό. Άρα λοιπόν, πέφτουμε και σηκωνόμεθα. Προσέξατε όμως, εδώ ελοχεύω κίνδυνος, τον έχουμε υπογραμμίσει πολλές φορές από την εκπομπή αυτή, για να συνδέσουμε τελικά εάν είναι δυνατή η συνοδοιπορία θεωρίας και πράξεως. Ελοχεύω κίνδυνος να λάβουμε το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή να λέγουμε, έχει ο Θεός, λέγει ο λαός, ας κάνω τώρα αυτό, να είναι καλά ο παππούλης της ενορίας, ο εξομολόγος μου, ο πνευματικός μου, θα πάω να μου διαβάσει τη συγχωρητική ευχή και άντε από την αρχή. Εδώ ελοχεύω κίνδυνος να καπηλευόμεθα, λέγει ο Ρος Χρυσόστομος, την αγάπη του Θεού. Δεν είμεθα τέτοιοι χριστιανοί να καπηλευόμεθα την αγάπη του Θεού, διότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, πέρα από δίκαιος κριτής, είναι και φιλάνθρωπος πατέρας και αντιστρόφος, αυτό το οποίο ξεχνούμε σχεδόν άπαντες, πέρα αντιστρόφος των μεγεθών, πέρα από φιλάνθρωπος πατέρας είναι και δίκαιος κριτής. Βάλτε όποια σειρά στην αρχή θέλετε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το ότι αλίμονο εάν είχαμε όχι την πεποίθηση, ο Θεός να δώσει να μην την αποκτήσουμε ποτέ, διότι αυτό είναι πλάνη, έστω και την αίσθηση, αλίμονο εάν είχαμε έστω και την αίσθηση ότι αυτά τα οποία λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο δεν είναι πραγματοποιήσιμα, επειδή είναι αυστηρή η Μητρόπολη και τα όρια της, τα ποιμαντικά εννοώ, αντιλαμβάνεστε, επειδή ενδεχομένως το ποίμνιο να είναι έτσι περισσότερο να κατήχει το από ένα άλλο ποίμνιο, και επειδή ο κόσμος είναι ιδιαίτερα δύσκολος στην τοπική εκείνη κοινωνία και έχει μάθει πράγματα τα οποία ενδεχομένως απαγορεύεται να ξεμάθει κάποια στιγμή. Αντιλαμβάνεστε τι λέγω. Ας πούμε για παράδειγμα, δεν τολμάμε να πούμε ότι δεν επιτρέπεται να παντρεύεται, να τελείται μυστήριον του γάμου Παρασκευή. Και επειδή ο κόσμος το έχει μάθει, να μην έρθω σε σύγκρουση με το ποίμνιο, μα έρχεσαι σε σύγκρουση με τον ίδιο τον Κύριό μας. Δεν μπορείς την ημέρα που εσταυρώθη ο Χριστός μας να πανηγυρίζεις και να ψάλλεις Ισαΐα χόρευε.
και να τελείσει το μυστήριο του γάμου, που είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός. Την ημέρα που εσταυρώθη ο Χριστός μας και την ημέρα που νηστεύουμε, ένεκα της σταυρώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι οξύμορο το σχήμα, αντιλαμβάνεστε. Και όταν έρχεσαι εις το διατάφτα και λέγεις ότι δεν μπορώ να το κάνω διαφορετικά, και αυτά που λέγεις ενδεχομένως δείχνουν ότι είσαι έξω από το χορό, διότι αν το κάνω θα εξεγερθεί το πίμνιο. Καλά, έχεις δίκιο, να μην εξεγερθεί το πίμνιο. Ο Χριστός πού πηγαίνει? Είναι άλλος ο Χριστός από το πίμνιο? Και υπ' αυτή την έννοια, πού το οδηγεί στο πίμνιο? Σε χώρο που δεν είναι ο Χριστός. Αντιλαμβάνεστε, είναι λοιπόν καταστάσεις που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Ξέρετε, όσον χρονικό διάστημα έχουμε την εκπομπή, περίπου έτη περισσότερο από 3 χρόνια, γνωριζόμεθα πλέον, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν συνηθίζω να ομιλώ σχεδόν ποτέ δια την ουτιδανότητά μου, αλλά θέλω να θέσω ένα παράπονο προσωπικό ετούτη την ώρα, ραδιοφωνικά να το θέσω. Δεν μπορώ να κατανοήσω, το θέτω σαν ένα προσωπικό προβληματισμό, σαν και αυτά που εσείς μου αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας ως θέματα προς συζήτηση. Το θέτω λοιπόν και εγώ προς εσάς. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, να διανοηθώ, να εγκολποθώ αυτόν τον οχαδελφισμό που επικρατεί σε κάποιους ορθόδοξους χριστιανούς, ότι έτσι είναι τα πράγματα και τίποτα δεν αλλάζει. Έτσι είναι τα πράγματα και τίποτα δεν αλλάζει. Μα δεν είναι μία επανάσταση ο χριστιανισμός? Δεν το λέγω κοινωνικά, μακριά από τέτοιες σκέψεις. Εσωτερικά το λέγω. Στην προπορία ενός εκάστου εσωτερική επανάστασης. Εκεί το θέτω. Όχι εξωτερικό, τα άλλα δεν με αφορούν. Αυτές οι ψευτοεξωτερικές επαναστάσεις με αφήνουν παντελώς αδιάφορο. Εσωτερικά το λέγω, δεν είναι επανάσταση ο χριστιανισμός. Εάν δεν επαναστατείς απέναντι στην φαυλότητα, απέναντι στη χαμέρπεια, απέναντι στη συνήθεια που έχει γίνει πλέον, βλέπετε ότι η αμάθεια έγινε έθος, έγινε συνήθεια στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εν πολλής βέβαια, όχι παντού και πάντοτε, εν πολλής. Δεν θα πολεμήσουμε αυτήν την αμάθεια. Αυτό το ακατήχητον πίμνιο. Δεν θα του μιλήσουμε ποτέ για το ορθόν και το ορθόπρακτον. Πότε θα το μάθει? Μετά τον τάφο. Δεν έχουμε ευθύνη. Και ως κληρικοί και ως λαϊκοί δεν έχουμε ευθύνη να κατηχήσουμε εαυτούς και αλλήλους. Τι περιμένουμε? Από πού να το μάθει το πίμνιο? Είναι λοιπόν ζητήματα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πολύ ιδιαίτερα που έχουν να κάνουν με τη συμπόρευση. Εν κατακλείδη, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, θέλω να κάνω σαφές και ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση κάτι το οποίο δεν ανήκει σε μένα, αλλά μας το μαρτυρεί και μας το συμμαρτυρεί η Ορθόδοξος παράδοση, η Ιερά παράδοση όπως λέγεται, μας το συμμαρτυρεί και έρχεται και το συνυπογράφει τρόπον την άτο προσυπογράφει όλο τον έφος, τα εκατομμύρια των Αγίων Πατέρων, Μαρτύρων, Οσίων Ανδρών και Γυναικών, οι οποίοι μας απέδειξαν διέματος, όχι διαθεωρίας, διέματος και διέργων και διαμαρτυρίου, τόσο συνειδήσεως όσο και διέματος. Τι μας απέδειξαν? Ότι σαφέστατα και είναι εφαρμόσιμα όχι κάποια ζητήματα του Ιερού Ευαγγελίου, αλλά το σύνολο των ζητημάτων και των λόγων των γραφών, τόσο των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης όσο και της Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη αντιλαμβάνεστε την ιδιαιτερότητα των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, και ασφαλώς στην Καινή Διαθήκη είναι εφαρμόσιμα τα πάντα. Διότι αν δεν ήταν εφαρμόσιμα, τότε ήμεθα σε μία προσωπική σχάση, πρωτίστως προσωπική, να λέγουμε πράγματα τα οποία εμείς δεν εφαρμόζουμε. Το ότι εμείς δεν τα εφαρμόζουμε δεν σημαίνει ότι δεν τα εφαρμόζουν και κάποιοι άλλοι γύρω μας. Το ότι εμείς, επαναλαμβάνω και στέλνω και στον φίλτατο και σεβαστό μας ιερέα εκεί που συζητούσαμε το ζήτημα αυτό,
στέλνω έτσι αυτόν τον χαιρετισμό μέσα από την εκπομπή μας, εάν μας ακούει. Το ότι εμείς δεν εφαρμόζομαι δεν σημαίνει ότι και άλλοι δεν τα εφαρμόζουν. Ας μην βάζουμε και τον εαυτό μας στον ίδιο ντορβά με τους αγωνιστές χριστιανούς, κληρικούς και λαϊκούς, σε όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης, σε όλα τα μοναστικά καθιδρύματα και μέσα εις την συζυγία, πολλούς λαϊκούς εγάμους που κάνουν τεράστιο αγώνα, αγιαστικό αγώνα. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς στερούμεθα της ορθοπραξίας, ότι έτσι είναι και γύρω μας και ότι υπάρχουν τόσοι άλλοι που στερούνται αυτής της ορθοπραξίας. Δεν είναι έτσι. Ασφαλώς και όλο το Ευαγγέλιο είναι εφαρμόσιμο, εν δυνάμει, φτάνει να υπάρχει προδιάθεση, το αγωνιστικό φρόνημα, η βούληση, και ασφαλώς φτάνει να είμαι θα πεπισμένοι. Εάν λάβουμε υπόψη τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου μου, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι η μη εφάρμοση και πραγματοποίηση των ζητημάτων, των θεμάτων του Ιερού Ευαγγελίου, των εντολών εντός εισαγωγικών, να το θέσω διαφορετικά, εάν θέσουμε ότι δεν είναι σήμερα ορατά και εφαρμόσιμο από τη δική μας πλευρά, οφείλεται σε ένα λόγο κατά τον Χρυσορήμονα Ιωάννη. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε πίστη, διότι αν είχαμε πραγματική πίστη θα εφαρμόζαμε όλα όσα λέγουμε, όσα ακούμε, όσα διδασκόμεθα. Ιδού λοιπόν νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέραν σωτηρίας, ας ξεκινήσουμε παρακαλώ την αγάπη όλων. Ουχή με τις αισθήσεως, αλλά μετά τις πεπιθήσεως και μετά τις εμπειρίες της προσωπικής ενός εκάστου, εξ ημών που ακούτε, ότι ασφαλώς και είναι δυνατή η ορθόπρακτη βιωματική, πλέον και εκπεφρασμένη ορθόδοξη πνευματικότητα, αυτή που βιώνουμε. Λέγομεν, να το πω αλλιώς πριν πάμε στο διάλειμμα, πατέρες και αδελφοί, λέγομεν και συζητούμε αυτά που ζούμε. Αφήσαμε τις θεωρίες και τα βιβλία στην άκρη, τα μελετούμε, τα διαβάζουμε, αλλά τον πόνο μας συζητούμε από το ραδιοφόνο, τον προσευχητικό μας πόνο, τον πνευματικό μας πόνο, το πνευματικό μας βίωμα συζητούμε. Αυτά που ζούμε συζητάμε και όχι θεωρίες. Με αυτή λοιπόν την βεβαία πεποίθηση ότι το σύνολο των φίλων ακροατών ασπάζεται και αποδέχεται από προσωπική του εμπειρία και πείρα, με αυτή την πεποίθηση πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε έτι περισσότερο να συζητήσουμε για αυτά τα ζητήματα.

Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας «Νεανικές Αναζητήσεις», φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί συζητούμε για την πιθανότητα, για τη δυνατότητα, για την ενδυνάμει προσπάθεια κάθε πιστού να εφαρμόσει στην πράξη το Ιερόν Ευαγγέλιο. Για μας είναι πεποίθησης και είναι και η βιωματική εμπειρία, επιτρέψετε μου τον όρο, καθένας από το μικρό μετερίζει που αγωνίζεται, ότι δεν ομιλούμε θεωρητικώς, αλλά συνοδοιπορεί η πράξη και η θεωρία για να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία, μια συνοδοιπορία η οποία είναι παράλληλος και η οποία στηρίζεται η μεν θεωρία εις την πράξη, για να έχει και νόημα η θεωρία, και η πράξη στηρίζεται στην θεωρία για να μπορεί να εδρεούται, για να μπορεί να στηρίζεται καλύτερα και αρτιότερα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να μεταφέρω μία διήγηση, να αναγνώσω εις την αγάπη σας μία διήγηση από το βιβλίο, από το περιβόλι της Παναγίας Νοσταλγικές Αναμνήσεις του μακαριστού Αγίου Γέροντος Χερουβίμ Καράμπελα. Αποτελεί μία έκδοση της Ιεράς Μονής του Παρακλήτου εις τον Οροπών Αττικής. Διαβάζω στην σελίδα 179. Έχει να κάνει με μία ιστορία που έρχεται και τρόπον την να ενώνει τη θεωρία και την πράξη. Θα έλεγα θα είναι μία άλλης μορφής, μία νετέραν απάντηση εις το θέμα, το κεντρικό της εκπομπής μας, κατά πόσον είναι εφαρμόσιμος και πραγματοποιήσιμος η ορθόπρακτη εν Χριστώ ζωή. Όχι όμως κατ' επιλογή, εις το σύνολο. Ασφαλώς ο καθένας στα μέτρα των δυνατοτήτων του και στην προσπάθεια την οποία καταβάλει. Στην περιφέρεια των Κατουνακίων, πίσω από την καλύβη των αδελφών Δανιηλαίων, αναφέρεται σε μια εξόρμηση του μακαριστού γέροντος εις τον Άθωνα. Εκεί λοιπόν ησύχαζε ένας μοναχός ονόματι Άνθιμος, με τους δύο υποτακτικούς του Ιωάννη και Νύφωνα. Τα πρώτα χρόνια της μοναχικής του ζωής τα πέρασε ως υποτακτικός στο αυστηρό κοινόβιο του Διονυσίου. Έπρεπε να ετοιμαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο για να αντιμετωπίσει επιτυχώς τα παλέσματα της ερήμου. Τον πατέρα Άνθιμο τον είχα χαρακτηρίσει σαν ένα γνήσιο ησυχαστή. Έφερε αδρά τα χαρακτηριστικά του ησυχαστού μοναχού. Οι υποτακτικοί του τον ακολουθούσαν υποδειγματικά. Ήταν μια ευλογημένη πραγματικά συνοδεία. Εργασία, σιωπή και προσευχή. Ο Πανάγαθος Θεός μου χάρισε πολλές ευκαιρίες για να γνωρίσω τον πατέρα Άνθιμο. Κυρίως διότι η καλύβη μας είχε στενές σχέσεις μαζί του. Παρόλη όμως την σοβαρότητα και αυστηρότητά του, συγκατέβαινε, συνομιλούσε και συναναστρεφόταν και με τον μικρότερο αρχάριο. Τα λόγια του ήσαν γεμάτα αγάπη. Στην καλύβη τους υπήρχε μία μικρή απλοταριά προς τον μέρος των Καρουλίων. Εκεί, καθισμένοι σε ασκητικούς ξύλινους πάγκους, εμβαθύναμε στην κατά Θεόν φιλοσοφία, την οποία κρύβει μέσα της η μοναχική ζωή. Εκείνες τις ώρες τον απελάμβανα. Αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο τον εχόρτασε η ψυχή μου, διότι όσες φορές ο γέροντας με έστελνε στους ερημίτας για να προσφέρω κάποια ευλογία, εκμεταλλευόμουν την ευκαιρία και πήγαινα να τον συναντήσω και να συζητήσω μαζί του. Σε μια τέτοια ευκαιρία χτύπησα την πόρτα, αλλά δεν έλαβα καμία απάντηση. Σκέφτηκα ότι δεν θα έπρεπε να φύγω, μια και είχα πάει ως εκεί, αφού μάλιστα η πόρτα δεν ήταν κλειδωμένη. Έσπρωξα λοιπόν λίγο και με προσοχή πέρασα την πόρτα
και αντίκρισα ένα εξαίσιο θέαμα. Ο γεροάνθιμος ήταν αφοσιωμένος στην προσευχή, κρατώντας το τριακοσάρι κομποσχήνι του, στηριζόταν πάνω στο τεμπελόξυλο. Μου φάνηκε κατάλευκος, μεταρσιωμένος, φωτεινός. Δεν αντελήφθη την παρουσία μου. Με ακόμη περισσότερη προσοχή προχώρησα και κάθισα στην απλοταριά όπου συνηθίζαμε να συζητάμε και περίμενα να τελειώσει την μυστική και αγία εκείνη συνομιλία του με τον Θεό. Όταν με είδε έτσι αναπάντεχα στην καλύβη του, ξαφνιάστηκε, ύστερα κάθισε και αρχίσαμε την συζήτηση. Μου μίλησε για την αξία της προσευχής εξ αφορμής του γεγονότος εκείνου. Η κεντρική ιδέα των όσων μου είπε ήταν η εξής: η ευχή του Ιησού θεώνει τον άνθρωπο, ενώ η προσευχή προς την Παναγία τον ετοιμάζει για την θέωση. Αυτό το κράτησα σαν παρακαταθήκη από το αγιασμένο στόμα του και αξιώνομαι τώρα, μετά από τόσα χρόνια, να το παραδίδω στους αρχαρίους μοναχούς της εποχής μας, οι οποίοι νομίζω ότι έχουν ολιγότερες τέτοιες ευκαιρίες από όσες είχαμε εμείς οι παλαιότεροι, και γι' αυτό η ευθύνη μας θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Στον χαρακτήρα του γέροντος Ανθίμου επιβεβαιωνόταν επίσης η αλήθεια πως όταν το Άγιο Πνεύμα κατοικήσει σε μια ψυχή, την κάνει ευγενική, λεπτή, με ανώτερη συμπεριφορά. Χαρακτηριστικά αναφέρω την ακόλουθη λεπτομέρεια. Κάποτε που τον επισκεφθήκαμε με άλλους αδελφούς, έπιασε δυνατή βροχή. Όταν θελήσαμε να φύγουμε, η βροχή είχε σταματήσει. Ο γεροάνθιμος προθυμοποιήθηκε να μας συνοδεύσει. Προχωρούσε μάλιστα εμπρός για να μας δείχνει το μονοπάτι, το οποίο εγώ βέβαια είναι αλήθεια όπως γνώριζα. Εκ των υστέρων καταλάβαμε ότι κάτι άλλο ήθελε. Με το ασκητικό του ραβδί χτυπούσε δεξιά και αριστερά τα κλαδιά των θάμνων για να τεινάζονται οι σταγόνες της βροχής που είχαν απομείνει πάνω τους, ώστε να μην βραχούμε. Ευγενική εκδήλωση μιας εξαγνισμένης πραγματικά καρδιάς. Κάποια άλλη φορά που πήγα στην καλύβη του γέροντος Ανθίμου, συνέπεσε να βρίσκονται εκεί ο γέρον Διονύσιος ο Κατουνακιώτης, ο γέρον Αντώνιος ο Μουστάκας και ο υμνογράφος γέρον Γεράσιμος ο Μικραγιανανίτης. Και οι τρεις εχαρακτηρίζονται για τον καταρτισμό τους, όχι μόνο τον θεωρητικό, αλλά και τον πρακτικό. Ήταν μία ευλογημένη ευκαιρία για μένα. Εκεί πήρα μία ιδέα περί του πώς θα ήσαν οι συναντήσεις των πατέρων της ερήμου. Άκουσα και είδα τι συζητούν και πώς αντιμετωπίζουν οι πνευματικοί πατέρες ο ένας τον άλλον. Εντύπωση μου έκανε η υποχωρητικό της, ο σεβασμός του καθενός προς τις απόψεις και τις θέσεις των άλλων. Η συζήτησή τους διήρκεσε πολλή ώρα σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, όχι μόνο από πλευράς θέματος αλλά και συμπεριφοράς. Πραγματικά ανάμεσά τους αισθανόσουν την παρουσία του Θεού. Όταν τελείωσε η συζήτηση, αποχαιρέτησε ο ένας τον άλλον με τον προσήκοντα σεβασμό, και μάλιστα ο γέρον Διονύσιος, ενθυμούμε φεύγοντας, είπε: «Σήμερα ζήσαμε άλλη μια φορά την αγάπη των πατέρων μας. Δεν πρέπει να ξεχάσω ότι σε μια άλλη μου επίσκεψη έγινε κάτι το πολύ διδακτικό για μας τους μοναχούς. Ευρήκα τον γεροάνθιμο να κάθεται στην κουζίνα του κοντά σε μία θερμάστρα. Αφού συζητήσαμε λίγο, παρόντος και του υποτακτικού του πατρός Ιωάννου,
σε μια στιγμή μου λέγει χαριτωμένα: «Ο πατήρ Ιωάννης είναι βιαστής μοναχός. Εκτός αν κάνει λάθος ο γέροντάς του και τον πατήσει λίγο στην ουρά, τότε αρχίζει να φωνάζει σαν την γάτα και δεν ξέρω τι να κάνω. Πιστεύω όμως ότι έπειτα από πολλά νιαουρίσματα και πολλές διαμαρτυρίες θα κουραστεί και θα υπομένει το πάτημα της ουράς χωρίς να διαμαρτύρεται. Και αυτό θα είναι ένα δείγμα ατράνταχτο ότι άρχισε να γίνεται καλόγερος». Ο πατήρ Ιωάννης με σκυμμένο το κεφάλι δεχόταν όλα αυτά που έλεγε ο γέροντάς του, επαναλαμβάνοντας τις λέξεις: «Ευλόγησον γέροντα, με την ευχή σας θα διορθωθώ. Τόσο δυνατές ήσαν οι στιγμές αυτές για μένα, ώστε πήρα τον τορβά μου και δακρυσμένος έφυγα για την υπακοή μου». Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ανέγνωσα μία όμορφη διήγηση από τον Άθωνα, από το βιβλίο «Από το περιβόλι της Παναγίας νοσταλγικές αναμνήσεις» του μακαριστού πλέον εδώ και αρκετά χρόνια γέροντος Χερουβίμ Καράμπελα, του προηγουμένου της Ιεράς Μονής Παρακλήτου εις των Οροπών Αντικής, μία Αγία πραγματικά πνευματική μορφή. Στην ουσία όμως, μέσα από αυτήν την διήγηση που μας μετέφερε εκεί στην περιοχή των Κατουνακίων και κοντά θα λέγαμε από την πλευρά των Καρουλίων, είναι να θαυμάζει κανείς αυτήν την συνοδοιπορία θεωρίας και πράξης, διότι αυτός ο μεστός λόγος των Αγίων Γερόντων ήταν ασφαλώς, και έχουμε πολλά παραδείγματα και μορφωμένων κατά κόσμων αλλά και όχι τόσο μορφωμένων κατά κόσμων πατέρων, αυτός όμως ο λόγος ήταν μεστός αυτής της συνοδοιπορίας της θεωρίας και της πράξης. Δηλαδή, η θεωρία κατ' επέκταση δεν προϋποθέτει κατά κόσμων μόρφωση. Για παράδειγμα, ενδεχομένως κάποιος εξημών να έχει μελετήσει ένα ζήτημα από τη θεωρία του χωρίς να είναι ιδιαίτερα κατά κόσμων μορφωμένος. Μένει λοιπόν αυτό το οποίο εδιάβασε και εγνώρισε ως θεωρία να το μεταποιήσει στην πράξη. Όταν αναφερόμεθα εις την συνοδοιπορία θεωρίας και πράξεως, δεν αμένομεν μόνο στο πώς η ακαδημαϊκή θεολογία μπορεί να γίνει ορθόδοξο βίωμα και αντιστρόφως. Αυτά είναι αλληλένδετα και αλλήμωνο εάν δεν συμβαίνουν. Εάν θέλετε την προσωπική μου τοποθέτηση επ' αυτού, έχω την αίσθηση ότι σπανίως συνοδοιπορούν αυτά τα δύο εις την πράξη. Διότι σήμερα η ακαδημαϊκή θεολογία δεν χαρακτηρίζεται, έχω την αίσθηση τουλάχιστον από την προσωπική μου εμπειρία, από την ορθόδοξη πνευματική βιωματικότητα. Διότι αν εχαρακτηριζόταν θα ήταν και διαφορετική. Βέβαια, για να θέσουμε και να πάρουμε και τη θέση της άλλης πλευράς, αυτήν στην οποία ανήκουμε, των ακαδημαϊκών δηλαδή θεολόγων, των προσοντούχων, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η θεολογία ως επιστήμη, ως επιστήμη το τονίζω, έχει απότερο στόχο να εμφυσίσει επιστημονικά την ιδιαίτερη σπουδή της θεολογίας, ασχέτως εάν δεν μπορεί να εμφυσίσει και το βίωμα, όχι πάντοτε, σε κάποιες περιπτώσεις. Και αυτό έχει να κάνει ασφαλώς εις την ιδιαιτερότητα ενός εκάστου των καθηγητών που διδάσκουν, κατά πόσον, διότι αυτό γνωρίζεται ότι φαίνεται, διαφαίνεται δια γυμνού οφθαλμού εάν κάποιος αυτά τα οποία λέγει και διδάσκει τα πιστεύει και τα βιώνει. Διαφορετικά δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες, ούτε να έχουμε ιδιαίτερες ικανότητες για να αντιληφθούμε αν είναι αλήθεια αυτό το οποίο μας λέγει και αν συνοδεύεται από ορθοπραξία. Πέρα από αυτήν όμως την διάκριση της ακαδημαϊκής θεολογίας, της θεωρίας και του ορθόδοξου βιώματος ως πράξη, πηγαίνουμε και στο διατάφτο που έχει να κάνει με την θεωρία που διαβάζουμε από ένα βιβλίο, όπου ακούσαμε από κάποιον και καλούμεθα να το κάνουμε εμείς βίωμα. Είναι και αυτή η συνοδοιπορία θεωρίας και πράξης. Και μέσα εις αυτήν την συνοδοιπορία πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είμεθα υπεύθυνοι κατά πόσον αυτό το οποίο εμείς αναγνώσαμε, κατά πόσον αυτό το οποίο εμείς διδαχθήκαμε από θεωρίες,
έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε εν πράξη. Διότι έχουμε πει πάλι και πολλάκις ότι εις την σημερινή πραγματικότητα, όχι μόνο, όλος οι ιδιαιρέτες εις την σημερινή πραγματικότητα, στεφανούται η προδιάθεση και έρχεται και εξετάζεται η διάθεση ενός εκάστου να κάνουμε κάτι. Δεν πηγαίνουμε στο αποτέλεσμα, αυτό το κάνει η Δύση. Δεν εξετάζει την πνευματική πρόοδο ή την πνευματική ενέργεια εκ του αποτελέσματος. Εμείς εκ προαιρέσεως ως Ορθόδοξοι κρινόμεθα και χαρακτηριζόμεθα τρόπον την. Έχουμε λοιπόν την ευθύνη, την εύθυνα εις αυτήν την προδιάθεση να πάρουμε και την απόφαση. Εάν θέλουμε να είμεθα άνθρωποι που συνοδηπορούν τα έργα μας και τα λόγια μας, κατά το δυνατόν λέγω. Δεν σημαίνει ότι επειδή μάθαμε 10 και κάνουμε τα 2 ότι είμεθα υποκριτές. Υποκριτές θα ενδεχομένως θα είμεθα όταν από αυτά τα οποία λέγουμε και διδάσκουμε δεν πιστεύουμε εμείς τίποτε. Ή τα λέγουμε ότι είναι εφαρμόσιμα για τους άλλους και όχι για εμάς. Είτε ακόμα περισσότερο εις το έπακρον υποκριτές όταν δεν αγωνιζόμεθα για αυτά. Αλλά ξέρουμε να τα διδάσκουμε εις τους άλλους. Δεν είμεθα όμως υποκριτές όταν από αυτά τα οποία λέγουμε και διδάσκουμε πρωτίστως εις τους εαυτούς μας. Κάνουμε προσπάθεια για όλα αυτά. Ασχέτως αν δεν καταφέρνουμε όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Και ένα να πετύχουμε από τα 100, αλλά να κάνουμε προσπάθεια και για τα 100 όμως. Όχι κατ' επιλογή να κάνω προσπάθεια για τα 10 γιατί τα άλλα 90 δεν μου αρέσουν. Ακόμα και το μισό να πετύχουμε από τα 100, αλλά να αγωνιζόμαστε και για τα 100. Αυτό ασφαλώς και δεν είναι υποκρισία, αλλά είναι μια σταθερά προσπάθεια να συνοδηπορούν τα έργα και τα λόγια μας εις την πραγματικότητα. Θέλω εις το σημείο αυτό αγαπητοί φίλοι και φίλες, προσεγγίζοντας εις το πέρας και του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας, θέλω να σας ευχαριστήσω, διότι η εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις στηρίζεται εις την άμεση σχέση, εις αυτήν την άμεση επικοινωνία που έχουμε. Και αυτή η επικοινωνία είναι ζώσα, διότι μπορεί να μην βλεπόμεθα οφθαλμοφανώς ο ένας μετά του άλλου, αλλά είναι μια ζώσα επικοινωνία, διότι έχει να κάνει με την σχέση και την συνοδηπορία έργων και λόγων. Μας ενώνει η προσευχή, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Και μας ενώνει το γεγονός ότι είμεθα βαπτισμένοι στο όνομα της Παναγίας Τριάδος και χρησμένοι στο όνομα της Παναγίας Τριάδος, και κάθε φορά που κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων γινόμεθα όλοι αδελφοί εξαίματος, διότι κοινωνούμε από το ίδιο αίμα και από το ίδιο σώμα, κοινωνούμε τον Κύριον μας Ιησούν Χριστόν, υπ' αυτή την έννοια συγγενεύομεν και είμεθα αδέλφια εξαίματος και ουχή μόνον εξ αχιστίας, άπαντι σε ορθόδοξοι χριστιανοί εις όλα τα πέραντα της οικουμένης. Για αυτήν την σχέση ομιλώ που μας ενώνει και μας συνδέει. Αυτήν την σχέση που πρέπει να τονίσω είναι αδιάρρηκτος, διότι βασίζεται και έχει κεντρικό άξονα το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Προσκαλώ λοιπόν την δική μου φιλαυτία και την αγάπη όλων ημών να ενώσομεν και πάλι την προσπάθειά μας, τόσο από το δικό μας μετερίζει και προσωπικά αλλά και συλλογικά, να βρούμε παρακαλώ πολύ την αγάπη όλων, τα μονοπάτια εκείνα που συνοδηπορεί η θεωρία και η πράξη. Να βρούμε ξανά στη ζωή μας, εάν έχουμε απολέσει, το μονοπάτι που ταυτίζεται, που ενώνεται, που έρχεται και αγκαλιάζεται η θεωρία και η πράξη. Πριν είναι αργά, πατέρες και αδελφοί μου, να βρούμε το μονοπάτι από του νυν, όχι μετά τον τάφο, μετά τελειώνει η παράσταση. Τώρα δίδομεν εξετάσεις. Τώρα να βρούμε λοιπόν αυτό το μονοπάτι μέσα από την μυστηριακή ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας. Διότι από αυτήν την εκπομπή το λέγω πάντοτε και θα το λέγω όσο μας δίνεται η δυνατότητα να ακουγόμεθα. Δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να συζητούμε τον πόνο μας τον πνευματικό. Αυτός είναι ο πόνος μας ο πνευματικός, η αγωνία μας,
η αδημονία μας, μήπως ο Θεός να μην επιτρέψει, μήπως και χαθεί αυτό το μονοπάτι που συντεριάζει την θεωρία και την πράξη. Αλίμονο, εάν χάσουμε αυτό το μονοπάτι και οικειοποιηθούμε μία από τις δύο κατηγορίες, αλίμονο, και ακόμη περισσότερο αλίμονο, εάν φτάσουμε στο σημείο να μην θεωρούμε εφαρμόσιμο τον Ευαγγελικό Λόγο στην ζωή μας. Ιδούν νυν λοιπόν καιρός ευπρόσδεκτος, καθείς εξημών, ας αναλάβει αυτήν την προσπάθεια, διότι είναι δύσκολος, επίπονος, επίμοχθος ο πνευματικός αγών, αλλά είναι τόσο γλυκός, είναι τόσο χαρμόσυνος. Είναι ωραία να αγωνίζεσαι για την αγάπη του Χριστού. Είναι όμορφο να αγωνίζεσαι και να λογίζεσαι μαθητής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσου με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου κοεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Άγνωστοι Άγιοι της Εκκλησίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.
2: Αγαπητά παιδιά, χαίρετε. Ευχαριστούμε που έρχεστε και ευχαριστούμε που μπορούμε να και μας δίνετε η ευκαιρία να μιλάμε για τους βίους των Αγίων μας, που είναι η εγκυκλοπαίδεια της Εκκλησίας μας, που είναι τα ζωντανά παραδείγματα των ανθρώπων που έζησαν με τον Χριστό και ενώθηκαν μαζί Του. Ευχαριστούμε που στην Εκκλησία μας έχουμε Αγίους, τους οποίους μελετούμε τους βίους τους και προσπαθούμε ο καθένας μας, ανάλογα με το πόση χάρη έχει μέσα του, να ακολουθεί τα βήματα των Αγίων. Στη συνάντησή μας έχουμε αυτή την περίοδο, έχουμε ορίσει να βρίσκουμε βίους Αγίων οι οποίοι δεν είναι τόσο γνωστοί ή κάποιοι είναι και εντελώς άγνωστοι. Να τους μελετούμε, να τους προβάλλουμε τους βίους αυτούς και όπως είπαμε πριν, να προσπαθεί ο καθένας μας να τους προσεγγίσει. Η αλήθεια είναι όταν διαβάζεις κάποιους βίους Αγίων όπως ο σημερινός, λες είναι αδύνατο για μένα να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Είναι υπερβολικά τα θαυμαστά στη ζωή του Αγίου αυτού για να τα κάνω εγώ στη δική μου ζωή. Και είναι αλήθεια ότι κάποιοι από αυτούς είχαν πολύ μεγάλη χάρη Θεού. Είχαν γίνει αυτό που λέμε σκεύη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτοί δεν καταλάβαιναν τότε το πόσο μεγάλα είναι αυτά που επιτελούν. Εμείς όταν τα διαβάζουμε σήμερα όμως, αντιλαμβανόμαστε το πόσο υψηλά είχαν ανεβάσει τον πνευματικό πήχη. Και αν μας φαίνονται αυτά δύσκολα, τουλάχιστον να προσπαθούμε να είμαστε στον δρόμο εκείνων. Και αν δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την τόση νηστεία, την τόση προσευχή, εγκράτεια, μελέτη που έκαναν εκείνοι, ο καθένας με τις δικές του δυνάμεις ας ακολουθεί αυτό τον δρόμο. Κάνουμε, διαβάζοντας τα συναξάρια των Αγίων μας, κάνουμε μία προσπάθεια σαν αυτή που κάνει ο βουτυχτής, αυτός που πέφτει μέσα στη θάλασσα, φτάνει μέχρι το βυθό και βρίσκει ένα μαργαριτάρι και αφού το βρίσκει με χαρά βγαίνει έξω και φωνάζει τους φίλους του και φωνάζει γνωστούς και αγνώστους για να τους το δείξει και να χαρούν όλοι. Γιατί αυτό είναι η χαρά, το να μοιράζεσαι είναι η χαρά.

να πλησιάσει τον βίο αυτό του Αγίου, του αγνώστου Αγίου. Και είναι άγνωστος πράγματι ο Άγιος σε πολλούς, είναι ο Άγιος ο Όσιος Ευάρεστος. Ο Όσιος αυτός ευάρεστος γεννήθηκε στη Γαλατεία της Μικράς Ασίας στις 17 Απριλίου του 819 και ήταν η μέρα του Πάσχα που γεννήθηκε. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς άνθρωποι και έδωσαν στο παιδί τους το όνομα Σέργιος. Το παιδί αυτό έλαβε ικανή μόρφωση, αλλά κυρίως έλαβε την μόρφωση αυτή που στην Εκκλησία, στη θεολογία λέμε προέκοπτε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και σε αυτό το παιδί από νωρίς, από μικρή ηλικία, είχε ανάψει μέσα του ο πόθος για τη μοναχική ζωή. Ήταν 23 ετών περίπου όταν ο πατέρας του τον οδήγησε στην Κωνσταντινούπολη, το κέντρο αυτό της Ορθοδοξίας αλλά και του πολιτισμού και των τεχνών, και εκεί η οικογένεια, και τον πήγε εκεί ο πατέρας του στην Κωνσταντινούπολη γιατί η οικογένειά του είχε κάποιον συγγενή και μάλιστα αξιωματούχο, τον Πατρίκιο Βριένιο. Αυτός είχε μια σημαντική θέση στα ανάκτορα του αυτοκράτορα. Προφανώς ο πατέρας του ήλπιζε πως ο επιφανής αυτός συγγενής θα βοηθούσε και στην επαγγελματική και στην όλη πορεία και ανέλυξη του νεαρού Σεργίου. Ο Βριένιος πήρε μαζί του όντως τον Σέργιο σε μια αποστολή που είχε στην γη των Βουλγάρων. Φαίνεται από το συναξάριο, από το βίο, ότι ο ευάρεστος τον εγκατέλειψε όμως κατά τη διάρκεια της διαδρομής, και τότε ήταν που έπεσε στα χέρια του κάποιο βιβλίο. Δεν ήταν και εύκολο να έχεις βιβλία την εποχή εκείνη. Έπεσε όμως στα χέρια του κάποιο βιβλίο ενός μεγάλου Αγίου, του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Και όταν ο νεαρός αυτός διάβαζε το βιβλίο αυτό και διάβαζε και τα κεφάλαια περί Κρίσεως, του άρεσε. Του άρεσε και αγάπησε τη μελέτη. Και όσο διάβαζε, τόσο θέργευε μέσα του η επιθυμία εκείνη που είπαμε ότι από μικρός είχε, η επιθυμία για την αφιέρωση της ζωής του στο Χριστό. Τότε ήταν που βρήκε στα μέρη της Θράκης κάποιον ενάρετο γέροντα, τον Ιωάννη. Και τότε εγκατέλειψε τελείως τον Βριένιο και εντάχθηκε στη μικρή αυτή συνοδεία, αδελφότητα που είχε ο Ιωάννης, ο ασκητής αυτός. Και έμεινε κοντά του περίπου 6 μήνες. Ο γέροντας εφοδίαζε τον ευάρεστο με συμβουλές, αλλά δεν θέλησε να τον κρατήσει κοντά του, θέλησε να τον στείλει κάπου έτσι ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη πείρα, να προ

0: προοδεύσει περισσότερο και με μια συστατική επιστολή του τον έστειλε στον Αυκράτιο, έναν ηγούμενο μιας περίφημης μονής, γνωστής μονής, της μονής του Στουδίου που ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί λοιπόν τον έστειλε για να μονάσει. Και ο ηγούμενος Ναυκράτιος τον δέχτηκε πολύ εκεί και ευχάριστα, τον έκανε δεκτό και μάλιστα τον έκυρε και μοναχό. Και τότε ήταν που του έδωσε το όνομα Ευάρεστος. Του ανέθεσε και ένα διακόνημα. Το διακόνημά του ήταν να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αποθήκη των τροφίμων και γενικότερα να φροντίζει για τις ανάγκες των μοναχών της μονής. Ξεκινά λοιπόν και ζει μέσα στη μονή ο Ευάρεστος και μέρα με την ημέρα έχει μία λαχτάρα μεγαλύτερη διάθεση έντονη για προσευχή, αλλά και γενικότερα η ζωή του ήταν πολύ λιτή και σιγά σιγά, χωρίς να το θέλει ο ίδιος, άρχισε να ξεχωρίζει στην αρετή και στην προκοπή από τους άλλους μοναχούς. Εκεί στο μοναστήρι συνδέθηκε πιο πολύ και με έναν άλλον μοναχό, τον Ευίωτο. Καλός βίος, Ευίωτο, που είχε και αυτός τον ίδιο ζήλο. Οι δυο τους ασκούνταν πολύ σκυρά, με αγρυπνία, οδηπορία και πολύ ωραία ορθοστασία. Είχαν βρει για κάποιο χρονικό διάστημα έναν χώρο εκεί κοντά στη μονή και κατέφευγαν για περισσότερη άσκηση σε ένα νησί, στο νησί της Προποντίδας. Όμως ο Ναυκράτιος, ο ηγούμενος της μονής, τους ανακάλεσε από εκεί που πήγαν, από εκεί που πήγαιναν στο νησί της Προποντίδας, γιατί τους είχε ανάγκη στη μονή και κυρίως τους είχε ανάγκη προκειμένου να τους συναναστρέφονται οι άλλοι μοναχοί και να τους έχουν παράδειγμα. Ο Ναυκράτιος, ο ηγούμενος της μονής, σύντομα κοιμήθηκε. 18 Απριλίου του 848 και νέος ηγούμενος ήταν τώρα ο Νικόλαος, ο οποίος παρακολουθούσε, όπως κάνουν, ξέρετε, η πνευματική ταγή, παιδιά, όπως κάνουν αυτοί που έχουν πνευματική εξουσία σε κάθε τόπο, σε κάθε εκκλησία, έχουν ευθύνη να εντοπίζουν τους ανθρώπους που έχουν αρετή και να τους αναδεικνύουν. Έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν και το πνευματικό έργο των ιερέων, των μοναχών. Έτσι λοιπόν ο Νικόλαος, ο νέος ηγούμενος, τώρα θέλει να ανεβάσει πιο ψηλά μέσα στη μονή τον Ευάρεστο και του αναθέτει το διακόνημα του Δευτέρου στην τάξη οικονόμου. Είναι μετά τον ηγούμενο, ήταν η θέση αυτή. Και εκεί με υπακοή και αυταπάρνηση ο Ευάρεστος θα αναλάβει τη θέση του, το διακόνημά του, το οποίο θα κρατήσει για 10 περίπου χρόνια. Στα τέλη του 858 καθαιρέθηκε ο Πατριάρχης Ιγνάτιος, ήταν ο Πατριάρχης των χρόνων εκείνων, και τη θέση του έλαβε ένας νέος Πατριάρχης, ο Φώτιος. Τότε ο από δεκαετίας ηγούμενος της Μονής του Δίου Νικόλαος, πιστός στον καθαιρεθέντα Πατριάρχη Ιγνάτιο, παραιτήθηκε από την ηγουμενία. Και το παράδειγμά του το ακολούθησαν και άλλοι μοναχοί. Αυτό όλο έγινε αιτία να διασκορπιστεί η αδελφότητα σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων. Δηλαδή έφυγαν από τη Μονή και προσπαθούσαν να βρουν έναν άλλον τόπο προκειμένου να ξεκινήσουν και πάλι τη μοναχική τους ζωή σε διαφορετικό χώρο. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Ευάρεστος, ο οποίος τώρα ήταν μαζί με έναν άλλο μοναχό, τον Παφνούτιο. Οι δύο αυτοί μοναχοί, μετά από κάποια περιπλάνηση, γιατί έψαγναν τώρα κάπου να εγκατασταθούν, βρήκαν θερμή φιλοξενία στο σπίτι κάποιου Σαμουήλ. Εκεί βρισκόταν όταν έμαθε πως τον αναζητούσε ο ηγούμενος Νικόλαος, άρρωστος πολύ. Ο Νικόλαος διέμενε τότε στο εξαμήλιον της Τρακικής Χερσονήσου. Ο Ευάρεστος τον επισκέφθηκε και φαίνεται πως έμεινε κοντά του για λίγο, διότι πολύ σύντομα ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Τρίτος κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη τον Νικόλαο. Τον επανέφερε πίσω δηλαδή, προκειμένου να αναλάβει πάλι την ηγουμενία της Μονής του Στουδίου. Στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, το συνόδευε και πάλι ο Ευάρεστος. Ύστερα από τη συνάντηση με τον αυτοκράτορα, ο ηγούμενος Νικόλαος ακολούθησε τον Ευάρεστο στο σπίτι του Σαμουήλ, όπου ήδη είχαν καταλύσει και άλλοι μοναχοί του Στουδίου. Αυτός ο Σαμουήλ δηλαδή φάνηκε να είναι φιλομόναχος και δεχόταν στην οικία του όλους αυτούς τους μοναχούς που δεν είχαν βρει τόπο για να ξεκινήσουν τη μοναχική του ζωή. Με τον ερχομό του ηγουμένου Νικολάου ο κόσμος τώρα αυξήθηκε. Γι' αυτό και ο Σαμουήλ δεν θέλησε να τους πει «Τώρα δεν χωράμε εδώ, πηγαίνετε αλλού». Αλλά συνέχισε να μεριμνά για τους μοναχούς και τι έκανε, αγόρασε ένα κτήμα σε κάποια περιοχή κοντά στην Κωνσταντινούπολη που λεγόταν Κοκορόβιον και αυτό το δώρισε στον Νικόλαο. Να κοιτάξτε πως φαίνεται τώρα πως προκύπτουν και οι δωρεές προς τις ιερές μονές. Λένε κάποιοι, μα πως απέκτησαν οι μονές, η εκκλησία αυτή την περιουσία. Μα οι ίδιοι οι άνθρωποι μερίμνησαν γι' αυτό. Οι ίδιοι οι άνθρωποι αγαπούσαν το μοναχισμό, αγαπούσαν τους μοναχούς και θέλαν να τους βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Και αυτοί μπορεί να ήταν ο ίδιος ο αυτοκράτορας ή και απλοί άσημοι άνθρωποι. Όλοι αυτοί προσέφεραν στην εκκλησία. Σε αυτήν την περιοχή, σε αυτό το νέο μοναστήρι που δημιουργείται, συνέχισαν να σειραίουν τώρα και άλλοι μοναχοί. Και μάλιστα ακόμα και από αυτή τη μονή του Στουδίου κάποιοι προέρχονταν που πήγαιναν σε αυτό το νέο μοναστήρι. Γιατί η αγιότητα είναι αυτή που έλκει τους ανθρώπους. Αγία σε λέει εσύ, και εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι θα έρθουν να αγιάσουν κοντά σου. Ειρήνευσε εσύ και θα δεις πόσοι άνθρωποι θα έρθουν κοντά σου, γιατί οι άνθρωποι αυτό αναζητούν και τότε και τώρα και πάντοτε. Αυτό αναζητούν, τη γνησιότητα, την αλήθεια, την αρετή. Το Σεπτέμβριο του 867 ήρθε στο θρόνο του Βυζαντίου ο Βασίλειος ο Πρώτος ο Μακεδόν. Ο νέος αυτοκράτορας Αυτός απομάκρυνε τον Φώτιο και επανέφερε πάλι στον πατριαρχικό θρόνο τον Ιγνάτιο. Παράλληλα, αυτοκράτορας και πατριάρχης επανέφεραν τον Νικόλαο ως ηγούμενο στη μονή του Στουδίου. Οι μοναχοί που είχαν φύγει άρχισαν τώρα να επιστρέφουν. Ο Ευάρεστος με τον Παφνούτιο όμως παρέμειναν στο κτήμα αυτό, στη Νέα Μονή, στο Κοκορόβιον, με την ευχή και τη συγκατάθεση του Νικολάου, ο οποίος στο λίγο διάστημα της ζωής του που του απέμεινε κατέφευγε και εκεί πάλι, εκεί που βρισκόταν ο Ευάρεστος και ο Παφνούτιος, και μάλιστα εκεί τον βρήκε και η τελευταία του ασθένεια, την οποία, κατά την οποία τον φρόντισαν οι μοναχοί, αλλά μεταφέρθηκε εν τέλει και στη μονή τη δική του, τη μονή του Δίου, όπου και απέθανε ο Νικόλαος. Όσιος Ευάρεστος παρέμεινε στην ησυχία της μονής Κοκοροβίου, η οποία τότε είχε αυτονομηθεί από τη μονή του Στουδίου, και μάλιστα ο Ευάρεστος ήταν ο πρώτος ηγούμενος της μονής Κοκοροβίου. Για την περίοδο που έζησε στη μονή και για τα πνευματικά του κατορθώματα έχουν καταγραφεί πολλά. Αναφέρονται σκληροί ασκητικοί αγώνες, νίστευε αυστηρά, σίδηρο φορούσε, κουβαλούσε στο λαιμό του ένα μεγάλο θράψμα από κίωνα, ζούσε με αλουσία και κοιμόταν κατάχαμα. Ως προς την εγκράτειά του και την ασκητική του ζωή, όποιος διαβάζει τον βίο του και όποιος τον διαβάζει το βίο του, πραγματικά θαυμάζει το ύψος της ασκητικής του. Αλλά ένας ασκητής δεν γίνεται αυστηρός με τους άλλους. Με τους άλλους πάντοτε είναι επιεικής. Αυστηρός είναι με τον εαυτό του. Επιεικής είναι με τους άλλους. Γι' αυτό και τον χαρακτηρίζουν δύο πράγματα τον Ευάρεστο: η φιλοξενία του και η φιλοπτωχία του. Δεν πέρασε κάποιος από το μοναστήρι χωρίς να τον φιλοξενήσει και χωρίς να τον φιλέψει και να τον βοηθήσει. Και να πούμε την αλήθεια, αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, η σωστή λειτουργία των ιερών μονών. Σαν πρόσωπο ήταν πράος και ήταν γλυκής προς όλους, στοργικός πνευματικός, και όλη αυτή η ασκητική τον οδήγησε στο να έχει αυξηθεί η αρετή του σε τέτοιο βαθμό που να επιτελέσει και θαύματα εν ζωή, όπως επετέλεσε και μετά το θάνατό του στον τάφο του, και ο Θεός τον βοήθησε, τον φώτισε και προείδε και προείπε τον θάνατό του. Πέθανε τη νύχτα των Χριστουγέννων. Να θυμίσω ότι γεννήθηκε την ημέρα του Πάσχα και πέθανε την ημέρα, τη νύχτα των Χριστουγέννων, το 897, μέσα στην αγάπη των μοναχών του και τον πάνδημο θρήνο του λαού, ο οποίος λαός ξέρει να αναγνωρίζει τον ενάρετο, ξέρει να διακρίνει την αγιότητα. Σημεία της αγιότητάς του, μύρο ανέβλιζε από τα άγια λείψανά του. Η μνήμη του, λόγω του ότι η κοίμησή του συμπίπτει με την εορτή των Χριστουγέννων, μετετέθη στις 26 Δεκεμβρίου. Κάποια άλλα όμως, παλαιότερα συναξάρια, τον εορτάζουν, φαίνεται να εορτάζει στις 28 ή στις 29 Δεκεμβρίου. Είπαμε ότι ο Άγιος είχε πολλές αρετές και αυτό τον οδήγησε σε πολλά, σε μεγάλη πνευματικότητα, και μάλιστα έλαβε από το Θεό χαρίσματα. Έλαβε το χάρισμα της προόρασης και της διόρασης και της θαυματουργίας, και αναφέρει το συναξάριό του πολλά θαύματα θεραπείας χεριού γυναικός, θεραπεία δαιμονισμένων γυναικών, θεραπεία κάποιου άλλου ασθενούς ανδρός από καρκίνο. Από την εποχή εκείνη υπήρχε ο καρκίνος. Δεν ξέρουμε αν τον ονόμαζαν με αυτόν τον τρόπο, πιθανόν όχι, αλλά η ασθένεια αυτή είναι από πολύ παλιά. Με την προσευχή του έχουμε παράταση ζωής κάποιου συγκλητικού και επίσης θεραπεία της συζύγου του. Βοήθησε ανδρόγυνα. Βοήθησε ανδρόγυνα που δεν μπορούσαν να, τεκνοποιήσουν. Θα πούμε ένα. Να διαβάσουμε ένα χαρακτηριστικό από το χάρισμα της προόρασης που είχε. Κάποιος ξυλέμπορος, λεγόταν Δημήτριος, άνδρας τονισμένος με φρόνηση και σε όλα σπουδαίος, ευλαβής, μόλις πέθανε η γυναίκα του, βιαζόταν να γίνει μοναχός. Ανακοίνωσε λοιπόν την επιθυμία του στον Πατριάρχη, λέγοντάς του ότι σκοπεύει να καρεί μοναχός στο πνευματικό πίμνιο του Οσίου Ευαρέστου, και του έλεγε πως θέλει να πωλήσει το εργαστήριό του και αν το ήθελε να του το δωρήσει, γιατί είχε την πληροφορία πως το χρειαζόταν. Ο Πατριάρχης τότε του υποσχέθηκε να του δώσει την ηγουμενία της μονής, και αυτός από εκεί, χωρίς να πάει πουθενά αλλού, επισκέφτηκε τον Όσιο και κατά το σύνηθες του είπε το «εύχου για μένα», για να λάβει την απάντηση. «Καλώς ήρθες, ηγούμενε της μονής». Μόλις συνειδητοποίησε ότι ο Όσιος προγνώριζε αυτό που σε κανέναν άλλον δεν ήταν γνωστό, γέμισε θάμβος και τον ρώτησε ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός που του ανακοίνωσε ότι θα γίνει ηγούμενος. Αυτό που ήξερε μόνο ο Πατριάρχης. Και ο Όσιος με ελαφρύ μηδίαμα απάντησε «κάποιος φίλος μου το είπε», και τον προέτρεψε να υπακούσει στον Πατριάρχη, και εκείνος έτσι έπραξε. Προλέγει δηλαδή στον άνθρωπο αυτό ότι θα γίνει ηγούμενος. Αυτή την πληροφορία την δίνει ο Θεός στον άνθρωπο αυτό, τον Άγιο, τον Ευάριστο, και έχει το λόγο του γιατί το κάνει. Και άλλα θαύματα επιτέλεσε ο Άγιος Ευάριστος. Κάποιος, όποιος θέλει, θα μπορέσει να το αναζητήσει αυτό τον βίο σε μια καινούργια έκδοση που έχει κάνει η Ενωμένη Ρωμιοσύνη, και τον βίο έχει επιμεληθεί στην εισαγωγή, τη μετάφραση και τα σχόλια ο πατήρ Χρήστος Κυριαζόπουλος. Εκεί μπορεί να βρει πολλά στοιχεία όποιος αναζητήσει περισσότερα στοιχεία για το βίο του Αγίου. Εγώ θέλω, για να μην σας κουράσω περισσότερο, θέλω να σας πω τώρα σχετικά με την κίνηση του Αγίου, και να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε τη συνάντησή μας, τη σημερινή σύναξή μας, με αυτόν τον τρόπο. Μέχρι σε αυτό λοιπόν το σημείο της διήγησης πλέψαμε. Είπαμε για το συναξάριό του, είπαμε για τα παιδικά του χρόνια, την αφιέρωσή του, την ενάρετη ζωή του και τα θαύματά του. Φτάνουμε όμως τώρα στην κοίμηση του Οσίου. Γι' αυτό και ο λόγος τώρα γίνεται πιο δύσκολος, λέει ο βιογράφος. Ο λόγος δεν θέλει τώρα να προχωρήσει πιο πέρα από εδώ. Γιατί εγώ, καθώς πρόκειται να θυμηθώ αυτή την κοινή απώλεια, πλημμυρίζω από δάκρυα που μου είναι αδύνατο να τα συγκρατήσω και η μνήμη μου κόβει τη φωνή για να μην μιλήσω. Είναι ανάγκη όμως να μιλήσω, να ολοκληρώσω τη διήγησή μου, με την βία βέβαια, αλλά θα την ολοκληρώσω. Αυτός λοιπόν ο φημισμένος άνθρωπος, ο ευάρεστος, ο άξιος πολίτης της Άνω Ιερουσαλήμ, μόλις ήδη πέρασε το 79ο έτος της ηλικίας του και αφού αγωνίστηκε με υπεράνθρωπη άσκηση και ύψωσε περηφανές τρόπαιο κατά των παθών, αναδείχθηκε ευάρεστος πράγματι στο Θεό σε όλα. Αφού λοιπόν έτσι σκληρά αγωνίστηκε και αρίστευσε, έφτασε ο καιρός της απονομής των στεφάνων. Ο αγωνοθέτης Θεός έδωσε εντολή στον αγωνιστή να ανέβει προς Αυτόν στον ουρανό και ως νικητής να φορέσει τα στεφάνια. Γιατί έπρεπε και αυτός ως άνθρωπος να πιει το ανθρώπινο ποτήρι του θανάτου. Αρρώστησε λοιπόν και ως άνθρωπος υπέφερε σωματικά και άρχισε να στρέφει την ψυχή του προς τις ουράνιες χωροστασίες οι οποίες τον περίμεναν και τον ζητούσαν. Έτρεξε λοιπόν κοντά του το πιο μεγάλο μέρος της πόλεως, μαζεύτηκε ο κόσμος. Άνδρες και γυναίκες, γέροντες και νέοι, κάθε ηλικίας μοναχοί και απλοί άνθρωποι, ιδιώτες και άρχοντες, ιερείς και λαϊκοί. Έκλαιγαν όλοι και θρηνούσαν με φωνή για το θάνατό του, γιατί βιαζόταν πολύ να τους εγκαταλείψει και το γεγονός αυτό τους βασάνιζε. Κύκλωσαν λοιπόν τον Άγιο και συνέθλιβαν το κρεβατάκι του και έσπρωγναν ο ένας τον άλλον και ήθελαν με τη βία να κρατήσουν την ψυχή του, αν ήταν δυνατό να κρατηθεί, και θρηνούσαν ως ευεργέτη τον Άγιο που έφευγε από κοντά τους και χωριζόταν από αυτούς. Και όταν τους νίκησε η ισχυρότερη φύση του θανάτου, στέκονταν σαν χαμένοι από το κακό που τους βρήκε. Τέτοια ήταν η στάση τους. Βρίσκονταν σε αμηχανία λόγω του θλιβερού γεγονότος και σκέφτονταν το μέλλον. Εκείνος, ενώ βρισκόταν στις τελευταίες του στιγμές, ύψωσε τα όσια χέρια του προς τον ουρανό, τους ευλόγησε όλους και τους στήριζε με τις ευχές του. Και αφού ψιθύρισε ήρεμα και ελαφρά το «Ισχύρα σου παρατίθημη το πνεύμα μου», άφησε την μακαρία και ανεπίληπτη ψυχή του. Και ως φωτόμορφος που ήταν, τον παρέλαβαν άγγελοι φωτός και αφού έδιωξαν μακριά τις ενάντιες και σκοτεινές δαιμονικές δυνάμεις, τον ανέβασαν προς τον ουρανό και τον έφεραν μπροστά στο θρόνο του Δεσπότη Χριστού. Άρχισαν τότε να χύνονται δάκρυα ανάμεικτα με ψαλμωδία, αλλά τα δάκρυα υπερνικούσαν τους ύμνους και τόσο πολύ υπερίσχυσε ο θρήνος των πολλών ώστε παραλίγο να σβήσουν οι λαμπάδες από τα δάκρυα. Και όταν κάποτε συνήλθαν λίγο από τη θλίψη, έθαψαν εκείνο το όντως πολύ αθλό και καθαρότατο σώμα. Αλλά τώρα, που έφτασα σε αυτό το σημείο της διήγησης έρχονται και σε μένα δάκρυα. Ίσως απολαύσω κι εγώ σε παρόμοιο βαθμό μαζί με εκείνους την ωφέλεια την οποία ευλόγως απήλαυσαν αυτοί συμμετέχοντας στη θλίψη και γεμάτοι από θείο πόθο, αφού είχαν κλάψει ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Αλλά ο άνθρωπος αυτός του Θεού, ο μέγας ευάρεστος, αφού αγωνίστηκε καλός και θεαρέστος και ολοκλήρωσε την πορεία του και φύλαξε άτρωτη την πίστη, πέρασε χωρίς τρικυμία τη θάλασσα του βίου και σταμάτησε για να ξεκουραστεί στο ουράνιο λιμάνι. Το τέλος της ζωής του, πολύ θαυμαστό και περίδοξο, υπήρξε ανάλογο με τη γέννησή του, γιατί τιμήθηκε και δοξάστηκε μαζί με τον Χριστό, τον αληθινό Θεό μας, τον οποίο τίμησε και δόξασε. Γιατί συνέβη στον Όσιο ως καλός και πιστός δούλος που ήταν να τιμάται μαζί με τον Κύριό του. Είχε φτάσει η σεβασμία ημέρα των γενεθλίων του Χριστού, που τη χρονιά εκείνη συνέβη να είναι η κύρια και αναστάσιμη μέρα της Κυριακής. Τη νύχτα εκείνη που για να ξημερώσει απέμενε ακόμα το 1/3 των νυχτερινών ωρών που είχαν ήδη παρέλθει. Το μακάριο και αθάνατο τέλος της ζωής του ήρθε ενώ ξημέρωνε η 25η μέρα του μηνός, τον οποίο οι Έλληνες ονόμαζαν Απέλιο και οι Ρωμαίοι Δεκέμβριο, 8 μέρες πριν αρχίσουν οι καλένδες του Ιανουαρίου του έτους 6406 αποκτήσεως κόσμου. Και ενώ η γέννησή του κατά την πιο λαμπρή και βασιλική ημέρα της ημέρας προανήγγειλε και συμφωνούσε με τη λαμπρή του πολιτεία και τη γνήσια ευαρέστησή του προς τον Θεό, η κοίμησή του εν συνεχεία που έλαβε χώρα με τρόπο παραπλήσιο με τη γέννησή του, λάμπρινε σε εξαιρετικό βαθμό το ήδη ένδοξο πρόσωπό του και την εκδημία του προς τον Θεό. Διότι τότε ο Θεός αναστενόταν από τα σπλάγνα της γης, ενώ αυτός γεννιόταν από τα σπλάγνα της μητέρας του. Τώρα ο Θεός από την Παρθένο επάνω στη γη πρόβαλε φορώντας σάρκα ανθρωπίνη, ενώ αυτός ανέβηκε νικηφόρος προς τον ουρανό από το δικό του καθαρότατο και καθαγιασμένο σώμα. Γιατί αφού πάλεψε με τον αρχέκακο και εχθρό του ανθρωπίνου γένους, τον Μέγα Δράκοντα, τον Αποστάτη και βάσκανο στο νου, τον Ασσύριο και τον νίκησε, και αφού συνέτριψε το κεφάλι του που καταστρέφει τις ψυχές, και αφού κατανίκησε τα πάθη με την παντοδυναμία του Σταυρού, δικαίως ως άριστος νικητής έχει αξιωθεί να ανακηρυχθεί νικητής από τον Θεό και αξίως έλαβε από τον αθλοθέτη Χριστό τις αμοιβές για τους αγώνες του και τα έπαθλα για τα κατορθώματά του. Και αυτά τα βραβεία είναι η ατελεύτητη βασιλεία των ουρανών, η ανεκλάλητη δόξα των αγγέλων, η αγαλίαση των δικαίων, η γη των πραέων, ο χήμαρος της απολαύσεως, ο ποταμός της ειρήνης και η αιώνια απόλαυση του παραδείσου. Όμως, πριν από αυτά και μαζί με αυτά, είναι το ανώτερο από ό,τι θα μπορούσε να επιθυμήσει κανείς, το άρρητο και θείο εκείνο κάλος και όντως αξιαγάπητο της Αγίας και προσκυνητής Τριάδος, που προσκυνούμε και σεβόμαστε εν μια ουσία θεότητος, την οποία ο Άγιος πιστός στους συνοδικούς όρους της Ορθοδοξίας διαιρούσε ευσεβώς τα τρία πρόσωπα και συνείπτε θεοπρεπώς ως προς την ουσία. Αυτής της Τριάδος, δεχόμενος τώρα τρανότερα και καθαρότερα τις θείες αντάβγειες, καθώς διαλύθηκαν τα έσωπτρα του σώματός του και παρεστάμενος ενώπιον του Θεού πρόσωπο προς πρόσωπο, έχει αποκτήσει ενώπιον του και πολλή παρησία. Και τώρα ο Όσιος Ευάρεστος προσεύχεται αδιαλείπτος για μας και για όλο τον κόσμο, και μετά το θάνατό του ικανοποιεί με τη Θεία δύναμη και χάρη που του δώρησε ο Θεός τα προσωτηρίαν αιτήματα, και πάβει τους πόνους των ανιάτων παθών όλων εκείνων οι οποίοι τον επικαλούνται με πίστη και προστρέχουν με ειλικρίνεια στη σεβάσμια σωρό των λειψάνων του. Αγαπητά παιδιά, σήμερα μιλήσαμε για έναν άγνωστο Άγιο, άγνωστο σε πολλούς Άγιο της Εκκλησίας, τον Όσιο Ευάρεστο. Είδαμε τη ζωή του και θαυμάσαμε και την κοίμησή του. Και ξέρετε, η μέρα της κοιμήσεως είναι γενέθλιος ημέρα. Είναι η ημέρα που κάποιος φεύγει από αυτόν τον κόσμο, γεννάται σε έναν νέο κόσμο. Και όπως έλεγε και η μοναχή Γαβριηλία, όταν τη ρωτούσαν για το πώς πιστεύει ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, εκείνη έλεγε απλά: μία πόρτα ανοίγει, μία πόρτα κλείνει και μία πόρτα ανοίγει. Φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο και πηγαίνουμε στον άλλον κόσμο που είναι αλήθεια ότι υπάρχει. Τόσο πιστεύω, έλεγε εκείνη, ότι υπάρχει η ζωή μετά το θάνατο. Πολλές φορές λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, πιστεύω, και οι άνθρωποι αμφιβάλλουν και γι' αυτά τα πιστεύω. Η πίστη χτίζεται και κάποια στιγμή γίνεται δυνατή, κρατεή. Είναι μεγάλο γεγονός να λες πιστεύω και να εννοείς αυτό το πιστεύω. Οι Άγιοι μας έδειξαν το δρόμο αυτής της πίστης και της εμπιστοσύνης στο Θεό. Ας έχουμε τις πρεσβείες του Οσίου Ευαρέστου και όλων των Οσίων και Αγίων, γνωστών και αγνώστων.
1: Άγνωστοι Άγιοι της Εκκλησίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος για την τραγωδία στην Τανάγρα. Οικονομική ενίσχυση και διαγραφή δανείων και οφειλών για τις οικογένειες των δύο πιλότων. Οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας εφικτός στόχος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην Αίγυπτο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Το μεσημέρι ο κύριος Μητσοτάκης συμμετείχε στην διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη 1:30 διεξήχθη η άτυπη τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου. Στη Ρώμη αύριο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης θα συναντηθεί με τον Ιταλό ομόλογό του. Μένεται για 8η ημέρα η φωτιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, σε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας, φωτιά και στο ελαιοχώρι της Καβάλας. Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείσουν απόψε στις 10:20. Έως και την Πέμπτη θα παραμείνουν κλειστοί αυτοί οι τρεις σταθμοί του μετρό. Με νέο πρόγραμμα δρομολογίων από σήμερα, το τράμι Σιρμή θα περνούν πιο συχνά, μικρότερη αναμονή για τους επιβάτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Αμερικανοί μεσολαβητές αποχώρησαν, οι προβληματισμοί παραμένουν στην Ουκρανία. Έθριος για αύριο καιρό, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

τα βαρβαρικά βασίλεια ως προθάλαμος της μεσαιωνικής Ευρώπης. Τι αφήνουν πίσω τους, τι μετασχηματίζουν και πώς μετασχηματίζονται. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου

0: μέρος δεύτερο. Θα συνεχίσουμε στην σημερινή εκπομπή την περιήγησή μας σε μια κρίσιμη καμπή της ευρωπαϊκής ιστορίας που δεν είναι άλλη από τη μετάβαση από τον αρχαίο στον μεσαιωνικό κόσμο. Τα λεγόμενα βαρβαρικά βασίλεια δεν εμφανίζονται απλώς πάνω στα ερείπια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Κληρονομούν θεσμούς, νόμους, γλώσσες και θρησκευτικές παραδόσεις, αλλά ταυτόχρονα τα μετασχηματίζουν και μετασχηματίζονται και τα ίδια μέσα από την συνάντηση με τον ρωμαϊκό και χριστιανικό κόσμο. Πρόκειται λοιπόν όχι τόσο για μια ιστορία κατάρρευσης, όσο για μια ιστορία μετάβασης, σύνθεσης και δημιουργίας. Πώς από αυτό το σύνθετο ιστορικό σταυροδρόμι αρχίζει να διαμορφώνεται η μεσαιωνική Ευρώπη, τι κρατά από τον κόσμο που προηγήθηκε και τι καινούριο γεννιέται. Στα ερωτήματα αυτά και σε άλλα ακόμη θα δώσουμε απαντήσεις έχοντας ως συνοδοιπόρο τον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο, εντεταλμένο διδάσκοντα στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Χαίρετε σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, όταν μιλάμε για βαρβαρικά βασίλεια, μήπως ο ίδιος ο όρος μας οδηγεί σε μία, θα λέγαμε, παραπλανητική εικόνα? Μιλάμε πράγματι για βαρβάρους που αντικαθιστούν τους Ρωμαίους ή για κοινωνίες που μέσα από τη συνάντησή τους με τη Ρώμη μετατρέπονται σταδιακά σε κάτι καινούριο?
1: Μάλιστα. Να σας πω, οπωσδήποτε ο όρος βαρβαρικά βασίλεια μας παραπλανεί, η αλήθεια είναι. Έχουμε συναντήσει να βλέπουμε στους χάρτες αυτής της περίοδου τη Δυτική Ευρώπη με διαφορετικά χρώματα, ανάλογα με το κάθε βαρβαρικό φύλλο και πού εγκαταστάθηκε, και έχουμε την στρεβλή εικόνα ότι πρόκειται για ανεξάρτητα βασίλεια. Στην πραγματικότητα βρίσκονται όλα υπό την αιγίδα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη στιγμή που εκλείπει η ρωμαϊκή εξουσία στη Δύση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την κατάσταση πληθυσμού βαρβάρων και Ρωμαίων σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, οι λεγόμενοι βάρβαροι αποτελούσαν μία μειονότητα στα ρωμαϊκά εδάφη, μια πληθυσμιακή αριθμητική μειονότητα, και σε καμία περίπτωση δεν είχαν πρόθεση να αντικαταστήσουν τους Ρωμαίους. Δηλαδή δεν θέλαν να καταστρέψουν τον ρωμαϊκό πολιτισμό, αντιθέτως θέλαν να αποτελέσουν μέρος του. Από εκεί και πέρα, αν μετατρέπονται σταδιακά σε κάτι καινούριο, να σας πω, κάθε περίπτωση πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά. Υπάρχουν κάποια βασίλεια, εντός εισαγωγικών βασίλεια, τα οποία είναι πιο θνησιγενή και διαρκούν μόλις 100 χρόνια, όπως για παράδειγμα το βασίλειο των Βανδάλων στην Βόρεια Αφρική. Αλλά υπάρχει από την άλλη και η μοναρχία των Φράγκων, των Μεροβιγγίων Φράγκων, η οποία επιβιώνει και μετασχηματίζεται και αποτελεί στην ουσία τη μήτρα του μετέπειτα Φραγκικού Βασιλείου, της μετέπειτα Γαλλίας. Οπωσδήποτε αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι σε καμία περίπτωση τα βαρβαρικά βασίλεια δεν αποτέλεσαν ανεξάρτητες οντότητες. Ήταν πάντα υπό την αιγίδα της ρωμαϊκής εξουσίας στην Ανατολή ή αντίστοιχα της Δύσης, όσο υπήρχε ακόμα στη Δύση.
0: Ναι. Ας σταθούμε στην μεγάλη, κύριε Παπαδόπουλο, αν δεν έχετε αντίρρηση, τομή του 476. Πόσο πραγματικά αλλάζει η ζωή στη Δυτική Ευρώπη μετά την κατάλυση της δυτικής αυτοκρατορικής εξουσίας? Είναι το 476 ένα πραγματικό

0: πραγματικό ιστορικό ορόσημο για τους ανθρώπους της εποχής ή περισσότερο ένα μεταγενέστερο, θα λέγαμε, χρονολογικό ορόσημο που χρησιμοποιούμε στις μέρες μας ή ανέκαθεν χρησιμοποιούσαμε και χρησιμοποιούν, κύριε Παπαδόπουλε, κατά κύριο λόγο οι ιστορικοί, οι επιστήμονες?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει κάποια τομή στο 476. Ναι. Το 476 ήταν μια συνηθισμένη χρονιά και απολύτως ήσυχη, θα έλεγα. Αυτό που συμβαίνει στη Δυτική Ευρώπη, που είναι η καθαίρεση του Ρωμίλου Αυγούστου, του τελευταίου αυτοκράτορα της Δύσης, ο οποίος, να σημειωθεί, ότι δεν έχει την αναγνώριση της Ανατολικής Αυτοκρατορίας, δεν έχει καμία μα καμία σημασία, δεν αλλάζει τίποτα το 476. Είναι, θα λέγαμε, μια στρεβλή εικόνα η οποία μας κληροδότησε η παλαιότερη ιστοριογραφία. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι 100 χρόνια μετά από αυτό το έτος, ένας ιστορικός, ο Μαρκελίνος Κόμης, είναι ο πρώτος που αντιλαμβάνεται ότι το 476 η Δύση δεν έχει πια αυτοκράτορα και ότι η Δυτική Ρωμαϊκή Εξουσία έχει καταληθεί. Βέβαια είναι όλα σχετικά, γιατί ο προτελευταίος Ρωμαίος αυτοκράτορας της Δύσης, ο Ιούλιος Νέποτας, που είχε καθαιρεθεί από τον Φλάβιο Ρέστη, τον πατέρα του Ρωμίλου Αυγούστου, συνέχισε να έχει μια μικρή ηγεμονία στις ακτές της Δαλματίας στην Αδριατική θάλασσα μέχρι το 480. Επομένως το 476 δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Απλώς ανετράπει ο Ρωμίλος Αύγουστος από έναν μισθοφόρο αρχηγό σκύρων και ρούλων πολεμιστών, τον Φλάβιο Δόακρο, ο οποίος έστειλε τα βασιλικά σκύπτρα και το στέμα της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή, λέγοντας τον Ανατολικό Αυτοκράτορα ότι ένας αυτοκράτορας αρκεί και για τις δύο περιοχές, και για την Ανατολή και για τη Δύση. Επομένως, το 376 δεν αλλάζει τίποτα στη Δυτική Ευρώπη και κανένας δεν πρόσεξε ότι ήταν το έτος κατάλυσης της Ρωμαϊκής Εξουσίας. Επομένως, δεν υπάρχει καμία μεγάλη τομή του 476.
0: Οι νέοι ηγεμόνες δεν κατεδαφίζουν απλώς το ρωμαϊκό οικοδόμημα, κύριε Παπαδόπουλε. Σε αρκετές περιπτώσεις κρατούν ρωμαϊκούς θεσμούς, τη λατινική γλώσσα, μορφές διοίκησης, φορολογικούς μηχανισμούς, αλλά και ρωμαϊκές νομικές παραδόσεις. Πόσο βαρβαρικά ήταν αυτά τα βασίλεια και πόσο βαθιά ρωμαϊκά παρέμειναν?
1: Μάλιστα. Οπωσδήποτε οι νέοι ηγεμόνες σέβονται το ρωμαϊκό οικοδόμημα, διατηρούν τους ρωμαϊκούς θεσμούς, διατηρούν τη λατινική γλώσσα στη διοίκηση. Δεν αλλάζουν τίποτα πρακτικά. Έχουμε αξιόλογο νομοθετικό έργο στις νέες βαρβαρικές αυλές όπως διαμορφώθηκαν στη Δύση. Έχουμε δηλαδή, για παράδειγμα, μια ξεχωριστή νομοθεσία για το ρωμαϊκό πληθυσμό και μια ξεχωριστή νομοθεσία για τον βαρβαρικό πληθυσμό, ανάλογα σε ποιες περιοχές βρίσκονταν. Βέβαια υπάρχει εδώ πέρα ένα σκοτεινό σημείο, γιατί δεν μας εξηγεί πουθενά τι γίνεται όταν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε Ρωμαίο και σε μη Ρωμαίο, με ποιο σύστημα δικαίου θα πορεύονταν. Αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Η αλήθεια είναι ότι οι θεσμοί παρέμειναν οι ίδιοι και αν κοιτάξουμε, για παράδειγμα, στην Ιταλία, στην Οστρογωτική Ιταλία, όπου έχουμε τη μοναρχία του Φλάβιου Θεοδόρηχου, βλέπουμε πως απεικονίζεται στην τέχνη ως Ρωμαίος ύπατος. Αγένιος, με τη χλαμίδα του, με την τόγκα του, και οπωσδήποτε θέλει να δείχνει όσο πιο Ρωμαίος γίνεται. Και αυτό το κάνει και με ένα οικοδομικό πρόγραμμα στην πρωτεύουσα του, τη Ραβένα, όπου έχει διασωθεί αξιόλογητα σημαντική τέχνη, θα λέγαμε, η οποία είναι βέβαια καθαρά ρωμαϊκή. Επομένως δεν μιλάμε για κάποια επικρατούσα βαρβαρική εντός εισαγωγικών ταυτότητα. Μιλάμε για ένα περιβάλλον μετααυτοκρατορικό, αλλά σε καμία περίπτωση μετα-ρωμαϊκό.
0: Τι συμβαίνει όταν ο Γότθος, ο Φράγκος ή ο Λαγκοβάρδος συναντά τον Ρωμαίο κάτοικο της ίδιας πόλης ή της ίδιας επαρχίας, κύριε Παπαδόπουλε? Δημιουργείται πραγματική συγχώνευση πληθυσμών ή για μεγάλο διάστημα συνυπάρχουν διαφορετικές ταυτότητες, νόμοι και κοινωνικές ομάδες?
1: Πρέπει να κρίνουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, γιατί διαφορετικό μονοπάτι πριν, για παράδειγμα, η Γότθη στην Ισπανία, η Φράγκη στη Γαλατία και η Λογκοβάρδη αργότερα στην Ιταλία. Για παράδειγμα, μπορούμε να μιλάμε για όσμωση στο φραγικό βασίλειο από τη στιγμή που οι Φράγκοι ασπάζονται τον χριστιανισμό όπως έχει διαμορφωθεί από τις Οικουμενικές Συνόδους και όπως έχει διαμορφωθεί το δόγμα. Επομένως είναι πολύ πιο εύκολο να σημειωθεί μια όσμωση του πληθυσμού και να απορροφηθούν οι Φράγκοι από τον ντόπιο γαλατορωμαϊκό πληθυσμό. Σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τους Γότους τώρα, οι οποίοι στέγησαν να είναι οπαδοί του Αρίου μέχρι και τα τέλη του 6ου αιώνα στην Ισπανία, παρέμειναν μια απομακρυσμένη ελίτ και δεν αναμίχθηκαν με τον τοπικό πληθυσμό. Πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα να είναι σαθρά τα θεμέλια της βυζιγωτικής μοναρχίας. Και όταν αργότερα εισβάλλουν οι αραβικοί στρατοί το 711 με τη μάχη του Χέρες, βλέπουμε την ταχεία, με ελάχιστες εξαιρέσεις της πόλης που αντιστάθηκαν, την ταχεία κατάρρευση του βασιλείου λόγω της παθητικότητας του ίδιου του πληθυσμού, ο οποίος αντιμετώπιζε τους Βυσιγότους σαν ξένο σώμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους Λογκοβάρδους, εδώ έχουμε μία αρκετά βίαιη μετάβαση από το ρωμαϊκό οικοδόμημα μέχρι την εγκαθίδευση του καθαυτού βαρβαρικού Λογκοβαρδικού βασιλείου. Έχουμε μία πολύ βίαιη μετάβαση και έχουμε και μία πολύ πιο αργή διαδικασία ενσωμάτωσης των νέων πληθυσμών. Επομένως, μιλώντας για ταυτότητες και κοινωνικές ομάδες, πρέπει να πούμε ότι αυτά λαμβάνουν χώρα, απλώς εξετάζονται κατά περίπτωση χωριστά. Δηλαδή, δεν υπήρχε ένας ενιαίος δρόμος που να μας οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Κύριε Παπαδόπουλε, και μέσα σε αυτή τη μετάβαση η Εκκλησία φαίνεται να αποκτά έναν ρόλο που ξεπερνά κατά πολύ το καθαρά θρησκευτικό της έργο. Επίσκοποι, μοναχοί και εκκλησιαστικοί θεσμοί γίνονται φορείς παιδείας, κοινωνικής οργάνωσης και πολιτικής διαμεσολάβησης. Μπορούμε να πούμε ότι η Εκκλησία δεν διασώζει απλώς κομμάτια του ρωμαϊκού κόσμου, αλλά συμβάλλει στη δημιουργία του νέου. Η εκκλησιαστική οργάνωση μάλιστα διατήρησε σε αρκετές περιπτώσεις μορφές οι οποίες θύμιζαν την ύστερη ρωμαϊκή διοίκηση.
1: Απολύτως. Η Εκκλησία έπαιξε έναν καθοριστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη μετάβαση από την ύστερη αρχαιότητα στον πρώιμο μεσαίωνα στη Δύση. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι τουλάχιστον το 750 όλοι οι εκκλησιαστικοί θεόκοι στη Δύση καταλαμβάνονται από μεγάλες γαλατορωμαϊκές οικογένειες ή ιδρικές, ανάλογα την περιοχή, αν μιλάμε για την Ισπανία κλπ. Οπωσδήποτε η Εκκλησία διασώζεται ο στοιχεία του ρωμαϊκού κόσμου, συνεχίζει να συμβάλλει μέσω της γραμματείας, της παραγωγής λογοτεχνικών έργων κλπ. Οπωσδήποτε η εκκλησιαστική οργάνωση διατήρησε το σύστημα της δικαιοδοσίας όπως αυτό ήταν κατανεμημένο στις ιστερορωμαϊκές επαρχίες. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι έχουμε αξιόλογες μορφές, όπως για παράδειγμα ο Γρηγόριος της Τούρ, ο Ρουρίκιος της Λιμός, ο Κεσάριος της Άρλ και πολλοί άλλοι επίσκοποι, οι οποίοι άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στην ιστορία της Δυτικής Ευρώπης και μας δίνουν μια ιδέα για το πώς η Λατινική Εκκλησία αντιμετώπιζε τους νέους εξουσιαστές που διαδέχτηκαν τη Ρώμη. Μπορούμε να πούμε ότι η Εκκλησία προσαρμόστηκε απόλυτα στη νέα πραγματικότητα, πράγματι λειτουργούσε ως προστάτης και ενδιάμεσος του τοπικού πληθυσμού απέναντι στην εξουσία των βαρβαρικών φύλων και ειδικότερα στην περίπτωση της Γαλατίας, μιας και οι Φράγκοι έγιναν καθολικοί από πολύ νωρίς. Βλέπουμε ότι το σύστημα αυτό λειτουργήσε άψογα. Πρέπει να φτάσουμε δηλαδή στο τέλος της Μεροβίγκης δυναστείας, εκεί γύρω στο 750, για να πούμε ότι πλέον και οι Φράγκοι αρχίζουν να κατελαμβάνουν εκκλησιαστικές θέσεις. Αυτό που μπορούμε να πούμε επίσης είναι ότι με τη στάση της η Εκκλησία δεν μπορούμε να πούμε ότι συμβάλλει στη δημιουργία του νέου, αλλά διατηρεί εκείνα τα κομμάτια του ρωμαϊκού παρελθόντος, τα οποία θα ήταν χρήσιμα σε επόμενες φάσεις. Μιλάμε δηλαδή για τη ρωμαϊκή νομιμότητα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Κλόβης, ο βασιλιάς των Φράγκων, βαφτίστηκε από τον Ρεμίγιο της Ρέμς, καθολικός. Επομένως μπορούμε να δούμε ότι η Εκκλησία καθαγιάζει και νομιμοποιεί, θα λέγαμε, τους νέους φορείς εξουσίας, οι οποίοι αντλούν την νομιμότητά τους αφενός από την Εκκλησία, όπως διασώθηκε στη Δύση, και αφετέρου από τον Αυτοκράτορα της Ανατολής, ο οποίος στην κορυφή της πυραμίδας των επίγειων εξουσιών βρίσκεται στην κορυφή. Και από κάτω ακολουθούν οι ηγεμόνες των νέων βασιλείων.
0: Με την μεταστροφή, κύριε Παπαδόπουλε, των ηγεμόνων και των πληθυσμών, τι αλλάζει πραγματικά? Ο χριστιανισμός λειτουργεί μόνο ως θρησκευτικός παράγοντας ή γίνεται και μηχανισμός πολιτικής ενοποίησης και νομιμοποίησης της βασιλικής εξουσίας? Και πόσο διαφορετική είναι η περίπτωση του Κλόβη και των Φράγκων από εκείνη των Αριανών Βυσιγότθων και Οστρογότθων?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. οπωσδήποτε ο χριστιανισμός αποτέλεσε πηγή νομιμοποίησης της βασιλικής εξουσίας. Πρέπει πάλι να κρίνουμε κατά περίπτωση, γιατί έχουμε την πολύ διαφορετική περίπτωση του Κλόβου και των Φράγκων σε αυτό το σημείο, οι οποίοι πραγματικά είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, θα λέγαμε, σε ό,τι αφορά την αφομοίωση των Φράγκων και την ενοποίησή τους υπό την χριστιανική βασιλική εξουσία. Από την άλλη, οι Βυσιγότοι και οι Οστρογότοι και οι υπόλοιποι Βάρβαροι και οι Βάνδαλοι που ακολουθούσαν τα δόγματα του Αρίου είχαν θέμα σε ό,τι αφορά την όσμωσή τους με τον τοπικό πληθυσμό. Δεν ενσωματώθηκαν ποτέ δηλαδή πραγματικά στις κοινωνίες στις οποίες διοικούσαν και παρέμειναν μια μικρή μειονότητα. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί οι πληθυσμοί, αυτά τα φύλλα δεν αποτέλεσαν ιδιαίτερα μεγάλα πληθυσμιακές μονάδες, δηλαδή αποτελούνταν από λίγες χιλιάδες κόσμου στην καλύτερη περίπτωση. Οι Φράγκοι ήταν περισσότεροι, αλλά οι Βυσιγότοι και οι Οστρογότοι ήταν οπωσδήποτε πολύ μικρότεροι σε αριθμό. Και η θρησκευτική του διαφορά, η δογματική του διαφορά, τους εμπόδιζε πολύ από το να ενσωματωθούν στον τοπικό πληθυσμό.
0: Ναι.
1: Επομένως, ο χριστιανισμός, ανάλογα με το ποιο δόγμα ακολουθούνταν, αντίστοιχα είχε και τις συνέπειες του. Δηλαδή, οι Βάρβαροι, οι οποίοι ήταν οπαδοί του Αρίου, σε μεγάλο βαθμό, δεν μπόρεσαν να αφομοιωθούν. Έτσι. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για ενοποίηση και νομιμοποίηση της βασιλικής εξουσίας. Αντίθετα, μιλάμε για απομόνωση. Ειδικότερα το Βυσιγοτικό Βασίλειο στην Ισπανία ήταν απομονωμένο μέχρι τα τέλη του 6ου αιώνα, μέχρι που έγινε η αλλαγή υπό τον βασιλέα Λεοβίγιλτο, η αλλαγή από το δόγμα του Αρίου στο δόγμα της Νίκαιας, το καθολικό δόγμα.
0: Πόσο σοβαρό πολιτικό πρόβλημα υπήρξε η διάσταση μεταξύ Αριανών και Νικαίων?
1: Μιλάμε τώρα για την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Υπήρχαν πάντα προστριβές. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ο τοπικός πληθυσμός στην Ισπανία, ο οποίος είναι καθολικός, βρισκόταν σε πλήρη αναντιστοιχεία με τις προσταγές της βυσιγοτικής εξουσίας, η οποία καταδικάστηκε στην ουσία να είναι μια απομονωμένη ελίτ και απλώς να διοικεί τον κόσμο. Και αυτό επίσης είχε και συνέπειες στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή το Βυσιγοτικό Βασίλειο παρέμενε διεθνώς απομονωμένο, θα λέγαμε.
0: Άρα και εκεί τα προβλήματα ήταν πολύ σοβαρά, κύριε Παπαδόπουλε, και έντονα.
1: Όπως,
0: όπως συνέβαινε και σε άλλες περιοχές.
1: Ναι, ναι, ναι. Λιγότερο στην Ιταλία των Οστρογότων, οι οποίοι ήταν και βέβαια και αυτοί οπαδοί του Αρίου, αλλά η πολιτική του Θεοδόρηχου ήταν τέτοια, ώστε δεν πίεσε τον τοπικό ρωμαϊκό πληθυσμό να σπαστεί τις απόψεις του Αρίου, ενώ αντίθετα οι Βυσιγότοι στην Ισπανία πιέζανε τον πληθυσμό, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα βέβαια, αλλά αυτό φανερώνει και την εφαρμογή μιας διαφορετικής πολιτικής ανάλογα σε ποια περιοχή είμαστε. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι μονολιθικό το οποίο να έγινε στη Δύση σε όλα τα μέρη. Ανάλογα εξετάζουμε αναπεριοχές.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στην σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την περιήγησή μας σε μια κρίσιμη καμπή της ευρωπαϊκής ιστορίας που δεν είναι άλλη από τη μετάβαση από τον αρχαίο στον μεσαιωνικό κόσμο. Τα λεγόμενα βαρβαρικά βασίλεια δεν εμφανίζονται απλώς πάνω στα ερείπια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κληρονομούν θεσμούς, νόμους, γλώσσες και θρησκευτικές παραδόσεις, αλλά ταυτόχρονα τα μετασχηματίζουν και μετασχηματίζονται και τα ίδια μέσα από την συνάντηση με τον ρωμαϊκό και χριστιανικό κόσμο. Πρόκειται λοιπόν όχι τόσο για μια ιστορία κατάρρευσης, όσο για μια ιστορία μετάβασης, σύνθεσης και δημιουργίας. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο, εντεταλμένο διδάσκοντα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Παπαδόπουλε, οι νέοι βασιλείς καταγράφουν τους δικούς τους νόμους, αλλά αυτοί συχνά συνυπάρχουν ή συνομιλούν με το ρωμαϊκό δίκαιο. Έχουμε λοιπόν σύγκρουση δύο κόσμων ή μία δημιουργική σύνθεση ρωμαϊκών και γερμανικών παραδόσεων?
1: Οπωσδήποτε δεν έχουμε σύγκρουση σε καμία περίπτωση και ναι. Το γεγονός ότι υπάρχει πρόνοια ούτως ώστε σε κάθε βαρβαρικό βασίλειο να υπάρχει μια νομοθεσία για το ρωμαϊκό πληθυσμό και μια νομοθεσία για το γερμανικό πληθυσμό φανερώνει ακριβώς ότι υπάρχει μια ομαλή συγκατοίκηση, τα λέγαμε, δύο διαφορετικών κόσμων οι οποίοι δεν επιθυμούν τη σύγκρουση, αλλά μία παράλληλη πορεία, θα λέγαμε. Δεν μπορώ να μιλήσω για σύνθεση με εξαίρεση το Φραγκικό Βασίλειο, αλλά μιλάμε για παράλληλη πορεία εντός της κάθε επικράτειας. Ναι. Και φυσικά οι νόμοι όπως καταγράφονται από τον κάθε μονάρχη οπωσδήποτε είναι επηρεασμένοι από το ρωμαϊκό δίκαιο, ακόμη και σε ό,τι αφορά τους γερμανικούς πληθυσμούς. Mm. Από εκεί και πέρα έχουμε και την κωδικοποίηση του εθνικού δικαίου, που ήταν προφορικό μέχρι τότε στους γερμανικούς πληθυσμούς, και έχουμε να κάνουμε οπωσδήποτε με ένα μεγάλο επίτευγμα της εποχής, που δείχνει ακριβώς ότι οι νέοι μονάρχες της Δύσης επιθυμούσαν πραγματικά να έχουν, να διοικούν έναν κόσμο ο οποίος θα ήταν καθόλου ομαλός και λειτουργικός.
0: Αν έπρεπε να επιλέξετε τρία βασίλεια που δείχνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την διαδικασία μετάβασης από τη Ρώμη στη Μεσαιωνική Ευρώπη, ποια θα επιλέγατε και τι διαφορετικό μας διδάσκει το καθένα από αυτά, κύριε Παπαδόπουλε? Η Οστρογότθη του Θεοδόρυχου στην Ιταλία, η Βυσιγότθη στην Ισπανία και η Φράκη του Κλόβη στη Γαλατεία προσφέρουν τρεις πολύ διαφορετικές εκδοχές αυτής της μετάβασης. Συμφωνείτε, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Ναι, συμφωνώ, και να σας πω, μιλώντας για τους Φράγκους, έχουμε πράγματι ένα παράδειγμα που δείχνει τη διαδικασία της μετάβασης από την ύστερη αρχαιότητα στον πρώιμο Μεσαίωνα και μετέπειτα, και το βλέπουμε αυτό σε όλη τη διάρκεια της περίοδου που είναι υπό εξέταση. Αντίθετα, οι Οστρογότοι και οι Βυσιγότοι, επειδή τα βασίλειά τους καταλύθηκαν τον μεν Οστρογότων από τις εκστρατείες του Ιστινιανού, τον δε Βυσιγότων από τους Άραβες και τους Βέρβερους, εκεί μπορούμε να πούμε ότι το πείραμα αυτό διεκόπη. Επομένως, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι πορεία θα ακολουθούσαν μετέπειτα. Οπωσδήποτε η διαδικασία μετάβασης από τη Ρώμη στη Μεσαινική Ευρώπη δεν μπορούμε να πούμε ότι φαίνεται στα γοθικά βασίλεια και των Οστρογόθων και των Βυσιγόθων. Γιατί ακριβώς η πορεία αυτή ανεκόπη με δύο τρόπο και στις δύο περιπτώσεις. Επομένως θα λέγαμε ότι οπωσδήποτε το φραγκικό βασίλειο είναι εκείνο που μας δείχνει ξεκάθαρα τη μετάβαση, την αργή μετάβαση στη νέα κατάσταση.
0: Η Οστρογοθική Ιταλία είναι ίσως ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα ενός νέου βασιλείου που επιχειρεί να κυβερνήσει με έντονα ρωμαϊκούς όρους. Ο Θεοδόρηχος θέλει να γίνει διάδοχος της Ρώμης ή δημιουργός μιας νέας πολιτικής τάξης που απλώς χρησιμοποιεί την ρωμαϊκή κληρονομιά.
1: Πολύ καλή ερώτησή σας. Οπωσδήποτε αυτό το οποίο θέλει να γίνει ο Θεοδόρηχος είναι όχι διάδοχος της Ρώμης, γιατί δεν διανοείται να σκεφτεί μια Ιταλία χωρίς τη ρωμαϊκή κληρονομιά, αλλά ούτε και φιλοδοξούσε να εγκαθιδρύσει μια νέα πολιτική τάξη πραγμάτων σε καμία περίπτωση. Αυτό που ήθελε ο Θεοδόρηχος και το πέτυχε ήταν να είναι τοποτηρητής της Ρώμης, τοποτηρητής για λογαριασμό του αυτοκράτορα της Ανατολής. Επομένως θα λέγαμε ότι η Οστρογοθική Ιταλία είναι πράγματι ένα πολύ καλό παράδειγμα που δείχνει ακριβώς πως η επιρροή της Ανατολικής Αυτοκρατορίας συνέχιζε να υπάρχει και στη Δύση. Δηλαδή οι νέοι ηγεμόνες της Δύσης, όπως ο Θεοδόρηχος, αντλούσαν την νομιμοποίησή τους από το Ρωμαίο Αυτοκράτορα της Ανατολής. Άλλωστε πώς εγκαθιδρύθηκε η εξουσία του Θεοδόρηχου στην Ιταλία. Όταν το 476 ο Δόκρος καταλαμβάνει την Ιταλία μαζί με τους Κύρους και τους Έρυλους Μισθοφόρους και ανατρέπει τον Ρωμίλο Αύγουστο, έχει τον τίτλο του Πατρίκιους Πόπουλι Ρωμάνι, Πατρίκιος δηλαδή του ρωμαϊκού λαού, που πραγματικά είναι ένας βαρύς δουπος τίτλος που είναι απολύτως κενός, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Και το 493 ο Θεοδόρηχος, που τότε ήταν στην Ιλυρία, λαμβάνει εντολή από τον αυτοκράτορα της Ανατολής να εισβάλλει στην Ιταλία και να ανατρέψει τον Οδόακρο. Πράγμα και το οποίο γίνεται. Επομένως θα λέγαμε ότι η εξουσία του ήταν, είχε έντονα ρωμαϊκούς όρους και ήταν ακριβώς οριοθετημένη σύμφωνα με τις προσταγές και τις επιταγές του αυτοκράτορα της Ανατολής. Επομένως ο Θεοδόρηχος ήταν ένας τοποτηρητής της ρωμαϊκής τάξης και οπωσδήποτε αφήνει πίσω τη βαρβαρική του ταυτότητα εντός εισαγωγικών και προσπαθεί να εμφανιστεί ως Ρωμαίος ηγεμόνας, ως Ρωμαίος ύπατος στην Ιταλία.
0: Τι ήταν εκείνο που έκανε το φραγκικό βασίλειο και ιδιαίτερα μετά την μεταστροφή του Κλόβη τόσο επιτυχημένο στη διαμόρφωση μιας νέας δυτικοευρωπαϊκής πολιτικής τάξης και σε ποιον βαθμό μπορούμε να δούμε, κύριε Παπαδόπουλο, στους Φράγκους έναν από τους βασικούς προδρόμους της μετέπειτα Ευρώπης?
1: Ναι, αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ευθύς εξ αρχής μπορούμε να πούμε ότι το φραγκικό βασίλειο, επειδή μετεστράφει στον ορθόδοξο χριστιανισμό, στο mainstream χριστιανισμό, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τις οικουμενικές συνόδους, μπορούμε να πούμε ότι το φραγκικό βασίλειο είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στα υπόλοιπα βαρβαρικά βασίλεια και αποτέλεσε προνομιακό συνομιλητή της αυτοκρατορικής εξουσίας ακριβώς λόγω της θρησκευτικής εγκύτητας, θα λέγαμε, που υπήρχε. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι οι Φράγκοι σε αντίθεση με άλλα βαρβαρικά φύλλα είχαν έναν αξιοσέβαστο πληθυσμό και σε ορισμένες περιοχές αποτελούσαν πλειονότητα και όχι μειονότητα. Αυτό που έκανε το Φραγκικό Βασίλειο ξεχωριστό ήταν οπωσδήποτε η ραγδαία γεωγραφική του ανάπτυξη υπό την σταθερή ηγεσία του Κλόβη, και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ακριβώς το Φραγκικό Βασίλειο σαν ένα συμπαγές οικοδόμημα, και παρά το γεγονός ότι έχουμε πολιτικές διαιρέσεις εντός του Φραγκικού Βασιλείου, δηλαδή ο Κλόβης που διαίρεσε το βασίλειο και το διένυμε στους γιους του, αυτές ακριβώς οι διαιρέσεις ήταν, θα λέγαμε, όχι ακριβώς πολιτικές, αλλά λειτουργούσαν αποκεντρωτικά. Δηλαδή το Φραγκικό Βασίλειο σε ό,τι αφορά τη διοίκηση είχε ένα αποκεντρωμένο σύστημα όπου οι ηγεμόνες ταξίδευαν από πόλη σε πόλη, δεν υπήρχε πρωτεύουσα και μπορούσαν να περιοδεύουν και να επιβλέπουν τη δημόσια διοίκηση, την απονομή δικαιοσύνης, τη φορολογία κλπ. Οπωσδήποτε στους Φράγκους βλέπουμε τους βασικούς προδρόμους της μετέπειτα Ευρώπης. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι το κέντρο του Δυτικού Μεσαίωνα μετέπειτα ήταν το βασίλειο της Γαλλίας, έτσι. Επομένως, μπορούμε να μιλάμε για μια επιτυχημένη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής τάξης.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Την ώρα που στην Δύση δημιουργούνται αυτά τα βασίλεια, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εξακολουθεί να υπάρχει. Πώς έβλεπε η Κωνσταντινούπολη αυτούς τους νέους ηγεμόνες, ως βάρβαρους, ως συμμάχους, ως σφετεριστές ή τελικά ως νόμιμους συνομιλητές, και πόσο επηρέασε η βυζαντινή παρουσία την εξέλιξη των δυτικών βασιλείων?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ως προς το πώς τους έβλεπε η Κωνσταντινούπολη, θα έλεγα ότι τους αντιμετώπιζε ως εκτελεστικά όργανα. Δηλαδή ως όργανα που θα επέβαλαν την θέληση του Ανατολικορωμαίου ηγεμόνα στη Δύση, σε περιοχές που τα ρωμαϊκά στρατεύματα της Ανατολής δεν μπορούσαν να φτάσουν. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας της Ανατολής αποτέλεσε μια μορφή νομιμοποίησης για αυτούς τους βάρβαρους. Επομένως θα λέγαμε ότι ήταν εκτελεστικά όργανα. Σαφώς ήταν και νόμιμοι συνομιλητές, αλλά σε κάθε περίπτωση η ιεραρχία, θα λέγαμε, δεν άλλαζε. Δηλαδή αν φανταστούμε τις εξουσίες της Οικουμένης σαν μια πυραμίδα με κορυφή το Ρωμαίο Αυτοκράτορα της Ανατολής, ακολουθούν από κάτω όλα αυτά τα βασίλεια, τα οποία εξαρτώνται σε ό,τι αφορά την νομιμοποίησή τους από τον Αυτοκράτορα της Ανατολής. Τώρα, τι γίνεται τον 6ο αιώνα, όταν έχουμε την μεγάλη σύγκρουση στη Μεσόγειο με την ανακατάκτηση των ρωμαϊκών εδαφών από τον Ιουστινιανό. Το βασίλειο των Βανδάλων καταλαμβάνεται με τραγική άνεση. Οι Οστρογότοι αποτέλεσαν μια άλλη πονεμένη ιστορία, και λόγω πολλών σφαλμάτων της ρωμαϊκής διοίκησης εξέλισσεται σε έναν πολυετή πόλεμο που πραγματικά κατέστρεψε την Ιταλία και αντίστοιχα στην Ισπανία, στο νοτιότερο κομμάτι της, που κατελήφθηκε επίσης από ρωμαϊκά στρατεύματα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το οικοδόμημα, όπως είχε υπάρξει στις προηγούμενες περιόδους, απλώς ξυλώνεται, θα λέγαμε. Δηλαδή, αφού η Ρώμη καταλαμβάνει αυτά τα εδάφη, τα οποία θεωρεί δικά της, όλα τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα η Γαλατεία και το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, πλέον αποκόπτονται από την ρωμαϊκή εξουσία και δεν αισθάνονται πλέον την ανάγκη να αντιλήσουν νομιμοποίηση από εκείνη. Αφού τα ρωμαϊκά στρατεύματα κατέλαβαν ό,τι θεωρούνταν ρωμαϊκό, άρα όλα τα υπόλοιπα ξαφνικά γίνονταν μη ρωμαϊκά. Επομένως θα λέγαμε ότι αυτό αλλάζει. Ο 6ος αιώνας είναι ένα ορόσημο, είναι μια εποχή αποκάλυψης, θα λέγαμε. Μια τρομερά δύσκολη περίοδος. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το προνόμιο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι ότι συνεχίζει να υπάρχει και στους επόμενους αιώνες και επιβιώνει όλων αυτών των βασιλείων. Επομένως θα λέγαμε ότι είναι νόμιμοι συνομιλητές τα βαρβαρικά βασίλεια, αλλά πρωτίστως είναι εκτελεστικά όργανα.
0: Όταν φτάνουμε στον 7ο και κυρίως στον 8ο αιώνα, έχουμε ακόμη έναν μετασχηματισμένο ρωμαϊκό κόσμο ή έχουμε πλέον περάσει σε έναν πραγματικά νέο μεσαιωνικό κόσμο? Με άλλα λόγια, τα βαρβαρικά βασίλεια, κύριε Παπαδόπουλε, ήταν το τέλος της Ρώμης ή ένας από τους τρόπους με τους οποίους η Ρώμη συνέχισε να ζει μέσα στην μεσαιωνική Ευρώπη?
1: Ναι, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, οπωσδήποτε μέχρι τα μέσα του 8ου αιώνα, που καταλύεται η δυναστεία των Μεροβυγίων στη Γαλατεία, έχει στις αρχές του ίδιου αιώνα καταληθεί το Βυσιγκωτικό Βασίλειο στην Ισπανία. Ταυτόχρονα η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει χάσει τα περισσότερα εδάφη της και περιορίζεται στη Μικρά Ασία και τα Βαλκάνια. Μπορούμε να μιλάμε πράγματι για ένα μετασχηματισμένο ρωμαϊκό κόσμο, ο οποίος όμως πράγματι οδηγείται σε κάτι καινούριο. Ειδικά για την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο να υποδηλώνει τη μετάβασή της στη νέα μεσαιωνική εποχή, είναι η διαμάχη της οικονομαχίας. Μια διαμάχη η οποία θα ήταν αδιανόητη στον κόσμο της ύστερης αρχαιότητας, και μπορούμε να πούμε ότι το Βυζάντιο εισέρχεται από μια βία στον νέο κόσμο από μια παρατεταμένη ύστερη αρχαιότητα στην οποία ζούσε μέχρι τότε. Σε ό,τι αφορά τα βαρβαρικά βασίλεια, μπορούμε να πούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν ήταν το τέλος της Ρώμης, αλλά αντίθετα αποτέλεσαν θεματοφύλακες των ρωμαϊκών παραδόσεων, οι οποίες συνέχισαν να υπάρχουν και να ζουν στη Μεσαιωνική Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι ο 8ος αιώνας είναι πράγματι μία τομή. Τα μέσα του 8ου αιώνα είναι μία τομή για ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ναι. Ναι, τότε πραγματικά περνάμε σε ένα νέο κόσμο και μπορούμε να μιλάμε για τον μεσαιωνικό κόσμο και όχι πια για την ύστερη αρχαιότητα.
0: Οι μεγάλες ρωμαϊκές πόλεις τι απέγιναν, κύριε Παπαδόπουλε? Ερήμωσαν πραγματικά ή προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες? Και τι συνέβη και με το εμπόριο και τα μεγάλα δίκτυα επικοινωνίας που είχε δημιουργήσει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία?
1: Μιλάμε πάντα για τη Δύση.
0: Ναι.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, οι περισσότερες ρωμαϊκές πόλεις της Δύσης συνεχίζουν να υπάρχουν, εξελίσσονται σε μεγάλα εκκλησιαστικά κέντρα, όπως είναι για παράδειγμα η Τρίρ στο Ρήνο, η Κολονία, το Τολέδο στην Ισπανία, το Παρίσι στη Γαλλία, το οποίο εξελίσσεται σε πρωτεύουσα του Φραγκικού Βασιλείου αργότερα. Δηλαδή, οι πόλεις αυτές έχουν ένα μεγάλο μέλλον. Παρόλο που ξεκίνησαν από πολύ ταπεινές καταβολές ως αποικίες βετεράνων Ρωμαίων λεγιονάριων κλπ. Στους αυτοκρατορικούς χρόνους, ξαφνικά μεγάλωσαν και έγιναν μητροπολιτικά κέντρα. Σε ό,τι αφορά τους δρόμους και το εμπόριο, πρέπει να πούμε ότι δεν διατηρήθηκε το ρωμαϊκό οδικό σύστημα, το οποίο ούτως ή άλλως εξυπηρετούσε στρατιωτικούς και όχι εμπορικούς σκοπούς. Άλλαξε η γεωγραφία και σε αυτό το κομμάτι έπαιξε ρόλο και η θρησκεία. Δηλαδή αναδεικνύονται τόποι με μεγάλα προσκυνήματα, όπως η Τούρ στη Γαλατεία και ο Άγιος Ιάκωβος της Κομποστέλας στην Ισπανία. Και μιλάμε πλέον για μια αλλαγή της θρησκευτικής γεωγραφίας, η οποία δημιουργεί νέα οδικά δίκτυα και μεταφορικά δίκτυα. Από εκεί και πέρα το εμπόριο γνωρίζει μια σχετική παρακμή όλη αυτή την περίοδο, και αυτό ισχύει, φτάνουμε στη Δύση μέχρι και στον 10ο αιώνα για να δούμε μια αναζωογόνηση του εμπορίου.
0: Μπορούμε να δούμε τα βαρβαρικά βασίλεια ως ένα τεράστιο ιστορικό εργαστήριο εντός του οποίου αναμειγνύονται τρία στοιχεία: ρωμαϊκή κληρονομιά, γερμανικές παραδόσεις και χριστιανισμός, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, σαφώς μπορούμε να μιλάμε για, όχι ακριβώς θα έλεγα κάτι ενιαίο, αλλά οπωσδήποτε για έναν ολόκληρο κόσμο ο οποίος μετασχηματίζεται, και η Εκκλησία παίζει ένα τεράστιο σε αυτό, καθότι λειτουργεί εξορροπητικά, θα λέγαμε, αποτελεί επικοινωνίας ανάμεσα στον τοπικό πολιτισμό και στους αφιχθέντες λαούς, και μπορούμε να πούμε ότι πράγματι δεν μπορούμε ίσως να το δούμε συνολικά σαν εργαστήρι,
0: ναι,
1: αλλά μπορούμε να ανοιχνεύσουμε στίγματα του καινούριου μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος ήταν πολύ πιο αρχαίος.
0: Ναι. Εν κατακλείδη, αν έπρεπε να κρατήσουμε μία μόνο κληρονομιά αυτής της περίοδου για τη σημερινή Ευρώπη, ποια θα ήταν?
1: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Εξαρτάται ποιον τομέα εξετάζουμε.
0: Ακριβώς.
1: Να σας πω, οπωσδήποτε το στοιχείο της συνέχισης των ρωμαϊκών παραδόσεων και του χριστιανισμού είναι αυτά τα οποία πραγματικά συνέβαλαν στην εθνογένεση της Ευρώπης. Γιατί εφόσον μιλάμε για βαρβαρικές μεταναστεύσεις και όχι εισβολές, μιλάμε κατ' ουσίαν για την απαρχή της Ευρώπης όπως την ξέρουμε.
0: Ναι, είπατε όπως την ξέρουμε, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Στις μετέπειτα περιόδους.
0: Στις μετέπειτα περιόδους. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση από την πλευρά σας ή από το ακροατήριο.
0: Όχι, γιατί ολοκληρώσαμε την σημερινή, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για το φιλόξενο βήμα.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο, εντεταλμένο διδάσκοντα στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα βαρβαρικά βασιλεία ως προθάλαμος της μεσαιωνικής Ευρώπης. Τι αφήνουν πίσω τους, τι μετασχηματίζουν και πώς μετασχηματίζονται. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές και στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου eklesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, ο μεγαλήθη σφόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει εν εδίσωρα βαλόμενος φώσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβασιν αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο οποίον σου αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτής που γλυθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάντιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στη παιδεία εις τον τόπον όνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέρων πηγά σε φάραξη αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όνα γρεις δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των νερού σκορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρδων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσω εν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στην ουθία ενός έσως του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθνου σκότους και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Ως μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα η σοφία επί εσάς, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνω και στην αριθμό ζωά μητράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως τον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έβρος όπως δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το γούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήδω η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, που απτόμνους των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη ζης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνων τη δύση με αυτού έθνου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί εσάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός.

Αμήν. Μακάριος ο Άγιος που πορεύθει εμβουλίας εγών, και νοδό αμαρτωλό και έστειγε πήγα φέδρα λιμόνου και κάθισε. Αλλη τον νόμο Κυρίου του θέλημα αυτού, και εν τον νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός, και έστω στο ξύλο το πεφυτευμένο, παρά τας διέξοδος των υδάτων, τον καρπών αυτού δώσει καιρό αυτού, και το φίλον αυτού καπορίσετε, και πάντα όσα μπει κατεκολοθήσετε. Ού χούντος η ασεβείς ου χούντος, αλλο συχνούσον η κρύπτει ο άνεμος του προσώπου της γης, δια τούτου καναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέα μακτωλία του λέει δικαίου, ότι η νόση Κύριος ολό δικαίου και οδός ασεβών απολύτη. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό κατά του Κυρίου, κατά του Χριστού αυτού. Διαλύξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικώδη του ουρανίσε και λάσε για αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσε προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δεν κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού, επί σιών όρος του Άγιον αυτού, διαγγέλλω το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα και γενικά σε. Έτησε παρελθόν και δώσε έτσι την προνομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέραντα της γης. Ποιμανείς αυτούς εράδο σιδερά, σκεύει και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και ανήν βασιλή σύνετε, παιδεύτε πάντσι κρύοντας τη γη. Δουλεύστε το Κυρίο εν φόβο και αγκαλιάστε αυτό εν δρόμο. Δράξαστε παιδείας νίκοτε οργιστή Κύριος και απολύστε εξοδικαίας όταν εγκαυθεί εντάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες οι πειθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επί με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έτσι σωτηρία αυτό εν του Θεού αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλήπτω μου η δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη

και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μυριάδου λαού, τον κύκλο συνεπιτηθειμένο με. Ανάστα Κύριε, σώσο με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντας εχθρόντας ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτρεψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Χριστός ανελέησον και διαφύλαξον ημάς Θεός της ηχάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

Κοιμήθη εκεί. Έδιγαρ ο ήλιος και έλαβε από τον λίθον του τόπου και έφυγε προς κεφαλήν αυτού και κοιμήθη τον τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ειδού κλίμαξε στηριγμένη εν τη γη, ίση κεφαλία φυκνήτω εις των ουρανών. Και οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επ' αυτής. Ο δε Κύριος ευεστήριχτο επ' αυτής και είπε: «Εγώ ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ μη φοβού. Η γη εφείς ή καθεύδης επ' αυτής, σοι δώσω αυτήν και το σπέρμα σου. Και έσε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης. Και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς και ενευλογηθήσονται εν σύ πάσε φυλέ της γης και εν το σπέρμα σου. Και ειδού εγώ μετά σου διαφυλάσσωσε εν τη οδό πάση ου εάν πορευθείς και αποστρέψωσε εις τη γη ταύτην ότι ου μη σε εγκαταλείπω έως σου ποιήσε με πάντα ως ελάλησάσι». Και εξηγέρθη Ιακώβ από του ύπνου αυτού και είπεν ότι έστι Κύριος εν το τόπο τούτο εγώ δε ουκ είδη. Και εφοβήθη και είπεν όσο βερός ο τόπος ούτος ουκ έστι τούτο αλλή οίκος Θεού.

Ιησούς την ιερή σε βιοθυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξομε ημάς, λέγει Κύριος. Και επέστρεψέ με κατά την οδόν την πύλη των Αγίων της εξωτέρας, της βλεπούσης κατά Ανατολάς, και αυτή και κλεισμένη. Και είπε Κύριος προς με, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε ουκ ανοιχθήσετε, και ουδή σου μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής, και έστε και κλεισμένη. Διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτήν του φαγήν άρτων. Κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης εισελεύσετε, και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε. Και εισήγαγε με κατά την οδόν της πύλης της προσβοράν, κατέναντι του οίκου. Και είδων και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου.

και υπήρησε στήλους επτά. Έσφαξε τα εαυτή στήματα και εκέρασε εις κρατήρα τον εαυτή σύνων και ετοιμάσα το την εαυτή τράπεζαν. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επικρατήρα λέγουσα, όσε στην άφρον εκκλεινά το πρόσμε, και τις ενδεέσει φρενών είπε, έλθετε φάγετε των εμών άρτων και πίετε ίνων όν και κέρατα ημίν. Απολείπετε αφροσύνη και ζήσεστε, και ζητήσατε εφρόνησιν ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνε συνεγνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψετε αυτό ατιμίαν. Ελέγχον δε τον ασεβήν μομίσετε αυτόν. Ιγάρ έλεγχη το ασεβή μόλοπες αυτό. Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσως είσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προστήση του δέχεστε. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το δε γνώνε νόμων διανύας εστίν αγαθής. Τούτο γαρ το τρόπο πολλήν ζήσεις χρόνων προσθεθήσετε.

δόξοφημάν σταθά πριν πίσω με λυπησέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποινα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μην παρήδει.

0: τα δωρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: την Αγία και μόμου των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σε η αυτού εκκλησία, τη ιερά μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Περαγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τε κούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ.

0: χρόνια πολλά βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού επί τη εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, χωροστατούντος του Ηγουμένου της Μονής Επισκόπου Θαυμακού κυρίου Ιακώβου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Όλη την χρονιά να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι, αυτό είναι το πιο σπουδαίο, γι' αυτό και μαθαίνουμε γράμματα, για να μάθουμε να αγαπούμε και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του προς τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2026-2027. Οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την Αίγυπτο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι. Ο κύριος Μητσοτάκης συμμετείχε στην διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη Ρώμη αύριο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης θα συναντηθεί με τον Ιταλό ομολογό του, με τον οποίο θα υπογράψουν την εφαρμοστική ρύθμιση για τις φρεγάτες ΦΡΕΜ. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Μακρικάπα Ευβίας. Κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Κρήτη και άλλες νησιωτικές και υπηρωτικές περιοχές. Λίγη αύριο η προθεσμία για υποβολή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, οι τρεις σταθμοί του μετρό που θα κλείσουν απόψε στις 10 παρα 20. Στην διεθνή επικαιρότητα, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία επικράτησε στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες στην Σαξονία. Έθριος για αύριο καιρό στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, στην σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τη Σμύρνη από το 1204 έως το 1908. Προσκεκλημένος της σημερινής εκπομπής είναι ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός και πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων. Στον ήχο σήμερα είναι η Λίνα Φονταρά. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Όμως αγαπητοί ακροατές, να καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αρχοντάκη, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη δυνατότητα που έχουμε σήμερα να ταξιδέψουμε στην ιστορία της Σμύρνης.
1: Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και προσωπικά, αλλά και εκ μέρους της Ενώσεως Σμυρναίων, την οποία εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή που μας κάνετε, μας δίνετε την ευκαιρία ως σωματείο καθαρά σμυρναϊκό, παρόλο που έχουν περάσει 100 χρόνια από τότε, να προσφέρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε περισσότερο για αυτή την σπουδαία πόλη που αναπτύχθηκε μέσα στους αιώνες και που παρέμεινε μέχρι τη στιγμή που καταστράφηκε πλήρως περισσότερο ελληνική και λιγότερο οθωμανική, παρόλο που ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει μαζί σας, γιατί το βλέπουμε αυτό από το ξεκίνημα του αφιερώματος, όταν δηλαδή αρχίσαμε να βλέπουμε τη Σμύρνη από την περίοδο της αρχαιότητας. Καταλάβαμε πολύ καλά αυτό που είπατε, ότι συνδέεται άρρηκτα με το ελληνικό στοιχείο σε όλη αυτή τη μακρά διάρκεια της ιστορικής της πορείας.
1: Γι' αυτό και οι Τούρκοι την ονόμαζαν Γιαούρ Ισμύρ, δηλαδή η Σμύρνη των Απίστων. Και όπως λέει χαρακτηριστικά, όπως έγραφε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, μια σημαντική προσωπικότητα Σμυρναϊκή,

0: Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, από τους Δυτικούς, όχι γιατί μας ενδιαφέρει αυτό καθεαυτό το γεγονός, αλλά γιατί αυτό είχε τις επιρροές του και στα μικρασιατικά παράλια, στις πόλεις των μικρασιατικών παραλίων και ιδιαίτερα στη Σμύρνη. Δηλαδή, όταν η πόλη έπεσε στα χέρια των Δυτικών, έχασε αναμφισβήτητα αυτά τα δικαιώματα, τις δυνατότητες, τη μεγάλη της δύναμη που είχε από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, και επομένως οι δραστηριότητες έπρεπε κάπου να μεταφερθούν. Η επιλογή από τους ίδιους τους Ευρωπαίους αλλά και από τους Έλληνες ήταν να πάρει η Σμύρνη ένα μεγάλο κομμάτι από τις δραστηριότητες αυτές. Άλλωστε, πολύ κοντά στη Σμύρνη, στον Ιμφαίο, είχε τοποθετηθεί η έδρα του Αυτοκράτορα, ο οποίος είχε μετακινηθεί φυσικά από την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Αλλά η Σμύρνη παρέμεινε το οικονομικό κέντρο της Αυτοκρατορίας, παρά το ότι βρίσκονταν σε άλλη περιοχή, πολύ κοντά στη Σμύρνη βέβαια, όπως είπαμε, τα ανάκτορα και η διοίκηση. Έτσι, ο Ιωάννης ο Βατάτζης, ο Αυτοκράτορας Ιωάννης ο Βατάτζης, ο οποίος στη συνέχεια έγινε και Άγιος με την επωνυμία Άγιος Ιωάννης ο Λεήμων, πρόσφερε πολλά στη Σμύρνη, γιατί έκρινε ότι έπρεπε να αποκαταστήσει τα τείχη, τα οποία βεβαίως είχαν παραμεληθεί κάπως, εφόσον το μεγάλο ο όγκος του δυναμικού και του ενδιαφέροντος βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Επισκέβασε λοιπόν τα τείχη της Ακρόπολης του Πάγου. Πάγος είναι ο λόφος που καλύπτει, μάλιστα, που στεφανώνει τη Σμύρνη, έτσι λέγεται στην ελληνική γλώσσα. Ενίσχυσε και το λιμάνι παράλληλα, το οποίο λιμάνι είναι γνωστό και πρέπει να το πούμε αυτό, για τους Λατίνους με το όνομα το κάστρο του Αγίου Πέτρου, για τους Μυριούς το Κρομιδόκαστρο. Έκανε λοιπόν έργα, και αυτό έγινε γιατί οι γενουάτες που βρίσκονταν και δραστηριοποιούνταν στην Κωνσταντινούπολη έφτασαν για να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους και να έχουν τα ίδια προνόμια που είχαν και στην Κωνσταντινούπολη, έφτασαν στη Σμύρνη. Έτσι η Σμύρνη εξακολούθησε να έχει την δυναμική που πάντοτε είχε, αλλά αυτή τη φορά αντικατέστησε και την οικονομική δραστηριότητα της Κωνσταντινούπολης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, παρακαλώ.
1: Νομίζω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Αρχοντάκη, θέλω έτσι να σας ρωτώ και να σας ακούμε για να μαθαίνουμε. Κάπου εδώ νομίζετε να κάνουμε και μια σύντομη αναφορά στη συνθήκη του Νυμφαίου που έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το γεγονός που είπατε.
0: Κοιτάξτε, θα ήταν καλύτερα να κουβεντιάσουμε για την πορεία της Σμύρνης.
1: Ωραία.
0: Γιατί αυτό το θέμα είναι ένα θέμα σημαντικό.
1: Κρατάμε λοιπόν αυτό που μας είπατε, ότι οι γενουάτες λαμβάνουν σημαντικά εμπορικά προνόμια, έτσι.
0: Ναι, τα οποία τα είχαν και στην πόλη βεβαίως.
1: Τα είχαν και στην πόλη, ναι.
0: Βεβαίως, τα είχαν και στην πόλη. Έτσι βεβαίως και τα διατήρησαν στην πόλη, γι' αυτό θέλω να τονίσω.
1: Ναι.
0: Ότι όταν αποκαταστάθηκε το 1261, πια το 1200, όταν αποκαταστάθηκε η τάξη στην Κωνσταντινούπολη,
1: ναι,
0: αποκαταστάθηκε η αυτοκρατορία δηλαδή, η δύναμη ξαναπέρασε πάλι στην πόλη, ξαναπέρασε πάλι στην πρωτεύουσα.
1: Μάλιστα.
0: Και η Σμύρνη, και αυτό ήταν ένα από τα λάθη που επισημαίνουν οι ιστορικοί των παλαιολόγων, των αυτοκρατόρων δηλαδή που ανέλαβαν, ναι, την αυτοκρατορία από εκείνη τη στιγμή, ήταν ένα λάθος τι έκαναν, εγκατέλειψαν σχεδόν, ίσως είναι βαρύς ο όρος, αλλά αυτός χρησιμοποιείται από τους ιστορικούς, τα παράλια της Μικράς Ασίας. Της μικρασιατικής πόλης τις εγκατέλειψαν στα παράλια της δυτικής πλευράς.
1: Και ποια είναι η συνέπεια αυτού του γεγονότος?
0: Η συνέπεια είναι ότι η Σμύρνη πολύ σύντομα έπεσε στα χέρια των Τουρκομάνων, που ήδη έτσι κι αλλιώς από τη μάχη του Ματζικέρτ και μετά είχαν προχωρήσει από τα ανατολικά προς τα δυτικά και έβλεπαν με πολύ καλό μάτι τις παραλιακές πόλεις, τις μικρασιατικές παραλιακές πόλεις που είχαν έντονη ανάπτυξη. Πάντοτε είχαν έντονη ανάπτυξη, άλλωστε και ο χριστιανισμός είχε αναπτυχθεί στα σημεία αυτά και η δύναμη των πόλεων αυτών από την αρχαιότητα είναι ήδη γνωστή. Τι έκαναν λοιπόν οι Τουρκομάνοι? Με κέντρο της Τράλης,

0: πόλης είναι το Αιδίνιο. Είναι η μεγάλη πόλη στην οποία διοικητικά για μεγάλο διάστημα ανήκε και η Σμύρνη. Μέρα το Αιδίνιο λοιπόν ήταν η δυναστεία των Αιντίνογλου, Αιδίνιο, Αιντίνογλου, κινήθηκαν προς την περιοχή των Μικρασιατικών πόλεων και επέλεξαν να εφαρμόσουν, και αυτό είναι σημαντικό, συστηματικά τον τουρκικό επικισμό και τον εξισλαμισμό. Δηλαδή οι επιδρομές που έκαναν ήταν συνεχείς εναντίον των παραλιακών πόλεων, έτσι ώστε ο πληθυσμός, και αυτό να το κρατήσουμε λίγο, όταν οι κάτοικοι των παραλιακών πόλεων της Μικράς Ασίας απειλούνταν από εσωτερικές επιδρομές, έφευγαν. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Και έφευγαν προς τα πού?
0: Στα νησιά.
1: Στα νησιά, μάλιστα.
0: Δίπλα στα παράλια. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί κάθε φορά που ο κίνδυνος τελείωνε κατά κάποιο τρόπο ή περιοριζόταν, επέστρεφαν. Έτσι το ελληνικό στοιχείο δεν είναι παράξενο που κάποιες στιγμές εγκατέλειψε τις πόλεις, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε δυναμικότερα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, με την λογική των εμμύριδων του Αιδινίου, οι κάτοικοι της Σμύρνης και των άλλων παραλιακών πόλεων εγκαταλείπουν τις εστίες τους, ελάχιστοι απομένουν και φεύγουν για τα νησιά. Κυρίως η Χίος έχει το μεγάλο βάρος, η οποία ακόμη ανήκει στους Γενουάτες. Ανήκει στους Γενουάτες. Είναι απικία, είναι κτήση των Ιταλών, των Γενουατών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο εξισλαμισμός αυτός να μειώσει τον πληθυσμό της Σμύρνης και φυσικά να μειώσει τον χριστιανικό πληθυσμό της Σμύρνης. Και η Σμύρνη έχασε την δυναμική που είχε στο εμπόριο. Το εμπόριο πια δεν γίνεται αυτό το διάστημα από τη Σμύρνη, γίνεται από την Έφεσο κυρίως.
1: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πόλη πέφτει σε παρακμή αυτή την περίοδο.
0: Ναι, αφού μου επιτρέψετε να συμπληρώσω εδώ ότι το χτύπημα το τελειωτικό το δέχτηκε λίγα χρόνια μετά. Δηλαδή το 1402 ένας Μογγόλος, ο οποίος ερχόταν από τα βάθη της Ανατολής, ο περίφημος Ταμερλάνος, έφτασε και στη Σμύρνη. Έφτασε και στα παράλια. Και τη Σμύρνη την κατέστρεψε εντελώς. Κατέσφαξε τον άμαχο πληθυσμό, όσους είχε απομείνει, και η πόλη έγινε πια πραγματικά, όπως το είπατε, όχι απλά σε παρακμή, αλλά διαμόρφωσε έναν χαρακτήρα μιας μικρής πολύχνης, θα μπορούσαμε να την πούμε, που τι έκανε, έμεινε με 2.000 κατοίκους, οι οποίοι και αυτοί ήταν μουσουλμάνοι. Δηλαδή για ένα διάστημα ο 15ος αιώνας, και αυτό θέλω να το κρατήσουμε, χαρακτηρίζεται καταστροφικός για την πόλη της Σμύρνης. Εν τούτης, αυτή η μικρή πολύχνη δεν τελείωσε εκεί τα βασανά της, γιατί το 1426, δηλαδή 20 περίπου χρόνια, 25 πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Σμύρνη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών. Επομένως ολοκληρώνεται αυτό που είπαμε, η καταστροφή της. Και με τους 2.000 κατοίκους και μάλιστα μουσουλμάνους, η πόλη δείχνει να χάνει όλη εκείνη την δυναμική, όλο εκείνο το πλήθος των δυνατοτήτων που διέθετε και από την αρχαιότητα και κατά την περίοδο του Βυζαντίου και στη συνέχεια.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Νομίζω ότι είναι εδώ η κατάλληλη στιγμή να ανοίξουμε μια παρένθεση. Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για τη θέση της πόλης, γιατί μέσα από αυτή τη σειρά των εκπομπών, από την αρχαιότητα μέχρι την περίοδο που έχουμε φτάσει, καταλαβαίνουμε ότι η Σμύρνη κατέχει μια κομβική θέση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να βρίσκεται αυτή την περίοδο για την οποία μιλάμε σε παρακμή, όμως η θέση της για λίγο εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντική, και ήθελα να μου πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Είναι μια πόλης λιμάνι που βρίσκεται σε κομβική θέση για το εμπόριο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι μια πόλη λιμάνι σημαντική, γιατί το λιμάνι της είναι κλειστό, είναι σε κόλπο, γιατί προστατεύεται και από εχθρούς, προστατεύεται και από τα σχετικά φαινόμενα, από τα στοιχεία της φύσης. Αυτό είναι το ένα. Και αν προσθέσετε σε αυτό ότι η πόλη της Σμύρνης είναι το τέλος, όπως το έλεγαν οι ίδιοι, του δρόμου του μεταξιού, δηλαδή τα προϊόντα, τα σπανιότατα για την Ευρώπη, για τη Δύση, προϊόντα της Ανατολής, καταφθάνουν στη Σμύρνη, έρχονται στη Σμύρνη με καμήλες. Είχαμε πει και την άλλη φορά που μιλούσαμε για τη Σμύρνη στην αρχαιότητα, ότι η Σμύρνη δεχόταν περίπου 1500 καμήλες την ημέρα. Και μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κάπως περιοριζόταν ο αριθμός αυτός εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των δειγμάτων με ήττα των μειών. Οι μύχες δηλαδή ήταν μεγάλες και ταλαιπωρούσαν και τις καμήλες και τους καμηλιέριδες. Τα προϊόντα λοιπόν είναι πολύ σημαντικά. Εδώ να τονίσω και κάτι ακόμη για να το κλείσω αυτό το κομμάτι για τη σημασία της Σμύρνης, ότι κοντά της από τις Άρδεις, που είναι 100 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη και ανήκει στη Σμύρνη, ανήκει στην περιοχή της Σμύρνης, ήταν η Λυδία η αρχαία, ανοιγόταν η Βασιλική Οδός, η οποία έφτανε στα Σούσα, μήκος 2.600 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι η Σμύρνη από όλες τις άλλες μικρασιατικές πόλεις είχε κάποια στοιχεία πολύ χαρακτηριστικά, πολύ δικά της, που την ανέδειξαν σε όλους τους αιώνες. Αν συμπληρώσετε αυτό που από την αρχαιότητα λέει ο Ηρόδοτος, ότι το κλίμα της ήταν το καλύτερο κλίμα στον κόσμο. Ο Ηρόδοτος λέει ότι δεν έχω γνωρίσει πιο ευτυχισμένη πόλη από τη Σμύρνη ανάμεσα σε όλες τις πόλεις που γνωρίζω. Να. Αυτή λοιπόν ήταν η Σμύρνη και το μικρό διάλειμμα, ευτυχώς για τη Σμύρνη, τελείωσε νωρίς. Θέλω να πω δηλαδή ότι η τακτική των Σουλτάνων, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, ήταν καθαρά η επεκτατική τους πορεία. Δεν είχαν διοίκηση στο εσωτερικό, δεν είχαν οργάνωση ποιοτική, δεν είχαν οικονομία καμία. Αυτό που τους κρατούσε και κρατούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε πλήρη δράση ήταν η επιθετική τους πολιτική, οι κατακτήσεις τους. Και το 1529 ένας μεγάλος πράγματι Σουλτάνος, ο Σουλεϊμάν ο πρώτος ο μεγαλοπρεπής, επιχείρησε ένα άνοιγμα προς τη Δύση. Θέλησε δηλαδή να φύγει από τα Βαλκάνια, την τα οποία είχε κατακτήσει. Και κινήθηκε προς την Βιέννη, να κατακτήσει τη Βιέννη. Η τελική μάχη που ήταν και καταστροφική για τους Τούρκους ήταν το 1529 στη Βιέννη, όπου νικητής αναδείχθηκε ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Φραγκίσκος ο πρώτος. Αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό σημείο για τον πολιτισμό, για την Ευρώπη, για τον κόσμο. Από εκεί και μετά η Οθωμανική Αυτοκρατορία περιορίστηκε στα δικά της μέχρι εκείνη τη στιγμή κατακτημένα εδάφη και υποχρεώθηκε, αλλά και το επιδίωξε, αυτό είναι μια κίνηση ενός μεγάλου Σουλτάνου, επιδίωξε λοιπόν τι να κάνει, να δώσει προνόμια στους Γάλλους νικητές του. Αυτά τα προνόμια είναι γνωστά με τον όρο στην ιστορία διομολογήσεις.
1: Διομολογήσεις, μάλιστα.
0: Αυτές οι διομολογήσεις τι έλεγαν. Έλεγαν ότι ο Γάλλος υπήκοος, οι Γάλλοι υπήκοοι, όλοι οι Γάλλοι υπήκοοι, είχαν το, οι νικητές δηλαδή, είχαν το δικαίωμα να κινηθούν οικονομικά και να αξιοποιήσουν χωρίς εισαγωγικά όλες τις παραγωγικές δυνατότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας χωρίς ιδιαίτερη φορολογία, χωρίς επιβαρύνσεις, χωρίς έλεγχο και όχι μόνο αυτό, να διατηρήσουν τα δικά τους, τις δικές τους παραδόσεις, τις δικές τους συνήθειες, τα έθιμά τους, τη θρησκεία τους, τη γλώσσα τους και βεβαίως ένα ακόμη περισσότερο προνόμιο, μεγαλύτερο προνόμιο, το προνόμιο όπως το λέμε της ετεροδικίας. Τι σήμαινε αυτό? Εάν διαπιστωνόταν ότι κάποιος από τους Γάλλους, αργότερα και τους άλλους Ευρωπαίους, έτσι για να το προσθέσω αυτό, έκανε κάποιο λάθος, κάποια παρατυπία, κάποια παρανομία και έπρεπε να οδηγηθεί στα δικαστήρια, δεν οδηγούταν στα δικαστήρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δικαζόταν ή από το προξενείο της χώρας του, κατά τους νόμους της χώρας του, ή από την πατρίδα του, αν πήγαινε εκεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το καθεστώς των διομολογήσεων άλλαξε τελείως τα δεδομένα.
1: αυτό όμως αφορά τους Γάλλους, όπως μας είπατε.
0: Μισά λεπτό να το πούμε.
1: Πώς αυτό θα αρχίσει να αφορά και τους Έλληνες?
0: 1535.
1: 1535, ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό τι ήταν που έκανε ο Σουλεϊμάν προς τη Γαλλία, τι από απέβλεπε, δύο κινήσεις έκανε, σας είπα και πάλι, έδειξαν κινήσεις μεγάλου ηγέτη. Πρώτα-πρώτα θέλησε να εξασφαλίσει την εύνοια και τη συμμαχία μιας μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης, που εκείνη της Γαλλίας δηλαδή, που εκείνη την ώρα όλοι οι Ευρωπαίοι ήταν εναντίον των απίστων Οθωμανών. Τι έκανε? Μάλιστα. Λοιπόν, διέσπασε τη συνεργασία κατά κάποιον τρόπο των χριστιανικών ευρωπαϊκών κρατών και δεύτερο, προσήλκησε ευρωπαϊκά κεφάλαια. Άρα δεν ήταν μόνο η Γαλλία που κινήθηκε, αρχικά ήταν η Γαλλία.
1: Ναι,
0: ακολούθησε
1: ναι.
0: Σαφέστατα η Αγγλία, ναι. η Δανία, η Βενετία και έτσι η Ολλανδία και έτσι η Σμύρνη, γιατί αυτή κυρίως ήταν στο κέντρο, γιατί εκεί υπήρχαν και οι Γενουάτες προηγουμένως, γιατί εκεί ήταν η δύναμη του εμπορίου, άρχισαν σιγά σιγά και πολύ γρήγορα θα έλεγα το 1580 η βασίλισσα Ελισάβετ ίδρυσε μια αγγλική εταιρεία την οποία την έστειλε να αξιοποιεί το εμπόριο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με έδρα στην αρχή τη Χίο, για να μην μπλέξει με την Οθωμανική διοίκηση, και αργότερα μετά από λίγο όταν η Χίος έπεσε στα χέρια των Οθωμανών το 1566 μετακινήθηκαν όλοι, και οι πρεσβείες και οι έμποροι, οι ξένοι έμποροι που έκαναν μεγάλες σημαντικότατες εμπορικές, είχαν αναπτύξει δραστηριότητες, και οι Έλληνες έμποροι μετακινήθηκαν στη Σμύρνη. Άρα λοιπόν η Σμύρνη του 16ου αιώνα, του τέλους του 16ου αιώνα, αλλάζει μορφή. Η μικρή Πολύχνη γίνεται πάλι το μεγάλο λιμάνι. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Από εκεί και μετά αλλάζει ριζικά η Σμύρνη, η οποία είναι μεν Οθωμανική πόλη, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι μεν, κατοικούν μεν και οι Τούρκοι εκεί, αλλά από εκεί και μετά δεν θα είναι μόνο οι Τούρκοι και σε λίγο δεν θα είναι ούτε καν η πλειονότητα. Κατοικούν και άλλοι λαοί που αξιοποιούν αυτά τα δεδομένα. Μένουν εκτός από τους Έλληνες, μένουν εκεί οι Αρμένοι, κατοικούν οι Εβραίοι και φυσικότατα είναι οι Φραγκολεβαντίνοι. Δηλαδή οι Δυτικοί που έχουν στα χέρια τους όλο το εμπόριο, το μεγάλο εμπόριο. Και να πω και κάτι εδώ, ταυτόχρονα και αυτό είναι που πρέπει να το δούμε, η Σμύρνη έχει τη δυνατότητα, η περιοχή της Σμύρνης, να προσφέρει στους Ευρωπαίους και τους πολίτες της Ευρώπης αλλά και τους οικονομικούς, ισχυρά οικονομικούς παράγοντες της Ευρώπης, τη δυνατότητα να προσφέρει νέα προϊόντα, διότι τα προϊόντα από την Ανατολή άλλαξαν πορεία. Έχουμε τις μεγάλες ανακαλύψεις, τους μεγάλους θαλάσσιους δρόμους και τα προϊόντα φτάνουν πια στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Αγγλία, από άλλους δρόμους της θάλασσας και έρχονται πιο φτηνά. Αλλά η Σμύρνη δεν χάνει την βάση της, δεν χάνει το κύρος της. Γιατί έχει προϊόντα που έχει τώρα να διακινήσει, δικά της προϊόντα, το βαμβάκι, το μαλλί, το μετάξι που γίνεται όλη η διακίνηση εκεί, τα αποξηρωμένα φρούτα, η σταφίδα, τα καπνά. Και τώρα πια η Σμύρνη είναι το κέντρο όλης της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί αυτά τα προϊόντα που σας είπα εξάγονται πού? Στη Μασσαλία, στο Άμστερνταμ, στο Λονδίνο. Και εισάγονται βιομηχανικά προϊόντα, εισάγονται υφάσματα και είδη πολυτελείας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα προϊόντα είναι το καινούριο ενδιαφέρον, η καινούρια δραστηριότητα των εμπόρων. Δεν λοιπόν τίποτε από τη δυναμική της Σμύρνης, από τους ξένους επενδυτές της που προσθέθηκαν σε αυτούς και οι Έλληνες.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε με τους σημερινούς όρους ότι η Σμύρνη είναι μια πολυπολιτισμική πόλη?
0: Κοιτάξτε, να με αφήσετε λίγο να το κουβεντιάσουμε σε λίγο. Αλλά αναμφισβήτητα στη Σμύρνη υπάρχουν, όπως σας είπα, και άλλοι λαοί. Αναμφισβήτητα υπάρχουν οι κοινότητες. Είναι η αρμενική κοινότητα, είναι η εβραϊκή κοινότητα, είναι η τουρκική κοινότητα, η μουσουλμανική κοινότητα. Ο Δεσποτόπουλος, απαντώντας κάποια στιγμή σε αυτόν τον όρο τον οποίο χρησιμοποίησε, μια κυρία που έκανε ένα σχετικό ντοκιμαντέρ, απάντησε ως εξής. Δεν είναι μόνο μία η ελληνική κοινότητα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ελληνική κοινότητα, ναι, μπορούμε να μιλάμε για ελληνικές κοινότητες. Γιατί όπως θα δούμε, η διοίκηση των χριστιανών βρίσκεται στα χέρια της εκκλησίας. Και κάθε εκκλησία αποτελεί μια κοινότητα. Η Σμύρνη λοιπόν είχε 20 χριστιανικές εκκλησίες, 20 ναούς. Θα το πούμε σε λίγο αυτό όταν θα δείξουμε και τον ρόλο των Ελλήνων πια σε αυτή την καινούρια Σμύρνη.
1: Να μιλήσουμε λίγο ακόμη για αυτήν την εποχή. Καταλαβαίνω λοιπόν από αυτά που μας λέτε ότι το εμπόριο είναι σε μεγάλη άνθεση. Αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ιδρύουν προξενία στη Σμύρνη.
0: Διότι η Χίος έπεσε στα χέρια των Οθωμανών και οι Οθωμανοί, και οι Οθωμανοί κατέστρεψαν και τον χριστιανικό πληθυσμό της Χίου.
1: Μάλιστα.
0: Άρα για ασφάλεια μετακινήθηκαν στη Σμύρνη.
1: Θέλω να πω ότι αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι που θα πάνε στη Σμύρνη πλέον θα μείνουν εκεί, θα κτίσουν οικίες. Αυτό σημαίνει ότι θα κτίσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα.
0: Κοιτάξτε, δεν θα χτίσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ναι. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα πολύ σημαντικά. Οι Ευρωπαίοι πήγαν εκεί, βεβαίως πήγαν εκεί. Και πήγαν εκεί για λόγους οικονομικούς, αναμφισβήτητα. Ναι. Όμως δεν ξέχασαν αυτό που πάντα έκαναν, τον προσελητισμό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή οι καθολικοί μοναχοί, οι καπουτσίνοι, οι Ισουίτες αρχίζουν και κάνουν τη δική τους προπαγάνδα στη Σμύρνη, όπως κάνουν και οι Ιεραπόστολοι των Διαμαρτυρώμενων τη δική τους προπαγάνδα.
1: Μάλιστα.
0: Και τι κάνουν, καθότι οι χριστιανοί κάτοικοι της Σμύρνης είναι απαίδευτοι, είναι αγράμματοι εκείνα τα χρόνια, τους προσφέρουν με κίνητρα τη δυνατότητα να μάθουν και τη γλώσσα, κυρίως γαλλική και γερμανική, και να είναι και να πάρουν ένα κομμάτι, να δεχθούν τα μηνύματα της δικής τους θρησκείας. Εκεί είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε, διότι υπάρχει η άλλη πλευρά, η ελληνική, η οποία
1: μιλά.
0: Και θα δούμε πώς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έγιναν λοιπόν σχολεία ευρωπαϊκά, υπήρξαν όμως διδασκαλία, δάσκαλοι που δίδασκαν. Και μάλιστα έδιναν και κίνητρα, σας το ξαναλέω, έδιναν χρήματα σε αυτούς που ήθελαν να μάθουν και την γλώσσα τους και να ασπαστούν τη δική τους θρησκεία. Λέει χαρακτηριστικά ο Κοραής, ο αγώνας τους ήταν τόσο μεγάλος που δεν τους ενδιέφερε να πάρουν 10 ειδωλολάτρες μαζί τους, αλλά έναν Γρεκό. Εκεί ήταν ο αγώνας τους. Γιατί οι Γρεκοί, οι Έλληνες, ήταν περισσότεροι.
1: Κύριε Αρχοντάκη, να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η Σμύρνη από το 1453 ως το, από το 1204 διορθώνω, ως το 1908 είναι το θέμα αυτής της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός και πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων. Μας έχετε πει λοιπόν ότι πλέον η Σμύρνη γνωρίζει μεγάλη ακμή. Είμαστε σε αυτήν ακριβώς την περίοδο.
1: Μου δίνετε την ευκαιρία ακριβώς να προσθέσω δύο πράγματα και να φτάσω στην ουσία του θέματος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκεί ακριβώς υπάρχει και η αντίδραση του ελληνικού στοιχείου, υπάρχει και ακόμη μεγαλύτερη ακμή, η οποία κορυφώνεται στο 18ο και στο 19ο αιώνα, για να φτάσουμε στον 20ο αιώνα πια, τον οποίο θα εξετάσουμε σε άλλη στιγμή και με άλλα δεδομένα. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι έχει αλλάξει εντελώς η φυσιογνωμία της Σμύρνης και το καταλαβαίνουμε. Ακόμη προσθέτει ένα στοιχείο πολύ ιδιαίτερο. Λίγο αργότερα από όλα αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα, μέσα στο 17ο αιώνα, προστίθεται και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της Σμύρνης, ο Φραγκομαχαλάς. Τι είναι ο Φραγκομαχαλάς, ο οποίος υπάρχει και σε άλλες πόλεις. Ο πρώτος έγινε στην Κωνσταντινούπολη, ήταν στο Γαλατά και ήταν στον 13ο αιώνα. Τώρα μιλάμε για τον 17ο αιώνα. Ήταν μια προσφορά του Μεχμέτ του 4ου, του Σουλτάνου αυτού, προς τον μεγάλο βασιλιά της Γαλλίας, τον Λουδοβίκο τον 14ο. Ήταν μια περιοχή, τετράγωνο περίπου, 1000 μέτρων επί 150, που ήταν καθαρά δοσμένη στους Ευρωπαίους να εγκατασταθούν εκεί, να κάνουν τα σπίτια τους, να κάνουν τις αποθήκες τους, να κάνουν τα μαγαζιά τους, να βάλουν τα πλοιάρια τους για να παίρνουν το εμπόρευμα και να το μεταφέρουν. Για να πω κάτι εδώ και να το προσθέσω, η Σμύρνη μέχρι να γίνει η προκυμαία, αυτό έγινε τον 19ο αιώνα και θα το δούμε, μέχρι να ολοκληρωθεί η προκυμαία, λειτουργούσε με σκάλες. Δηλαδή σκάλες σημαίνει με μικρά ξύλινα ή όχι παραπήγματα, τα οποία έμπαιναν μέσα στη θάλασσα και μέσα από τα οποία γίνονταν η διακίνηση των προϊόντων. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφω. Ο Φραγκομαχαλάς ήταν ο σημαντικότερος από όλους τους άλλους Φραγκομαχαλάδες. Ήταν η πόλη που ήταν το μέρος της πόλης που ανέδειξε και τους Έλληνες. Γιατί ο Φραγκομαχαλάς δεν ήταν των Τούρκων, ήταν των Φράγκων και των Ελλήνων. Και στο τέλος, προς τον 19ο αιώνα, ο Φραγκομαχαλάς και τα μεγάλα σπίτια του και τα σπουδαία αυτά πράγματα πέρασαν στα χέρια των Ελλήνων, καθότι το εμπόριο και αυτό είχε περάσει ουσιαστικά στα χέρια των Ελλήνων και εν μέρη των Αρμενίων, που αυτοί κυρίως ασχολούνταν με τη διακίνηση του μεταξιού. Οι δε Εβραίοι ήταν μισθωτές των φόρων, τελώνες δηλαδή, και ήταν στο διοικητικό κομμάτι αυτής της οικονομικής δραστηριότητας. Οι Τούρκοι ασχολούνταν μόνο με το στράτευμα και με την διοίκηση. Δεν ασχολούνταν με το εμπόριο, δεν είχαν τέτοιες δραστηριότητες. Να πω λοιπόν εδώ τώρα αυτό που ακριβώς ζήτησε και ο ακροατής σας. Δηλαδή, τον 18ο αιώνα, στο ξεκίνημά του, είναι οι κάτοικοι της Σμύρνης 100.000. Λίγο πριν ήταν μόνο δύο.
0: Ναι,
1: και τώρα
0: ναι.
1: Το 1/3 και πλέον αποτελείται από Έλληνες. Οι οποίοι Έλληνες, προηγουμένως, αντιδρώντας σε αυτήν την πολιτική, την προσελκυστική τακτική των Ευρωπαίων, δημιουργούν την πρώτη τους εκκλησία. Ο Άγιος Γεώργιος, και είναι σημαντικό, κτίζεται το 1623. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί ακούγονται από διάφορες πλευρές, θα μου επιτρέψετε να μην κάνω άλλο σχόλιο, ότι οι Έλληνες κατοίκησαν στη Σμύρνη τον 19ο αιώνα. Λοιπόν, οι Έλληνες κατοικούν στη Σμύρνη πάντα, από τα πανάρχια χρόνια. Και όχι μόνο αυτό. Στα νεότερα χρόνια που θέλουν να πούν, όσοι το λένε, η Σμύρνη απέκτησε τη δική της Ορθόδοξη, την Ελληνική Εκκλησία, το 1623. Και το 1658 δημιουργείται, ιδρύεται, κτίζεται η Αγία Φωτεινή, η οποία ακολούθησε στη συνέχεια. Έγινε η Μητρόπολη. Γιατί στη Σμύρνη φτάνουν διαρκώς οι Έλληνες. Όχι μόνο από τυχείο για να καλλιεργήσουν τα πλουσιότατα εδάφη της Σμύρνης, αλλά και από τα άλλα κυκλαδίτικα νησιά, και από τα Κύθυρα, και από την Κρήτη, ακόμα και με τα Μεσόγεια, από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Και γίνεται ακόμη πιο μεγάλη η άφιξη των Ελλήνων όταν, κρατήστε την ημερομηνία, το 1770 αποτυγχάνει η εξέγερσή τους με την παρέμβαση της Ρωσίας, τα ορλοφικά.
2: Μάλιστα.
1: Αποτυγχάνουν τα ορλοφικά, εγκαταλείπουν οι ορλόφ στο έλεος των Τουρκαλβανών, τους Έλληνες, και οι Πελοποννήσιοι κυρίως και οι άλλοι Έλληνες, για να γλιτώσουν τη σφαγή, πηγαίνουν στη Σμύρνη. Ήταν η μόνη περιοχή που δεν μπορούσαν να τους ενοχλήσουν αυτοί όλοι, γιατί απλά δεν υπήρχαν εκεί. Έτσι η Σμύρνη αποκτά μια δυναμική με ελληνικό χρώμα. Το τονίζω αυτό, και θα το τονίζω ακόμη πιο πολύ, γιατί στα 1708, δηλαδή στο ξεκίνημα του αιώνα, ο Μητροπολίτης της Σμύρνης, με την παρέμβαση και του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, ιδρύει σχολείο. Ένα σχολείο για να μάθουν γράμματα οι Σμυρνοί. Και το σχολείο αυτό έρχεται να το υπηρετήσει κατ' εντολήν του Πατριάρχου ο Αδαμάντιος Ορίσιος. Ο Αδαμάντιος Ορίσιος δεν είναι Σμυρνιός, είναι από την περιοχή της Βυθινίας, αλλά είναι ο παππούς του Αδαμάντιου Κοραή, ο οποίος γεννήθηκε στη Σμύρνη. Γιατί η κόρη του, η Θωμαΐση, μία από τις τέσσερις κόρες του Αδαμάντιου Ορίσιου, παντρεύτηκε στη Σμύρνη. Έναν έμπορο.
2: Μάλιστα.
1: Και μετά θα πούμε το εξής, ότι είναι τόσο μεγάλη η δραστηριότητα των οικονομικών παραγόντων, των Ελλήνων εμπόρων, που ο Αδαμάντιος Κοραής, και να το τονίσουμε, πριν να πάει στη Γαλλία και να σπουδάσει και να έρθει σε επαφή με τον διαφωτισμό, από το 1771 μέχρι το 1778, είναι εμπορικός αντιπρόσωπος Ολλανδικής εταιρείας στο Άμστερνταμ. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει για τους Έλληνες η οικονομική δραστηριότητα, το άνοιγμά τους προς τα πανεπιστήμια της Ευρώπης.
2: Ναι.
1: Επομένως, να γυρίσω λίγο πίσω. Γίνεται έτσι το πρώτο σχολείο, αλλά το σχολείο αυτό δεν ευδοκιμεί για λόγους οικονομικούς. Όμως, για λίγο. Γιατί αμέσως μετά ιδρύεται αυτή που αργότερα ονομάζουμε Ευαγγελική Σχολή. Τρεις σπουδαίοι και οικονομικοί παράγοντες της Σμύρνης ιδρύουν ένα σχολείο που το ονομάζουν Ελληνική Σχολή. Και το 1733 ο ένας από αυτούς, ο πιο σημαντικός οικονομικός παράγοντας που στήριζε τη σχολή, θέτει, να πούμε το λόγο για τον οποίο ιδρύεται η σχολή, γιατί, λέει χαρακτηριστικά, αφιερώνεται, προσέξτε, εις τον Υιόν του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, διασχολείων των Ευαγγελικών αυτού εντολών και διαφροντιστήριων πάντων των ελληνικών μαθημάτων. Τι σημαίνει?
2: Ναι.
1: Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το κλίμα του προσελητισμού. Και ο δεύτερος στόχος, να διδαχθεί η ελληνική γλώσσα. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος συνδέει το όνομά του το 1808 σε ένα συγγύλιο του. Αυτό το σχολείο το ονομάζει Ευαγγελική Σχολή. Το σχολείο ζει μέχρι το 1922 και γίνεται τεράστια δυναμική. Δηλαδή όλοι παραδέχονται, και οι αποφοιτοί του είναι σπουδαίοι και οι εκεί μαθητές του είναι σπουδαίοι, και αποκτά τεράστια δυναμική ένα σχολείο που δεν υπήρχε καθόλου πουθενά αλλού στην Ασία. Έχει μια βιβλιοθήκη, όταν εξελίχθηκε βέβαια, όχι στα πρώτα του βήματα, με 40.000 βιβλία. Έχει δικό του αρχαιολογικό μουσείο με 15.000 μικρασιατικά νομίσματα. Έχει τυπογραφείο, έχει βιβλιοθετείο, έχει πινακοθήκη. Και γράφει κάποιος μελετητής, χάρη στην Ευαγγελική Σχολή υπάρχει στο κατόφλι της Ασίας, αυτού του τεράστιου κόσμου χωρίς βιβλία, μια βιβλιοθήκη και ένα μουσείο. Και η Ευαγγελική Σχολή το 1862 φτάνει σε ένα τέτοιο επίπεδο σπουδών που οι μαθητές της, οι αποφοιτοί της, χωρίς εξετάσεις, με απόφαση του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και του Πριτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών, περνούν στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αυτή είναι η Ευαγγελική Σχολή, η οποία στην αρχή είχε αυτόν του χαρακτήρα. Και να προσθέσω εδώ ότι χαρακτηρίστηκε συντηρητικός. Ήταν, γιατί και ο διοικητής της, ο διευθυντής της, ήταν ιερωμένος, και οι καθηγητές της για ένα διάστημα ήταν ιερωμένοι. Γι' αυτό, γιατί επιτελούσαν έργο και άρεστο.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν των Ευαγγελίων τα μηνύματα που πρέπει να περάσουν.
0: Μάλιστα. Αλλά μου επιτρέπετε. Ναι.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, ολοκληρώστε.
1: Αργότερα όμως αυτό καταργήθηκε. Θεολόγος ήταν, κληρικός ήταν μόνο ο θεολόγος καθηγητής και η δυναμική που απέκτησε η Ευαγγελική είναι τεράστια. Είναι τεράστια.
0: Μάλιστα.
1: Η κυριολεξία τεράστια. Όταν καταστράφηκε το 1922 είχε πάνω από 1.900 μαθητές. Και είχε, επειδή δεν έφτανε το κτίριο που στέγαζε τους μαθητές της, είχε παραρτήματα στην ίδια της Σμύρνη και στην περιοχή της Σμύρνης. Πείτε μου.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, μια και αναφέρεστε έτσι σε θέματα της παιδείας,
1: ναι,
0: θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια εδώ και για ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Η ιδιαίτερη ευαισθησία και φροντίδα που υπήρξε για τη μόρφωση των κοριτσιών.
1: Μπράβο.
0: Γιατί η Ευαγγελική Καλά, Σχολή είναι μια σχολή για αγόρια, όμως ξέρουμε ότι η Σμύρνη και η ελληνική κοινότητα πρωτοπορεί σε αυτό και φτάνει να κάνουμε συγκρίσεις. Ενώ σας ακούμε και μας λέτε για τη Σμύρνη, μπορούμε να σκεφτούμε την ίδια στιγμή πώς ήταν τα πράγματα στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους στην Αθήνα.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχει καμία σχέση η Σμύρνη με την Αθήνα.
1: Η Αθήνα ήταν μια μικρή πόλη. Μια πολιτεία μικρή που έγινε το 1834 πρωτεύουσα και αυτό που έγινε η Σμυρνία, που έγινε πρωτεύουσα δηλαδή, είναι μια αλλαγή μεν στην Αθήνα που έγινε όμως ουσιαστικά μετά από πολλά χρόνια περισσότερο ουσιαστική. Να πούμε όμως για τη Σμύρνη και ας αφήσουμε λίγο την Αθήνα. Δίπλα στην Ευαγγελική Σχολή υπάρχουν και τα σχολεία των κοριτσιών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Αδαμάντιος Ρήσιος όταν ήρθε στη Σμύρνη για να διδάξει, ξέρετε τι καταγράφει? Ότι στη Σμύρνη 4 μόνον, με ακούτε?
0: Μάλιστα, βεβαίως.
1: Ναι, ναι. 4 μόνον κοπέλες γνώριζαν να διαβάζουν, οι 4 κόρες του. Και πολύ σύντομα, εδώ θέλω να σας πω κάτι άλλο πριν να μιλήσω για τα παρθεναγωγεία, ότι στη Σμύρνη έφτασε και το πνεύμα του διαφωτισμού. Δίπλα στην Ευαγγελική Σχολή το 1808-9 δημιουργήθηκε το περίφημο Φιλολογικό Γυμνάσιο. Δάσκαλοι σε αυτό ήταν διακεκριμένοι εκπρόσωποι του νεοελληνικού διαφωτισμού. Ήταν ο Κωνσταντίνος Κούμας, ήταν ο Κωνσταντίνος Οικονόμου Εξοικονόμων, οι οποίοι δίδαξαν τα νέα μαθήματα. Ποια ήταν τα νέα μαθήματα? Η φιλοσοφία, η φυσική, η χημεία, τα μαθηματικά. Θα μου πείτε, ήταν δυνατόν στη Σμύρνη τη συντηρητική, στη Σμύρνη των Ελλήνων αστών, μεγαλοαστών, να φτάσουν αυτά τα μηνύματα? Βεβαίως. Διότι ήδη είχαν περάσει στην Ευρώπη πάρα πολλοί Σμυρνοί στα πανεπιστήμια. Είχαν περάσει πάρα πολλοί Σμυρνοί στην εμπόριο, στο εμπόριο, στην οικονομία. Και
0: μάλιστα,
1: ο Αδαμάντιος Κοραής, ο πρώτος από αυτούς, ήταν ο πρώτος που πρωτοστάτησε, προβάλλε με κάθε τρόπο την αξίωση να γίνει και ένα σχολείο του διαφωτισμού και έγινε το Φιλολογικό Γυμνάσιο. Οι αντιδράσεις ήταν πολλές. Η Σμυρνή το πλαισίωσαν με ιδιαίτερη αγάπη. Παρακολουθούσαν απλοί άνθρωποι τα μαθήματα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά
0: μάλιστα,
1: η αντίδραση υπήρξε μεγάλη. Και το σχολείο έκλεισε σε 10 χρόνια. Το 1819, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει πια όμως. Έχει αφήσει τα κατάλοιπά του. Και είναι κυρίως στο επίπεδο της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης των φιλέων, των κοριτσιών. Έτσι το 1830, στην αυλή του Γρετικού Νοσοκομείου, που και αυτό ιδρύθηκε το 1747, μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στη Σμύρνη, γιατί όλες οι κοινότητες της Σμύρνης είχαν το δικό του νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Και το μεγαλύτερο στην Ασία, τη ζώνη της Ασίας, της Μικρασιατικής, ήταν το κρατικό νοσοκομείο του Αγίου Χαραλάμπους. Μιλάμε για μια μονάδα η οποία εξυπηρετούσε όχι μόνο τους Έλληνες, όλους και τις περισσότερες περιπτώσεις δωρεάν. Το αφήνουμε λίγο για να προλάβουμε να πούμε ότι στο προάβλιο του Γρετικού Νοσοκομείου δημιουργήθηκε το πρώτο παρθεναγωγείο, το οποίο στη συνέχεια μετακινήθηκε στην αυλή της Αγίας Φωτεινής. Έτσι δημιουργείται το
0: Μάλιστα.
1: παρθεναγωγείο της Αγίας Φωτεινής, που αργότερα σε νέο κτίριο ονομάστηκε Κεντρικό Παρθεναγωγείο. Άρα οι κοπέλες από το 1834 και εξής μπορούν να διδάσκονται. Υπήρξε αντίθεση από τους γονείς τους. Ξέρετε τι έλεγαν? Τι να πάνε σχολείο, για να γράφουν λαβασάκια για τους αγαπημένους τους? Κι όμως η λογική έλεγε ότι αυτοί πρέπει να μορφωθούν. Οι κοπέλες πρέπει να μορφωθούν. Γιατί? Για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μορφωθούν. Για να βοηθήσουν τους δικούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Ευρώπη, για να τους γράφουν επιστολές. Και πάνω απ' όλα, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, οι οποίες εκείνη την ώρα στη Σμύρνη ήταν ακραίες. Και το παρθεναγωγείο αυτό, εκτός από τα γράμματα, τους δίδασκε και χειροτεχνία, τους δίδασκε υφαντική, τους δίδασκε πώς θα λειτουργεί το σπίτι. Εκείνο που δεν τους δίδασκε ήταν οι ξένες γλώσσες και ο χορός και η διασκέδαση. Και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν πάλι οι Ευρωπαίοι και έκαναν δικά τους ιδιωτικά παρθεναγωγεία. Και τα κορίτσια της Μύρνης που διακρίνονταν για την ομορφιά τους, που διακρίνονταν για την επιθυμία τους να διασκεδάσουν με κάθε τρόπο, θα πούμε γι' αυτό δύο λεπτά, πήγαν εκεί. Και τότε ιδρύθηκε το Ομήριον Παρθεναγωγείο, το οποίο ιδρύθηκε από τη φιλεκπαιδευτική εταιρεία, από αυτή που έφτιαξε εδώ το Ασάκι,
2: μάλιστα,
1: το 1880. Και αυτό πια πρόσφερε και ξένες γλώσσες και χορούς και διασκέδαση. Και οι Έλληνες βέβαια έπαψαν να στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, στα ιδιωτικά των ξένων. Πήγαιναν στα δημόσια σχολεία, στα κοινοτικά σχολεία και στο παρθεναγωγείο των Ομήριων που ήταν ιδιωτικό, αλλά ήταν τουλάχιστον πολύ πολύ σημαντικό.
0: Κυρία Σκοτάκη, για τη διαχείριση του χρόνου μας, να σας πω ότι έχουμε περίπου 10 λεπτά.
1: Ναι. Να πω μέσα στο διάστημα αυτό, να πω δύο πράγματα, ότι ο τύπος, οι εφημερίδες, να θυμάστε πάντα, ότι στα πρώτα, στο 1831, η Σμύρνη αποκτά την πρώτη ελληνική εφημερίδα. 1831. Μέχρι το 1922 αναπτύσσονται, όχι όλες μαζί βέβαια, 130 περίπου τίτλοι ελληνικών εφημερίδων. Άλλοτε παρενέβαινε η λογοκρισία και τις έκλεινε. Άλλοτε αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα προβλήματα από την αυστηρότατη Οθωμανική διοίκηση. Αλλά έβρισκαν πάντα τον τρόπο οι Έλληνες να διατηρούν τη δική τους εφημερίδα. Η αμάρτια είναι η μακροβιότερη και η πιο σημαντική από αυτές. Κάτσε ζωή 80 χρόνια. Από το 1838 μέχρι το 1922, από το 1830, ναι, μέχρι το 1922 περίπου. Όχι περίπου, και μετά συνεχίστηκε στην Αθήνα, αλλά μόνο για λίγο, γιατί δεν ευδοκίμησε η έκδοσή της. Αυτή η αμάρτια ήταν στα τελευταία 40 χρόνια υπό την αιγίδα δύο σημαντικότατων ιδιοκτητών της. Του Σωκράτη Σολομονίδη και του Γεωργίου Υπερίδη. Μιλάμε για σημαντικότατα ονόματα. Και σημαντικότατα ονόματα. Και κράτησε ενημερωμένο πλήρως το ελληνικό στοιχείο για όσα συνέβαιναν και έδινε την ιδιαίτερη δυναμική. Γιατί? Γιατί πρέπει να λάβετε υπόψη, και αυτό να το σημειώσουμε να μην το ξεχάσουμε, ότι οι Έλληνες δεν είναι μόνοι τους. Δηλαδή, στις αρχές του 20ου αιώνα υπάρχουν 350.000 κάτοικοι στη Σμύρνη. Οι 200.000 είναι Έλληνες. Οι 80.000 είναι Τούρκοι. Οι άλλοι από 20.000 είναι Εβραίοι, Αρμένοι και Φραγκολεβαντίνοι. Να πω και κάτι ακόμη. Η δυναμική των επιστημόνων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Από τους 150, να το πούμε χοντρικά, γιατρούς, οι 140 είναι Έλληνες. Να πούμε και κάτι, να το θυμούνται οι ακροατές σας, γιατί δεν πρέπει να ξεχαστεί. Ο Σκεύος ο Ζερβός, ένας γιατρός που δεν ήταν Σμυρνιός, αλλά δούλεψε στη Σμύρνη, στα 1909, μίλησε για πρώτη φορά για μεταμόσχευση οργάνου σε παγκόσμιο συνέδριο ιατρικής. Ο όρος χρησιμοποιείται τότε για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά το 1862 δημιουργείται ο Δικηγορικός Σύλλογος της Σμύρνης. Να κάνουμε τη σύγκριση. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας δημιουργήθηκε τον 20ο αιώνα, πολύ αργότερα.
2: Μάλιστα.
1: Να προχωρήσουμε πιο πέρα. Να πούμε ότι οι τράπεζες και τα καταστήματα είναι υπό τον έλεγχο κυρίως των Ελλήνων. Η οικογένεια Πεσματζόγλου, που τον ξέρουμε και εμείς από το Γιάβο, το Πεσματζόγλου εδώ στη χώρα μας, ένα σπουδαίο τραπεζίτη, είναι σμυρναϊκή και δική της τράπεζα. Να πούμε αυτή τη στιγμή στη Σμύρνη σώζεται, υπάρχει, το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας. Με πτυχιαίους τίτλους Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν το χάλασαν αυτό. Και τώρα διατηρείται ως τμήμα του Υπουργείου Τουρισμού της Τουρκίας. Και δίνει από εκεί η Νέα Τουρκία τις ελληνικές περιοχές ως σημαντικότατες τουριστικές ζώνες. Πουθενά δεν αναφέρει τον όρο Ελλάδα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τα καταστήματα είναι σημαντικότατα. Να πούμε ότι τα χρυσοχοΐα της Σμύρνης είναι πάρα πολύ αυξημένης δυνατότητας. Να πούμε ότι υπάρχει φαρμακείο στη Σμύρνη, κρατήστε το, του Γεωργίου Μωραΐτη, το οποίο διέθετε 120 εργάτες, υπαλλήλους με συγχωρείτε, και έκανε εξαγωγές στην Ευρώπη. Και όταν τελείωσε η Σμύρνη, ο Μωραΐτης, επειδή ήταν σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, δεν ήρθε στην Αθήνα. Πήγε στην Αλεξάνδρεια.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ακόμη ότι οι εκκλησίες παίζουν ρόλο σημαντικό, για να μην το ξεχάσουμε αυτό. Η Αγία Κατερίνη είναι η μεγαλύτερη. Σημαντικότερη είναι η Αγία Φωτεινή που είναι η Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές φορές η Αγία Φωτεινή δέχτηκε επιδρομές από ξένους, από Τούρκους, έτσι, από τους μη χριστιανούς, για να εκδικηθούν κινήσεις των Σμυρνιών.
0: Μάλιστα.
1: Και τη Σμυρνή μετήχαν και στην Επανάσταση του 1821. Και φαίνεται ότι το Λάβαρο, να πω αυτό και να τελειώσω, το Λάβαρο της Αγίας Λαύρας, το Λάβαρο της Επανάστασης, είναι δεδομένο ότι το έφτιαξαν οι Σμυρνιές αρχόντισες.
0: Μάλιστα. Κύριε Αρχοντάκη, όταν μιλούσαμε για τον σχεδιασμό έτσι, αυτών των εκπομπών, σε αυτή την εκπομπή για τη Σμύρνη, έπρεπε να βάλουμε ένα χρονολογικό όριο και βάλαμε το 1908.
1: Ναι.
0: Θα θέλατε να μας πείτε τι γίνεται το 1908 και γιατί έχει σημασία αυτή η ημερομηνία?
1: Βεβαίως έχει σημασία, βεβαίως έχει σημασία. Εγώ θα πω δύο ημερομηνίες. Το 1908 πρώτα ανατρέπεται ο Αβδούλ Χαμίτ, ο επί 32 χρόνια σουλτάνος, ο οποίος δεν ήταν και το καλύτερο παιδί του κόσμου. Στην δική του εποχή, 32 χρόνια, οι Έλληνες πέρασαν αρκετές δυσκολίες. Φαίνεται όμως ότι και οι Τούρκοι, θα το δούμε γιατί, ήταν οι πρώτοι που επαναστάτησαν και ξεσηκώθηκαν και τον έδιωξαν. Και μίλησαν για ισότητα, για ισονομία, είναι οι νεότουρκοι αυτοί. Αλλά αυτοί ξεσηκώθηκαν από μια άλλη δύναμη, το δεύτερο πρόβλημα εδώ, από τη Γερμανία. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το γερμανικό κράτος, η γερμανική αυτοκρατορία και πέρασε ως επιθετικότατα στην εισβολή προς τα ανατολικά, στον έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέχρι τότε την είχαν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, η σκέψη των Γερμανών, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ήταν να εξαφανιστεί το ελληνικό στοιχείο. Ήταν να πάψουν να υπάρχουν οι Έλληνες των παραλίων. Ήταν οικονομικά αντίπαλοι και έπρεπε να τσακιστούν και να φύγουν. Συγγνώμη που το άφησα για να το πω στο τέλος, θα το πούμε αναλυτικά για να ενημερωθούμε όλοι, αλλά η έμπνευση δεν είναι μόνο των Ελλήνων, αυτά οι περίφημες διχόνοιες και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Να ψάξουμε να βρούμε, όχι σε όλες τις μεγάλες δυνάμεις στην αρχή, σε όλες τις μεγάλες δυνάμεις αργότερα. Στην αρχή,
0: μάλιστα,
1: την πολιτική, αυτή που λέγεται ανατολική πολιτική της Γερμανίας και την πολιτική των Κάιζερ, οι οποίοι έκαναν εξάρτημά τους στον Σουλτάνο,
0: μάλιστα,
1: και έδωσαν την εντολή στους νεότουρκους αυτά τα περί ισονομίας και ισοπολιτείας διδάγματα να τα αφήσουν στο περιθώριο. Και στη θέση του να μπει ο πανισλαμισμός, ο παντουρκισμός και ό,τι ακριβώς ακολούθησε.
0: Μάλιστα. Κύριε Αρχοντάκη, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί να τελειώσει μια εκπομπή έτσι. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε και να δώσουμε συνέχεια. Είναι πολλές και σημαντικές οι πληροφορίες που μας δώσατε σήμερα και όπως συνηθίζουμε να λέμε, αυτό το αφιέρωμα είναι αφορμή για να διαβάσουμε περισσότερο όλοι μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να δείξουμε ότι η Σμύρνη δεν είναι μία τυχαία πόλη. Όσο και αν θέλουμε να την υποβιβάσουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι και τι έγινε, κάει και μία πόλη. Δεν κάει και μία πόλη.
0: Προφανώς.
1: Κάει και μία ιστορία 3.000 χρόνων, κάει και καταστράφηκε, εγώ με την περίφημη γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού, όπως είχαμε τον Γερμανίων, όπως είχαμε τον Ποντίων, όπως είχαμε τον Καπαδοκών. Ο μικρασιατικός πολιτισμός, ο ελληνισμός καταστράφηκε το 1922. Το επιστέγασμα είναι η καταστροφή της μεγαλύτερης πόλης που ανέδειξε ποτέ η περιοχή εκείνη, ελληνικότατης.
0: Κύριε Αρχοντάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη, φιλόλογο, ιστορικό και πρόεδρο της Ένωσης Σμυρναίων. Η Σμύρνη από το 1204 ως το 1908 ήταν το θέμα αυτής της εκπομπής.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η ζωή μετά θάνατον του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρεις αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώτιμίο αίματι από της πικρίας

ουδύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δόρισε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισον με τις προβάτης της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψον με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσον δε οστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσή φεταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων ενδόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
11: Κύριε Ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
11: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σας, οι οποίοι με κόπο και αγάπη σας καθοδηγούν αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους συμμαθητές σας, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, απευθυνόμενος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την Αίγυπτο θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουργός. Το μεσημέρι ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ακολούθως θα διεξαχθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου. Στη Ρώμη αύριο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης θα συναντηθεί με τον Ιταλό ομολογό του, με τον οποίο θα υπογράψουν την εφαρμοστική ρύθμιση για τις φρεγάτες ΦΡΕΜ. Βελτιωμένη η εικόνα της στην Μακρικάπα Ευβίας. Το Ελσίνκι εγκαινίασε φράκτη μήκους 200 χιλιομέτρων που έκτισε στα σύνορα με τη Ρωσία. Έθριος για αύριο καιρό στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού μας σταθμού με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι η κυρία Σοφία Ξερικού και τη μουσική έχει επιμεληθεί η κυρία Μαρινέλα Πολυζώτη. Από σήμερα θα ξεκινήσουμε μία σειρά εκπομπών βασισμένη πάνω στους ψαλμούς. Ο λόγος λοιπόν θα είναι περί ψαλμών. Δεν ξέρω πόσους θα προλάβουμε να διεξέλθουμε. Έχω προγραμματίσει και νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση να προσεγγίσουμε τουλάχιστον ψαλμούς που τους ακούμε συχνότερα. Θα πούμε και για μερικούς άλλους, αλλά αυτούς που μας είναι κάπως γνωστοί θα τους προσεγγίσουμε λίγο περισσότερο. Η ενασχόληση με τους ψαλμούς αυτή την εκπομπή θα γίνει στα πλαίσια που λέει ο τίτλος της εκπομπής «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως». Πέραν του πλούτου που έχουν οι ψαλμοί, όλοι οι ψαλμοί, έχουν και έναν χαρακτήρα διδακτικό. Δηλαδή έχουν έναν χαρακτήρα κατήχησης. Αυτόν τον χαρακτήρα θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και να διδαχθούμε και μέσω των ψαλμών, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα με άλλα κείμενα, ποιοι είναι αυτοί οι όροι της πίστης μας. Το σημερινό μάθημα είναι εισαγωγικό. Δεν θα μπούμε σε ψαλμό, δεν νομίζω ότι θα έχουμε το χρόνο. Και προεισαγωγικά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι κατά τον 10ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1000 π.Χ., είναι ήδη παρούσα στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου μια ποιητική παράδοση με αόρατες κοινές ομοιότητες αλλά και ορατές διαφορές. Αναφέρομαι κυρίως στα ομηρικά έπι και στις ποιητικές συνθέσεις των Εβραίων οι οποίες είναι γνωστές με τους όρους οδές και ψαλμοί. Δεν είναι μόνο η χρονική συγκυρία, το 1000 περίπου π.Χ. όπως είπαμε, αλλά και το θεολογικό υπόβαθρο που εκφράζουν αυτές οι ποιητικές παραδόσεις. Περιγραφή του κόσμου των θεών και της αμφίδρομης σχέσης τους με τους ανθρώπους στην ομηρική ποίηση, περιγραφή του κόσμου του Θεού και της αμφίδρομης σχέσης Θεού και ανθρώπων στην εβραϊκή ποίηση. Πάντως, και στις δύο αυτές παραδόσεις υπάρχει μια κοινή πνευματική αναζήτηση. Αναφέρονται στη λύτρωση μέσω του ορατού και του αόρατου πολέμου. Αυτή η συλλογή που φέρει την επιγραφή «Ψαλμοί» άρχισε να καταρτίζεται ως συλλογή εννοώ, κατά την εποχή της οικοδόμησης του ναού του Σολομώντα. Ο Σολομών, όπως ίσως γνωρίζετε, έζησε στις αρχές του 10ου αιώνα, 970 έως 930 π.Χ. Επομένως, η συλλογή άρχισε να καταρτίζεται μετά το 930. Ο λόγος της κατάρτισής της είναι λατρευτικός. Με την οικοδόμηση του ναού του Σολομώντα αρχίζει να οργανώνεται η λατρεία του λαού και μέσα σε αυτή τη λατρεία εντάσσονται ύμνοι που ψάλλονται από τους ιερείς και τον λαό αντιφωνικά. Γι' αυτό το λόγο έχουν ανάγκη να καταρτήσουν μια συλλογή τέτοιων ύμνων. Τέθηκαν δηλαδή οι κανόνες αυτής της ομαδικής λατρείας γύρω από τον ναό και σε αυτό το νέο τυπικό εντάχθηκε η χρήση των ψαλμών. Όταν λέμε συλλογές, μην πάει ο νους μας στη μεγάλη συλλογή των 150 ψαλμών που γνωρίζουμε. Πρόκειται για την εποχή εκείνη για μικρές συλλογές και μάλιστα διαφοροποιημένες μεταξύ τους. Άλλοι ψαλμοί είχαν να κάνουν με τη δοξολογία, άλλοι είχαν να κάνουν με τη μετάνοια των ανθρώπων, άλλοι ψαλμοί ήταν ευχαριστιακοί και άλλοι ήταν δεητικοί. Αυτοί οι ψαλμοί συγκρότησαν τις πρώτες μικρές συλλογές. Η συλλογή ψαλμοί που περιέχεται στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης
μας είναι γνωστή από το όνομα του δεύτερου βασιλιά του Ισραήλ, του Δαβίδ, του πατέρα δηλαδή του Σολομώντα. Ο Δαβίδ έζησε, όπως είπαμε, στο μετέχμιο του 10ου αιώνα π.Χ.

το αποδίδουμε στον Μωυσή. Πρόκειται για την περίφημη Οδή του Μωυσέως, την οποία τραγούδησαν τα κορίτσια και οι νέοι του Ισραήλ. Αναφέρονται μάλιστα συγκεκριμένα τα αδέλφια του Μωυσή, ο Ααρών, επικεφαλής του χορού των ανδρών, και η Μαριάμ, επικεφαλής του χορού των κοριτσιών. Αυτός είναι ένας ύμνος. Τραγουδήθηκε όμως από τους Ισραηλίτες. Τουλάχιστον από τις μαρτυρίες θεωρείται η απαρχή των ύμνων που αργότερα θα εξελιχθούν στη ζωή των Ισραηλιτών. Η Εκκλησία μας από τους ύμνους της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιεί 7 οδές και προσθέτει άλλες 2 οδές που αντλεί από την ιστορία της Καινής Διαθήκης, ώστε έτσι διαμορφώθηκαν οι 9 οδές της εκκλησιαστικής υμνολογίας, επάνω στις οποίες αναπτύχθηκε η ποιητική μορφή των λεγόμενων κανόνων. Για τους ψαλμούς πάλι. Οι ψαλμοί δεν είναι ακριβώς οδές. Οι ψαλμοί είναι μικρές ποιητικές συνθέσεις που δημιουργούνται από ανώνυμο ποιητή ή από ανώνυμους ποιητές, από τον λαό θα μπορούσαμε να πούμε. Μοιάζει λίγο πολύ σαν αυτό που λέμε δημοτικό τραγούδι ή όπως ήταν και τα ομηρικά έπι, τα οποία πριν συνδεθούν σε μία συλλογή τραγουδιόντουσαν από αηδούς ανατμήματα. Έτσι δημιουργήθηκαν και οι ψαλμοί, οι οποίοι τραγουδιόντουσαν από το λαό στις αποδημίες του, όταν πήγαιναν ένα ταξίδι, στις προσευχές του, στη λατρεία του γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, όποτε είχαν λατρεία. Επομένως ήταν μέρος μιας προφορικής παράδοσης, θα μπορούσαμε να πούμε, που μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά. Φαίνεται ότι ο Δαβίδ συνέβαλε καθοριστικά στον εμπλουτισμό αυτών των ποιητικών συνθέσεων, αυτών των ύμνων, και πρωταγωνίστησε στη συγκρότηση μικρών συλλογών πριν ακόμα από την οικοδόμηση του ναού. Η συμβολή του αυτή οδήγησε την παράδοση να αποδίδει στον Δαβίδ 84 από τους 150 ψαλμούς. Είναι υπερβολικός ο αριθμός. Η έρευνα σήμερα προσπαθεί να προσεγγίσει το περιεχόμενο και να εντοπίσει τους ποιητές. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι περίπου 30-35 τέτοια ποίηματα είναι του ίδιου του Δαβίδ. Ξέρουμε επίσης ότι ο Δαβίδ είχε το χάρισμα της δημιουργίας ποίημάτων. Πάντως και μετά την εποχή του Δαβίδ, επομένως και μετά την εποχή του Σολομώντα, εξακολούθησαν να εμφανίζονται ύμνοι κατάλληλοι να χρησιμοποιηθούν στη λατρεία, οι οποίοι τελικά εντάχθηκαν στην τελική συλλογή της Εβραϊκής Βίβλου, την οποία περιέλαβαν οι Εβδομήκοντας τη μετάφρασή τους.

Είπαμε λοιπόν ότι ο Δαβίδ γύρω στον 10ο αιώνα π.Χ. συνθέτει ποιητική συλλογή η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 30 με 35 ψαλμούς, προσθέτει ενδεχομένως και άλλους ψαλμούς από την προφορική παράδοση και δημιουργεί την πρώτη μικρή συλλογή. Μέχρι πότε προστίθενται όμως τέτοιοι ύμνοι? Λοιπόν, προστίθενται μέχρι και τον 4ο π.Χ. αιώνα, αν και παλαιότερα υπήρχε η γνώμη ότι φτάνουμε μέχρι και την εποχή των Μακαβαίων, δηλαδή μέχρι και την εποχή των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 2ο π.Χ. αιώνα. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι αυτό το τελευταίο δεν ισχύει. Η συλλογή όπως την γνωρίζουμε ήδη από την εποχή του Χριστού οριστικοποιήθηκε μετά την επιστροφή των Ιουδαίων από τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία, έναν μεγάλο σταθμό στην ιστορία του Ισραήλ, γύρω στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. και την εκ νέου συγκρότηση της λατρείας γύρω από τον νέο ναό που οικοδομήθηκε στη θέση του κατεστραμμένου πρώτου ναού. Πάντως σαφέστατα, μετά τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία έχουμε μερικούς ψαλμούς. Επομένως, τότε οριστικοποιείται η συλλογή των 150 ψαλμών. Το ότι έχουμε και μετά τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία ύμνους φαίνεται και από το περιεχόμενο ορισμένων ψαλμών που ανακαλούν τα δεινά των εξόριστων Ισραηλιτών στη Βαβυλώνα. Αυτή λοιπόν τη συλλογή των 150 ψαλμών που μετέφρασαν οι Εβδομήκοντα από το εβραϊκό κείμενο την γνωρίζουν οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού. Σπέβδω να σας πω ότι στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν περίπου 250 παραπομπές στην Παλαιά Διαθήκη. Γίνεται δηλαδή χρήση φράσεων της Παλαιάς Διαθήκης από τους οποίους η μισή είναι ψαλμική στίχη. Τόσο δημοφιλές ήταν αυτό το ανάγνωσμα. Επίσης θέλω να σας πω ότι μετά τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία έχουμε την οικοδόμηση του λεγόμενου δεύτερου ναού, ο οποίος όπως είπαμε είχε καταστραφεί από τους Πέρσες. Και έχουμε ουσιαστικά μια νέα οργάνωση της θρησκείας του Ισραήλ. Επικεφαλής αυτής της νέας οργάνωσης είναι δύο ιερείς, ο Έσδρας και ο Νεεμίας. Στα πλαίσια αυτής της θρησκευτικής ανανέωσης καταρτίζεται πλέον η συλλογή του ψαλτηρίου, επομένως μετά τον 4ο αιώνα. Κατά την αρρύθμισή τους, οι ψαλμοί φτάνουν τους 150 και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα και στην Εβραϊκή Βίβλο, με τη διαφορά ότι η εσωτερική αρρύθμιση διαφέρει σε μερικούς ψαλμούς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στις έντυπες εκδόσεις που περιέχουν τη μετάφραση των Εβδομήκοντα υπάρχει εντός παρενθέσεως η αρρύθμιση της Εβραϊκής Βίβλου. Αυτό συμβαίνει γιατί οι Εβδομήκοντα συνέπτυξαν δύο ψαλμούς σε έναν ή διαίρεσαν έναν ψαλμό σε δύο. Παραδείγματος χάρη, τον 9 και 10 της Εβραϊκής Βίβλου τον έκαναν 9 ή τον 147 της Εβραϊκής Βίβλου τον διαίρεσαν σε 2. Γι' αυτό διαφέρει η αρρύθμιση. Επίσης, οι Εβδομήκοντα προσθέτουν και έναν ψαλμό στο τέλος της συλλογής, τον οποίο όμως δεν αριθμούν, θέτοντας την χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, φράση «έξωθεν του αριθμού». Η συλλογή στη μεν εβραϊκή βίβλο ονομάζεται «Σέφερ Τεχιλίμ», που σημαίνει «βιβλίο ύμνων», ενώ στους Εβδομήκοντα «βίβλος των ψαλμών» ή απλώς «ψαλμή».
Η λέξη ψάλο που χρησιμοποιούν οι εβδομήκοντα στη μετάφρασή τους προέρχεται από τη λέξη ψάβω, δηλαδή ακουμπώ, ακουμπώ χορδές, παίζω μουσικό όργανο με χορδές. Ψαλτήριον καταρχής σημαίνει μουσικό όργανο με χορδές. Αργότερα αυτή η λέξη που δήλωνε το όργανο άρχισε να δηλώνει και το περιεχόμενο, ώστε η λέξη ψαλμός να δηλώνει το ίδιο το ποίημα. Επομένως ψαλτήριον καταρχήν σημαίνει μουσικό όργανο με χορδές, ενώ αργότερα αποκτά τη σημασία ύμνος. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, ο ψαλμός είναι η μελωδία δια του μουσικού οργάνου, ενώ η οδή είναι η εκφώνηση διαστόματος του μέλους μαζί με τα λόγια. Ψαλμός μεν γάρεστην η δια του οργάνου του μουσικού μελωδία, οδή δε η διαστόματος γενωμένη του μέλους μετά των ρημάτων εκφώνησης. Οι ψαλμοί κατέχουν κορυφαία θέση στην ποιητική τέχνη. Αποτελούν ποιητικό μέγεθος μοναδικό. Υπογραμμίζω τη λέξη, μοναδικό. Και είναι μοναδικό γιατί στους ψαλμούς παρουσιάζεται το φαινόμενο να υπάρχει πληθώρα στίχων με αυτοτελές περιεχόμενο. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει αυτό, σε κανένα άλλο ποιητικό μόρφωμα, και αυτό συγκίνησε τους ανθρώπους όλων των εποχών. Όπως ξέρετε, το να αυτονομηθεί ο στίχος θεωρείται το ύψιστο επίτευγμα ενός ποιητή. Συνήθως οι ποιητές φιλοδοξούν να κληρονομήσουν στους επόμενους έναν δυο δυνατούς στίχους από τους πολλούς που έχουν γράψει. Στο ψαλτήριο έχουμε πάρα πολλούς στίχους με αυτοτελές περιεχόμενο. Στίχους που μόνος του ο καθένας εμπεριέχει ολοκληρωμένο περιεχόμενο. Στέκεται από μόνος του. Δεν χρειάζεται να τον συνδυάσεις με άλλον στίχο. Οι πολλοί βέβαια αυτόνομοι στίχοι, όταν φτιάχνουν σύνθεση, καταθέτουν ένα μεγαλειώδες περιεχόμενο. Αυτό βέβαια έγκυται και στο πώς αντιλαμβάνονταν την ποίηση οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι αντιλαμβάνονταν την ποίηση μόνο σε δίστιχα, καμιά φορά σε τρίστιχα. Το μέτρο τους μας είναι άγνωστο και έχουν επιχειρηθεί από την έρευνα πολλές απόψεις. Καμιά δεν είναι απολύτως αποδεκτή. Δεν έχουν ούτε τονικό ούτε συλλαβικό μέτρο. Έχουν υφολογικό μέτρο. Πρέπει την ώρα που τραγουδιέται ο στίχος να βγαίνει αρμονία με το συνδυασμό του ήχου, του μέλους και της λέξης. Μη μας φαίνεται παράξενο αυτό. Η λεγόμενη μοντέρνα ποίηση που άρχισε να εμφανίζεται από τον 19ο αιώνα και μετά βασίζεται στο ζητούμενο μιας τέτοιας αρμονίας. Και τι σημαίνει αυτόνομος στίχος? Έχω διαλέξει από τη λειτουργική μας παράδοση επί τούτου κάποια παραδείγματα, γιατί χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία αυτή τη δυναμική του στίχου πολύ συχνά. Πέραν του ψαλσίματος ή της αναγνώσεως ενός ψαλμού, χρησιμοποιούμε επίσης αυτή τη δυναμική του αυτοτελούς στίχου. Θα σας πω μερικά παραδείγματα μετά το μουσικό διάλειμμα.

Τα παραδείγματα λοιπόν. Στην ακολουθία του βαπτίσματος, την ώρα που ο ιερέας χρεί τον νεοφώτιστο με έλεο, λέει «Χρείεται ο δούλος του Θεού έλεον αγαλιάσεως». Αυτοτελής στίχος με αυτοτελές περιεχόμενο από τους ψαλμούς. Ένα στίχος που τα λέει όλα. Την ώρα που του βάζει λαδάκι στο χέρι, λέει «Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με». Εμπεριέχει και αυτός ο στίχος ένα ολόκληρο νόημα και δεν χρειάζεται ούτε να του προσθέσεις, ούτε να του αφαιρέσεις. Ανάγει δηλαδή τα χέρια αυτού που βαπτίζεται και που σε λίγο θα είναι εικόνα του Θεού, σε χέρια δημιουργίας για έναν κόσμο που πρέπει να πλαστεί. Μάλιστα, περισσότερο το βλέπουμε αυτό, ενώ την αυτοτέλεια ενός ψαλμικού στίχου, στην ένδυση του ιερέα, όταν κάθε στοιχείο της ενδυμασίας που θα φορέσει συνοδεύεται από ένα στίχο ψαλμού. Μας λέει η λειτουργική φυλάδα. Ο ιερεύς λαβών το επιτραχύλιον και σφραγίσας περιτίθεται αυτολέγον, ευλογητός ο Θεός, ο εκχέων την χάριν αυτού επί τους ιερείς αυτού, ως μύρον επικεφαλής, το καταβαίνον επί πόγωνα, τον πόγωνα του Άρων, το καταβαίνον επί την ιωώαν του ενδύματος αυτού. Πρόκειται για τη χάρη που έρχεται άνωθεν. Ήτα λαβών την ζώνη, λέγει περιζωνήμενος, ευλογητός ο Θεός, ο περιζωνίων με δύναμη και έθετο άμωμον την οδόν μου. Ή την ώρα που φοράει τα επιμάνικα, όταν φοράει το αριστερό, λέει «Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου». Καταλαβαίνετε, ένας τέτοιος στίχος στέκεται από μόνος του, εμπεριέχει ένα ολοκληρωμένο νόημα. «Ή τα λαβών το επιγονάτιον και ευλογήσας αυτό και ασπασάμενος», λέει, «περίζωσε τη ρομφαία σου επί των μυρών σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλι σου, και έντινε και κατεβοδού και βασίλευε ένα και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσισε θαυμαστός η δεξιά σου». Δύο στίχοι ψαλμικοί, σαν να πρόκειται για ένα δοκίμιο, σαν να γράφεται ένα δοκίμιο, που αναδεικνύει την δύναμη που ντύνεται ο ιερέας για να τελέσει το μυστήριο της ευχαριστίας. Και όπου πλέον η ρομφαία της δυνάμεως έχει τα στοιχεία της ωραιότητας και του κάλους. Και αυτή η δύναμη η βασιλική έχει ως περιεχόμενο την αλήθεια, την πραότητα και τη δικαιοσύνη. Πάβει να είναι δηλαδή η ρομφαία. Λέγεται ρομφαία, αλλά πάβει να είναι ρομφαία με τη συνήθεια αντίληψη. Πιο σημαντικό είναι την ώρα που φοράει το φελόνιό του ο ιερέας. Νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στίχους. «Λαβών το φελόνιον και ευλογή σας ασπάζεται λέγον ούτως. Οι ιεροί σου, Κύριε, ενδύσονται δικαιοσύνη και οι όσοι σου αγαλιάσονται».

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για την αυτοτέλεια και την δυναμική που έχουν οι στίχοι των ψαλμών, φαινόμενο παγκόσμια μοναδικό σε ποίηση. Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας, η θέση μάλλον των ψαλμών στη ζωή της Εκκλησίας, υπήρξε κυρίαρχη ήδη από τα πρώτα αποστολικά χρόνια. Σας είπα προηγουμένως ότι στην Καινή Διαθήκη τα μισά από τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης που εμφανίζονται είναι ψαλμικά. Και ο Απόστολος Παύλος επίσης έχει πάρα πολλά ψαλμικά χωρία. Μέχρι μάλιστα τα τέλη του 2ου αιώνα, οι ψαλμοί αποτελούσαν το κύριο σώμα της υμνολογικής προσέγγισης στη σχέση των πιστών με τον Θεό. Από τα τέλη του 2ου αιώνα αρχίζουν να εισάγονται ύμνοι ακρεφνώς χριστιανικοί, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή ύμνοι που δημιουργούνται από τη χριστιανική κοινότητα. Παραδείγματος χάρη, ένας τέτοιος ύμνος είναι η περίφημη λιχνική ευχή, το «Φως ηλαρών Αγίας Δόξης», που συνδέθηκε γύρω στο 180 μετά Χριστόν. Μετά τα τέλη του 2ου αιώνα αρχίζουν να παρουσιάζονται μεγάλες ποιητικές συνθέσεις και να δοκιμάζονται αυτές οι συνθέσεις. Είναι γνωστό ότι στην αρχή έχουμε μεγάλες οδές, αργότερα έχουμε τα κοντάκια, με επικεφαλής τα κοντάκια του Ρωμανού του Μελωδού, και ακολουθεί μια μεγάλη επανάσταση που συντελέστηκε σε μια πιο σύνθετη μορφή οδών, οι κανόνες. Κοντά σε αυτά υπάρχουν και οι αυτόνομοι ύμνοι, τα λεγόμενα τροπάρια, πολιτίκια κλπ. Τον 5ο αιώνα το ψαλτήριο παραμένει εν πλήρη χρήση στη λατρεία της Εκκλησίας, δηλαδή οι νέες ποιητικές συνθέσεις δεν το διώχνουν από την πράξη, εξακολουθεί να είναι κυρίαρχο. Ενδιαφέρον είναι ένα απόσπασμα του Ιερού Χρυσοστόμου. Όπως είναι γνωστό, το 400 μετά Χριστόν, ο Χρυσόστομος γίνεται Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τους ψαλμούς και έχει ερμηνεύσει σχεδόν όλους τους ψαλμούς. Λέει λοιπόν αυτό το απόσπασμα. «Και τι να πω για τον μακάριο Δαβίδ, που η χάρη του Αγίου Πνεύματος οικονόμησε να τον κηρύττουμε νύχτα και μέρα συνεχώς. Γιατί όλοι αυτόν έχουμε στο στόμα μας σαν μύρο. Στους ναούς συνεχώς στελούνται πανηχίδες και ο Δαβίδ είναι παρόν. Και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ», λέει το κείμενο. «Στις πρωινές υμνολογίες πάντα παρών ο Δαβίδ. Στις εξώδιες ακολουθίες απ' αρχής μέχρι τέλους ο Δαβίδ. Στα κεντήματα των κοριτσιών πάντα παρών ο Δαβίδ. Και τι παράδοξο. Πολλοί που δεν έμαθαν γράμματα ξέρουν απ' έξω τον Δαβίδ. Και δεν δοξάζεται μόνο στις πόλεις και στους ναούς, σε όλες τις στιγμές της ημέρας και από όλες τις ηλικίες, αλλά και στους αγρούς και στα ερημητήρια και στα μοναστήρια αγγελικοί χωροί τον δοξολογούν. Ομάδες παρθένων στα ασκητήρια μιμούνται την Μαριάμ, ψένοντας τον Δαβίδ. Ερημίτες ασκούμενοι να μιλήσουν στο Θεό, τον Δαβίδ συνεχώς μνημονεύουν. Όλοι οι άνθρωποι, αν και καταβάλλονται από τον φυσικό βαθύ ύπνο, τον Δαβίδ μόνον έχουν να τους ξυπνά και να τους διαγείρει σε πανηχίδες, κάνοντας ουρανό τη γη και εις άγγελους τους ανθρώπους. Έτσι στολίζει το βίο μας, κατέχει τη ζωή μας και την κάνει να μοιάζει με τη ζωή των αγγέλων. Είναι παρόν στην ενηλικίωση των παιδιών, προσκαλεί τους νέους σε σύνεση, χαρίζει στις νέες τη σοφροσύνη, παρέχει στους ενήλικες ασφάλεια και προσκαλεί τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Λίγον θέλω να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω μία έκφραση που λέει «παιδείς συναυξανόμενος». «Ζει μαζί με τα παιδιά όσο αυτά μεγαλώνουν», ο Δαβίδ. Μια φράση που παραπέμπει στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Για αρκετούς αιώνες, και όχι μόνο κατά τους αιώνες της δουλείας, το αναγνωστικό που είχαν για να μάθουν τα παιδιά γράμματα ήταν το ψαλτήρι. Τώρα, ας δούμε και μια άλλη χρήση του ψαλτήριου. Υπάρχει το λειτουργικό βιβλίο που λέγεται «Ψαλτήριον». Κοντά στα μηνέα, κοντά στο τριώδιο, κοντά στην παρακλητική, στο ευχολόγιο. Το ψαλτήρι αυτό περιέχει και τους 150 ψαλμούς του Δαβίδ και χρησιμοποιείται στο στη λατρεία της Εκκλησίας. Μάλιστα στο τέλος αυτού του βιβλίου υπάρχουν και οι 9 οδές. Όλο το ψαλτήρι είναι διαιρεμένο σε 20 καθίσματα και κάθε κάθισμα σε 3 στάσεις. Ολόκληρο το ψαλτήρι διαβάζεται κάθε εβδομάδα. Δηλαδή είναι έτσι διαιρεμένο ώστε μέσα σε μία εβδομάδα στις ακολουθίες της Εκκλησίας, μεσονυκτικό, ώρες, όρθρος, εσπερινός, απόδειπνο, να διαβάζεται ολόκληρο. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή μάλιστα διαβάζεται 2 φορές την εβδομάδα. Γιατί λέμε 20 καθίσματα? Όπως καταλαβαίνετε, το κάθε κάθισμα δεν περιέχει υποδιαίρεση του 150. Μπορεί να είναι διαφορετικές οι υποδιαιρέσεις. Ανάμεσα στα καθίσματα ψάλλονται τροπάρια και κατά τη διάρκεια της ψαλμωδίας τους μπορούν να καθίσουν οι άνθρωποι και να ξεκουραστούν. Εξού και καθίσματα. Πέραν αυτής της τακτικής αναγνώσεως, όλες σχεδόν οι εκκλησιαστικές ακολουθίες, δηλαδή μεσονυκτικό, ώρες, εσπερινός, όρθρος, απόδειπνα, παρακλητικοί κανόνες, ευχέλαιο, η ακολουθία των εγγενείων του ναού, η νεκρόσιμη ακολουθία, εμπεριέχουν ψαλμούς. Μερικοί μάλιστα ψαλμοί ψάλλονται και με περίτεχνα μέλη, όπως παραδείγματος χάρη ο 50ος ψαλμός, αυτός που ξεκινάει με τη φράση «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου», ή ο 144ος ψαλμός που ξεκινάει με τη φράση «Κύριε, εκέκραξα προσέης άκουσόν μου», ή η καλούμενη πολυέλεη, δηλαδή ο ψαλμός 134, ενείται το όνομα Κυρίου, ενείται δούλη Κύριον, ο ψαλμός 135, εξομολογήστε το Κυρίο, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, και κυρίως ο ψαλμός 145, «Ένει η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου». Οι άλλοι ψαλμοί μπορεί να μην έχουν περίτεχνα μέλη, αλλά τις περισσότερες φορές μπορεί ο αναγνώστης ή ο ψάλτης να τους υποψάλει, να τους πει δηλαδή με έναν τραγουδιστικό ρυθμό. Το όργανο, όπως είπα, δεν το έχουμε. Τον ψαλτήρα δηλαδή δεν τον έχουμε. Καμιά μαρτυρία δεν λέει ότι ο ψαλτήρας χρησιμοποιήθηκε μετά τον 3ο αιώνα. Δεν έχουμε τέτοια μαρτυρία ούτε στην Εβραϊκή Συναγωγή. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ψαλτήρας ως όργανο κάποια στιγμή καταργήθηκε από τη λατρεία και έτσι η Εκκλησία παρέλαβε τη χρήση αυτών των ψαλμών χωρίς τον ψαλτήρα. Γι' αυτό αργότερα εμφανίστηκε το λεγόμενο υπόψαλμα. Οι ψαλμοί έχουν επιγραφές. Τις επιγραφές συνήθως δεν τις διαβάζουμε στις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Τις περισσότερες από τις επιγραφές, στους Εβδομήκοντα σχεδόν όλοι έχουν επιγραφές, ενώ στην Εβραϊκή Βίβλο δεν έχουν όλοι, άλλοτε τις κατανοούμε, άλλοτε δεν τις κατανοούμε. Υπάρχουν επιγραφές που δηλώνουν τον ποιητή. Παραδείγματος χάρη, ψαλμός το Δαβίδ, ψαλμός των Ιών Κορέ, ψαλμός του Μωυσέως, ψαλμός του Ασάφ, ψαλμός του Ιεζεκίηλ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαραίτητος αυτοί είναι οι ποιητές. Κατά έναν τρόπο που τον αγνοούμε, συνδέθηκαν κάποιοι ψαλμοί με αυτά τα ονόματα. Μερικοί είναι του Δαβίδ. Η έρευνα προσπαθεί ακόμα να εντοπίσει ποιους με σιγουριά μπορούμε να τους αποδώσουμε στο Δαβίδ. Από τους 84 που αποδίδονται στο Δαβίδ, η έρευνα έχει ταυτοποιήσει περίπου 35 μέχρι τώρα. Όσον αφορά τις επιγραφές των ψαλμών, δεν είναι πάντοτε σαφές τι εννοούν. Ασφαλώς, μερικές δηλώνουν κάτι που έχει σχέση με τη μουσική. Για παράδειγμα, ο τίτλος «Διάψαλμα». Δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Έχουν κατατεθεί κατά καιρούς κάποιες απόψεις, καμιά όμως δεν είναι γενικώς αποδεκτή. Το σίγουρο είναι ότι η λέξη «διάψαλμα» έχει σχέση με τον μουσικό τρόπο με τον οποίο εκφέρεται το ποίημα αυτό. Ως προς το περιεχόμενο, μπορώ να πω γενικά ότι στους ψαλμούς βρίσκουμε έναν κόσμο που μας φανερώνει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και του ανθρώπου με τον κόσμο. Και κατά μία επιμέρους προσέγγιση του Θεού με τη δημιουργία, στην οποία ενυπάρχει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το γενικό περιεχόμενο των ψαλμών. Ειδικά όμως υπάρχουν ψαλμοί της μετανοίας, όπου ο άνθρωπος θέλει να εκφράσει τη μετάνοιά του για τις πράξεις του ή για μια συγκεκριμένη πράξη. Ψαλμοί της δοξολογίας, όπου θέλει να δοξάσει το Θεό. Ψαλμοί της ευχαριστίας, όπου θέλει να ευχαριστήσει για κάτι που του συνέβη, είτε στην ομάδα είτε στον ίδιο τον ποιητή. Ψαλμοί της εξουσίας, οι οποίοι στα εγχειρίδια ονομάζονται ψαλμοί της βασιλείας, όπου περιγράφεται η δύναμη ενός βασιλέα, την οποία δύναμη αρείεται από τη χάρη του Θεού. Επομένως είναι παλαιοί ψαλμοί από τα χρόνια της βασιλείας. Διηγούνται τη διαδρομή αυτού του βασιλέα, καλού ή κακού, ευσεβούς ή ασεβούς. Ως ευσεβούς τον δοξολογούν, ως ασεβούς τον κατακρίνουν. Έχουμε στίχους σε ψαλμό που καταγγέλλεται η ασέβεια του βασιλέα και καλείται ο Θεός να επέμβει. Τέτοιοι ψαλμοί όμως έχουν και αναγωγικό χαρακτήρα, δηλαδή αφορούν κάθε άνθρωπο. Επίσης έχουμε ψαλμούς αποδημητικούς. Όταν πια έχει αναγερθεί ο ναός Σολομώντα ή αργότερα μετά την οικοδόμηση του δεύτερου ναού, οι Ισραηλίτες που είναι διασκορπισμένοι στον κόσμο έχουν ως στόχο στη ζωή τους να επισκεφτούν αυτόν τον ναό. Σε αυτές τις αποδημίες έχουν τραγούδια που περιγράφουν ακριβώς αυτόν τον σκοπό και την ταλαιπωρία που θα υποστούν, καθώς και τη βοήθεια που ζητούν από τον Θεό να ξεπεράσουν αυτή την ταλαιπωρία. Και έχουμε, κυρίως θα έλεγα, ψαλμούς μεσιανικούς. Το περιεχόμενό τους αναφέρεται στο αναμενόμενο σωτήρα ή στην ελπιζόμενη και αναμενόμενη σωτηρία. Πρόκειται για ομάδα ψαλμών, στους οποίους αναφέρεται συχνά η Καινή Διαθήκη και στίχοι των οποίων συχνά διανθίζουν την υμνολογία της Εκκλησίας.

Γιατί η Εκκλησία στη νέα της πλέον Διαθήκη παραλαμβάνει μια τέτοια συλλογή και την εντάσσει ολόκληρη μέσα στη λατρεία της, ενώ δεν έχουμε αντίστοιχο φαινόμενο με άλλες συλλογές Παλαιάς Διαθήκης που δεν τις έχει εντάξει ολόκληρες παρά αποσπάσματά της? Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή. Πρόκειται για πολύ δυνατή ποίηση. Επιτρέψτε μου να διατυπώσω έναν λογισμό. Ασφαλώς οι 150 αυτοί ψαλμοί συντέθηκαν, γράφτηκαν και καταρτίστηκαν από την εβραϊκή κοινότητα, όπως ξέρουμε από την ιστορία. Μέσα όμως στις διαστάσεις μιας άλλης ιστορίας ή αν θέλετε μιας μεταϊστορίας, αυτό το βιβλίο συντέθηκε, γράφτηκε και καταρτίστηκε από την εκκλησιαστική κοινότητα κατά έναν προθύστερο τρόπο. Είναι συγκλονιστική η εναρμόνιση του περιεχομένου των ψαλμών με τη Νέα Διαθήκη. Όχι μόνο στους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς, οι οποίοι καλούν τον Μεσσία να σώσει τον κόσμο ή βλέπουν τον Μεσσία να έρχεται, ούτε στους λεγόμενους εσχατολογικούς ψαλμούς, που βλέπουν μια έσχατη πραγματικότητα να έρχεται, να διορθώσει όλο το κακό που υπάρχει στον κόσμο ή τα δεινά που υπάρχουν στον κόσμο, μια παρέμβαση του Θεού μέσω μιας άλλης βασιλείας, άλλης τάξεως και άλλου περιεχομένου βασιλείας. Όχι μόνο σε αυτούς, αλλά σχεδόν στο σύνολό τους, οι ψαλμοί περιγράφουν τη ζωή του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, είτε ως δοκιμαζόμενου, είτε ως αμαρτωλού, είτε ως αγαθού ανθρώπου, καθώς και τις συνέπειες που έχει η στάση του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία σε σχέση με αυτό που ζητάει ο άνθρωπος, δηλαδή τη σωτηρία της ίδιας του της φύσης. Στο σημείο αυτό τελειώνει η εισαγωγή για τους ψαλμούς. Κανονικά θα έπρεπε να πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος με το οποίο θα συνεχίσουμε και να αρχίσουμε να ερμηνεύουμε ψαλμούς. Όμως επιτρέψτε μου εδώ να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση και να ασχοληθώ με ένα θέμα που δεν έχει τόσο σχέση με τους ψαλμούς. Πρόκειται για την εγκυρότητα της μετάφρασης των Εβδομήκοντα. Από το 19ο αιώνα παρουσιάστηκε και στο χώρο της Ορθόδοξης Ανατολής μία τάση, κυρίως από τους ακαδημαϊκούς θεολόγους της Θεολογικής Σχολής που ιδρύθηκε το 1833, να κρίνουμε τη μετάφραση των Εβδομήκοντα σε σχέση με τη μετάφραση, με το κείμενο της Εβραϊκής Βίβλου, και αξιολογικά άρχισε να έρπει η αντίληψη ότι το εβραϊκό κείμενο είναι το γνήσιο και ότι οι Εβδομήκοντα εμπεριέχουν ορισμένες παρερμηνίες. Σε αυτό το πλαίσιο άρχισε να μπήκε το μάθημα της εβραϊκής γλώσσας και της σπουδής της Εβραϊκής Βίβλου μέσα στη Θεολογική Σχολή, και σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε και η μετάφραση που εκπώνησε μια ομάδα με επικεφαλής τον Νεόφυτο Βάμβα, κληρικό αλλά και καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, και η οποία εξακολουθεί να κυκλοφορεί αυτή, υποτίθεται στα νεότερα ελληνικά, μια μετάφραση. Μετάφραση όμως από την Εβραϊκή Βίβλο, όχι μετάφραση του κειμένου των Εβδομήκοντα από την αττικίζουσα γλώσσα σε μια νέα ελληνική γλώσσα, αλλά μετάφραση από το κείμενο των Εβδομήκοντα. Τέτοιες απόπειρες έχουν γίνει πάρα πολλές στην Δύση, αλλά και από μεγάλους ποιητές νεότερους έχουν επιχειρηθεί τέτοιες μεταφράσεις, πάντα όμως από το κείμενο της Εβραϊκής Βίβλου. Αναφέρω παραδείγματος χάρη τη μετάφραση των ψαλμών που έχει κάνει ο ποιητής Ανδρέας Κάλβος. Για να δούμε όμως
Τι είναι αυτή η μετάφραση των Εβδομήκοντα και τι είναι αυτό το εβραϊκό κείμενο που θεωρείται γνήσιο? Καταρχήν, πώς προέκυψε η μετάφραση των Εβδομήκοντα? Τον 3ο π.Χ. αιώνα, ο Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος, βασιλιάς της Αιγύπτου, ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ίδρυσε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας με τη φιλοδοξία να περιλάβει στη συλλογή της όλη τη μέχρι τότε γραμματεία. Λέγεται ότι ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, Δημήτριος Φαλιρέας, εισηγήθηκε να περιληφθούν και οι εβραϊκές γραφές, μεταφρασμένες όμως στην ελληνική γλώσσα, δεδομένου ότι οι Εβραίοι της Αιγύπτου την εποχή εκείνη, αλλά και της υπόλοιπης ρωμαϊκής οικουμένης, δεν ήξεραν πλέον την εβραϊκή γλώσσα. Στον Πτολεμαίο τον Φιλάδελφο, λοιπόν, αποδίδεται η απόφαση να μεταφραστούν οι εβραϊκές γραφές στην ελληνική. Το έργο ανέλαβε να φέρει εις πέρας μια πολυπληθής ομάδα 72 εγγράμματων Ιουδαίων που κατήχαν τη γνώση των δύο γλωσσών. Έτσι προέκυψε η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Στη συλλογή των Εβδομήκοντα, όπως την αποδέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία, εκτός των 39 βιβλίων που μεταφράστηκαν στα ελληνικά από τα εβραϊκά και των 3 από τα αραμαϊκά, περιέχονται και 7 βιβλία που γράφτηκαν κατευθείαν στα ελληνικά κατά τους 4ο, 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. Ποιο είναι το κύρος αυτής της μετάφρασης? Σήμερα υπάρχει μια διαμάχη στην έρευνα για το ποιο κείμενο προσεγγίζει περισσότερο τις αρχαίες πηγές, η Εβραϊκή Βίβλος ή η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Το κείμενο των Εβδομήκοντα, όπως ονομάζουμε το ελληνικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, δημιουργήθηκε λοιπόν στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. Το αρχαιότερο χειρόγραφο αυτού του κειμένου που διαθέτουμε μέχρι σήμερα είναι του 4ου αιώνα, αποτυπωμένο σε 2 κώδικες, τον Σιναϊτικό και τον Κώδικα του Βατικανού. Δηλαδή το αρχικό χειρόγραφο των Εβδομήκοντα έχει χαθεί. Αντιγράφτηκε και ξανααντιγράφτηκε και ξανααντιγράφτηκε, αλλά όλα τα χειρόγραφα χανόντουσαν λόγω της φθοράς που είχαν τα μέσα γραφή στην εποχή εκείνη. Έναν αιώνα αργότερα, από τον 3ο π.Χ. μέχρι τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, έχουμε διασωσμένη την μετάφραση των Εβδομήκοντα σε χειρόγραφο, τον Σιναϊτικό λοιπόν και τον Κώδικα του Βατικανού. Το εβραϊκό κείμενο που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα ως αυθεντικό κείμενο των εβραϊκών γραφών άρχισε να διαμορφώνεται μετά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν και η εργασία ολοκληρώθηκε τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, είναι δε γνωστό ως μασορητικό κείμενο. Είναι ένα κείμενο που προήρθε από τη συλλογική δουλειά διδασκάλων της εβραϊκής παράδοσης που ονομάστηκαν μασορίτες, δηλαδή φύλακες της παραδόσεως. Μασάρ σημαίνει παραδίδω, μασορά ή μασόρεθ σημαίνει παράδοση, και οι οποίοι προσπάθησαν να αποκαθάρουν τα κείμενα των ιερών τους γραφών, θέτοντας μάλιστα και σύμβολα φωνιεντισμού στις λέξεις, αφού ως γνωστόν η παλαιά εβραϊκή γλώσσα δεν είχε φωνίεντα στη γραφή της. Ένας ιδιότυπος ευσεβισμός τους οδήγησε να καταστρέψουν τα μέχρι τότε χειρόγραφα πάνω στα οποία εργάστηκαν, ώστε να διαφυλαχθεί η ιερή τους παράδοση σε ένα στερεότυπο κείμενο. Επομένως, στην ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης, το κείμενο των Εβδομήκοντα που διαθέτουμε είναι κατά μερικούς αιώνες αρχαιότερο του κειμένου των εβραϊκών γραφών που χρησιμοποιούμε. Είναι αλήθεια ότι τα χειρόγραφα του Κουμράν που ανακαλύφθηκαν μόλις το 1947
εμπεριέχουν κείμενα της εβραϊκής γραφής του πρώτου π.Χ. αιώνα και του πρώτου μετά Χριστό αιώνα, τα οποία δεν εμφανίζουν σοβαρές διαφορές από το μασορητικό κείμενο. Τα κείμενα των ψαλμών που μας ενδιαφέρουν εμάς και που χρησιμοποιούνται στην εβραϊκή λατρεία διαφέρουν σε αρκετά σημεία από το κείμενο των Εβδομήκοντα. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Αν οι Εβδομήκοντα κατανόησαν σωστά μερικές λέξεις. Ασφαλώς θα προστρέξουμε και στο εβραϊκό κείμενο στην περίπτωση που η μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν μας αποδίδει με σαφήνεια το περιεχόμενο. Θα βοηθηθούμε από το εβραϊκό κείμενο. Όπως και αντιστρόφως υπάρχει μία βοήθεια. Σε ασαφείς εκφράσεις του εβραϊκού κειμένου θα ανατρέξουμε στη μετάφραση των Εβδομήκοντα ή και σε άλλα σπαράγματα μεταφράσεων που υπάρχουν, όπως είναι του Ακύλα, του Θεοδοτίωνα. Μιλάμε για μεταφράσεις του 2ου αιώνα που είναι πιο κοντά προς τις αρχαίες πηγές. Μια τέτοια έρευνα γίνεται συνεχώς και είναι εν εξελίξη. Όμως πρέπει να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Είχα ασχοληθεί πριν από 2 χρόνια με μια κριτική έκδοση των κειμένων του Αβά Ισαάκ. Έμαθα αρκετά πράγματα πάνω στην ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης. Ο Θεοτόκης το 1770 εξέδωσε τους ασκητικούς λόγους του Αβά Ισαάκ στηριζόμενος σε 2 κώδικες και μάλιστα κώδικες ατικίζοντες. Η μετάφραση των λόγων του Αβά Ισαάκ εκπονήθηκε τον 9ο αιώνα στη Μονή του Αγίου Σάβα. Το αυτόγραφο των 2 μεταφραστών, του Πατρίκιου και του Αβράμιου, των λογίων αυτών μοναχών, δεν σώζεται. Πολύ νωρίς άρχισε αυτό το αυτόγραφο βέβαια να αντιγράφεται κατά τη συνήθεια της εποχής, δηλαδή να τυπώνεται θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη. Τα αντιγραφεία ήταν ένα είδος τυπογραφείων της παλαιάς εποχής. Από τον 9ο αιώνα μέχρι τον 16ο αιώνα έχουμε γύρω στους 20 με 25 κώδικες με λόγους του Αβά Ισαάκ, με τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Διότι κατά την αντιγραφή, είτε από φιλότιμο ο αντιγραφέας ήθελε να ερμηνεύσει κάπως μια δυσνόητη φράση και προσέθεται, είτε παράκουγε. Είτε λοιπόν από παράκουσμα ή και από ιδεολογική τοποθέτηση παρισέφρισαν σε διάφορες κώδικες διαφορετικές γραφές. Η δουλειά τώρα είναι να μπορέσουμε όσο είναι δυνατόν να φτάσουμε στο αρχικό αυτόγραφο, αν είναι δυνατόν. Το ίδιο είχε γίνει με τα κλασικά κείμενα. Όταν λέμε έχουμε τα κείμενα του Πλάτωνα ή του Αριστοτέλη, ποια κείμενα έχουμε? Το αρχαιότερο χειρόγραφο που έχουμε είναι του 5ου, 6ου μετά Χριστόν αιώνα. Δεν υπάρχουν παλαιότερα. Αυτή είναι μια κατάσταση, δυστυχώς με αυτήν θα πορευόμαστε, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά που έχει εσπίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συμφέρον.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Είναι σε εκπομπή, ελάτε να ακούσετε παιδιά. Και μάλιστα σήμερα είπαμε να συνεχίσουμε με παραμύθια, με τα παραμύθια του κυρίου Κώστα Γανωτή, έτσι ώστε τέτοια ώρα που είναι να μπορέσετε κι εσείς να χαλαρώσετε, να απολαύσετε το παραμύθι και να είναι ένα προήμιο πριν πέσουμε να κοιμηθούμε. Άλλωστε, η μαμά μας και ο παπάς μας, αν θυμάστε, μας έλεγαν και οι γιαγιάδες παραμύθια πριν κοιμηθούμε. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε κι εσείς.
0: Με ποιο παραμύθι θα ξεκινήσουμε λοιπόν, για γονείς και γιαγιάδες?
1: Από το βιβλίο «Αποκλειστικά για γονείς» που έχει εκδώσει το Αρχονταρίκη, το παραμύθι «Ο έξυπνος και το σίτι», που είναι το πρώτο. Και θα ήθελα να κάνω και εγώ μια παρατήρηση, ότι θα σας πω παραμύθια όχι για να κοιμηθείτε όπως λέγαμε στα μωρά μας μικρά, αλλά παραμύθια για να ξυπνήσουμε. Μια φορά και έναν καιρό σε ένα χωριό ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, πολύ έξυπνος, τόσο έξυπνος που δεν έβρισε άνθρωπο να κουβεντιάσει και να τον καταλάβει. Γι' αυτό αποφάσισε και αυτός να φύγει από το χωριό του, να πάει σε άλλες πολιτείες, να βρει άλλους ανθρώπους, μήπως και ευχαριστηθεί να έχει μια συντροφιά ανάλογη με, με τη δική του εξυπνάδα. Έφυγε λοιπόν χωρίς νερό μαζί του, χωρίς φαΐ, χωρίς ψωμί, χωρίς τίποτα, γιατί δεν ασχολούνταν αυτός με τέτοιες πεζές καταστάσεις. Και προχώρησε, αφού προχώρησε πάρα πολύ, έφτασε σε έναν κάμπο, μα κάμπο κατάξερον. Δεν είχε τίποτα παρά μόνο ένα αγκάθια κάπως αυτός. Πω λέει, τι γίνεται εδώ. Κάτσε να ξεκουραστεί λίγο και είχε μια δίψα μεγάλη και μια πείνα μεγάλη. Αλλά δεν είχε πάρει τίποτα μαζί του και για πρώτη φορά στενοχωρέθηκε, γιατί δεν φέρθηκε τόσο έξυπνα. Θυμήθηκε ότι στο χωριό του, όταν οι άνθρωποι βρίσκονταν σε δύσκολες καταστάσεις, έκαναν την προσευχή τους. Αλλά αυτός τώρα πώς να κάνει προσευχή και να παραδεχθεί ότι δεν φέρθηκε έξυπνα για πρώτη φορά και γι' αυτό δεν την έκανε την προσευχή του. Και εκεί που ήταν απελπισμένος, ξαφνικά παρουσιάζεται μπροστά του ένας άνθρωπος αντιπαθητικός μεν, φαινόταν ένα μάτι πονηρό να τον κοιτάζει και του λέει: «Καρός τον, πώς από τα μέρη μας σοφότατε και που με ξέρεις εσύ?» Του λέει ο δικός μας άνθρωπος, «που με ξέρεις?» Λέει: «Εγώ», λέει, «σε ξέρω, σε παρακολουθώ χρόνια και χαίρομαι που βρέθηκες εδώ και ζητάς να βρεις έναν φίλο που να μπορείς να συνοηθείς μαζί του, έξυπνον σαν και του λόγου σου. Πες πως τον βρήκες, γιατί εγώ είμαι αυτός». «Και πως ζεις», λέει, «σε αυτόν τον τόπο τον κατάξερο που δεν έχει τίποτα?» «Α», λέει, «εγώ παντού ζω. Μόνο που αυτός ο τόπος μου αρέσει περισσότερο». «Και τι τρως εδώ πέρα», λέει, «και τι πίνεις, τι βρίσκεις να ζεις?» «Α», εγώ, λέει, «δε ούτε τρώω ούτε πίνω». «Γιατί», λέει, «γιατί εγώ ασχολούμαι με ανώτερα πράγματα και όταν αποφασίσεις να ασχοληθείς με ανώτερα πράγματα δεν έχεις τέτοιες μικρές αδυναμίες». Τότε κατάλαβε ο άνθρωπός μας, ο έξυπνος, ότι έχει να κάνει με τον τρισκατάρατο. Και στενοχωρέθηκε πάλι, γιατί δεν το είχε καταλάβει από νωρίτερα, από το βλέμμα του. Αλλά είχε και την περιέργεια να μάθει πώς αυτός ο άνθρωπος, ο τρισκατάρατος, καταφέρνει να είναι τόσο έξυπνος και να κάνει και την εξυπνάδα του δύναμη. Και του λέει, εσύ που είσαι τόσο έξυπνος και αυτά, τι θέλεις να πετύχεις με αυτόν τον λόγο, με αυτόν τον τρόπο. Θες να γίνεις, λέει, ο Θεός. Α, το κατάλαβες, λέει, είσαι έξυπνος, μπράβο. Μήπως μπορείς, λέει, να μου λύσεις και εμένα τώρα το πρόβλημά μου που πεινώ και διψώ, λέει, βεβαίως, αμέσως, αρκεί να μου υποσχεθείς ότι θα ευχαριστήσεις εμένα και κανέναν άλλον. Λέει, και πώς να σε ονομάσω για να σε ευχαριστήσω, ρωτάει ο έξυπνος. Λέει, αρκεί να μου πεις ότι είμαι το πνεύμα της λογικής και της ευημερίας. Εντάξει, λέει. Και τότε κάνει έτσι μέσα από τον αέρα και του βγάζει ένα δίσκο μεγάλο με φαγιά λαχταριστά και ποτά και τέτοια πράγματα και το βάζει μπροστά του και κάθισε ο έξυπνος και έφαγε καλά καλά. Ευχαριστήθηκε. Ευχαρίστησε το πνεύμα της λογικής και της ευημερίας. Αλλά δεν άλλαξε τίποτα από το περιβάλλον του. Συναχωρέθηκε μάλιστα που έφυγε ο αντιπαθητικός αυτός άνθρωπος και τον έχασε και δεν θα μπορούσε να μιλήσει πια μαζί του, γι' αυτό άρχισε να περπατάει μέσα στον κατάξερον κάμπο. Μήπως και τον συναντήσει παρακάτω. Και πραγματικά μετά από κάποιες ώρες τον συναντάει, αλλά από πίσω του αυτός ο αντιπαθητικός άνθρωπος είχε και ένα τσούρμο από χωριάτες που είχαν τις γυναίκες και τα παιδιά μαζί τους, ήταν κακοντυμένοι, άθλοι και το

με τα λίγα πράγματα, αλλά δεν βρέθηκε κανένας μέχρι τώρα να τους διαφωτίσει πώς θα αξιοποιήσουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους. Γι' αυτό λοιπόν λέει, αυτοί χρειάζονται έναν άνθρωπο έξυπνο σαν και του λόγου σου. Λοιπόν, σου τους παραδίδω, λέει, και ανάλαβε τους. Και χάθηκε. Πάτε και αυτός, θες πως κολακεύτηκε από αυτά που του είπε ο αντιπαθητικός. Θες ότι βρήκε για πρώτη φορά τον τρόπο να αξιοποιήσει την εξυπνάδα του. Ανέβηκε πάνω σε ένα βράχο και τους έβγαλε ένα λόγο που τους ενθουσίασε. Τότε τους είπε, πηγαίνετε να φέρετε μιλόπετρες, πολλές μιλόπετρες. Και με αυτές τις μιλόπετρες θα φράξουμε το ποτάμι και το νερό θα πλημμυρίσει τον κάμπο και ο κάμπος θα αρχίσει να βγάζει φαΐ. Πράγματι φέραν μιλόπετρες, τις στήσανε μέσα στο ποτάμι, το ποτάμι σταμάτησε να τρέχει και τα νερά ξεχύλισαν και όλος ο κάμπος αυτός έγινε ποτιστικά. Άρχισε να βγάζει χορτάρια, φυτά, να μεγαλώνουν τα δέντρα και να παχαίνουν τα ζώα τους και να έχουν να τρώνε και έτσι σιγά σιγά αναπτύχθηκε, γιατί ο έξυπνος τους έμαθε να κάνουν κι άλλες δουλειές, να χτίζουν σπίτια, λιμάνια, να φτιάχνουν καΐκια, να κάνουν αγροτικά εργαλεία, μηχανές διάφορες. Και έτσι σε λίγα χρόνια ο πρώην ξερόκαμπος έγινε μια επαρχιακή αναπτυγμένη πόλη που την έλεγαν πια και City, όπως λένε τώρα στην Αμερική. City λοιπόν. Σε λίγα χρόνια όμως συνειδητοποίησαν ένα πρόβλημα οι άνθρωποι που άργησαν να το καταλάβουν, αλλά το κατάλαβαν τελικά, ότι έπαψαν να είναι ευχαριστημένοι από τα πλούσια αγαθά που τρώγανε. Ενώ παλιότερα τα ονειρεύονταν και τα θεωρούσαν σαν την ψευτυχία, έτσι και έτσι. Δεν τους πολύ ευχαριστούσε αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς που δεν ήταν όλοι, ήταν λίγοι αυτοί που στην αρχή ένιωσαν έντονα αυτή την απαρέσκεια, αλλά και οι άλλοι σιγά σιγά πίστευαν ότι και αυτοί θα φτάσουν στους πρώτους. Έτσι σιγά σιγά, με την αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος, όπως λένε, με την άνοδο του βιωτικού επιπέδου, όλοι οι κάτοικοι του City δεν ένιωθαν ευτυχισμένοι. Και για να νιώθουν ευτυχισμένοι εφαρμόσανε μια συμβουλή να κάνουν έντονες διασκεδάσεις, να υποκρίνονται τους ευτυχισμένους, να κάνουν χόμπι που λένε, τέτοια πράγματα, για να νιώσουν ευτυχισμένοι. Και αυτό τους κράτησε λίγα χρόνια. Ύστερα όμως δεν πήγαινε άλλο. Ένιωθαν πεζή την πραγματικότητα και την καρδιά τους ακίνητη. Τότε εφαρμόσαν ακόμα μια άλλη θεωρία, ότι άμα δεν κάνεις κάτι παράξενο και αφύσικο, δεν νιώθεις χαρά. Και έτσι άρχισαν οι ανομαλίες, οι διαστροφές, οι ληστείες, δολοφονίες και τέτοια πράγματα. Και ο καημένος ο έξυπνος δεν τα περίμενε όλα αυτά, γι' αυτό και ήταν στενοχωρεμένος και αμήχανος. Τότε εμφανίστηκε πάλι ο αντιπαθητικός και του λέει, βλέπω ότι κινδυνεύεις να σε σκοτώσουν. Γιατί, λέει, οι άνθρωποι έκαναν πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ευημερία και τώρα που βλέπουν ότι δεν την αισθάνονται ενώ την έχουν, θα στραφούν εναντίον σου. Και τι να κάνουμε, λέει αυτός. Τίποτα, πρέπει να τους πείσουμε ότι είναι ευτυχισμένοι. Πώς θα τους πείσουμε, λέει, αφού δεν νιώθουν ευτυχισμένοι. Τι θα πει, δεν νιώθουν, λέει, ευτυχισμένοι. Εσύ, λέει, που είσαι έξυπνος άνθρωπος.

0: συναισθήματα, λέει, εμπιστεύεσαι. Τα συναισθήματα εμείς θα τα κάνουμε, λέει. Πώς θα κάνουμε τα συναισθήματα, λέει αυτός. Να, λέει, θα διατυπώσουμε τη θεωρία, τη φιλοσοφία της ανάπτυξης και της πρόοδου και θα τους πείσουμε ότι έχουν ανάπτυξη και πρόοδο, άρα είναι ευτυχισμένοι. Τι την έχουμε την ψυχολογία, λέει, γι' αυτό δεν την έχουμε. Και έχουν και μια απορία, λέει αυτός ακόμα. Και αυτοί που πεθαίνουν και δεν προλαβαίνουν να την μελετήσουν την φιλοσοφία αυτή, την ιδεολογία της ανάπτυξης, της προόδου, τι να τους κάνουμε. Λέει, αυτοί αφού πεθαίνουν δεν υπάρχουν και έτσι δεν μπορεί να σε αμφισβητήσουν και να βρεις τον πελά σου από αυτούς. Έτσι λοιπόν και κάνανε και γράψανε αυτή την πολιτική οικονομία της ανάπτυξης και της προόδου και πήγαινε το πράγμα κάπως, αλλά διεπίστωσαν ότι αυτοί που πεθαίνουν πάβουν πλέον να τους απασχολούν, αλλά έχουν τα πρόσωπά τους σκυθρωπά. Όλοι πεθαίνανε με κάτι μούτρο ως εκεί κάτω. Γι' αυτό και αυτοί φρόντιζαν να μην στενοχωριούνται με τους πεθαμένους. Αλλά πώς να μην στενοχωριούνται με τους πεθαμένους, βρήκαν και γι' αυτόν τον τρόπο. Δεν τους αγαπούσαν όσο ζούσαν και γι' αυτό δεν στενοχωριούνταν όταν τους κυδεύανε και φεύγαν από μπροστά τους. Εκεί λοιπόν ήταν τα πράγματα, ώσπου ένα βράδυ εκεί που κοιμότανε ο έξυπνος, είδε στον ύπνο του ότι βρέθηκε πάλι στο χωριό του από όπου ξεκίνησε. Κάθονταν ανάμεσα στους χωριανούς του που τους έβλεπε να είναι λίγο πιο αναπτυγμένοι, αλλά ακόμα τα πρόσωπά τους ήταν αθώα και ήταν τρυφεροί άνθρωποι, τον χαϊδεύανε. Και αυτός, επειδή τον ρωτούσαν πώς πέρασες εκεί κάτω που πήγες και τι νέα μας έφερες, λέει, τους ανέπτυξε την ιδεολογία της ανάπτυξης και της προόδου. Αυτοί τον άκουγαν και τον θαύμαζαν και είπαν πω τι ωραία πράγματα μας λες. Αλλά τον πνεύαν έτσι όπως πνεύουμε τα παιδάκια που διαβάζουν τις εκθέσεις τους. Ναι. Και έτσι που τους τα έλεγε αυτά και πάνω που κόντευε να τους πείσει ότι η ιδεολογία του αυτή είναι σωστή, ένας τετιέται πάνω, αυτιάζεται και φωνάζει, παιδιά, ο κούκος, λάλησε ο κούκος. Σηκώθηκαν όλοι επάνω, λέει, έρχεται η άνοιξη, καλό Πάσχα, και σταυροκοπήθηκαν. Και τότε ο άνθρωπος αυτός, ο έξυπνος, ονειρεύτηκε μες στον ύπνο του ότι κοιμόταν και τα έβλεπε και ένιωσε κάποια ευτυχία, γιατί ξέχασε τη θεωρία, τη φιλοσοφία της ανάπτυξης και της προόδου και χάρηκε με τη χαρά των χωρικών και ευχήθηκε μέσα του, αν κοιμάται να μην ξυπνήσει. Και πραγματικά την άλλη μέρα το πρωί τον βρήκανε στο κρεβάτι του πεθαμένον. Αλλά ενώ όλους τους άλλους στο σίτι τους βλέπανε σκυθρωπούς με το θάνατό τους, αυτόν τον βρήκαν ξαφνικά χαμογελαστόν. Τώρα όταν πήγαν και τον είδαν οι άνθρωποι αυτοί του σίτι, έμειναν σκεφτικοί και δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν το φαινόμενο. Εσείς όμως, παιδιά μου, μπορείτε να το εξηγήσετε, εσείς που ακούσετε το παραμύθι, και γι' αυτό σας εύχομαι να είστε ευτυχισμένοι που να έχετε την ευχή μου. Ευχαριστώ.
1: Κύριε Γανατή, εδώ λέμε ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
0: Ναι, αλλά είδατε, πρέπει να ζήσετε ευτυχισμένοι, είπα, γιατί δεν μπορώ να πω ζήσαν αυτοί καλά. Mm. Αυτοί που ζήσαν στο σίτι πηγαίνουν στο χαμό όπως πάμε τώρα εμείς. Καταλάβατε, γι' αυτό προσπάθησα να τα αποφύγω.
1: Έτσι, δεν, δεν ήταν το κλασικό τέλος ενός παραμυθιού. Πάντως, αυτό το παραμύθι που το ακούσαμε με πάρα πολύ προσοχή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας, έτσι.
0: Έτσι. Είδατε, όσο σας τη λέω παραμυθένια, μπορεί να αντέξετε να την ακούτε. Άμα σας την έλεγα έτσι σαν σελίδες της πολιτικής οικονομίας, θα λέτε μαζάρισες τώρα παράτατα.
1: Έτσι είναι. Πάντως έχει πολλά νοήματα. Να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, κύριε Γανώτη.
0: Ναι, είναι πολύ έξυπνος ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε με κανένα να συνοηθεί στο χωριό του. Δεν μπορούσε να ταπεινωθεί και να είναι ένας αθώος χωριάτης. Είδατε, θα μπορούσε να το κάνει αυτό βέβαια. Και θα γινόταν και ο παπάς του χωριού ή ο δάσκαλος. Αλλά αυτός ήθελε να σε μεγάλα πράγματα. Είναι αυτό που λέει ο Παπαδιαμάντης για τη Φραγκογιανού. Ασχολήθηκε με υψηλά πράγματα. Καταλάβατε.
1: Εξήλωσε
0: ο νους του. Και βγήκε έξω και βρήκε το διάβολο. Και ο διάβολος είδατε πόσο σωστά του μήνυσε, ότι εγώ δεν τρώω ποτέ, δεν πίνω ποτέ, ασχολούμαι με υψηλότερα πράγματα, θέλω να γίνω ο Θεός και τα λοιπά. Του τα πει όλα και του έβαλε και φαΐ και νερό μέσα από το τίποτα.
1: Και του δώσε
0: όπως επιδιώκουν
1: και εξουσία,
0: οι σήμερα
1: έτσι,
0: να βγάλουν πλούτο από παντού, και από τον αέρα και από τη θάλασσα και με τα πάντα. Λοιπόν, έτσι. Και του ανέθεσε να αναπτύξει έναν τόπο. Αυτός τον αναπτύσσει αυτόν τον τόπο και θα μπορούσε να πει κανείς ότι καλό έκανε, αλλά ήταν πλέον ιδανικό για επιβεβαίωση της εξυπνάδας η ανάπτυξη αυτή. Δεν ήταν η αναγκαία ανάπτυξη για την επιβίωση των ανθρώπων απλώς. Και σαν ιδανικό που ήταν ουσιαστικά, σκόπευε να κάνει Θεό τον άνθρωπο που τα κατάφερε. Και έσαστε και εμείς θεοί, που λέει ο Όφης στον Παράδεισο στους πρωτοπλάστους. Αλλά αυτοί, έχοντας αυτό σαν ιδανικό, άρχισαν να θερίζουν τα αποτελέσματα, τους καρπούς αυτής της ανάπτυξης, όπως και εμείς σήμερα. Έχασαν την αθωότητά τους, έκαναν άρχισαν οι διαστροφές και τα αυτά για να νιώσουν κάπως ευτυχισμένα, γιατί δεν νιώθαν ευτυχισμένοι όταν είχαν να φάνε. Όπως έλεγε η μανούλα μου συγχωρεμένη, ότι όποιος κάθεται καλά και καλύτερα γυρεύει, ξύλο θέλει. Ρέβατε. Και γι' αυτό ήταν σκυθροποί, και όταν πεθαίνανε και τους βλέπανε στα φέρετρα μέσα, είχαν κάτι μούτρος εκεί κάτω. Οι άνθρωποι απόδειξε ότι πέθαναν δυστυχισμένοι και κολλασμένοι, θα λέγαμε. Ύστερα αυτός είδε στον ύπνο ότι πήγε στο χωριό του, είδε τους αθώους χωρικούς του, συγχωριανούς του που τον βλέπαν με τρυφερότητες, λέγαν μπράβο που μας έκανε την ανακοίνωση για την ιδεολογία της ανάπτυξης, της προόδου. Ακόμα δεν είχαν εμπειρία πού οδηγεί αυτό, τα βλέπανε με τα αθώα μάτια τους. Και μετά ακούσανε, λέει, τον Κούκο. Για σκεφτείτε τώρα, αντί να βάλουν κάτω τα σχέδια για την χωροταξική και τα λοιπά ανάπτυξη, όπως λένε, του τόπου τους, ακούγανε τον Κούκο που έφερε την άνοιξη και είπαν και καλό Πάσχα από τη χαρά τους, ότι να τώρα θα έρθει και το Πάσχα μες στην άνοιξη. Αυτά είναι βιώματα μεγαλειώδη, τα οποία φυσικά δεν τα καταλαβαίνει η θεωρία της ευημερίας και της ανάπτυξης και τα λοιπά. Και αυτός ένιωσε ευτυχισμένος ανάμεσα στους συγχωριανούς του, που δεν είχαν τίποτε από τα αγαθά της ιδεολογίας της ανάπτυξης. Και πέθανε, μάλιστα ευχήθηκε να πεθάνει και να μην ξυπνήσει.
1: Γιατί ένιωσε την ευτυχία.
0: Λοιπόν,
1: κύριε Γανώτη, αυτό που μας έκανε εντύπωση, δηλαδή μέσα σε όλα, όλα ήταν πράγματα για σκέψη. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία και που το ζούμε σήμερα είναι αυτό που είπατε κάποια στιγμή, ότι με την ευημερία που είχαν υποκρίνονταν τους ευτυχισμένους.
0: Μα δεν ήταν ευτυχισμένοι. Πώς προσπαθούν όλοι οι άνθρωποι που ζουν μέσα στην ευημερία να πούν είμαστε ευτυχισμένοι. Γυρίζουν στα σπίτια τους, δεν μιλούνται, δεν έχουν τρυφερότητα μεταξύ τους, δεν έχουν επαφή με τα παιδιά τους και σύζυγοι χωρίζουν. Έχετε αυτά τα διαζύγια, τι απόδειξη είναι του ότι υποκρίνονται πως είναι ευτυχισμένοι και πάνω στο γάμο τους ακόμα δεν νιώθουν τη χαρά και υποκρίνονται ότι είναι χαρούμενοι και κάνουν σπασμωδικές, ας πούμε, γκριμάτσες ευτυχίας οι άνθρωποι.
1: Και μάλιστα παρακολουθούμε τους ανθρώπους να ξοδεύουν και να σπαταλούν όλο και περισσότερα χρήματα για τις διακοπές, όλο και πιο ακριβές διακοπές.
0: Να πάτε διακοπές, καμιά φορά να πάτε νιώσουν... τον κύριο Γιώργο και να πάτε γιώσεις σε κανένα φαγάδικο από αυτά που είναι στην παραλία εκεί μετά την Ποσειδόνος προς το Φάλιρο, προς την Άλυμα και τα λοιπά, που είναι τα φαγάδικα. Να δείτε που μπαίνουν μέσα αυτοί οι νεόπλουτοι και φωνάζουν στον καταστηματάρχη, ρίξε 4 κιλά μπαρμπούνια και φέρε και τόσα αυτά, τόσες μπύρες και κάθε και γυαλίζουν τα μούτρα τους από χαρά σου, είδες ευημερία, είδες ευτυχία εμείς. Και θυμάμαι με συγκίνηση και έτσι λέει, εύχομαι καλή ανάπαυση να έχει στην ψυχούλα της η Δόμνα Σαμίου, που μας έλεγε ότι ήθελε να καθίσω ένα βράδυ έξω από ένα από αυτά τα φαγάδια εκεί στην πλάκα και το ξημερώματα που βγαίνουν οι παρέες από μέσα να τους ρωτήσω μία-μία πόσα δώσατε ρε παιδιά, θα μου πούνε άλλοι 100, άλλοι 200 ευρώ και θα τους ρωτήσω λέει μετά τουλάχιστον είσαστε ευχαριστημένοι, βγήκατε χαρούμενοι. Δεν θα μου απαντήσουν, λέει, εγώ το ξέρω. Θα σκύψουν το κεφάλι και θα φύγουν. Και απόδειξε ότι έξω από τα φαγάδια αυτά και έξω από τα κέντρα της ευημερίας, όποια κι αν είναι, κάνουν χρήση των ναρκωτικών. Γι' αυτό έχουμε τόσα δυστυχήματα εκεί στις παραλιακές λεωφόρους και τόσα τροχαία. Γιατί τι τα θέλουν τα ναρκωτικά αφού περάσαν όλη νύχτα ευτυχισμένοι με τα τέρια τους οι άνθρωποι. Γιατί τους μένει το κενό μέσα. Οι καρδιές τους κλαίνε. Ξέρετε τι θα πει, να γελάνε τα μούτρα σου και να κλάει η καρδιά σου. Δεν μπορούν τα μούτρα να κρύψουν το θρήνο της καρδιάς. Είναι αυτό που λέει ο Εσχύλος, αγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι. Εκβιάζουν τα αγέλαστα πρόσωπά τους να δείξουν ότι γελούνε. Για να σας δείτε από πόσο παλιά είναι αυτά τα πράγματα έτσι σημειωμένα από τους σοφούς μας προγόνους. Αγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι.
1: Γιατί οι άνθρωποι δηλαδή, κύριε Γανώτη, πλήττουν ακόμη και μέσα στην ευημερία. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να το συνειδητοποιήσει.
0: Κυρίως μέσα στην ευημερία πλήττουν. Οι άνθρωποι υποφέρουν και πλήττουν. Κυρίως. Γι' αυτό και πέφτουν σε μια μανία στο να έχουν ακόμα περισσότερα. Μήπως και τότε φτάσουν το όνειρό τους. Δεν ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν πίσω για να νιώσουν ευτυχισμένοι. Γι' αυτό και κάποιοι που το καταφέρνουν και γίνονται ευεργέτες και φιλάνθρωποι, πράγματι το καταφέρνουν αυτό.
1: Και επίσης ήταν σημαντικό αυτό που είπατε, γιατί όντως είναι η ιστορία της ζωής μας αυτή, ότι μετά την ευημερία και την πλήξη και όλο αυτό, αποφάσισαν οι άνθρωποι να πάνε παραπέρα και να κάνουν και διαστροφές. Μήπως και
0: όλες αυτές οι διαστροφές είναι απόδειξη ότι δεν ευτυχούν με τη φυσιολογική ειδονή οι άνθρωποι και νομίζω ότι θα ευτυχήσουν με τις διαστροφές. Αυτό είναι όλο και όλο.
1: Θα έλεγε κανείς ότι είναι σαν να είμαστε φτιαγμένοι από την αρχή λίγο αρρύθμιστοι, έτσι.
0: Κοιτάξτε, σαν είμαστε ρυθμισμένοι από το Θεό να είμαστε παιδιά του Θεού, απλά σαν τα παιδάκια τα μωρά. Εκεί μόνο, σήμερα αυτή την ώρα μόνο οι Άγιοι και τα μικρά παιδιά ευτυχούν, κανένας άλλος. Θυμάμαι τον Άγιο Πορφύριο που χόρευε από τη χαρά του και πολλές φορές χαιρόταν και γελούσε όταν ένιωθε ότι έχει μια αρρώστια, την ανακάλυπτε εκείνη την ώρα. Α, λέει, αυτό ζητούσα κι εγώ από το Θεό. Και χαιρότανε. Λοιπόν,
1: γιατί χαιρόταν εκείνη τη στιγμή?
0: Χαιρότανε γιατί του δίνονταν η αίσθηση ότι τώρα, για να πει ευχαριστώ στο Θεό, πρέπει να τον αγαπήσει περισσότερο από πρώτα. Αυτή η μανούλα που μέσα στο καλοκαίρι έχασε τα δύο παιδιά της, και κλάψαμε σε όλη την Ελλάδα, και εγώ από το Πύλιο που τα μάθαινα παρακαλούσα το Θεό να της δώσει παρηγοριά, έμαθα ότι μέσα στους θρήνους της και μέσα στα δάκρυά της έλεγε: «Σε παρακαλώ Θεέ μου, μη μου στερήσεις τη χαρά να σε δοξάζω». Καταλαβαίνετε.
1: Κύριε Γαν, ότι είπατε προηγουμένως για τον Άγιο Πορφύριο ότι χαιρόταν όταν είχε κάποια ασθένεια. Ωστόσο, τον βρίσκουμε και από τα γραπτά του και από εσάς που τον ξέρετε να χαίρεται ακόμη και με το κελάιδημα του αηδονιού ή να δει ένα λουλουδάκι. Δηλαδή δεν χαιρόταν μόνο στην στεναχώρια. Χαιρόταν και στη χαρά, στο δώρο του Θεού.
0: Σήκωνε και το δεξί χεράκι του πάνω. Σαν να χόρευε τάχα.
1: Δηλαδή χαιρόταν με όλα. Μπορεί ο άνθρωπος.
0: Αυτό είναι. Όχι, χαιρόταν με όλα μόνον. Αλλά χαιρόταν και χωρίς όλα. Δηλαδή η χαρά του δεν είχε πηγή αυτά που έβρισε γύρω του και τον ικανοποιούσαν. Η χαρά του ήταν δεδομένη. Και ύστερα αυτά που γύρω του όταν έρχονταν, τα μεν ευχάριστα του προκαλούσαν ευχαριστία στο Θεό, αλλά και κίνδυνο να αρκεστεί σε αυτά. Τα δυσάριστα όμως τον ωφελούσαν σταθερότερα, γιατί έλεγε: «Και τώρα σ' αγαπώ περισσότερο, Θεέ μου. Και τώρα σ' αγαπώ περισσότερο». Ξέρω, αν ψάξετε στην παιδική, στην πολύ παιδική ηλικία σας κι εσείς, θα θυμηθείτε, όπως και εγώ το θυμάμαι, όταν ήμασταν μικρά, σε ηλικία ας πούμε 3, 4, 5 ετών, φτάνει μέχρι εκεί η μνήμη μου, και είχαμε κάποιο πρόβλημα, κάτι μας πονούσε, κάτι μας είχε τσιμπήσει, είχαμε, ξέρω εγώ, κάποια φαγούρα, ευχαριστιόμασταν που πηγαίναμε και πέφταμε στα γόνατα των γονιών μας και αυτοί μας χαϊδεύανε. Και πολλές φορές μεγαλοποιούσαμε κάτι για να προκαλέσουμε το χάδι των γονιών μας. Το μεγαλοποιούσαμε. Λέει, αχ, λέει, πονάει τα αυτή μου, μαμά μου. Δεν πονάει, αλήθεια, που λέει, ναι, πονάει και δώσ' το αγκαλέσει η μαμά και δώσ' το ευτυχία εμείς που πονούσε τόσο λίγο όσο θα μπορούσαμε να το παραμελήσουμε. Καταλάβατε.
1: Άρα σήμερα, δηλαδή, με τη στεναχώρια μας αγκαλιάζει ο Θεός περισσότερο.
0: Σίγουρα. Εσείς τώρα άμα έρθουν, έχετε δύο παιδιά. Άμα τον έρθει χαρούμενο και ευτυχισμένο, το άλλο έρθει στεναχωρεμένο γιατί κάτι του έτυχε, Θεός φυλάξει, δυσάρεστο. Τι θα κάνετε, θα πιάσετε αυτό το δυσαρεστημένο. Να πεις, παιδί μου, τι έχεις παιδί μου, γιατί δεν γελάς. Θα πέσετε σε εκείνο. Έτσι κάθε θλίψη μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό και έχουμε θεϊκή παρηγοριά. Ενώ όταν έρθουν ευχάριστα τα πράγματα, είναι δύσκολο να έχουμε μια παρηγοριά θεϊκή, αφού ήδη η πραγματικότητα της ζωής είναι ήδη η ίδια παρηγοριά.
1: Και αυτό το παραμύθι τελικά είναι από τα ωραιότερα παραμύθια σας, κύριε Γανώτη. Ο έξυπνος και το σίτι.
0: Ξέρετε, έχει εκδοθεί και δεύτερος, έχει και δεύτερη έκδοση το.
1: Να πούμε.
0: Αυτό, αν και ήταν παραπλανητικός ο τίτλος του. Μου το είπανε οι μοναχές του Άγιο Νεκτάριο. Λέει, γιατί βάλατε αυτό το τίτλο, λέει, και είναι παραπλανητικές. Λέτε, αποκλειστικά για μεγάλους. Λέω, επιτέλους, λέω, θέλω να πω και κάτι για τους μεγάλους, γιατί επειδή είμαι τώρα εγώ πολύ μεγάλος, αισθάνομαι όλους σας γύρω μου σαν παιδιά.
1: Οπότε αποκλειστικά για γονείς είναι
0: για μεγάλα παιδιά, γιατί θέλουν να προβληματίζονται. Τώρα ένα παιδάκι 7, 8, 10, 12 χρόνων, άμα τα ακούσει αυτό το παραμύθι, δεν θα το καταλάβει. θα είναι δύσκολο να το καταλάβει.
1: Έχετε δίκιο. Όμως εμείς οι μεγάλοι το καταλαβαίνουμε και ίσως βάλουμε
0: είδατε
1: και μια λογική για τα παιδιά.
0: Ότι τον άκουγαν μες στο όνειρό του τώρα, τον έξυπνον ή συγχωριανή του ή αθώοι, τον άκουγαν να αναπτύσσει την ιστορία της, την ιδεολογία της ανάπτυξης και της πρόοδου και του έλεγαν μπράβο, ωραία, τον εθαύμαζαν. Γιατί ήταν σαν αθώα παιδιά αυτοί τώρα, δεν καταλάβαιναν από αυτά που τους έλεγε τίποτε. Γι' αυτό λέω ότι τον άκουγαν όπως ακούμε ένα παιδί όταν διαβάζει την έκθεσή του. Δηλαδή ουσιαστικά για αυτούς αυτός ήταν ένα μωρό, αλλά εμείς το θαυμάζουμε.
1: Κι ας ήταν τόσο έξυπνος.
0: Κι ας ήταν τόσο έξυπνος, ναι.
1: Έτσι, για αυτούς,
0: όλοι έξυπνοι, έτσι είναι.
1: Όλοι έξυπνοι. Ναι.
0: Ναι, οι έξυπνοι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι δηλαδή έχουν την εξυπνάδα ως ιδεώδες, διότι ξέρετε όλα τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός, όταν τα απολαμβάνουμε ως δώρα του Θεού που μας τα δίνει στην ώρα που τα χρειαζόμαστε και για να αυξήσουμε την ευχαριστία μας, είναι καλά. Πάβουν να είναι καλά και γίνονται αιτία απώλειας του ανθρώπου όταν τα μετατρέψουμε σε ιδανικά. Τότε μετατρέπουμε την κτήση σε Θεό και αυτό η Εκκλησία μας τραγουδάει και λέει ούκ ελάτρεψαν την κτήση οι θεόφρονες παρά τον κτήσαντα.
1: Και εκεί η εξυπνάδα μας μπορεί να μας οδηγήσει, κύριε Γανωτή, σε δύσβατα μονοπάτια, ας πούμε, αυτά της, που είπατε, της προόδου.
0: Δεν το βλέπετε στην εποχή μας, πώς είναι.
1: Ναι, αυτή είναι η εποχή μας.
0: Θυμούμε μια θιά μου, μου έλεγε ότι εμείς, λέει, στην Αμερική, ήταν εξαιρετική από την Αμερική, εμείς στην Αμερική, λέει, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να έχουμε ένα μπουκάλι ενόπνευμα κρασί, οτιδήποτε έτσι στημένο πρόχειρο κάποτε, για να πίνουμε από λίγο κάθε φορά, γιατί, λέει, μας πιάνει κάτι που εμείς εδώ στην Αμερική το λέμε νιουρότι, και δεν ξέρω εσείς πώς το λέτε, και εννοούσαν την νεύρωση.
1: Α, ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω τι λέγανε ελληνική λέξη με την αγγλική προφορά, νιουρότι. Λέει. Λοιπόν, και τα ζήσαν αυτά τα πράγματα και μας τα μαρτυρούν χωρίς να μπορούν να τα κατανοήσουν. Για σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν βαριές καταστάσεις και να μην τις κατανοούν. Χρειάζονται αποκωδικοποίηση. Κάποιος να τους πειραίει αυτό που νιώθεις. Δεν είναι όπως το νομίζεις. Είναι κακό.
1: Ναι.
0: Είναι κακό γιατί σε κάνει εγωιστή, σε κάνει περήφανο, σε κάνει ειδωλολάτρη. Λέει κάπου στον επιτάφιο του Περικλή ότι εμείς, λέει, έχουμε ωραία σπίτια, λέει, πλούσιοι Αθηναίοι, που λίγοι ήταν πλούσιοι, αλλά έχουμε, λέει, ωραία σπίτια, ωραίες κατασκευές. Γιατί δεν είναι μόνο σπίτια, είναι γυρλάντες που είχαν αψίδες, ξέρω εγώ τι. Ναι, όν οι τέρψεις καθημέραν των λυπηρών εκπλήσει, των οποίων η απόλαυση κάθε μέρα σκιάζει, εκπλήσει. Σαν να είναι ένα πουλί κοράκι που κάθεται από πάνω μας και το κάνουμε ξού να φύγει. Εκπλήσει των λυπηρών. Ποιο λυπηρών, γιατί λυπηρών, κύριε? Γιατί θα σου πει. Λυπηρών έχουμε και προσπαθούμε με βρύσες και με γυρλάντες και με παρτέρια και με κήπους και με σκλάβες και τα λοιπά, με λιβάνια και αυτά, με κρασιά, να σκιάξουμε αυτό το μεγάλο μαύρο πουλί που κάθεται πάνω μας και λέγεται πλήξη και είναι αυτοί οι εκλεκτοί Αθηναίοι.
1: Κύριε Γανωτή, όσον αφορά τώρα την ανάπτυξη και την πρόοδο, μπορεί να έχουμε κάποιους ορθολογιστές και πρώτοι εγώ να πούμε το εξής, ας πούμε, ότι αν δεν είχαμε αυτή την πρόοδο και την τεχνολογία, ας πούμε δεν θα είχαμε φάρμακα να τα πάρουμε να γίνουμε καλά. Και να μην ξεχνάμε ότι έρχεται στο μυαλό μου, ας πούμε, ο Άγιος Νεκτάριος που έγραφε στις μοναχές του ότι σε μία, μάλιστα, που ήταν και εκείνη, είχε νευρολογικά προβλήματα, της έλεγε και μην ξεχνάς να παίρνεις τα φάρμακά σου. Γι' αυτό μας τα έδωσε ο Θεός. Εκεί μπερδευόμαστε λίγο, χριστιανοί. Άρα την έχουμε ανάγκη και την πρόοδο.
0: την πρόοδο την έχουμε ανάγκη. Από την ώρα που η πρόοδος απομονώνεται από το Θεό και πάβει να είναι μέσον για να κάνουμε σωστά τη λατρεία μας προς τον Θεό, δηλαδή δεν είναι πρόκληση ευχαριστίας, τότε γίνεται κόλαση. Είδατε ότι δεν υπάρχει κόλαση. Κόλαση είναι η απομόνωση του παραδείσου χωρίς Θεό. Μπαίνει σε ένα σπίτι ένας και τον υποδέχονται οι άνθρωποι με χαρά, τον αγκαλιάζουν, τον φιλούν, τον καθίζουν να του κάνουν τραπέζι και ευτυχεί. Μετά από λίγο καιρό αυτός γίνεται ληστής. Μπαίνει μέσα αυτό το σπίτι, σκοτώνει κανένα δυο που βρίσκει μέσα και κάθεται και ανοίγει τα ντουλάπια και τα συρτάρια να φάει. Στο ίδιο σπίτι. Η διαφορετική συμπεριφορά, και ενώ τρώει τα ίδια πράγματα που έτρωγε όταν τον είχαν φιλοξενούμενον, αυτός είναι απελπισμένος, δυστυχέστατος. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει κόλαση. Κόλαση είναι η κατάχρηση του παραδείσου, και η κατάχρηση του παραδείσου γίνεται, το ξαναλέω γιατί είναι λίγο δύσκολο, γίνεται όταν οι άνθρωποι απομονώσουν τα αγαθά και τα κάνουν αυτά σκοπό τους. Γιατί μέσα στον παράδεισο που έπλεσε ο Θεός δεν είπε εργάζεστε και φυλάσσιν. Τι να εργάζονται? Να προοδέψει και ο παράδεισος, να τους δώσει περισσότερα φρούτα, περισσότερο νερό, περισσότερη ευτυχία. Αυτό θα πει να δουλεύεις μέσα σε ένα κτήμα. Αλλά κάτω από την αγκαλιά του Θεού. Αυτό είναι όλο και όλο.
1: Άρα μπορεί να υπάρξει και η πρόοδος.
0: Όχι, μπορεί να υπάρχει. Ο Θεός την ευλογείται στην Εκκλησία μας.
1: Μπράβο.
0: Στην Εκκλησία μας τα πάντα εγκαινιάζονται με έναν αγιασμό. Κάνει άνος, ας πούμε, κοπάδι, το πάει στην Εκκλησία Απόστολου και ο παπάς και διαβάζει αγιασμό για το κοπάδι. Διαβάζει αγιασμό για το πηγάδι. Εγώ ευτύχησα να δω κάποτε αγιασμό που έκανε ένα εκλογικό κέντρο της ΕΔΑ. Τότε το πρώτη φορά που βγήκε η αριστερά στην πολιτική και βγήκε από εκτός νόμου που ήταν, και στην Οδό Κοραή είχαν εκλογικό κέντρο και φέραν τον παπά και έκανε αγιασμό. Καταλάβατε τι είναι? Ο αγιασμός των αγαθών είναι παράδεισος. Τα αγαθά χωρίς αγιασμό είναι κόλαση. Αυτή είναι η φιλοσοφία που υπάρχει στο παραμύθι αυτό.
1: Έχει πολλά να πει αυτό το παραμύθι για τον έξυπνο και το σίτι.
0: Πολλά βέβαια.
1: Έτσι, πάρα πολλά, από την αρχή μέχρι το τέλος. Γι' αυτό δεν σταματάμε να σας κάνουμε ερωτήματα και για την ευημερία, και νομίζω και οι ακροατές μας έχουν
0: και
1: πολύ.
0: Και έτσι δεν θα ακούσετε άλλο παραμύθι, φτάνει αυτό σήμερα, δεν έχετε χρόνο.
1: Σήμερα δεν θα προλάβουμε να πούμε άλλο παραμύθι.
0: Έχουμε καιρό. Όσο καιρό μας δώσει ο Θεός.
1: Όσο καιρό. Αυτό όμως που ζήτησε στο τέλος ο άνθρωπος, έτσι θα θέλαμε να το πούμε.
0: Ναι. Να μην ξυπνήσω. Άρα ουσιαστικά κατά κάποιον τρόπο θα λέγαμε ευλαστήμησε την τεχνική πρόοδο, την ανάπτυξη και την ευημερία που τους έφερε αυτό το...
1: Τον είχε κουράσει πια, δηλαδή. Εμείς αυτό καταλάβαμε στο τέλος, ότι αχ, μην ξυπνήσω, ας πούμε, γιατί δεν θέλω πάλι να ξαναδώ αυτό το πράγμα που με έφερε, στο οποίο με έφερε η εξυπνάδα μου.
0: Τώρα μου θυμίσετε ένα ωραίο τραγουδάκι κυκλαδίτικο που λέει «Αν μ' αγαπάς κοινό όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω. Μες του όνειρου τη χαρά θέλω να ξυψυχήσω».
1: Ακριβώς. Και του έκανε το χατήρι, κύριε Γανώτη, όμως. Του το έκανε το χατήρι ο δημιουργός.
0: Ο παραμυθάς βάζει το Θεό να κάνει χατήρι. Γιατί ο παραμυθάς θέλει έτσι να το φανταστεί. Έτσι. Ο Θεός μας αγαπάει εμάς τους παραμυθάδες. Γιατί χωρίς να το καταλάβουμε, ακολουθούμε τα χνάρια του.
1: Και έτσι...
0: Ο Θεός κάνει παραμυθένια πράγματα, δεν κάνει πεζά πράγματα της ανάπτυξης και της προόδου.
1: Και μπορεί να κάνει και εκπλήξεις που εμείς δεν θα, με την εξυπνάδα μας και το σίτι μας δεν καταλαβαίνουμε.
0: Από την ανησυχία μας δεν καταλαβαίνουμε ότι τα πάντα γύρω μας είναι εκπλήξεις. Εκπλήξεις είναι όλα τα πάντα.
1: Πώς είναι εκπλήξεις τα πάντα δηλαδή?
0: Γιατί όλα είναι, δεν έχουν αιτία άλλη παρά μόνο το Θεό που δεν τον βλέπουμε μπροστά μας. Η θεωρία, ας πούμε, του αιτίου και του αποτελέσματος που υπάρχει έξω στη... γενικά, μα πάνω σε αυτή στηρίζεται όλη η επιστήμη και η τεχνολογία, το αίτιο και το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα, δεν υπάρχει τίποτα που δεν έχει μια αιτία. Αυτή όλη καταργείται, γιατί την αιτία δεν την ξέρουμε. Αλλά την αγαπούμε, την ονειρευόμαστε.
1: Δεν ξέρουμε την αιτία.
0: Όταν γεννείται ένα παιδάκι, χαίρεται την αγκαλιά της μανούλας του, το γαλατάκι της μανούλας του, χωρίς να την έχει δει ολόκληρη. Δεν βλέπουν πρώτα τα μικρά παιδιά, μόλις γεννήθηκαν, δεν βλέπουν παρά ελάχιστα. Λοιπόν, αλλά νιώθουν μέσα τους μια χαρά, μια αγάπη ανεξήγητη.
1: Άρα... Δεν υπάρχει αιτία και το αποτέλεσμα, όλα δηλαδή καταργούνται.
0: Υπάρχει αιτία την οποία όμως εμείς δεν την ξέρουμε, δεν την βλέπουμε τουλάχιστον. Και γι' αυτό το λόγο μένει μόνο πως την αγαπούμε.
1: Ναι.
0: Εάν είμαστε φυσιολογικοί, την προσκυνούμε αυτή την αιτία χωρίς να την καλοξέρουμε.
1: Εκεί μπαίνει η πίστη. Αλλά αυτοί που πιστεύουν στην φυσική, ας πούμε, εξέλιξη των πραγμάτων, έτσι, αυτό που λένε φυσική μόνο, στην επιστήμη τους, δεν μπορούν να το κατανοήσουν αυτό και λένε ότι είναι όλα τυχαία.
0: Κοιτάξτε, ένα μωρό που είναι στο καροτσάκι του, νιώθει ότι κάποτε το καροτσάκι του κυλάει. Και αλλάζει εικόνες, βλέπει τόσα ωραία πράγματα και είναι και ξαπλωμένο ανάσκελα. Δεν υποπτεύεται όταν είναι πολύ μικρό ότι από πίσω είναι η μαμά ή ο μπαμπάς και σπρώχνει το καρότσι. Έτσι και οι άνθρωποι προσπαθούν, ενώ τους έχει δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να ξέρουν ότι από πίσω είναι ο γονιός που σπρώχνει το καρότσι, δεν προσπαθούν, δεν θέλουν να το σκέφτεται αυτό, φαντάζονται ότι είναι μια φυσική εξέλιξη. Αφού είναι πάνω σε ένα καρότσι, το καρότσι έχει ρόδες και κυλάει. Τι τους νοιάζει αν το σπρώχνει κανείς ή δεν το σπρώχνει, με δεν βαριέσαι.
1: Ή προσπαθούν να το εξηγήσουν μόνο με αυτά που βλέπουν.
0: Ναι, βλέπουν ότι αλλάζουν εικόνες, ότι κυλάει το καρότσι, αλλά ποιος είναι από πίσω που το κυλάει. Είδα στην τηλεόραση τη σκηνή της ανακοίνωσης που έκανε ένας σοφός εκεί στο ΣΕΡΝ, πώς το λένε, στις Ελβετίας, που ανακαλύψαμε, λέει, το μικρό σωματίδιο που με την έκρηξή του δημιούργησε το σύμπαν. Και είναι ο Θεός, λέει, να ο Θεός, αυτό είναι. Και μόλις ήταν στο αμφιθέατρο όλοι οι άλλοι επιστήμονες και σηκώθαν εδώ πάνω όρθιοι και κάνανε ένα μεγάλο, και αυτός χαϊδεύονταν μέσα στις επένους τους, στις ζητοκραυγές τους, και χαίρονταν ο άνθρωπος. Τι ανακάλυψε? Ανακάλυψε ότι τον κόσμο του δημιουργήσε ένα πολύ μικρό μόριο, πιο μικρό από τη συνηθισμένη σκόνη, και αυτό δημιούργησε τον κόσμο. Τι λέτε καλέ? Γιατί δεν θέλουν να δεχτούν ότι ο Θεός από αγάπη δημιούργησε τον κόσμο? Γιατί ο Θεός καταργεί την αιτία και το αποτέλεσμα σαν θεωρία του πολιτισμού. Εμείς είδατε που λέμε σώσε μας Κύριε κατά το μέγα έλεό σου. Δεν λέμε σώσε μας επειδή υπάρχει μια αιτία. Η αιτία είσαι εσύ πάλι που μας λυπάσαι και μας αγαπάς.
1: Αυτά που μας λέτε τώρα γίνονται απόλυτα κατανοητά. Μακάρι δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που χαιρόταν με τις επιφημίες των άλλων να τα άκουγε, κυρία Γανωτή. Άραγε πώς θα αντιδρούσε? Έχω μεγάλη απορία.
0: Δεν ξέρουμε. Άμα θέλετε να φτιάξουμε ένα παραμύθι να το φανταστούμε. Δεν ξέρουμε.
1: το επόμενο παραμύθι.
0: Ότι ένα παραμύθι καλύπτει τα πάντα. Είδατε τι είναι η αδιφαγία του σύγχρονου ανθρώπου. Θέλει να μπορέσει να βρει τρόπο να καλύψει όλες τις στιγμές και όλες τις φάσεις. Δεν γίνεται. Μια φασούλα εμείς διηγούμαστε και φτάνει αυτό.
1: Έχετε δίκιο, αλλά είδατε, είμαστε κι εμείς μέσα στο παραμύθι, κύριε Γανωτή, και είμαστε από αυτούς που ευημερούν και θέλουν και άλλο και περισσότερο.
0: Σε ξέρετε, από τα χρόνια που έβλεπα τηλεόραση, θυμάμαι. Οπότε όποτε έρχονταν κάποιος να συναντήσει κάποιον άλλον σε σπίτι ή σε γραφείο, αμέσως ρωτούσε αυτός που τον υποδέχονταν, τι θα πιείτε. Δηλαδή είχε πολλών λογιών κρασά στην κάβα του.
1: Σωστά.
0: Και λέει, βάλτε ένα μαρτίνι, βάλτε, ξέρω εγώ τι, ένα ουίσκι κτλ. Και έπρεπε να πίνουν, διότι αν δεν πηγείς λίγο να διατηρήσεις την ζάλη μέσα σου, δεν αντέχεις τη ζωή. Λοιπόν, πώς να πούμε τι νιώθανε, που ξέρουμε ότι προσπαθούσαν οι άνθρωποι να μην νιώθουν τίποτε από τις φωνές που έβγαζε η καρδούλα τους, αλλά απλώς να επαναλαμβάνουν το μάθημά τους, όπως ο έξυπνος που διηγούνταν την ιδεολογία της ανάπτυξης και η χωρική τον επενέβαινε, μπράβο, μπράβο, ωραία, τα κατάφερες, σαν να ήταν κανένας μαθητής μικρός που διάβαζε την έκθεσή του. Τόσο αστείος είναι ο κόσμος, τόσο θα λέγαμε γελίος, εάν, ας πούμε, δεν κινδυνεύουμε να κάνουμε κριτική.
1: Σε παλαιότερη εκπομπή μας είχατε πει ότι αυτό που το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι να μπορεί να σπάει το φαύλο κύκλο. Δηλαδή, σε αυτό το παραμύθι,
0: ναι,
1: θα μπορούσε να τον σπάσει το φαύλο κύκλο αν,
0: ναι,
1: ήταν χριστιανός.
0: Στο όνειρό του μόνο τον έσπασε.
1: Α, τον έσπασε στο όνειρο. Έτσι.
0: Δεν μπορούσε να το, όσο ζούσε, γιατί στο όνειρο δεν λειτουργούσε η συνειδητή λογική. Είχε κοιμηθεί η λογική και η καρδούλα βγήκε στην επιφάνεια και έβγαλε τον εαυτό τους. Ακούστε, ο Εσχύλος, ο μεγάλος αυτός σοφός, είπε ότι στάζει και εν θύπνο μνησιπίμων πόνος. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι αποφούν τις ενοχές τους και αισθάνονται, λένε ότι αισθάνονται καλά και καταφέρουν να ξεχάσουν τις ενοχές τους, και όταν κοιμούνται, λέει, πάνω στην καρδιά τους στάζει την πικρίλα της, την πικρίλα του, ο πόνος, ο μνησιπίμων που θυμάται τα βάσανα. Άρα η καρδιά του ανθρώπου κλαίει και στάζει πίκρα και δηλητηριάζει την ευτυχία του ανθρώπου και στον ύπνο του, ακόμα πάνω περισσότερο στον ύπνο του, γιατί εκείνη την ώρα δεν είναι ξύπνος να αντιτάξει τα επιχειρήματα της ευημερίας.
1: Εσείς ως παραμυθάς λοιπόν δώσατε στο τέλος του παραμυθιού «Ο Έξυπνος και το Σίτι» ένα τέλος που δεν ταιριάζει και πολύ στην ευημερία μας και στην εποχή μας. Τολμήσατε να περάσετε τον ήρωά μας, τον Έξυπνο, στην άλλη όχθη. Κοιμήθηκε ο ήρωάς μας. Δεν ήταν
0: ταιριάζει.
1: Το happy end.
0: Το λέτε εσείς γιατί βλέπετε τις φάτσες των ανθρώπων,
1: ναι,
0: και τη δική σας στον καθρέφτη και λέτε αυτοί είμαστε. Μέσα στα βάθη της ψυχής μας όμως λειτουργούν πράγματα πολλά που δεν τα βλέπει ο έξω κόσμος. Λειτουργούν μετάνοιες, πρέπει να υπάρχουν χιλιάδες άπειρες μετάνοιες ανθρώπων που δεν θα τις δουν οι άλλοι ποτέ. Γιατί είδατε, οι άνθρωποι πολλές φορές πριν να πεθάνουν περνάνε λίγες μέρες σε κόμμα. Το τι γίνεται μέσα στη διάρκεια αυτού του κόμματος δεν θα το μάθουμε ποτέ. Η καρδιά μας όμως μας πληροφορεί ότι εκεί γυμνές οι καρδιές απευθύνονται στο Θεό.
1: Δεν φάνηκε να φοβάται τον θάνατο ο Έξυπνος, φάνηκε σαν να πέρασε, σαν ήταν ένα πέρασμα στην άλλη όχθη.
0: Δεν το ξέρουμε, στον ύπνο του βέβαια δεν φοβάται κανείς, γιατί η καρδιά είναι αθάνατη, τι να φοβηθεί. Καταλάβατε.
1: Άρα ο φόβος είναι από τη λογική μας.
0: Μέσα στον ύπνο τους οι άνθρωποι ξαναγίνονται παιδάκια, ξαναγίνονται μωρά. Ξαναφέρουν την ευτυχία τους. Δεν έχετε προσέξει, πολλοί άνθρωποι πριν να πεθάνουν αρχίζουν και φωνάζουν τα ονόματα των συγγενών τους. Όπως η Μανώνα μου φώναζε την αδερφή της, την Αντιγόνη, που είχε χρόνια πεθαμένη. Τους φωνάζουν γιατί ξαναγυρίζουν πίσω στα παιδικά τους χρόνια και ο Θεός τους δίνει ευλογία. Θα δείτε ότι έφτιαξε ο Θεός τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπων για να γεμίσει την κόλαση.
1: Ακριβώς.
0: Θυμάμαι τον Άγιο Καλίνικο, τον πρώην Πυραιός, που μας έλεγε, θα δείτε, λέει, ότι ο παράδεισος είναι δικό σου ή δικό μου, του Θεού είναι, λέει. Αυτός βάζει μέσα όσους και όποιους θέλει. Και μέναμε με ανοιχτό το στόμα που τον ακούγαμε.
1: Πού θα βρουν οι ακροατές μας τον Έξυπνο και το City, κύριε Γανωτή, σε ποιο...
0: Ναι, θα λένε ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, για να το... γιατί κάποιοι ρωτούν...
0: Αυτό θα το δουν τώρα σε εκθέσεις που γίνονται. Δεν ασχολούμαι με την κυκλοφορία των βιβλίων. Γιατί
1: τίτλος...
0: άμα ασχοληθώ με την κυκλοφορία των βιβλίων,
1: θα
0: χάνω την έμπνευσή μου.
1: Έτσι.
0: Τα βλέπω έτσι... πιο άχαρα.
1: Ο τίτλος του βιβλίου που είπαμε ότι...
0: Αποκλειστικά για μεγάλους, λέω.
1: Εντάξει.
0: Είναι παραπλανητικός ο τίτλος. Λέω ότι να, θα βρεθούν παιδιά τα οποία, ξέρετε, μας αγαπούν και όταν ακόμα μας αυθαδιάζουν και ότι μας ρίχνουν ένα παρά που λένε στα αργό, μας αγαπούν και μας παρακολουθούν. Παρακολουθούν με πλάγια βλέμματα τους γονείς τους και θα ανοίξουν και θα βρουν την παιδική πλευρά της ζωής των μεγάλων. Τώρα με περιορίζουν τα εγγόνια μου, με περιορίζουν και μου λένε, πες μας, παππού, από τα παιδικά σου χρόνια, τι ένιωθες, πώς ζούσετε, πώς παίζετε, βρε παιδιά, αφήστε μου ήσυχον. Όχι, λέει, να μας πεις, γιατί μας ψαχουλεύουν τα παιδιά μας.
1: Το ίδιο κάνουν και οι ακροατές μας. Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας για τον Έξυπνο και το City και όσα βγήκαν μέσα από αυτό το όμορφο παραμύθι για μεγάλους. Αποκλειστικά για μεγάλους.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλοι ακροατές, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε, παιδιά». Μετά από όλη αυτή την ανάλυση που έκανε ο κύριος Κώστας Γανωτής, και βέβαια μας είπε το παραμύθι «Ο Έξυπνος και το City» και όσα βγήκαν καρδιακά μέσα από εκεί, μας είπε την ιστορία της ανθρωπότητας. Να είστε όλοι καλά.
2: Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζηδάκη.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και σήμερα μαζί με την Παλαιά Διαθήκη, για την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από τους προφήτες θα μιλήσουμε για τον προφήτη Ιερεμία. Ο προφήτης Ιερεμίας είναι ένα από τα βιβλία, είναι ένας προφήτης που αναφέρεται σε ένα από τα μεγάλα βιβλία ως προς την έκταση, ενώ μεγάλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι το δεύτερο σε έκταση βιβλίο, περιλαμβάνει 52 κεφάλαια, είναι όπως όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μεστό θεολογικών νοημάτων και ενιών. Αναφέρεται στη ζωή του ομώνυμου προφήτη, όπως το καταλαβαίνουμε. Το όνομα τον προφήτη Ιερεμία, το ίδιο το όνομα σημαίνει «Ο Θεός ανυψώνει». Ιερεμία σημαίνει «Ο Θεός ανυψώνει». Και πραγματικά ανύψωσε τον προφήτη, τον ανύψωσε ο ίδιος ο Θεός, αφού τον κάλεσε ο ίδιος ο Θεός στο έργο αυτό το προφητικό. Από το ίδιο το βιβλίο παίρνουμε πληροφορίες και γνωρίζουμε για τον προφήτη πράγματα, όπως ότι καταγόταν από την Αναθώθ, είναι μια μικρή πόλη βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ. Ξέρουμε ότι ήταν γιος του ιερέα Χελκία και η οικογένειά του ήταν εύπορη. Γεννήθηκε κατά τους ειδικούς 650 έως 640 π.Χ. πάντοτε. Έλαβε μόρφωση σε διάφορες επιστήμες και στην ιστορία και στη φιλοσοφία, στη φιλολογία, αλλά κυρίως μελέτησε τους πατέρες εισαγωγικά, τους πατέρες της εποχής εκείνης, τους πατέρες και διδασκάλους, ποιοι είναι οι προφήτες. Αυτοί οι προφήτες που προηγήθηκαν αυτού. Και αυτοί είναι σίγουρα ο Ισαΐας και ο Οσιέ. Άρα διάβασε, μελέτησε τους προφήτες που προηγήθηκαν από τον ίδιο. Ως προς τον χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του, πάλι μέσα από το κείμενο διαβάζουμε και το σημειώνει στην εισαγωγή του ο καθηγητής μας ο κύριος Καλατζάκης, τύπος μονήρης. Του άρεσε ο μονήρης βίος, ο πιο μοναχικός θα λέγαμε βίος, αυθόρμητος και έντονα συναισθηματικός. Τον έχουνε χαρακτηρίσει ως προφήτη που κλαίει. Αυτός ο προφήτης που εύκολα κλαίει, που θρηνεί συγκεκριμένα γιατί θρύνησε την πτώση της Ιερουσαλήμ, ο προφήτης Ιερεμίας. Χαρακτηριστικό στο βίο του είναι το κάλεσμα. Τον καλεί ο Θεός σε όχι μια όριμη μεγάλη ηλικία, αλλά σε μια νεαρή ηλικία, 627, ας σκεφτόμαστε περίπου ότι είναι αυτή η χρονολογία, η ημερομηνία της κλήσης του. Δρά στην Ιερουσαλήμ κατά βάση και δρά στα χρόνια τεσσάρων βασιλέων, του Ιωάχας, του Ιωακήμ, του Ιωχονία και του Σεδεκία. Ποια είναι τα θέματα που αντιμετώπισε ο προφήτης στην εποχή του? Θρησκευτικός συγκριτισμός, έκκληση των ηθών, κοινωνική ανισότητα, η αναβίωση της ειδωλολατρίας και η τυπολατρία. Αυτά βλέπουμε ότι είναι χαρακτηριστικά όχι μόνο της εποχής του, αλλά γενικότερα είναι χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζουν όλο τον κόσμο. Θα έλεγα και σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά και όλη την περίοδο πριν την έλευση του Χριστού στον κόσμο. Ζει φοβερές στιγμές, ζει την αιχμαλωσία. Το έθνος, το 597 π.Χ. η Ιερουσαλήμ πολιορκείται από τους Βαβυλωνίους, οι οποίοι έχουν έναν σπουδαίο ηγέτη, τον Ναβουχοδονόσορα, και τι κάνουν, αρπάζουν τους θησαυρούς του τόπου τους και σέρνουν, σύρουν
στην εξορία και τους αξιωματούχους και τον απλό λαό. Κορύφωση του τέλους είναι ο διασκορπισμός του πληθυσμού το 586 π.Χ. Έχουμε την άλωση της Ιερουσαλήμ. Βιώνει έτσι ο προφήτης μας όλο αυτό, όλη αυτή την τραγική στιγμή και ξεριζώνεται κι αυτός μαζί με τους συμπατριώτες του, εκπατρίζεται, φεύγει από τον τόπο των γονέων και των προπατώρων μαζί με τους υπολείπους Ιουδαίους. Συγκλονίζεται από τα γεγονότα, αλλά είναι μια δυνατή, ισχυρή προσωπικότητα. Ζει τα γεγονότα, αλλά ταυτόχρονα τα βλέπει καθαρά. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, και ας το δούμε αυτό σαν παρένθεση, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει τα πράγματα με καθαρό μάτι. Είναι πολύ σημαντικό να έχει καθαρίσει το νου του, έτσι ώστε ό,τι γίνεται, και οι πόλεμοι και οι άλλες συγκρούσεις που είδαμε εδώ και οι διώξεις και η εξορία, όλα αυτά να καταλάβεις για ποιο λόγο συμβαίνουν. Όπως και σήμερα χρειαζόμαστε πάντοτε προφήτη, αληθινό και γνήσιο προφήτη και όχι ψευδοπροφήτη, γιατί έχουμε και από αυτούς πολλούς, να μας εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό που γίνεται. Γιατί ο κόσμος περνάει αυτή τη δυσκολία και γιατί πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Υπάρχει θεολογική αιτία πάνω σε αυτό. Δεν μπορεί αυτό να απαντήσει κάποιος, έστω και αν έχει πτυχία. Πρέπει να απαντήσει ένας φωτισμένος άνθρωπος, ο οποίος να ομιλεί με το Θεό. Να είναι πραγματικός θεολόγος δηλαδή. Να μιλάμε το Θεό και να λάβουμε μέσω αυτού το μήνυμα του Θεού όλοι μας. Γιατί γίνεται και αυτό το κακό, ενώ συμβαίνουν πολλά, δεν παίρνουμε το μήνυμα. Ο προφήτης λοιπόν έχει καθαρό μάτι, το μάτι της ψυχής του είναι καθαρό και μπορεί να βλέπει βαθιά μέσα στην κοινωνία και να εντοπίζει το πρόβλημα, το μικρόβιο, ας το πω έτσι. Είναι σημαντικό αυτό, διότι δεν φτάνει, επαναλαμβάνω, μόνο η μόρφωση, δεν φτάνει μόνο η πείρα, αλλά χρειάζεται αυτή η καθαρότητα της σκέψης, η καθαρότητα του νου, προκειμένου ο άνθρωπος να βυθίζει το μάτι του και να βλέπει τους λόγους και τις αιτίες που συμβαίνουν πράγματα. Αυτό είναι οι προφήτες, το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, το επαναλαμβάνουμε και τώρα. Ο προφήτης, έχουμε πει, δεν είναι ο μελλοντολόγος. Δεν είναι αυτός που θα πει τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο.

μέσα στην κοινωνία και προσπαθεί να βοηθήσει και τους συμπατριώτες του και τους συνανθρώπους του μέσα από τα μηνύματα που λαμβάνει από το Θεό. Ένα σημαντικό που κάνει ο προφήτης Ιερεμίας, το έχουν κάνει και όλοι οι προφήτες, είναι να ξεχωρίζει τη θέση του από τους ψευδοπροφήτες. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι για κάποιο δικό του συμφέρον ή εξυπηρετώντας συμφέρον προφήτευαν σύμφωνα με τα συμφέροντα κάποιων. Αυτοί είναι ψευδοπροφήτες. Δεν μεταφέρουν αυτό το μήνυμα του Θεού και παίρνει απόσταση από αυτούς ο προφήτης, ο γνήσιος προφήτης, στην περίπτωσή μας ο προφήτης Ιερεμίας. Ένα άλλο που κάνει ο προφήτης Ιερεμίας είναι να μην φοβάται να τα βάλει, να σταθεί απέναντι και να ελέγξει την κοσμική εξουσία. Το κάνει και αυτός. Το έχουμε δει και σε άλλους προφήτες. Πραγματικά η γλώσσα του, η αλήθεια που εκφράζεται μέσα από τη γλώσσα και τη σκέψη του και την παρουσία του δημιουργεί ένταση, γιατί κανένας δεν θέλει να ακούσει την αλήθεια. Όλοι όταν ακούνε την αλήθεια αισθάνονται ότι είναι ελέγχονται και κανένας δεν θέλει τον έλεγχο και όλοι θέλουν να ακούνε ότι όλα τα έχουν κάνει τέλεια. Επισύει τον κίνδυνο στους άρχοντες, αλλά δεν εισακούεται. Και όσες φορές όμως ο Ιερεμίας έλεγε τα κακώς κείμενα και έλεγε πρώτα τους άρχοντες, γιατί αυτοί είναι που ασκούν τη διοίκηση, δεν άκουγαν αυτά που έλεγε. Είπαμε ότι ελέγχει και την αρρωστημένη θρησκευτική κατάσταση. Δεν παραλείπει όμως, πέραν από κάθε απαισιόδοξη πρόβλεψη, να βγάζει και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Και αυτό το κάνει ο προφήτης. Ελέγχει, καυτηριάζει πράγματα, βάζει στη θέση τους άρχοντες και λαό, αλλά πάντοτε φωτίζει και μία, δίνει ένα φως και μια ελπίδα στους ανθρώπους. Δεν απογοητεύει. Δεν λέει ότι δεν υπάρχει για σένα σωτηρία. Δεν λέει για ένα λαό ότι εσείς θα πάτε στο πύρτο εξώτερο. Βλέπουμε ότι μιλάει και λέει ότι και για σας υπάρχει ένα φως που σας αφορά, αλλά χρειάζεται τη δική σας συνέργεια και τη δική σας προσπάθεια. Επισημαίνει ότι η τιμωρία θα συντελέσει στην εσωτερική μεταστροφή του ανθρώπου. Ο Θεός, θα σκεφτούμε ότι έχει τη θέση του πατέρα. Και ο πατέρας πολλές φορές απέναντι στα παιδιά λειτουργεί παιδαγωγικά, όχι όμως επειδή δεν τα αγαπά, αλλά επειδή θέλει να τα φροντίσει και να τα διασφαλίσει. Αυτή είναι η σχέση με τον Θεό. Σχέση πατέρα και γιου. Αυτή είναι η σχέση μας με τον Θεό. Και οπότε αν κάτι επιτρέπει ο Θεός, είναι γιατί ακριβώς θέλει να εκπαιδεύσει και να υψώσει τον άνθρωπο. Και μέσα από κάποιες δοκιμασίες έχουμε την εξάλειψη της αμαρτίας και την προετοιμασία για μια νέα διαθήκη. Είναι πολύ σημαντικό ότι οφείλουμε στον προφήτη Ιερεμία την έννοια, την ορολογία καινή διαθήκη. Από τον Ιερεμία είναι αυτό. Σήμερα ξέρουμε υπάρχει παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Η καινή διαθήκη λοιπόν ήδη προφητεύεται από τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος βλέπει το Μεσσία. Το έχουμε πει ότι οι προφήτες βλέπουν και στο μέλλον και βλέπουν το Μεσσία να έρχεται και μάλιστα δίνουν προσδιορισμούς. Κάθε ένας προφήτης κάτι προσθέτει πάνω σε αυτό. Χαρακτηρίζει λίγο περισσότερο τον Μεσσία που αναμένουμε. Πάμε να δούμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ποιοι έγραψαν την Αγία Γραφή.

άνθρωποι την έγραψαν. Οπότε γιατί να καθίσω και να δώσω τόση σημασία σε ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, σε ένα ανθρώπινο δημιούργημα. Διαβάζω την ελληνική φιλοσοφία και είμαι πάρα πολύ καλυμμένος. Δεν χρειάζεται να διαβάσω κάτι άλλο για να καλυτερεύσω τη ζωή μου. Εδώ πέρα ασφαλώς και τα κείμενα των φιλοσόφων και κάποιον από τα κείμενα κάποιων είναι πάρα πολύ σημαντικά. Λέμε ότι οι φιλόσοφοι είναι οι προ-Χριστού χριστιανοί και αυτοί και μιλούν για το σπερματικό λόγο. Όμως τα κείμενα του, υπάρχουν κάποια κείμενα τα οποία δεν είναι μόνο ανθρώπινη καταγραφή μιας ανθρώπινης σκέψης ή εμπειρίας, αλλά γράφονται με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό συμβαίνει με τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Είδατε πόσα χρόνια έχουν περάσει και συνεχίζουν τόσες χιλιάδες εκατομμύρια αντίτυπα της Αγίας Γραφής κάθε χρόνο να βρίσκονται παντού και να τα διαβάζουν οι άνθρωποι. Τι σημαίνει αυτό? Αν πάρω μια εφημερίδα, τη διαβάσω μία, δύο, τρεις φορές, κουράστηκα. Δεν θέλω πάλι να τη διαβάσω. Τα κείμενα τα βιβλικά, όσες φορές και να τα διαβάσω, τόσο περισσότερο μου αρέσει, τόσο μας ελκύει η ιδέα να πάμε να διαβάσουμε πάλι το ίδιο κείμενο που είχαμε διαβάσει και πέρσι και πριν λίγο καιρό και βλέπεις ότι όταν το διαβάζεις κάτι καινούριο έρχεται στη σκέψη σου. Κάτι καινούριο προχωράει μέσα στο νου σου. Αυτό σημαίνει ότι το κείμενο αυτό δεν είναι μία απλή καταγραφή μίας ανθρώπινης εμπειρίας, αλλά είναι μία έμπνευση, είναι ένας φωτισμός. Γι' αυτό και τα κείμενα τα λέμε θεόπνευστα. Ο Ιερεμίας λοιπόν μας αποδεικνύει σε σχέση με τον μαθητή του το Βαρούχ, έχει ένα κοντινό μαθητή του που ήταν και ταχυγράφος του, τι μας λέει? Ότι ο Ιερεμίας έλαβε εντολή από το Θεό να καταγράψει τη διδασκαλία. Άρα τα κείμενα που διαβάζουμε δεν είναι μία διάθεση μόνο των ανθρώπων, των συγγραφέων της βίβλου να γράψουν κάτι, αλλά είναι και προτροπή του ιδίου του Θεού. Και γιατί ο Θεός δίνει αυτή την εντολή στον Ιερεμία? Γιατί αυτά τα κείμενα πρέπει να μείνουν. Γιατί αυτά τα κείμενα είναι πάρα πολύ σημαντικά, πολύ επίκαιρα, ζωντανά, μέχρι και σήμερα. Αυτά τα κείμενα έμειναν με την προτροπή του ιδίου του Θεού από τους ίδιους τους συγγραφείς αλλά και τους συνεργάτες τους. Έτσι διατηρήθηκαν μέχρι και σήμερα.

μια άλλη αλήθεια περί του βιβλίου είναι η δημορφία του. Το λέμε επιστημονικά αυτό, η δημορφία, δύο μορφές. Θα το έχουμε πει, θα το ξαναλέμε, ότι το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης το έχουμε σε δύο μορφές. Το πρώτο είναι το πρωτότυπο μασοριτικό κείμενο στην εβραϊκή γλώσσα και υπάρχει μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, στην ελληνιστική γλώσσα, είναι μετάφραση των Εβδομήκοντα. Μεταξύ αυτών των δύο μεταφράσεων υπάρχουν διαφορές, οι οποίες όμως διαφορές δεν έρχονται σε αντίθεση ως προς τα νοήματα, αλλά οι διαφορές επί το πλείστον αφορούν στην έκταση, στη διάταξη κάποιων παραγράφων. Δεν είναι όμως αντιφατικές μεταξύ τους ως προς την ουσία τους. Το βιβλίο αυτό το αποδέχθηκε η Καινή Διαθήκη, σχετίζεται με την Καινή Διαθήκη, το αποδέχθηκε η Εκκλησία, το αποδέχθηκε ο λαός του Θεού. Βεβαίως, στο βιβλίο του Ιερεμία οφείλουμε, όπως είπα πριν, και την έννοια της Καινής Διαθήκης. Αν διαβάσουμε στο 31ο κεφάλαιο του Ιερεμία, 31ος έως 34ος στίχος, εκεί θα δούμε, γίνεται αναφορά περί της ελεύσεως του Χριστού, ο οποίος Χριστός τι κάνει, έρχεται να φέρει μια νέα Διαθήκη. Άρα λοιπόν, και το επαναλαμβάνω, η νέα Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη, έχει να κάνει με τον ίδιο με τον προφήτη. Σε αρκετά σημεία της Καινής Διαθήκης έχουμε έμεση ή άμεση αναφορά στα όσα αναφέρει στους λόγους του Ιερεμίας. Θυμίζω προς Εβραίους επιστολή 7ο κεφάλαιο, 2η προς Κορινθίους 3ο κεφάλαιο 1-6 και εξής. Άρα η Καινή Διαθήκη έλαβε υπόψη της την Παλαιά Διαθήκη. Και έχουμε πει ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι δεν μπορώ να εξοβελίζω και να υποβιβάζω και να υποτιμώ την Παλαιά Διαθήκη. Όση αξία έχει Καινή, τόση αξία έχει Παλαιά, γιατί μιλούμε για το ίδιο πρόσωπο. Και το πρόσωπο αυτό είναι το πρόσωπο του Χριστού. Στην Παλαιά Διαθήκη άσαρκο, στην Καινή σε σαρκωμένο. Και στη λατρεία της Εκκλησίας έχουμε τη χρήση από το βιβλίο του Ιερεμία, αλλά και πολλοί πατέρες της Εκκλησίας και εκκλησιαστικοί συγγραφείς ασχολήθηκαν με το βιβλίο. Είπαμε, είναι και ένα μεγάλο βιβλίο σε έκταση. Ο Οριγένης, ο Χρυσόστομος, ο Θεοδόρητος Κύρου και ο Ολυμπιόδωρος. Στην πατρολογία μπορεί κάποιος να βρει τα κείμενα και πως σχολιάζουν αυτοί οι πατέρες και οι συγγραφείς το ίδιο το βιβλίο και πως το υπομνηματίζουν. Στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, το οποίο σήμερα προσεγγίζουμε, θα δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε και άλλες φορές, γιατί είναι μεγάλο βιβλίο και είναι πολλά τα θεολογικά νοήματα. Για παράδειγμα, είναι πολύ συγκλονιστική η μονόλογη που κάνει ο προφήτης, που εκεί, ας πούμε, ότι μυρολογεί, ότι βγάζει τη θλίψη του για όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα δούμε και ξεχωριστά τους μονολόγους. Να πούμε ότι αυτοί οι μονόλογοι που θα τους δούμε είναι σε ποιητική μορφή και εκεί καταθέτει την ψυχή του ο προφήτης. Θα τα δούμε, είπαμε, αναλυτικότερα. Αποκαλύπτει τον εαυτό του, τις σκέψεις του, καταγράφει τι ζει και τι αισθάνεται. Υπάρχει ένας έντονος λυρισμός σε αυτά τα κείμενα και διεξάγεται ένας αγώνας μεταξύ της πιστότητας στην εκτέλεση των προφητικών καθηκόντων και των προσωπικών ροπών για μια ήσυχη ζωή. Εδώ συναντούμε έναν αληθινό ανθρώπινο προφήτη, στα ενδότερα του οποίου ανιχνεύεται η σύγκρουση της θείας επιταγής που τον ορίζει ως προφήτη στο αξίωμα και το ανθρώπινο συνέστημα που αντιδρά στην αποδοχή. Η ένταση της φυσικής συναισθηματικότητας με το σκληρό μήνυμα που
καλείται να κηρύξει δημόσια. Αυτά θα μας πει ο κύριος Καλατζάκης στην εισαγωγή του. Να σας το πω με απλά λόγια. Από τη μία θα πρέπει να εκτελέσεις πιστά το θέλημα του Θεού και αυτό θα σε βάλει να έχεις κάποια θέση μέσα στην κοινωνία. Θα πρέπει να βρεθείς και ο προφήτης βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνίας. Γίνεται ένα δημόσιο πρόσωπο θα λέγαμε σήμερα και από την άλλη μεριά η προσωπική του θέληση είναι να κάνει μια ήσυχη ζωή. Είπαμε, διαλέγει ένα μονήρι βίο, πιο ήσυχο βίο, ένα βίο πιο ησυχαστικό θα το λέγαμε σήμερα. Και βέβαια φαίνεται σαν μια σύγκρουση της θείας επιταγής. Τον ορίζει, είπαμε, του δίνει το αξίωμα του προφήτη, αλλά αυτός είναι πολύ συναισθηματικός, βγάζει ένα ανθρώπινο έτσι, ανθρώπινα στοιχεία πολύ περισσότερα και καλείται να ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό και να βγει μπροστά και να μιλήσει εκ μέρους του Θεού. Σχετικά με τη διδασκαλία του προφήτη, έχουμε τρία βασικά γνωρίσματα στα λόγια του. Μιλάει για το Θεό, για την ιστορία και για τους ανθρώπους. Για το Θεό τον κηρύττει ως δημιουργό, ως κυρίαρχο της φύσης, του ανθρώπου και της ιστορίας. Το έχουμε πει και άλλη φορά, η ιστορία δεν είναι μια τυχαία πλοκή γεγονότων. Η ιστορία είναι ένα έργο που εκτιλήσεται, φαίνεται ότι ο Θεός δεν μετέχει σε αυτό, αλλά ο Θεός μετέχει σε αυτό πίσω από πράγματα, από γεγονότα, από πρόσωπα. Ο Θεός παρουσιάζεται ως παντοδύναμος, ας δούμε το 11ο κεφάλαιο στο βιβλίο του προφήτη. Σημαντική πτυχή των λεγόμενων του είναι το ότι το κέντρο του ανθρώπου είναι η καρδιά του ανθρώπου και μεταθέτει την έδρα της θρησκείας σε αυτήν. Η θρησκεία, η πίστη καλύτερα πρέπει να είναι καρδιακή. Και λέει και κάτι άλλο. Λέει ότι η πίστη, η θρησκεία αποτελεί υπόθεση ατομική. Ο δε άνθρωπος είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Δια του ιδιαιτέρου τονισμού της ιδέας αυτής αποβαίνει ο κατεξοχήν εκπρόσωπος της ατομικής ή εξατομικευμένης θρησκείας. Θα σας πω ότι αυτό το εισάγει πρώτος ο προφήτης Ιερεμίας. Τι ξέραμε στα πρώτα χρόνια? Ξέραμε, το βλέπουμε πολύ στην Πεντάτευχο αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυνατή έννοια συλλογικότητας. Ο λαός του Ισραήλ θα πρέπει να είναι ένα σώμα ενωμένο. Και τι ενώνει τους λαούς? Τους ενώνει η γλώσσα, ο πολιτισμός, αλλά κυρίως η πίστη, η θρησκεία. Ενώνει πάρα πολύ μεταξύ τους ανθρώπους. Και αυτό κυρίως ο Μωυσής και οι διάδοχοί του βέβαια το έχουν στη μέρημνά τους, να έχει το λαό ενωμένο. Να είναι ο λαός ενωμένος. Πράγματι το πέτυχε αυτό ο Μωυσής, βέβαια με πάρα πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά το πετυχαίνει αυτό και βλέπουμε να υπάρχει μία σχέση με το Θεό όταν κάποιος Ισραηλίτης κάνει κάτι, να, ας το πω το ρήμα, να την πληρώνει όλος ο λαός. Αυτό τι κάνει? Αυτό ενώνει ένα λαό. Δηλαδή σκέφτομαι ότι το λάθος το δικό μου θα προκαλέσει μία αντίδραση, μία δράση, φέρνει μία αντίδραση από τον ίδιο το Θεό. Θα επιτρέψει ο Θεός κάτι να γίνει. Κάποιος όμως θα έλεγε ότι αυτό δεν είναι δίκαιο. Τι φταίω εγώ αν κάποιος άλλος έκανε κάτι? Γιατί να δέχομαι και εγώ τις συνέπειες του λάθους? Προϊόντος του χρόνου βλέπουμε ότι ο Ιερεμίας είναι ο κύριος εκπρόσωπος της ατομικής θρησκείας,
της εξατομικευμένης θρησκευτικής προσέγγισης και σε σχέση με την αμαρτία. Δηλαδή τι μας λέει, εσύ αμάρτησες, εσύ θα πρέπει και να δεχτείς την τιμωρία της επιλογής σου. Αυτό είναι μια τομή στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν, από την αρχή δεν είχαμε αυτό όπως σας είπα, είχαμε μια συλλογικότητα. Ο καθένας θα πληρώσει, το κάθε λάθος που θα κάνει κάποιος θα την πληρώσει όλη η κοινότητα. Ενώ εδώ μιλάμε για εξατομίκευση. Άλλα θέματα τα οποία έχουμε από την διδασκαλία του προφήτη μπορούμε να εκμεύσουμε, μπορούμε να συνάγουμε, μπορούμε να συνάξουμε, συγγνώμη, μπορούμε να κρατήσουμε την αξία της ανθρώπινης ψυχής, τη δύναμη της αμαρτίας, θέματα που απασχολούν το βιβλίο, που συναντούν, που απαντούν και τα ζητήματα που βλέπουμε μέσα στο βιβλίο, το πρόσωπο του Μεσσία και γενικότερη ιδέα του Μεσσιανισμού, το ιερό υπόλοιπο. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές γι' αυτό, είναι κοινή διδασκαλία στους προφήτες, το ιερό υπόλοιπο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν σε κάθε εποχή, υπήρχε και στην εποχή του προφήτη Ιερεμία, είναι οι ευσεβείς άνθρωποι, οι οποίοι παρά το ότι πολλοί βρίσκονται σε μία αποστασία σε σχέση με τον Θεό, υπάρχουν αυτοί οι λίγοι οι οποίοι μένουν σταθεροί κοντά στο Θεό, στον νόμο του Θεού, στην αλήθεια του Θεού, και πάντοτε αυτό το ιερό υπόλοιπο το καλλιεργεί, το φροντίζει και ιδιαίτερα ο Θεός, είναι το ιερό υπόλοιπο των πιστών. Και κάτι πολύ σημαντικό που ισχύει και σήμερα και ισχύει διαχρονικά είναι ότι η προσευχή είναι το μέσο επικοινωνίας του Θεού και ανθρώπου και των ανθρώπων. Αν θέλω να επικοινωνήσω με τον Θεό, αυτό το κάνω μέσα από την προσευχή μου. Και ο Θεός με ακούει. Και ο Θεός με ακούει σε κάθε στιγμή, σε κάθε τόπο όπου και αν βρεθώ, σε κάθε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας, βρίσκεται εκεί απέναντί μου για να με ακούει. Και όταν ο άνθρωπος το αισθάνεται αυτό, πραγματικά νιώθει πάρα πολύ δυνατός και χαρούμενος.

0: Όπως ξεκινήσαμε, έτσι και θα τελειώσουμε, να πούμε και πάλι κάποια σχετικά με την εισαγωγή του βιβλίου, του Ιερεμία. Έχουμε πει ότι υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να τα έχουμε όποιοι μελετούμε τη Βίβλο, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Είναι η εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, η εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, που αυτά τα βιβλία μας βοηθούν να κατανοήσουμε στην πορεία, όταν μελετούμε ποιος έγραψε το βιβλίο, πότε το έγραψε, για ποιο λόγο το έγραψε, ποιες είναι οι βασικές θεολογικές ιδέες. Όταν αυτά τα γνωρίζουμε και τα έχουμε προετοιμάσει, μετά όταν πάμε στο κείμενο, μας είναι πολύ πιο εύκολα να κατανοήσουμε και βέβαια να μην παρεξηγήσουμε πράγματα που ακούμε. Ξαναλέω λοιπόν μερικά πράγματα σχετικά με την εισαγωγή του βιβλίου, σχετικά με τον Ιερεμία, και θα δοθεί η ευκαιρία στη συνέχεια να δούμε και κείμενα από το βιβλίο αυτό του προφήτη, όπως να δούμε και τον μαθητή του, τον Βαρούχ, ο οποίος κατέγραψε όλη τη διδασκαλία του διδασκάλου του, του πνευματικού του πατέρα θα λέγαμε σήμερα. Και βέβαια έχουμε να δούμε και ένα άλλο βιβλίο, ένα πολύ μικρό βιβλίο, είναι η θρήνη του Ιερεμία, και επίσης ακόμα ένα βιβλίο είναι η επιστολή του Ιερεμία. Θα τα δούμε όμως αυτά σταδιακά. Να θυμηθούμε πάλι για να εμπεδώσουμε ότι ο Ιερεμίας δρά στο βασίλειο του Ιούδα στα τέλη του 7ου αρχές 6ου αιώνα. Είπαμε ότι κατάγεται από ιερατική οικογένεια, έχει κληθεί στο προφητικό αξίωμα σε νεαρή ηλικία, ζει όλο αυτό το δράμα της Βαβυλώνιας εκμελωσίας μαζί με το λαό. Βλέπει και αφουγκράζεται και ο ίδιος βιώνει όλο το ζήτημα της φυγής του λαού στην εξορία. Να πούμε ότι στη μετάφραση των Εβδομήκοντα το έργο κατατάσσεται μετά το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα στην ομάδα προφητικά βιβλία. Την ίδια θέση έχει και στην Εβραϊκή Βίβλο, στην υποομάδα Μεταγενέστεροι Προφήτες. Είπαμε, και αυτό δεν μας παραξενεύει, ότι μεταξύ του πρωτοτύπου κειμένου και της μετάφρασης των Εβδομήκοντα υπάρχουν διαφορές, αλλά δεν είναι διαφορές αντιφατικές, αλλά έχουν να κάνουν κυρίως με την δομή και την κατάταξη των ενοτήτων. Να πούμε επίσης ότι... ξαναγράφω αυτό. Να πούμε επίσης ότι τα δραματικά γεγονότα της εποχής του προφήτη και η ρευστή πολιτική κατάσταση που υπάρχει είχαν σαν συνέπεια ο προφήτης να γίνει ελεγκτικός και άρα να γίνει αντιπαθής στους ανθρώπους της εποχής του, ιδιαίτερα αυτούς που ήλεγχε, καθώς ήταν υποχρεωμένος να μεταδώσει ανώθευτο το μήνυμα του Θεού σε βασιλείς, σε ιερείς και στο λαό. Να πούμε ότι ελέγχει τους βασιλείς για αλόγιστη πολιτική, η οποία πολιτική δεν είναι υπέρ του λαού πολλές φορές, και εκεί ο προφήτης μπαίνει. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα αν ο θρησκευτικός ταγός, αν ο θρησκευτικός άνθρωπος ηγέτης πρέπει να παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα. Λένε κάποιοι, τι δουλειά έχει ο άνθρωπος της Εκκλησίας να ασχολείται με την πολιτική? Δεν ασχολείται με την πολιτική γενικά, ασχολείται εκεί που η πίστη διώκεται ή αλλοιώνεται. Εκεί παρεμβαίνει ο θρησκευτικός ηγέτης και έχει ευθύνη να το κάνει αυτό. Και όταν επίσης βλέπει κοινωνική αδικία, δεν μπορεί να είναι αδιάφορος ένας θρησκευτικός ταγός. Θα βρεθεί μπροστά και θα ελέγξει και θα ελέγξει αυτούς που νομοθετούν εις βάρος του λαού. Αυτό διαχρονικά το κάνει ο θρησκευτικός ηγέτης. Αλλά επίσης ο Ιερεμίας πάει απέναντι και στους ιερείς όταν οι ίδιοι είναι τυπολάτρες. Δεν ζουν αυτό που πιστεύουν, δεν ζουν τη λατρεία, αλλά μόνο τυπικά τελούν τα μυστήρια. Εκεί πέρα και πάλι ο προφήτης παρεμβαίνει και τους λέει να μην συνεχίσουν σε αυτή τη βάση, αλλά να είναι οι ίδιοι το παράδειγμα μέσα στην κοινωνία και να μην καλλιεργούν μια τυπολατρεία, αλλά μια ουσιαστική πίστη. Επίσης εναντιώνεται στην κερδοσκοπία και κυρίως καταφέρεται κατά των ψευδοπροφητών για τις ελπίδες που έδιναν στον κόσμο, όμως ήταν ελπίδες απατηλές και καλλιεργούσαν ένα κακό θρησκευτικό κλίμα και εναντίον των πλουσίων επιτίθεται, γιατί καταδυναστεύουν τους φτωχούς και το λαό. Και εκεί πέρα και πάλι παρεμβαίνει. Επίσης δεν αφήνει και τον ίδιο το λαό χωρίς έλεγχο όταν βλέπει να υπάρχει ηθική κατάπτωση και όταν βλέπει να προσεγγίζουν οι πιστοί την ειδωλολατρεία, τους ψεύτικους θεούς. Δεν μπορεί να αφήσει ο θρησκευτικός ηγέτης, ο πνευματικός πατέρας, να αφήσει έτσι ανεξέλεκτο το πίμνιο. Όλα αυτά που είπαμε τον προφήτη δεν τον αφήνουν αδιάφορο. Τον επηρεάζουν μέσα του, τον θλίβουν και πολλές φορές πέφτει σε θρήνο. Και έχουμε το βιβλίο «Θρήνη» του Ιερεμία. Θρηνεί ο Ιερεμίας και για αυτά που έχουν συμβεί, αλλά και για το λαό. Και δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι θεώρησαν τον Ιερεμία ως τον Μεσσία. Ήταν τέτοια δυνατή προσωπικότητα που είπαν ότι μήπως είναι ο Μεσσίας που περιμένουμε. Τέτοιο εκτόπισμα είχε. Τι κάνει με απειλές, με προτροπές, με παρακλήσεις. Προσπαθεί να πείσει το λαό να επιστρέψει στο Θεό. Τον βλέπει το λαό να πηγαίνει και να θυσιάζει στα είδωλα. Αυτό τον πικραίνει πολύ και με όποιο τρόπο μπορεί προσπαθεί να τους επαναφέρει, να τους γυρίσει πίσω. Πολλές φορές βλέπει αμετανόητο το λαό και εκεί πέρα εξαγγέλει την κρίση του Θεού. Τους το θυμίζει ότι δεν είμαστε αιώνιοι σε αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να έρθει και καταστροφή ακόμα και σε αυτή την καταστροφή δεν θα ευθύνεται ο Θεός. Αλλά εσείς, ο λαός και η συμπεριφορά σας. Επίσης αναφέρει ότι οι ξένοι λαοί και οι ηγέτες κυρίευσαν την πατρίδα των Ιουδαίων και τους χρησιμοποίησε συσσαγωγικά ο Θεός τους λαούς αυτούς για να παιδαγωγήσει το λαό. Και βέβαια έχει ένα όραμα, ο προφήτης θέλει να βλέπει ότι υπάρχει μια ακτίνα η οποία φαίνεται, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ήλιο ολόκληρο και μεγάλο, αλλά αυτό προϋποθέτει την μετάνοια του λαού και έτσι να συναφθεί και πάλι μια νέα διαθήκη που θα καθορίζει σε νέα βάση τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Την σύναψη αυτή της νέας διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, την υπέγραψε με το αίμα του επάνω στο Σταυρό ο Χριστός. Την έφερε ο Χριστός στην Νέα Διαθήκη, αλλά και με το ίδιο του το αίμα υπέγραψε στη διαθήκη αυτή, η οποία ισχύει μέχρι και σήμερα και θα ισχύει μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, και σε αυτή τη διαθήκη υπογράφει ο άνθρωπος με το Θεό. Σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, κάναμε μία αναφορά στον προφήτη Ιερεμία. Σε ένα μεγάλο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, είναι αρκετά μεγάλη σε έκταση και το βιβλίο του, και είδαμε πόσα θέματα θίγει, τα οποία είναι σημαντικά και τόσο διαχρονικά μέχρι και σήμερα. Θα δοθεί ευκαιρία να συνεχίσουμε την προφητική διδασκαλία, και για τον προφήτη θα πούμε, και για τον προφήτη Βαρούχ, το πνευματικό του παιδί, ας το πούμε έτσι, ο οποίος κατέγραψε τη διδασκαλία. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μου.
1: Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται εξής. Γράφει ο πατέρ Στέφανος. Ο Άγιος Βάρβαρος ήταν πειρατής πριν γνωρίσει τον Χριστό και σε μια επιδρομή που έκανε μαζί με άλλους συντρόφους του εναντίον των Ακαρνάνων, σώθηκε και ζούσε σαν αγρίμη στα βουνά. Είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για όλη την περιοχή της Ακαρνανίας. Κάποια μέρα είδε ο Βάρβαρος από μακριά τον ιερέα του χωριού Τρίφου, πατέρα Ιωάννη Νικοπολίτη, να μπαίνει στο ναό του Αγίου Γεωργίου για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Χωρίς να χάσει καιρό, κατέστρωσε το σχέδιό του για να ληστέψει τον ευλαβή ιερέα και να τον φωνεύσει. Άργησε όμως να φτάσει στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, οπότε ο ιερεύς είχε προχωρήσει αρκετά στη Θεία Λειτουργία. Μπαίνοντας στο ναό με εχθρικές διαθέσεις, βρέθηκε μπροστά σε μια υπερφυσική κατάσταση, σε ένα μεγάλο θαύμα. Βλέπει τον ιερέα λουσμένο μέσα σε θεϊκό φως να βρίσκεται ενώπιον της Αγίας Τραπέζης και να μην πατά στο έδαφος. Δύο νεαροί άνδρες που επίσης έλαμπαν περισσότερο από τον ήλιο κρατούσαν τον ιερέα από κάθε μία πλευρά και τον είχαν σηκώσει μετέωρο μέχρι και δύο πύχες πάνω από τη γη. Ξαφνικά αισθάνεται να ξεχύνεται μια άρετη και υπερκόσμια ευωδία. Άγγελοι είχαν πυκνώσει την Αγία Τράπεζα και έψαλαν ύμνος και δοξολογίες στον αμνό του Θεού. Και ειδού, παρουσιάστηκε τότε ένα χαριτωμένο βρέφος. Το κρατούσαν στα χέρια τους δύο άγγελοι που το έφεραν και το απόθεσαν στο Άγιο Δισκάριο. Το πρόσωπο του θείου βρέφους ακτινοβολούσε από θεϊκό φως και οι άγγελοι ατένιζαν με δέος και θαυμασμό την υπερκόσμια ομορφιά. Όταν ήλθε η ώρα της μεγάλης εισόδου, ο ιερέας πλησίασε την Αγία Πρόθεση και πήρε στα χέρια του τα τίμια δώρα. Όταν βγήκαν τα Άγια, είδε ο Βάρβαρος αγγέλους να κρατούν τον πατέρα Ιωάννη για να μην πέσει και βεβηλωθούν τα Άγια δώρα. Ο Βάρβαρος παρατηρεί έντρομος, παρακολουθεί με φόβο όσα τελούνται και η αγάπη του Θεού επιτρέπει να δει. Η Θεία Μυσταγωγία συνεχίστηκε, είπαν το σύμβολο της πίστεως και έφτασαν στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Ο λειτουργός τα ευλόγησε και είπε «Και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα, το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν». Τότε βλέπει ο Βάρβαρος το λειτουργό ιερέα να παίρνει μαχαίρι και να σφάζει το θείο βρέφος. Το αίμα του το έχισε στο Άγιο Ποτήριο, ενώ το σώμα του το τεμάχισε και το τοποθέτησε στον Άγιο Δίσκο. Μετά τη Θεία Μετάληψη, όταν ο ιερέας ύψωσε τα Άγια προς το λαό, είπε «Πάντοτε νυν και αΐ», η στέγη του ναού ανασχίστηκε στα δύο. Από εκεί οι άγγελοι ανέβασαν το θείο βρέφος στους ουρανούς με ύμνους και δοξολογίες, όπως το είχαν κατεβάσει, ενώ μια υπέροχη ευωδία και μια λάμψη ξεχύθηκε μέσα στο ναό. Ο Βάρβαρος δεν άντεξε στη θέα αυτού του εκπληκτικού θαύματος. Συγκινήθηκε η καρδιά του και μαλάκωσε. Τα άγρια ένστικτά του υποχώρησαν. Ο νους του φωτίστηκε από το ακύρατο φως της θεογνωσίας. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος τον επεσκίασε και τον ανέστησε από την πνευματική του αναισθησία. Έγινε χριστιανός με αφορμή μόνο μια Θεία Λειτουργία. Με δέος και συστολή, μόλις τέλειωσε η Θεία Λειτουργία, πλησίασε και γονάτισε μπροστά στο λειτουργό ιερέα. Ομολόγησε ενώπιόν του με λυγμούς το θαύμα που αξιώθηκε να δει. Ταυτόχρονα εξομολογήθηκε το αμαρτωλό παρελθόν του και υπετάχθη πλήρως στο Χριστό. «Μυστήριο, φοβερό το μυστήριο, μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριον», φωνάζει και η Αγία Γραφή. «Θεός εφανερώθη εν σαρκή, επιστεύθη εν κόσμο, μελιζόμενος και μη διαιρούμενος».
μη θελήσουμε με τα φτωχά μας μυαλά, τα πεπερασμένα και αμαρτωλά, να ερευνήσουμε και να εξηγήσουμε τις ουράνιες αυτές πραγματικότητες. Ο κόσμος του ουρανού, δηλαδή η περιοχή του ακτίστου Τριαδικού Θεού, παρόλο που είναι άφθαρτη, αναλύωτη, αιώνια, υπέρχρονη και θεία, εντούτοις δια της χάριτος, ενεργίας και δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος, προσφέρεται σε όλους μας μέσα από το μυστήριο της Θείας Λατρείας. Ολόκληρο το έργο της ενσάρκου Θείας Οικονομίας, αποκτήσεως κόσμου, μέχρι και της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας, της δικαίας κρίσεως και των μελώντων αιωνίων αγαθών, είναι υπερφυώς παρόντα στη Θεία Λειτουργία. Το πώς δεν εξηγείται, ούτε και ερμηνεύεται με ανθρώπινη γλώσσα και γραφίδα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης καταμαρτυρεί τα εξής. Είναι Μεγάλη Παρασκευή απόγευμα γύρω στις 3. Ο Κύριος πάνω στο Σταυρό αιμορραγεί. Βγάζοντας μεγάλη κραυγή είπε «Τετέλεστε» και κλείναν στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Και επειδή ξημέρωνε Σάββατο και ήταν μεγάλη ημέρα, ξημέρωνε το Πάσχα, επισπεύστηκε η αποκαθήλωση και η ταφή. Ήλθαν οι στρατιώτες και άρχισαν να σπάζουν και να συντρίβουν τα σκέλη, δηλαδή τα πόδια των δύο συσταυρωμένων ληστών, για να επέλθει γρηγορότερα ο θάνατος. Κατόπιν ήλθαν μπροστά στο Χριστό, διαπιστώνοντας ότι ήδη είχε πεθάνει, δεν του συνέτριψαν τα σκέλη και επιλέξει. Επειδή τον Ιησούν ελθόντες ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, ού κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλλά ένας από τους στρατιώτες λόγχε αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ, σύμβολα των δύο μεγάλων μυστηρίων της σωτηρίας μας, βαπτίσματος, το είδωρ και θείας ευχαριστίας, το αίμα. Είναι η γραφή πληρωθεί, ως τούν ου συντριβήσεται αυτού. Τι μας λέγει αυτό το γεγονός της μη συντριβής των Παναγίων αυτού σκελών και οστών? Μας λέγει ότι το σώμα του Κυρίου δεν επιδέχεται διαιρέσεις, τεμαχισμούς και ακροτηριασμούς. Έτσι και τώρα. Ο Τίμιος Σάρτος, το σώμα του Κυρίου, ο αμνός του Θεού, δεν διαιρείται. Είναι ομελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Το νεκρό σώμα του Κυρίου και μέσα στον τάφο είναι ενωμένο με τη θεότητα και δεν γνωρίζει διάλυση και φθορά μετά το θάνατό του ως ανθρώπου. Αδιαίρετο λοιπόν και διάσπαστο το σώμα του Κυρίου και πάνω στο σταυρό και μέσα στον τάφο και στο Άγιο Ποτήριο. Άρα η ύψωσις δηλώνει κατά τους πατέρας της Εκκλησίας τη ζωηφόρο θυσία του Κυρίου και ο μελισμός του άρτου τη σφαγή του. Μετά το μελιζόμενος και μη διαιρούμενος ακολουθεί ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάσουν. Πόσα εκατομμύρια εκατομμυρίων χριστιανών κοινώνησαν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Κυρίου. Μυριάδες ετράφησαν από τη Θεία Κοινωνία, από τότε που έγινε ο πρώτος μυστικός δείπνος μέχρι σήμερα. Όχι παίρνοντες λίγα ψίχουλα από τον άρτο της ζωής, αλλά ολόκληρον ο καθένας των μη διαιρούμενων και των μηδέποτε δαπανόμενων αμνό του Θεού. Και αυτό γίνεται όχι μια φορά στη ζωή του καθενός, αλλά εκατοντάδες και χιλιάδες φορές από βαπτίσεως έως θανάτου του. Υπήρξαν και εποχές όπως η περίοδοι των διωγμών, όπου οι χριστιανοί, οι υποψήφιοι μάρτυρες και ομολογητές κοινωνούσαν κάθε μέρα ή 4 φορές την εβδομάδα. Ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Φοβερό το μυστήριο, ακατανόητο, ακατάληπτο, ανερμήνευτο. Όλες οι άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος μέσα από όλα τα μυστήρια, την προσευχή και τις Άγιες Γραφές, αλλά ιδιαιτέρως μέσα στη Θεία Λατρεία, είναι όντως υπερουράνιες και υπερακατάληπτες για το πεπερασμένο μυαλό μας. Και μόνο κάτω από τη χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, Άγιοι Λειτουργοί του Υψίστου, δίκαιοι και άμωμοι, έζησαν στη Θεία Λειτουργία ελάμψης τεινάς της ακτίστου Τριαδικής Θεότητος και του Ουρανίου Θυσιαστηρίου. Γι' αυτό, όσες ιστορίες κατά καιρούς αναφέρουμε δεν είναι γεγονότα που γίνονται κάθε μέρα, αλλά συμβαίνουν στη ζωή του λειτουργού ιερέως και των πιστών εκκλησιαζομένων χριστιανών σπανιότατα, και αυτό κατά χάριν. Οι έκτακτες αυτές μεγάλες δωρεές

Το Πρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου, εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται «Η Θεία Μετάληψης». Γράφει ο πατήρ Στέφανος. Πριν πολλά χρόνια μου διηγείται ένας ιερεύς ότι έναν βαρύ χειμώνα δεν ήθελε να λειτουργήσει κάποιο Σάββατο. Η θερμοκρασία ήταν 10 υπό το 0. Θα ήταν αυτός μόνο και ο ψάλτης. Δεν ήξερε τίποτε από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την παρουσία της Τριαμβεύουσας Εκκλησίας, ούτε και για την ωφέλεια των μυριάδων και κοιμημένων και ζώντων. Με δυσκολία και πολλή βία πήγε στην Εκκλησία παρακαλώντας μέσα του να μην έλθει ο ψάλτης για να μην λειτουργήσει. Αλλά ο ψάλτης ήρθε. Έκανε βιαστικά την πρόθεση και άρχισε τη Θεία Λειτουργία. Σε λίγο είδε να καταφτάνουν στο ναό επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, μοναχές και άλλοι πιστοί. Οι περισσότεροι πήραν θέσεις δεξιά και αριστερά στα ψαλτήρια και άρχισαν να ψάλουν τόσο ωραία και ουράνια, ώστε ξέχασε και το κρύο και τη μοναξιά του. Θερμάνθηκε ολόκληρος, έγινε όλος φλόγα. Έκανε τη μικρά είσοδο και είδε το ναό γεμάτο κόσμο. Οι περισσότεροι του φάνηκαν γνωστοί. Δεν έδωσε προσοχή και συνέχισε τη Θεία Λειτουργία. Έφτασε στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Τότε είδε τρεις αρχιερείς λαμπροφόρους και απαστράπτοντας να εισέρχονται στο Άγιο Βήμα. Γονάτισαν μαζί του και προσήφχοντο. Σιγά σιγά και με φόβο Θεού σηκώθηκε, πήρε το θυμιατό και εκφώνησε της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Η ψυχή του έκπληκτου ιερέως γέμισε από θεία ευφροσύνη. Ειρήνη και ησυχία ουράνια κυριάρχησαν μέσα του. Και ήρθε η στιγμή της υψώσεως και του μελισμού του αμνού του Θεού. Όλος ο ναός πλημμυρισμένος από γλυκύτατες μελωδίες. Έψαλε όλο το παρευρισκόμενο πλήθος μαζί με τους μοναχούς, ιερείς και επισκόπους το «Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Όχι μια φορά, αλλά πολλές. Στη συνέχεια έψαλαν και το κοινωνικό «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, αλληλούια». Ο ιερεύς μέσα του διαλογίζεται τι να κάνει, να κοινωνήσει πρώτος ή να παραμερίσει για τους τρεις παρευρισκόμενους αρχιερείς. Ο ένας εξ αυτών του έκανε νόημα να κοινωνήσει και στη συνέχεια με άλλο νόημα να κάνει ένωση και συστολή των Παναγίων δώρων. Τέλος, άνοιξε την ωραία πύλη και δεν είδε κανέναν. Γύρισε δεξιά, αριστερά τη ματιά του μέσα στο Άγιο Βήμα και οι αρχιερείς είχαν εξαφανιστεί. Για λίγες στιγμές παρέμεινε τελείως ακίνητος και εκστατικός. «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», είπε, και προσήλθε ο ιεροψάλτης. Ακόμα θαυμάζει, ακόμα απορεί. Ολόκληρη η θριαμβεύουσα εκκλησία ήταν παρούσα. Οι κεκοιμημένοι αδελφοί του αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ήσαν εκείνοι που κατά καιρούς μνημόνευε, γι' αυτό και του φάνηκαν μερικοί γνωστοί. Οι αρχιερείς μέσα στο Ιερό Βήμα ήσαν οι τρεις ιεράρχες, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Οι σπουδές για χρόνια στα πανεπιστήμια, οι μελέτες και τα ξενύχτια πάνω στα βιβλία δεν μπόρεσαν να του δώσουν ούτε μια σταγόνα γλυκύτητος και θεογνωσίας από όσο του έδωσε μία και μόνο Θεία Λειτουργία. Άβυσσος τα κρίματα του Θεού. Άβυσσος και ακατάληπτο το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, το οποίο συμμετέχουμε τόσο συχνά. Το ζει και δεν το καταλαβαίνει με το μυαλό του ο πιστός χριστιανός. Το ζει με την καρδιά και με την ψυχή. Το βιώνει υπερφυώς, μέσα του. Όχι με τις αισθήσεις, όχι ορατά και με κοσμικές γνώσεις. Όχι, πνευματικά μόνο. Γι' αυτό λέμε είναι μυστήριο, φοβερό μυστήριο, ακατανόητο και ανερμήνευτο. Η προσφορά και η θυσία του Ιησού Χριστού καθώς ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ανάλωτος, δηλαδή δεν ξοδεύεται και δεν σώνεται ποτέ. Το άχροντο σώμα του Ιησού Χριστού, εκείνο που έλαβε από την Παρθένο Μαρία, είναι άφθαρτο και αδαπάνητο. Κομματιάζεται και τρώγεται ο άρτος αμνός, αλλά ο Ιησούς Χριστός μένει ολόκληρος. Οι πατέρες της Εκκλησίας για να το παραστήσουν αυτό και αισθητά χρησιμοποιούν το παράδειγμα του καθρέπτη και του ήχου. Σε χίλια κομμάτια και αν σπάσει ο καθρέπτης, σε κάθε κομματάκι βλέπεις ολόκληρο το πρόσωπό σου και ένας ήχος διατηρείται ακέραιος και ολόκληρος, έστω και αν τον ακούνε χιλιάδες αυτιά. «Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Κανένας μας δεν αγιάζεται από μόνος του, ούτε από την τήρηση των εντολών, ούτε από την καλλιέργεια των αρετών και τα αγαθά του έργα.
αλλά παίρνουμε τον αγιασμό από το

Θεάνθρωπο Κύριο, που είναι ο μόνος Άγιος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι εάν κάτω από τον ήλιο βάλουμε 1000 καθρέπτες, όλοι και θα αστράπτουν και θα λάμπουν και όλοι τους θα εκπέμπουν ακτίνες. Έτσι θα νομίζουμε ότι έχουμε 1000 ήλιους. Στην πραγματικότητα όμως ο ήλιος είναι ένας. Έτσι και ο μόνος Άγιος Κύριος, ο Θεός ημώνος, άλλος ήλιος, εκχαιόμενος τους πιστούς, φαίνεται μέσα από πολλές ψυχές και πολλούς αναδεικνύει Αγίους. Ένας είναι όμως, ο αληθινός και Άγιος, ο Κύριος. Μελίζεται ο αμνός του Θεού, αλλά δεν διαιρείται. Κάθε μερίδα είναι ολόκληρος ο Χριστός. Όσοι κοινωνούμε προσερχόμενοι στο Άγιο Ποτήριο όλοι μας, παίρνουμε ολόκληρο το Χριστό, ο οποίος μας γεμίζει ολόκληρος και μας κάνει κατά χάριν Θεούς, χωρίς να αφήσει κανένα μέρος του σώματός μας άδειο από τη θεϊκή του παρουσία. Γι' αυτό εξαϊλώνεται ο άνθρωπος, γι' αυτό θερμαίνεται, γι' αυτό γεμίζει από θεϊκή φλόγα και είναι έτοιμος να πέσει προς δόξαν του Αγίου Θεού και στη φωτιά. Ολόκληρος ο Χριστός βρίσκεται μέσα μας, ολόκληρος και στον καθένα χωριστά που κοινώνησε. Ολόκληρος όλους τους χριστιανούς που κοινωνούν, ολόκληρος σε όλα τα ορθόδοξα θυσιαστήρια της γης, ολόκληρος και στους ουρανούς, ολόκληρος σε όλη την κτήση, ορατή και αόρατη, μυστήριο. Αυτή είναι η ορθοδοξία μας, αυτή είναι η πίστης μας. Τη στιγμή που ο ιερεύς λέγει τα Άγια της Αγίας κάνει τρεις κινήσεις. Με την πρώτη υψώνει σταυροειδώς στον αμνό, με τη δεύτερη τον τεμαχίζει στα τέσσερα και τον τοποθετεί πάνω στον Άγιο Δίσκο και με την τρίτη παίρνει το κομμάτι με τα γράμματα Ιησούς και το βάζει μέσα στο Άγιο Ποτήριο, πραγματοποιώντας έτσι την ένωση του Τιμίου Σώματος με τα του Τιμίου Αίματος. Κάποτε σε κάποιο ρωσικό ανδρικό μοναστήριο, όπως μας διηγείται ο Στάρετ Σαμψόν, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ένας μοναχός θυμήθηκε ότι του είχαν δώσει εντολή να σκουπίσει καλά την είσοδο του καθολικού της μονής. «Ας το κάνω τώρα», είπε με το λογισμό του, «αφού αυτή τη στιγμή δεν είναι σπουδαίο το μέρος αυτό της Θείας Λειτουργίας». Πήγε λοιπόν ο μοναχός, πήρε τη σκούπα και άρχισε να σκουπίζει. Από μέσα του νοερά έλεγε την ευχή και με τα μάτια του παρακολουθούσε πότε-πότε τα τελούμενα. Δεν πέρασαν όμως 5 λεπτά και όπως έστρεψε το βλέμμα του ψηλά είδε να ανοίγουν ξαφνικά οι τρούλοι της εκκλησίας όπως είναι στους ρωσικούς ναούς και να παρουσιάζεται μπροστά του η θριαμβεύουσα εκκλησία με όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Φοβερή η εικόνα. Στο κέντρο βρισκόταν μια Αγία Τράπεζα, μεγάλη ως ο ουρανός. Μπροστά από αυτήν τρεις αρχιερείς είσαν γονατιστοί. Αυτούς περιέβαλαν και άλλοι και άλλοι. Και αυτούς πλήθος ιερέων και διακόνων. Δεξιά και αριστερά ήσταν το αγγελικές χοροδίες με απερίγραπτη απαστράπτωσα ομορφιά, η δόξα και το φως ανέκφραστα, χιλιάδες ημελήρητες και ακατάληπτες μελωδίες των ουρανίων παρισταμένων ταξιαρχιών τον γέμιζαν από θεία μακαριότητα και εφροσύνη. Ετελείτο η ουράνιος θεία λατρεία, ετελείτο όμως σε παράξενη μορφή που έμοιαζε με την επίγειο θεία λειτουργία και ετελείτο ολόκληρη. Την τελούσαν Άγιοι Ιεράρχες, Ιεράρχες, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ως ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ή ως ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων και ο Άγιος Νεκτάριος. Αλλά και εκεί, στον ουράνιο ναό της θριαμβεύουσας εκκλησίας, της Άνω Ιερουσαλήμ, κοινώνησαν. Είδε ότι κοινωνούν αδιαλείπτως από τη δόξα και το άκτιστο τριαδικό φως, από την αμβροσία της Θείας Μακαριότητος, από το ποτήριο των απορρίτων μυστηρίων. Εστάθη ο μοναχός ακίνητος, μαρμαρωμένος σαν κολώνα, μέχρι που τέλειωσε η Θεία Λειτουργία. Εξερχόμενοι οι μοναχοί από την εκκλησία είδαν ακίνητο σαν μαρμαρωμένο το μοναχό. Ήταν σαν στήλη άλατος, μουσκεμένος από τα δάκρυα, βρεγμένος μέσα και έξω, τα ράσα του έσταζαν από τους ποταμούς των δακρύων. Τον πήραν με πολύ προσοχή και χωρίς μιλιά τον μετέφεραν απαλά-απαλά στο κελάκι του. Και εκεί μέσα παρέμεινε ώρες πολλές αχαμένος, τελείως εκστατικός, θαμπωμένος από τη Θεία Αποκάλυψη. Όταν συνήλθε, ήλθε και ο πνευματικός του. Τον συνέφερε από τα δάκρυα και κατόπιν πήγαν μαζί στον ηγούμενο της Μονής, όπου και διηγήθηκε με δέος και πολύ ταπείνωση το εξαίσιο και θείο όραμά του. Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται «Η Θεία Μετάληψης».
πλήρωμα ποτηρίου πίστεως, Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Το νόημα αυτών των λόγων έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έπαθε, εσταυρώθη, ετάφη, ανέστη εκ νεκρών την τρίτη ημέρα και ανελήφθη στους ουρανούς, για να έλθει το Άγιο Πνεύμα στη γη. Χωρίς τη σταυρική θυσία, το θάνατο, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου, δεν θα ερχόταν ποτέ ο Παράκλητος του Άγιου Πνεύμα. Ο άνθρωπος που ζει αληθινά και έμπρακτα στο Χριστό, το νιώθει και το ζει αυτό. Κοινωνώντας των αχράντων μυστηρίων το Άγιο Πνεύμα ή υπανάμωμος άκτιστος ενέργειά του, γίνεται ζωντανή αίσθηση μέσα του. Για εκείνον όμως που δεν πιστεύει, όχι μόνο η Θεία Λειτουργία αλλά και όλα τα της πίστεώς μας είναι ακατανόητα. Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως, Πνεύματος Αγίου, αμήν. Με την ένωση σώματος και αίματος μέσα στο Άγιο Ποτήριο, κηρύσσεται η ενότητα της φύσεως του Ιησού Χριστού, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, σε μία διαίρετη ενότητα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι μία ενότητα σταυρικής θυσίας και θείας χάριτος που προσφέρεται στους πιστούς δια της θείας κοινωνίας. Ο Χριστός μας γεμίζει με Πνεύμα Άγιον. «Ποιο είναι το αποτέλεσμα των παθών του Χριστού, των λόγων και των έργων του», ρωτά ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. «Τίποτε άλλο από τη λήψη του Αγίου Πνεύματος», απαντά ο ίδιος. Αυτό όμως σημαίνει σωτηρία, αθανασία και βασιλεία ουράνιος. Όταν ο λειτουργός κάνει την ένωση σώματος και αίματος Χριστού, του δίδεται λίγο νερό, πολύ ζεστό, σε ένα μικρό δοχείο που λέγεται ζέον. Λέγει ο διάκονος αν υπάρχει, ευλόγησον δέσποτα το ζέον. Ο ιερεύς σταυρώνει το ζεστό νερό και λέγει, ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου, πάντοτε νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κατόπιν ρίχνοντας σταυροειδώς το ζεστό νερό μέσα στο Άγιο Ποτήριο λέγει, ζέσης πίστεως πλήρης Πνεύματος Αγίου, αμήν. Ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου δηλαδή, ευλογημένη είναι η ζεστή πίστη των Αγίων του Θεού, δηλαδή των χριστιανών. Και γιατί ζεστό νερό? Γιατί όπως μας λένε τα Ευαγγέλια, λίγο πριν από την αποκαθήλωση, ένας στρατιώτης με τη λόγχη του τρύπησε την Αγία Πλευρά του Χριστού μας και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ. Και παρόλο που το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου ήταν ήδη νεκρό, εντούτοις έρευσε από την τρυπημένη πλευρά αίμα και νερό. Αυτό σημαίνει κατά τους πατέρας ότι αυτά, αίμα και νερό, ήσαν ζεστά, δηλαδή ζωντανά και όχι νεκρά. Γιατί αν ήσαν παγωμένα, δεν θα έτρεχαν. Σαν να ήταν η Αγία Πλευρά εκείνη τη στιγμή ζώσα και ζωοποιός. Και ήταν πράγματι, γιατί ήταν υποστατικά ενωμένη με τη ζωοποιό θεότητα. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά έτσι είναι. Νεκρό το πανακύρατο σώμα του Κυρίου, αλλά ζωοποιός η θεία του πλευρά. Εξής εξήλθεν αίμα και είδωρ. Για να ενθυμούμεθα αυτό το θαύμα της ζωοπάροχης πλευράς, ρίχνουμε νερό πολύ ζεστό, βραστό, πρέπει να καίει. Αυτό σημαίνει ζέον, νερό πολύ ζεστό, βραστό. Τόσο ζεστό, ώστε να θερμαίνεται και το Άγιο Ποτήριο. Έτσι ζεστά να προσφέρονται τα τίμια δώρα για Θεία Κοινωνία. Και όταν οι ιερείς και οι χριστιανοί μεταλαμβάνουν, οφείλουν να νιώθουν ότι κοινωνούν ζών αίμα και σώμα Χριστού. Ο λειτουργός κάνοντας την ένωση του Αγίου Σώματος και Αίματος είπε «Πλήρωμα Πνεύματος Αγίου». Ρίχνοντας το ζέον στο Άγιο Ποτήριο λέγει «Ζέσεις Πνεύματος Αγίου». Τα πάντα υπογραμμίζουν την επιδημία και την κάθοδο του Παρακλήτου. Αυτό το ζεστό νερό γράφει ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας επειδή είναι και νερό και έχει μέσα του και φωτιά λόγω του βρασμού φανερώνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο και ίδρο λέγεται και ως φωτιά εμφανίστηκε να πέφτει στους μαθητάς του Χριστού κατά την Πεντηκοστή. Η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και η Θεία Κοινωνία. Ύστερα από όλα αυτά αρχίζει η Θεία Κοινωνία αφού προηγουμένως διαβάσουμε το τρίτο μέρος της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως. Παρενθετικά η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος της περιέχει τον κανόνα με την ακροστοιχίδα της αλφαβήτου που διαβάζεται μαζί με το μικρό απόδειπνο. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τρεις ψαλμούς, τρία τροπάρια και εννέα ευχές. Διαβάζεται δε το πρωί. Οι χριστιανοί μας όμως τώρα
πρώτο και δεύτερο μέρος θα διαβάζουν από το προηγούμενο βράδυ, αρκεί να διαβάζετε. Το τρίτο μέρος της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως διαβάζεται και μέσα στο Άγιο Βήμα από τους ιερείς κατά τη διάρκεια του κοινωνικού, αλλά πρέπει να διαβάζεται και έξω από τους ιεροψάλτες. Έτσι προετοιμάζονται όλοι, κληρικοί και λαϊκοί, για τη Θεία Κοινωνία. Η πρώτη ευχή της Θείας Μεταλήψεως λέγει τα εξής: «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον, αμαρτωλού σώσε, ον πρώτο ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμαν σου. Δέομαι ούν σου ελέησό με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετανσχύν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον. Αμήν». Αυτή είναι μία ομολογία πίστεως και ελπίδος στην αγάπη του Χριστού. «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Ζώντος Θεού, που ήλθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς, από τους οποίους είμαι πρώτος εγώ». Η φράση σε αυτή της ευχής στηρίζεται στους λόγους του Αποστόλου Παύλου: «Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμον, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Αλλά δια τούτο ηλεήθην, είναι εν εμή πρώτο ενδείξητε Ιησούς Χριστός, την πάσαν μακροθυμίαν προς υποτύπωση των μελώντων πιστεύειν, επ' αυτό η ζωή αιώνιον. Γι' αυτό ελεήθηκα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ώστε να δείξει ο Χριστός σε μένα το μεγαλύτερο αμαρτωλό, όλη τη μακροθυμία και την αγάπη του». Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι δεν πρέπει να απελπίζεται κανένας για τη σωτηρία του. Ας πούμε ότι υπάρχει μια πολυάνθρωπη πόλη, στις οποίες όλοι οι πολίτες είναι φαύλοι, κακοί, διεστραμμένοι, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο. Κάποιος δε ανάμεσα στους πολλούς έχει κάνει κάθε είδους κακό. Αν λοιπόν υπεί κάποιος ότι ο βασιλεύς θέλει να του συγχωρήσει όλους, οι άλλοι δεν πιστεύουν στο λόγο αυτό, μέχρι ότου να δουν να έχει συγχωρηθεί ο πιο φαύλος από όλους. Τότε κανείς πια δεν αμφιβάλλει. Αυτό ακριβώς μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θέλοντας ο Θεός να βεβαιώσει τους ανθρώπους ότι συγχωρεί όλα τα παραπτώματά τους, συγχώρησε τον πιο αμαρτωλό. «Μη δεις τίνιν αμφιβαλέτο περισσοτηρίας, οπότε εγώ εσώθην». Δηλαδή, να μην αμφιβάλλει κανένας για τη σωτηρία του, γιατί σώθηκα εγώ, ο πρώτος των αμαρτωλών. Στο βίο του Στάρετ Σαμψόν διαβάζουμε το ακόλουθο περιστατικό που το διηγείται ο ίδιος. Ο Σεβασμιότατος Στέφανος έκανε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού, στη Λάβρα του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη. «Εγώ ήμουν ιεροδιάκονος και κρατούσα το Άγιο Ποτήριο. Ο δεσπότης διάβαζε την ευχή «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ», και μετά σήκωσε το κάλυμα του Αγίου Ποτηρίου για να κοινωνήσει τους πιστούς. Και τότε έμεινε αποσβολωμένος, είδε μέσα κρέας και αίμα ανθρώπινα, γύρισε σε μένα και μου είπε: «Βλέπεις, Πάτερ, τι να κάνουμε?» Εκείνος γύρισε προς τα αριστερά, εγώ προς τα δεξιά με το Άγιο Ποτήριο και μπήκαμε στο Ιερό Βήμα. Τοποθέτησε το Άγιο Ποτήριο στην Αγία Τράπεζα και έπεσε στα γόνατα. Προσευχόταν να κάμει ο Κύριος Έλεος. Πώς θα μεταδίδαμε σάρκα ανθρώπινη, ποιος θα την έπαιρνε? Προσευχόταν περίπου ένα τέταρτο με υψωμένα τα χέρια. Μετά ξανακοίταξε το Άγιο Ποτήριο. Είχε ξαναγίνει ψωμί και κρασί. Έτσι βγήκε και κοινώνησε τους πιστούς. Ο καθένας από εμάς, όταν πλησιάζει το Άγιο Ποτήριο, είναι ο πρώτος των αμαρτωλών και οφείλει να το αναγνωρίζει αυτό στον εαυτό του. Η δευτέρα ευχή λέγει: «Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φυλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται η Θεία Μετάληψης. Η τρίτη ευχή της Θείας Μεταλήψεως είναι: «Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλο σολιστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου». Εδώ παρακαλούμε τον Υιό του Θεού, το Χριστό, να μας δεχθεί στο μυστικό του δείπνο για να κοινωνήσουμε το τιμίο σώματος και του τιμίου αίματος, υποσχόμενοι ότι δεν θα προδώσουμε ποτέ αυτό το μυστήριο στους εχθρούς του, ούτε τον ίδιο με φίλημα όπως του Ιούδα, αλλά θα κάνουμε την ομολογία του ληστού, πιστεύοντας ότι είμαστε αμαρτωλοί. «Μνήστητη μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Δεν προδίδουμε ποτέ αυτό το μυστήριο. Είναι όντως μυστήριο.
το βασιλικότερο των μυστηρίων, κάτι πιο πέρα από τη χαρά των αγγέλων, κάτι πιο μεγάλο και ανυπέρβλητο από τα κάλλη του παραδείσου. Και αυτό το μυστήριο, αυτό το μυστικό δεν το προδίδουμε στους άλλους, γιατί είναι του Θεού. Η τέταρτη ευχή. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ καρεστήτους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένος. Η ευχή αυτή μας λέγει, φρίξε άνθρωπε βλέποντας μπροστά σου αίμα θεϊκό, γιατί μην ξεχνάς, είναι αναμένο κάρβουνο που καίει τους αναξίους. Ναι, το σώμα του Θεού και μας θεώνει και μας τρέφει. Το πνεύμα του Θεού τρέφει το νου μας με τρόπο ξένο, παράδοξο και ακατάληπτο. Η πέμπτη ευχή. Έθελξας πόθουμε Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρί αήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εδώ με την ευχή αυτή λέμε προς τον Κύριο, «Με γοήτευσες με τον πόθο σου Χριστέ και μου αλίωσες ολόκληρη τη ζωή μου με το Θείο σου έρωτα. Γι' αυτό με το θεϊκό σου άειλο πυρ, κάψε τις αμαρτίες μου και αξίωσόν με να γεμίσω από τη δική σου πνευματική απόλαυση για να μεγαλύνω αγαθέ σκυρτώντας από χαρά τις δύο σου παρουσίες, την τωρινή και τη μέλουσα». Η έκτη ευχή. «Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν χαρτολμήσω συνεισελθύνει στον νυφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ έστει του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος». Η καταλέξη ερμηνεία αυτής της ευχής είναι: «Μέσα στη λαμπρή ατμόσφαιρα των Αγίων σου πώς θα μπω εγώ ανάξιος. Γιατί αν τολμήσω να μπω κρυφά μαζί του στο γάμο, το ένδυμα που δεν είναι για γάμο με κάνει αντιληπτό και δεμένο θα με πετάξουν έξω οι άγγελοι. Κύριε, καθάρισε τη βρωμιά της ψυχής μου και σώσε με ως φιλάνθρωπος». Ας συνεχίσουμε με την έβδομη ευχή. «Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτη δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα μελούσι ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου». Και η εξήγηση της ευχής: «Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ και Θεέ μου, μην αφήσεις να γίνουν κατάκριση τα Άγια αυτά επειδή είμαι ανάξιος, αλλά να γίνουν κάθαρσις και αγιασμός της ψυχής και του σώματος και υπόσχεσης για τη μέλουσα ζωή και βασιλεία. Σε μένα είναι καλό να προσκολώμαι στο Θεό και να στηρίζω στον Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου». Και πάλι, «Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε». Μόλις αυτές τις ευχές ομολογούνται, η ακράδαντη πίστη και η φλογερή αγάπη προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και η αδυναμία και αμαρτωλότητά μας που κάνει να τρέμουμε από φόβο μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Ακόμη, ότι ο διάβολος και στις ιερές αυτές στιγμές μας πειράζει. Προσπαθεί να μας ταράξει με άσχημους και βρώμικους λογισμούς για να μας αφαιρέσει έτσι την ειρήνη της ψυχής, να μας απογοητεύσει και στο τέλος να μας απομακρύνει από τη Θεία Κοινωνία. Ως πνευματικό σας βεβαιώνω ότι πολλές φορές σε αρκετές ψυχές ο διάβολος δημιουργεί προβλήματα με τέτοιες σκέψεις και τη στερεί της Θείας Μεταλήψεως. Δηλαδή τους δημιουργεί εσωτερικές αναστατώσεις με αισχρούς, ρυπαρούς και βλάσφημους λογισμούς. Και ενώ είναι καθόλου έτοιμη η ψυχή, έχει και την άδεια του πνευματικού, εντούτοις, μόλις κινηθεί για τη Θεία Κοινωνία, γεμίζει από αυτούς τους λογισμούς τους ρυπαρούς, ταράσεται και δεν προσέρχεται. Και όχι μόνο αυτό. Εάν κάποιος δεν τα εξομολογηθεί αυτά γρήγορα, δηλαδή το τι συμβαίνει όταν έρχεται μέσα στην Εκκλησία, τι είδους λογισμούς έχει, πόσο βρώμικη και ρυπαρή και αισχρή και βλάσφημη μπορεί να είναι, και πολύ περισσότερο όταν αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια που προσέρχεται για να κοινωνήσει, και αν τους αφήσει αυτούς τους λογισμούς να δουλέψουν, μπορεί αυτοί οι λογισμοί να τον τρελάνουν. Αν χρονίσουν, είναι μετά πολύ δύσκολο να πιστέψει η ψυχή και να πάρει τέτοιες δυνάμεις, ώστε να μπορεί να καταφρονήσει αυτούς τους λογισμούς για να προσέρχεται άφοβα στη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό προσοχή. Οι λογισμοί του διαβόλου μας προσβάλλουν σαν αρπακτικά όρνια, ακριβώς επειδή θέλουν να μας κατασπαράξουν, είτε με τις αμφιβολίες, είτε με τις αισχρότητες και τις βλασφημίες, και είναι απλές προσβολές, τις οποίες δεν πρέπει να δίδουμε καμία σημασία. Χρειάζεται περιφρόνηση σε αυτές τις δαιμονικές σκέψεις, με άμεση υπακοή στην Εκκλησία που δια του εξομολόγου μας λέγει «Πήγαινε να κοινωνήσεις».
δύο γυναίκες από το Ευαγγέλιο μας δίδουν πολύ θάρρος, πολύ κουράγιο, πολύ ελπίδα και πολύ παρησία. Η μεν μία είναι η αιμορροούσα. Είναι αυτή που άγγιξε την άκρη του ενδύματος του Χριστού και σταμάτησε η πολυχρόνιος ρήσης του αίματος, η μετέπειτα Αγία Βερονίκη. Η δε άλλη είναι η αμαρτωλή που έπλυνε τα πόδια του Χριστού με τα δάκρυά της και τα καταφυλούσε διαρκώς. Είναι εκείνη που τα άλυψε με μύρο και τα σπόγγισε κατόπιν με τα μαλλιά της. Αυτές όχι μόνο δεν εκάησαν, αλλά πήραν και πλούσια τη θεία χάρη της αφέσεως των αμαρτιών και της θεραπείας. Ωκεανός η αγάπη και το έλεος του Θεού και άπειρα τα σπλάχνα των νυκτηρμών του. Αν εμείς είμεθα αδύνατοι, εκείνος είναι παντοδύναμος, δυνατός το να συγχωρεί, δυνατός το να αγαπά, γιατί είναι αγάπη. Τα συναισθήματά μας είναι κάπως περίεργα αυτές τις στιγμές, όσο και αν προετοιμαστούμε, είμεθα αμαρτωλοί, ταλέποροι, ελεηνοί και ανάξιοι. Πώς θα σηκώσουμε τα μάτια μας και θα ατενίσουμε τη δόξα του θεϊκού νυμφώνος του Χριστού? Νυμφώνας είναι το Άγιο Ποτήριο. Αν δεν κοινωνήσουμε από μόνοι μας, θα παραβούμε την εντολή του Θεού που λέγει «Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Και εν εμή μένει, καγό εν αυτό». Εάν πάλι θέλουμε να κοινωνήσουμε, μας πιάνει φόβος εξαιτίας της αμαρτωλότητος και ακαθαρσίας μας. «Και ένδυμα ουκ έχω καθαρό, Χριστέ μου, για να εισέλθω στον νυμφώνα σου. Λάμπρινόν μου τη στολήν της ψυχής, φωτοδότα και σώσον με». Άρα θείος φόβος και πόθος και γλυκιά λαχτάρα πρέπει να συνυπάρχουν στις ψυχές όλων εκείνων που θέλουν να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Αγάπη και θεία συστολή. Γράφει ο πατήρ Στέφανος. Αφού κοινωνήσουν μέσα στο Άγιο Βήμα επίσκοπος, ιερείς και διάκονοι, ο λειτουργός ιερεύς ή ο διάκονος συστέλει τα Άγια. Βάζει δηλαδή και τα υπόλοιπα μέρη του αγιασμένου άρτου, αμνού, μέσα στο Άγιο Ποτήριο, ενώ συγχρόνως λέγει το «Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη», το «Φωτίζου φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ», το «Ο Θείας, ο Φίλης, ο Γλυκητάτης σου φωνής» και το «Ο Πάσχα το Μέγα και Ιερότατον Χριστέ». Αυτό σημαίνει ότι κάθε Θεία Λειτουργία είναι και μία ομολογία Αναστάσεως. Με τη Θεία Κοινωνία νιώθουμε την Ανάσταση να ιερουργείται μέσα σε ολόκληρη την ύπαρξή μας. Ανασταίνεται μέσα μας ο Δεσπότης Χριστός, λαμπροφορώντας και αστράπτοντας τις αστραπές της αυθαρσίας και της θεότητος. Η Θεία Κοινωνία είναι Πάσχα, δηλαδή διάβασης από το θάνατο προς τη ζωή, από τη σκλαβιά προς την ελευθερία, προς τη σωτηρία, προς την Ανάσταση του Χριστού. Είπαμε ότι κάθε Θεία Λειτουργία είναι και μία ομολογία της Αναστάσεως, είναι η ίδια η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και κάθε Θεία Κοινωνία είναι η προσωπική μας Ανάσταση όταν συμμετέχουμε σε αυτήν. Μετά τη Θεία Κοινωνία πετάμε, έχουμε φτερά αγγελικά, είμεθα Χριστοφόροι, Θεοφόροι και Πνευματοφόροι. Πριν βγει ο ιερεύς με το Άγιο Ποτήριο για να πει το «Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», ανοίγει η κλειστή ωραία πύλη και τα δύο βημόθυρα. «Τότε όσοι κάθονται σηκώνονται όρθιοι». Εδώ πρέπει ο χριστιανός να δει τους αγγέλους να κατέρχονται από τον ουρανό και να αποκυλίουν το λίθον εκτιστήρας του μνημείου. Στη συνέχεια, με την εμφάνιση του Αγίου Ποτηρίου να βλέπουμε όλοι μας τον Αναστάντα εκ νεκρών Κύριό μας, που προσφέρεται εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον. Έτσι, σιγά σιγά, να προσερχόμεθα όλοι μας και με τη σειρά, ένας ένας, με πολύ φόβο, με πίστη, με αγάπη, στη Θεία Κοινωνία. Και ακολουθεί η Κοινωνία των Πιστών. Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Σε κάθε Θεία Λειτουργία, ο ιερεύς καλεί τους πιστούς να συμμετέχουν στην τράπεζα της ζωής με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Με την πρόσκλησή του αυτή, ο ιερεύς μας υποδεικνύει την ψυχική και σωματική προετοιμασία που πρέπει να κάνουμε για να παρακαθίσουμε στο δείπνο του Χριστού. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε τα εξής για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κοινωνούμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: «Όταν πρόκειται να προσέλθετε στη Θεία αυτή και φρικτή τράπεζα, να προσέρχεστε με φόβο και τρόμο, με συνείδηση καθαρή, με νηστεία ψυχής και σώματος και προσευχή, χωρίς να θορυβείτε, να ποδοπατείτε και να σπρώχνετε τους διπλανούς σας. Γιατί αυτή η αταξία είναι δείγμα της πιο μεγάλης παραφροσύνης και περιφρονήσεως των Αγίων Μυστηρίων. Γι' αυτό επιφέρει κόλαση και τιμωρία σε όσους τα κάνουν αυτά». Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο σωτήριο των τραυμάτων μας, είναι πλούτος αιώνιος, πρόξενος της Βασιλείας των Ουρανών.
Ας αισθανθούμε λοιπόν φρίκη όταν πλησιάζουμε να κοινωνήσουμε. Ας δακρύσουμε και ας πενθήσουμε για τις αμαρτίες που κάναμε. Και αφού καθαρίσουμε τον εαυτό μας, ας πλησιάσουμε να κοινωνήσουμε με την ησυχία και την τάξη που αρμόζει. Γιατί πλησιάζουμε τον Βασιλέα των Ουρανών. Αφού δεχθούμε την άμμομη και Αγία Θυσία, δηλαδή το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού, ας την καταφυλίσουμε, ας την αγκαλιάσουμε με τα μάτια μας, ας γεμίσουμε με θέρμη πνευματική τη διάνοιά μας, ώστε η συγκέντρωσή μας στο ναό να μην γίνεται αιτία κατακρίσεως και καταδίκης, αλλά να μας οδηγεί στη σοφροσύνη της ψυχής μας, στην αγάπη, στην αρετή, στη συμφιλίωση προς το Θεό, στη σταθερή ειρήνη. Να γίνεται η σύναξή μας θεμέλιο μυρίων αγαθών, ώστε και τους εαυτούς μας να αγιάζουμε και των πλησίων μας να στερεώνουμε στην πίστη. Στο Πανάγιο Τραπέζι του Κυρίου μας πρέπει οπωσδήποτε να προσέλθουμε ντυμένοι με το ένδυμα του γάμου. Και το κυριότερο στολίδι αυτής της πνευματικής φορεσιάς είναι η αγάπη προς όλους και κυρίως τους εχθρούς μας, σε αυτούς που μας πείραξαν, μας αδίκησαν, μας κατέκλεψαν, μας ατίμασαν, μας κατέστρεψαν. Της αγάπης στολίδια είναι η συγχώρηση και η συγγνώμη. Λέγει ο Άγιος Ισαάκος Ήρος. Η Θεία Λειτουργία είναι η Βασιλεία του Θεού και η τροφή στο δείπνο της Βασιλείας είναι η αγάπη. Παράδεισος εστίν η αγάπη του Θεού. Και όταν εύρωμεν την αγάπην, άρτων ουράνιων τρεφόμεθα. Ο ευρών την αγάπην των Χριστών εστίει, καθεκάστην ημέραν και αθάνατος γίνεται. Μακάριος εστίν ο εστίον εκ του άρτου της αγάπης, ως εστίν Ιησούς Χριστός. Για να προκαλέσει δε πνευματικό συναγερμό, ώστε να διατηρήσουμε και να καλλιεργήσουμε έτι περισσότερο τις αρετές, βάσει των οποίων προσερχόμενα θα στη Θεία Κοινωνία λέγει, «Η μετάνοια είναι το πλοίο. Κυβερνήτης του πλοίου είναι ο φόβος του Θεού, ενώ λιμάνι θεϊκό είναι η αγάπη». Όταν ολοκληρώσουμε την αγάπη στην πράξη της, τότε φτάνουμε στο Θεό της αγάπης. Ο δρόμος της ζωής έχει ήδη τελειώσει, γιατί ευρισκόμεθα στην αντίπερα όχθη, όπου ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Πριν από την αγάπη όμως προηγείται στην πρόσκληση του ιερέως ο φόβος του Θεού. Ο φόβος αυτός δεν είναι δουλικός φόβος, δεν είναι φόβος του τρομοκρατημένου ανθρώπου, ούτε ψυχολογικός, ούτε φόβος μη χάσουμε τα λεφτά μας, τη δουλειά μας, την υγεία μας κλπ. Δεν είναι φόβος και άγχος. Είναι ένα ευγενικό αίσθημα ευλαβίας και κατανήξεως, αίσθημα σεβασμού και σοφίας, άλλωστε αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Όταν σκέπτεσαι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να κάνει τον άνθρωπο κατά χάρη Θεό, αυτό σε γεμίζει από φόβο μεταδέους και θαυμασμού και σοφίας. Εάν τα χειρουβίμ και τα σεραφίμ στέκονται με πολύ φόβο και σεβασμό μπροστά στο θρόνο του Θεού και καλύπτουν τα πρόσωπά τους με τις φτερούγες τους, πόσο μάλλον εμείς οι πιστοί, αγωνιζόμενοι χριστιανοί, πρέπει να στεκόμεθα με ιερό φόβο μπροστά στο Πανάγιο Θυσιαστήριο και στο Άγιο Ποτήριο. Με τα φόβου Θεού πίστεως να προσερχόμεθα στη Θεία Κοινωνία, όχι μόνο με φόβο, δέος, σεβασμό, ευλάβεια και θεία συστολή, αλλά και με πίστη. Όχι πίστη αφηρημένη, όχι πίστη σε μια δήθεν ανωτέρα δύναμη, αλλά πίστη στο συγκεκριμένο τριαδικό Θεό, όπως ακριβώς τον ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Αυτή την πίστη που μας απεκάλυψε ο ίδιος ο Θεός όταν έγινε άνθρωπος. Μόνο η Ορθοδοξία έχει θεία αποκάλυψη. Ορθοδοξία σημαίνει πίστη στην Αγία Τριάδα, πίστη στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πίστη στο θεομητορικό πρόσωπο της Παναγίας. Πίστη στον Τίμιο Σταυρό, στις ιερές εικόνες, στους Αγίους και στα Άγια Λείψανα. Πίστη στους ιερούς κανόνες και στα δόγματα της Εκκλησίας των Επτά Οικουμενικών Συνόδων, καθώς επίσης και στην Ιερά Παράδοση. Πίστη στα Επτά Μυστήρια και ιδιαιτέρως στα Τέσσερα Σωστικά Μυστήρια, Βάπτισμα, Χρίσμα, Θεία Ευχαριστία και Ιερά Εξομολόγηση. Καμιά αμφιβολία και κανένας δισταγμός δεν πρέπει να υπάρχει στην καρδιά του χριστιανού που μεταλαμβάνει ότι αυτό που κοινωνεί είναι σώμα και αίμα Χριστού. Αν δεν το πιστεύει, να μην προσέρχεται. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται η Θεία Μετάληψης. Γράφει ο πατήρ Στέφανος. Κάποτε σε ένα χωριό ζούσε ένας σκληρός άνθρωπος που επηρεασμένος από τις ηλιστικές θεωρίες είχε καταντήσει άθεος και άπιστος υπαρξιστής. Ο 40χρονος λοιπόν Κυριώργης βρέθηκε Χριστούγεννα στην κάτω Βροντού, όπου είχε κάποιους συγγενείς. Την παραμονή των Χριστουγέννων στην πλατεία του χωριού συνάντησε τον Παπαχαράλαμπο, έναν ευλαβέστατο ιερέα.
«Καλημέρα, κύριε Γιώργη», του είπε ο ιερεύς. Εκείνος δεν απάντησε. «Η θρησκεία είναι το όπιον του λαού», σκέφτηκε. «Γιατί να μιλήσω με τον παπά?» «Εσύ», του είπε ο Παπαχαράλαμπος, «δεν πιστεύεις. Έλα όμως το πρωί στην εκκλησία και θα πιστέψεις». Έφυγε ο ιερεύς. Το πρωί στις 5 χτύπησαν οι καμπάνες των Αγίων Θεοδόρων. Το χωριό ήταν ντυμένο στα άσπρα. Όλη νύχτα χιόνιζε. Ο Κυριώργης από περιέργεια κινούμενος πήγε στην εκκλησία όταν άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Όλος ο ναός ήταν γεμάτος. Στάθηκε κάπου αδιάφορος μέχρι που βγήκε η Θεία Κοινωνία. «Με τα φόβου Θεού», είπε ο παπάς και άρχισε να κοινωνεί τους πιστούς. Αλλά τι βλέπει ξαφνικά ο Κυριώργης? Τρίβει τα μάτια του, τα ξανατρίβει και ξανά πάλι το ίδιο. Τι βλέπει? Ο Παπαχαράλαμπος κρατούσε στα χέρια του ένα μωρό, γυμνό από τη μέση και πάνω, και το κάτω μέρος του τυλιγμένο με μια κόκκινη χλαμίδα. Από το στήθος του βρέφους έτρεχε αίμα. Οι χριστιανοί από κάτω ρουφούσαν τις σταγόνες από το αίμα και στη συνέχεια σκουπίζοντο με το κρεμασμένο κόκκινο χιτώνα. Σε λίγο επανήλθαν τα πράγματα όπως ήταν φυσιολογικά. «Μπα, όνειρο θα ήταν», είπε μέσα του. «Κοιμήθηκα όρθιος, φαίνεται». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τις σκέψεις του και να πάλι μπροστά του το ίδιο ακατάληπτο όραμα. Σε λίγο ξαναβλέπει τη φυσική ροή της Θείας Κοινωνίας. Σηκώνει το Άγιο Ποτήριο Παπαχαράλαμπος και εκφωνεί «Σώσον ο Θεός των λαών σου». Αλλά πολύ πιο δυνατά φωνάζει ο 40χρονος Γιώργης «Πιστεύω, Κύριε, πιστεύω». Και πέφτει στα γόνατα κλαίγοντας. Έγινε μέσα του σεισμός, σεισμός μεγάλος. Είχε συγκλονιστεί. Το σκοτάδι του είχε γεμίσει από το φως της πίστεως. Ο άπιστος έγινε πιστός. Ο νεκρός αναισθήθη. Ο άθεος είδε τον θεάνθρωπο ως βρέφος, προσφερόμενον για τη σωτηρία του κόσμου, και έζησε αληθινά Χριστούγεννα. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης. Προϋποθέσεις για συμμετοχή μας στο Άγιο Ποτήριο δεν είναι μόνο ο ευσεβής φόβος και η σωστή πίστης, αλλά και η αγάπη. Πρέπει όταν κοινωνούμε να βασιλεύει μέσα στην καρδιά μας το πιο ευγενικό συνέστημα, η κατά Θεόν αγάπη. Η αγάπη στηρίζεται πάνω στη συγγνώμη. Η συγχώρηση και ο ασπασμός της αγάπης είναι η πιο μεγάλη θυσία. Είναι δε και η πλέον βασική προϋπόθεση για τη σώζουσα θεία μετάληψης που ζητεί ο Θεός. Αλλά δυστυχώς οι πιο πολλοί δεν κοινωνούν με αυτή την αγάπη. Αυτοί μοιάζουν με κάποιον που νίστεψε και τη λαμπρή πήγε να κοινωνήσει, αλλά όταν μέσα στο ναό είδε τον εχθρό του, ταράχθηκε τόσο πολύ ώστε ξέχασε και τον τόπο και την ιερή στιγμή και έβγαλε μαχαίρι να τον σκοτώσει. Και θα τον σκότωνε αν δεν τον συγκρατούσαν. Σκληρές καρδιές που δεν μαλακώνουν ούτε μέσα στην εκκλησία, ούτε μπροστά στη θεϊκή φωτιά της απέραντης αγάπης του Θεού. Κι όμως, για όλους μας πρότυπο είναι ο Κύριος που πάνω από το σταυρό φώναξε «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδα σε τυπιούσι». Αλλά πρότυπα είναι οι μάρτυρες και οι όσοι οι πατέρες ημών που μιμήθηκαν στην ανεξικακία και στην αγάπη το Σωτήρο Χριστό, που με πρώτο τον πρωτομάρτυρα και αρχιδιάκονο Στέφανο «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτίαν ταύτην», είπε όταν τον λιθοβολούσαν και τον φώνευαν. Εμείς οφείλουμε ως χριστιανοί και γνήσια παιδιά του Θεού τις εντολές αυτού να τηρούμε και μάλιστα ό,τι αφορά την αγάπη. Γι' αυτό αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς. Καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Οι χριστιανοί που δεν έχουν φόβο και σεβασμό προς το Θεό, που δεν έχουν πίστη προς το μυστήριο της Θείας Λατρείας και δεν έχουν αγάπη προς τον πειράζοντα πλησίον, αυτοί όλοι δεν πρέπει να συμμετέχουν στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και ασφαλώς δεν κοινωνούν και όσοι έχουν κολλήματα και προπαντός όσοι δεν εξομολογούνται. Στα πρωτοχριστιανικά χρόνια οι χριστιανοί κοινωνούσαν όπως κοινωνούν μέσα στο Άγιο Βήμα οι ιερείς, οι διάκονοι και οι επίσκοποι. Χωριστά το σώμα του Κυρίου που έπαιρναν μέσα στη δεξιά παλάμη και χωριστά το αίμα από το Άγιο Ποτήριο. Με αυτόν τον τρόπο όμως συνέβαιναν πολλές και μεγάλες ζημίες και η Εκκλησία μας απεφάσισε να γίνεται η Θεία Μετάληψης δια του σημερινού τρόπου, χρησιμοποιώντας δηλαδή την Αγία Λαβίδα, επειδή αποτελεί βεβήλωση το να χυθεί το αίμα του Κυρίου ή να πέσει κάτω κάποιος μαργαρίτης. Κατ' εξαίρεση, οι ιερείς εξακολουθούν να κοινωνούν χωριστά το σώμα, λαμβάνοντας τμήμα από τον Άγιο Αμνό που φέρει τα γράμματα «Χριστός»,
λέγοντας «Ιδού προσέρχομαι Χριστό το θανάτο βασιλεί και Θεό ημών, μεταδίδω τέμι, εδώ λέγει το όνομά του ο ιερεύς, το αναξίω πρεσβυτέρο, το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν μου αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον». Ακολούθως ο λειτουργός κοινωνεί εκ του Αγίου Ποτηρίου τρεις φορές λέγοντας «Έτοιμε τα δίδω τέμι», λέγει το όνομά του και πάλι ο ιερεύς, «το αναξίω πρεσβυτέρο, το τίμιον και πανάγιον αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν μου αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον». Εις το όνομα του Πατρός, μία, και του Υιού, δύο, και του Αγίου Πνεύματος, τρεις. Αμήν. Αυτή η τριπλή μετάδοση του ποτηρίου σημαίνει ότι η ψυχή του κοινωνούντος ενώνεται μέσα από το μυστήριο της Θείας Λατρείας μετά της Τριαδικής Θεότητος. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμου μας αναφέρει ότι στην εποχή του ο λειτουργός ιερεύς προέτρεπε τον κοινωνούντα χριστιανό ή να έτη της νοτίδος, ενώ δηλαδή υπάρχει στα χείλη η υγρασία από τη μετάληψη του αίματος του Κυρίου, να βάζει τα τρία δάκτυλα στα χείλη του και με αυτά να σταυρώνει τα μάτια, τα αυτιά του, το μέτωπο και τα χέρια του. Αυτό καταργήθηκε γιατί πολλές φορές συνέβαιναν απροσεξίες, γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και το μάκτρον, το κόκκινο δηλαδή πανί, που βοηθά τους κοινωνούντας για να μην γίνονται ζημιές. Δεν το συνιστούμε, απλώς το αναφέρουμε. Εμείς θα κάνουμε μόνο το σημείο του σταυρού και αυτό είναι αρκετό, γιατί με τη Θεία Κοινωνία αγιάζεται ολόκληρος ο άνθρωπος ψυχοσωματικά. Καθόν χρόνο κοινωνούν οι πιστοί, οι ιεροψάλτες ψάλουν του δείπνου σου του μυστικού, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου και τις πασχαλινές ημέρες σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε, αλληλούια. Κάποιος μοναχός ονόματι πατήρ Άνθιμος κοινοβίαζε σε ένα μοναστήρι για 20 περίπου χρόνια. Κατόπιν με την ευλογία του ηγουμένου και γέροντός του πήγε στην έρημο. Για 10 περίπου χρόνια ήταν τελείως μόνος και ήσαν τα πιο σκληρά. Πολύ αργότερα έκανε μικρή συνοδεία από δύο αδελφούς. Πάνω στον ένα το περίπου χρόνο, το χειμώνα αρρώστησε πολύ. Ο πυρετός πρέπει να είτο πολύ υψηλός. Εβασανίζεται χωρίς φωτιά, χωρίς ένα ζεστό τσάι, χωρίς καμιά απολύτως βοήθεια για τρεις εβδομάδες. Κάποιο πρωινό χτύπησε η πόρτα και ακούστηκε το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Μόλις και κατάφερε ξεψυχισμένα να πει «Αμήν», μπήκε μέσα ένας νέος μοναχός πολύ ασκητικός με πρόσωπο που λαμποκοπούσε από έκτακτη καθαρότητα. «Πάτερ Άνθιμε, σου έφερα λίγα ψάρια, θα κάνουμε ψαρόσουπα για να συνέλθεις λίγο». Έσκεψε ο επισκέπτης και του φίλησε το χέρι. Άναψε φωτιά και ζεστάθηκε λίγο το κελάκι και έβαλε για να βράσει τα ψάρια. Όσο ετοιμάζεται το φαγητό περιποιήθηκε τον άρρωστο, συγύρισε και νοικοκύριψε τους δύο χώρους που είχε ο ερημίτης πατήρ Άνθιμος. Του έκανε εντριβές, του έδωσε τσάι και ζεστή σούπα. Αυτό γινόταν για δύο εβδομάδες. Σιγά σιγά ο πατήρ Άνθιμος συνήρχετο. Ο μοναχός είπε ότι τον έλεγαν πατέρα Παΐσιο και ότι ασκήτευε πιο βαθιά στην έρημο. Ο δε πατήρ Άνθιμος όσο συνήρχετο τόσο και πιο πολύ πρόσεχε τον νέο μοναχό ότι είχε τάξει σε όλα, στο καθάρισμα, στο φαγητό, στους κανόνες του, στις αγρυπνίες, στις νηστείες του αυστηρότατος κλπ. Ένα πρωινό ρώτησε ο επισκέπτης μοναχός τον πατέρα Άνθιμο αν θέλει να κοινωνήσει και εκείνος δέχθηκε. Την άλλη μέρα πριν ξημερώσει ήρθε ο Παπαγρηγόρης ο πνευματικός γνωστός σε όλους και τον κοινώνησε. Τον συνόδευε με λαδοφάναρο ο πατήρ Παΐσιος. Αυτή του τη θεία μετάληψη τη θυμόταν για πολλά χρόνια ο πατήρ Άνθιμος. Η θεία Ευφροσύνη για πολλές μέρες και νύχτες τον συντρόφευε συνεχώς. Είχε την αίσθηση ότι είχε ενδυθεί θεοήφαντα τον ίδιο τον Κύριο και σωτήρα του. Στο τέλος της τρίτης εβδομάδος ο πατήρ Άνθιμος είχε τελείως συνέλθει. Ο πατήρ Παΐσιος τον χαιρέτησε με εδαφιαία μετάνοια και έφυγε, εξαφανίστηκε. Από τότε δεν τον ξαναείδε. Σε μια πανήγυρη στη σκήτη συνάντησε ο πατήρ Άνθιμος τον Παπαγρηγόρη και τον ευχαρίστησε για τον κόπο που έκανε να ανέβει τόσο σκληρό μονοπάτι για να τον κοινωνήσει. «Και πότε έγινε αυτό?» ρώτησε ο Παπαγρηγόρης. «Το χειμώνα που ήμουν άρρωστος». «Ε, δεν ήμουν εγώ», ανταπάντησε ο παπάς. «Μα τότε ποιος ήταν και ποιος ήταν και ο πατήρ Παΐσιος?» «Έλα, για πες μου, τι έγινε?» Και ο πατήρ Άνθιμος τα είπε όλα. Και η απάντηση του Παπαγρηγόρη: «Έλα, ευλογημένε, ο άγγελός σου ήταν, θα σου τον έστειλε η Παναγία μας. Δώσε δόξα στο Θεό και τέλος». Έτσι απλά και ανερμήνευτο έληξε ένα μεγάλο γεγονός. Ποιος κοινώνησε τον πατέρα Άνθιμο και τι κοινώνησε, αυτό δεν θα το μάθουμε. Άβυσσος τα κρίματα του Αγίου Θεού.
Ο άνθρωπος πλάστηκε να λειτουργεί. Πλάστηκε για να προσφέρεται και να προσφέρει στο Δημιουργό του Θεό ευχαριστία, δοξολογία και θεία λατρεία. Και μέσα σε αυτή τη συνεχή προσφορά και λατρεία να ενώνεται με το Θεό, να αγιάζεται, να ζει. Η πληθώρα των τριαδικών δωρεών γι' αυτό το λόγο του εδόθη. Τα αρχαίγωνα δώρα της Θείας Δικαιοσύνης εδόθησαν στον άνθρωπο για να μπορεί να έχει με το Θεό λειτουργική σχέση. Σχέση λατρείας. Ο νους των πρωτοπλάστων, ο λόγος, η θέληση, η ελευθερία, το αγαθό, το αναμάρτητο, το ανεξίκακο, το αγνό, το αμόλυντο, το απαθές, το μακάριον, δια της επιθυμίας έτειναν στη λατρεία του Αγίου Θεού. Αυτή η κοινωνία μαζί με τους αγγέλους που είχαν ο Αδάμ και η Εύα μετά του Θεού ήταν μια σχέση λειτουργική, σχέση λατρείας. Μέσα από αυτή τη λατρεία, το κατοικώνα του ανθρώπου, η ψυχή του, έτεινε και βάδιζε δυναμικά με πολλή ευκολία προς το καθομοίωσιν. Έτσι βεβαιωτικά τονίζουμε ότι αυτή η στενή επικοινωνία και ένωση που είχαν οι πρωτόπλαστοι με το Θεό ήταν θεία λατρεία. Αυτό είναι θεία λατρεία, επικοινωνία με το Θεό. Άρα η ζωή τους στον Παράδεισο ήταν μια θεία λειτουργία. Όχι όπως την τελούμε εδώ, αλλά ένωση με το Θεό.

0: ημέρες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Διάλογοι. Συζητήσεις